Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή είναι η 8η στη σειρά των 20 εκπομπών που αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Όσοι άκουσαν τις 7 προηγούμενες εκπομπές είναι πολύ ευχαριστημένοι και γεμάτοι αισιοδοξία για το μέλλον. Και τούτο διότι είναι σίγουροι ότι υπάρχει η άλλη, η αιώνια ζωή, υπάρχει Βασιλεία των Ουρανών. Υπάρχει ο απέραντος παράδεισος όπου ζει και βασιλεύει ο Θεός και όπου θα πάμε όλοι, όσοι το θελήσουν βέβαια, πραγματικά, για να ζήσουν αιώνια εκεί με ψυχή και σώμα. Στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας, ο σεβαστός και αγαπητός μας πατήρ Σπυρίδων μας είπε πού βρίσκεται η Βασιλεία των Ουρανών, αλλά μας είπε και το πού δεν βρίσκεται. Για σήμερα ήδη του έχω θέσει ένα ερώτημα από την προηγούμενη εκπομπή. Ελπίζω να το θυμάστε, Γέροντα.
1: Βεβαίως το θυμάμαι και είμαι έτοιμος να απαντήσω.
0: Ωραία λοιπόν, περιμένουμε τις απαντήσεις σας στο ερώτημα τι υπάρχει εκεί, στη Βασιλεία των Ουρανών, τι θα βρούμε εκεί όταν με το καλό θα φτάσουμε.
1: Στη Βασιλεία των Ουρανών, αγαπητέ μου, θα υπάρχουν πνευματικά πρόσωπα και πράγματα. Και δεν θα πρέπει να περιμένουμε να βρούμε υλικά πράγματα. Διότι εκεί στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρχουν όλα εκείνα που εμείς εννοούμε όταν λέμε πνευματικά. Αλλά και όλα εκείνα όσα εννοεί ο Θεός κάτω από τη λέξη πνευματικά. Και δεν θα υπάρχουν όλα εκείνα όσα εννοούνται κάτω από τις λέξεις σαρκικά, φυσικά και υλικά.
0: Μάλιστα.
1: Τα νοήματα των λέξεων αυτών είναι αντίθετα. Πνευματικά πράγματα είναι όσα έχουν σχέση με το Άγιο Πνεύμα, τον Θεό. Όσα διδάσκει το Άγιο Πνεύμα λέγονται πνευματικά πράγματα. Και όσοι τα δέχονται είναι πνευματικοί άνθρωποι. Έτσι μας λέει η Αγία Γραφή στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και διδάσκει ότι το Πνεύμα το Άγιο μας αποκαλύπτει όσα ο Θεός ετοίμασε στη Βασιλεία των Ουρανών για όσους τον αγαπούν, όσα μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν φαντάστηκε. Και φυσικό είναι να μην είδε ποτέ το μάτι μας τα πνευματικά πράγματα της Βασιλείας των Ουρανών, διότι το μάτι μας βλέπει μόνο υλικά και φυσικά και σαρκικά πράγματα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Παρομοίως είναι φυσικό να μην άκουσε ποτέ το αυτί μας τα πνευματικά πράγματα που ετοίμασε για μας ο Θεός στη Βασιλεία Του, αφού το αυτί μας μόνο υλικούς και φυσικούς και σαρκικούς ήχους ακούει. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Και ακόμα είναι πολύ φυσικό να μην φαντάστηκε ποτέ ο νους μας τα της Βασιλείας των Ουρανών, διότι τον συνηθίσαμε να φαντάζεται μόνον υλικά και σαρκικά πράγματα. Πλούτη γήινα, ναι. Ανέσεις γήινες, ειδονές γήινες και υλικές και σαρκικές και φυσικές.
0: Υπάρχουν γέροντα πολλοί που δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή και λένε ποιος τα είδε, ποιος τα άκουσε, ποιος τα ξέρει, και επειδή δεν τα είδαν, δεν τα άκουσαν, δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή. Τι λέτε επ' αυτού?
1: Ναι. Οπωσδήποτε θα πω ότι επ' αυτού τι λέει πάλι η Αγία Γραφή. Στην πρώτη πάλι προς Κορινθίους επιστολή διαβάζουμε ότι ο φυσικός άνθρωπος, ο σαρκικός άνθρωπος, ο υλόφρονας άνθρωπος, ο υλιστής δεν δέχεται τα πνευματικά πράγματα που προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα του Θεού, διότι για αυτόν αυτά είναι ανοησίες, είναι μορίες. Δεν μπορεί να τα καταλάβει με το μάτι του, με το αυτί του, με το νου του, που δεν καταλαβαίνουν πνευματικά πράγματα. Για να κατανοηθούν τα πνευματικά πρέπει να εξεταστούν πνευματικά, όπως εξετάζονται από τους πνευματικούς ανθρώπους. Επομένως, οι υλόφρονες, οι φυσικοί και σαρκικοί άνθρωποι, οι υλιστές, δεν θα καταλάβουν τίποτα από τα όσα θα πούμε παρακάτω και τα οποία θα υπάρχουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Όσα θα πω παρακάτω είναι για αυτούς ανοησίες και μορίες, διότι θα σας αναφέρω τα πνευματικά πράγματα που υπάρχουν και θα υπάρχουν στην πνευματική Βασιλεία των Ουρανών. Και επειδή η Ορθοδοξία επιμένει κατηγορηματικά ότι στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρχουν μόνο πνευματικά πράγματα, γι' αυτό οι υλόφρονες άνθρωποι, δεν δέχονται και δεν πιστεύουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και όταν μας ακούνε να μιλάμε για τη Βασιλεία των Ουρανών και τις πνευματικές της ομορφιές και τα πνευματικά της πλούτη, μας κοροϊδεύουν, γελούν και ειρωνεύονται.
0: Ναι, τέτοιοι είναι και οι Ιεχωβάδες. Και...
1: Ναι, ναι, και οι Ιεχωβάδες και οι όμοιοι τους και όλοι οι ληστές, οι μαρξιστές και οι αλόθρησκοι. Καλά τα είπες. Θα σου διηγηθώ κάτι που μου συνέβη προκαιρού. Σε μια συζήτηση που είχαμε κάποιο τέτοιον άνθρωπο, η ληστή μου είπε, στη συζήτησή μας γύρω από το θέμα της Βασιλείας των Ουρανών, μου είπε, άκουσε πάτερ, εμένα μ' αρέσει πολύ το κρασάκι. Αν μου υποσχεθείς ότι στη Βασιλεία των Ουρανών θα υπάρχει καλό κρασί, τότε θα σε πιστέψω και θα θελήσω να πάω κι εγώ στη Βασιλεία των Ουρανών. Ιδάλλως, παράτα μας με τις πνευματικές ανοησίες. Τα ακούς?
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπεις λοιπόν. Είναι φοβερά δύσκολο να ακούσουν και να δεχθούν το κήρυγμα του Ευαγγελίου οι ηλόφρονες, οι ληστές, οι σαρκικοί άνθρωποι. Και είναι φοβερά δύσκολο για μένα να τους πω εγώ τα πνευματικά πράγματα όπως θα τα έλεγα στους πνευματικούς ανθρώπους.
0: Καταλαβαίνω τη δυσκολία σας και το πρόβλημά σας και φαντάζομαι στο ίδιο πρόβλημα ακριβώς θα βρίσκονται και όλοι οι ιεροκήρυκες.
1: Ασφαλώς, και όλοι οι ιεροκήρυκες και όλοι οι ιεραπόστολοι. Ήδη από την εποχή των Αγίων Αποστόλων οι Άγιοι Απόστολοι βρέθηκαν σε αυτή τη δυσκολία. Ακούστε πώς περιγράφει αυτή τη δυσκολία του ο Απόστολος Παύλος. Γράφει στους Κορινθίους, οι οποίοι ήταν φημισμένοι για τον ηλισμό τους και τη σαρκικότητά τους και την ειδωλολατρία τους. Γράφει λοιπόν στους Κορινθίους, «Αδελφοί μου, δεν μπόρεσα να σας μιλήσω όπως θα μιλούσα σε πνευματικούς ανθρώπους, διότι δεν είσαστε πνευματικοί άνθρωποι. Σας μίλησα όπως μιλάω στους σαρκικούς και γήινους ανθρώπους, όπως στα νήπια εν Χριστώ. Σας τάισα με γαλατάκι και όχι με στερεά πνευματική τροφή, διότι ακόμη δεν μπορούσατε να την χωνέψετε. Αλλά ούτε και τώρα ακόμη μπορείτε να με καταλάβετε, διότι είστε ακόμα σαρκικοί και γήινοι άνθρωποι».
0: Άραγε γέροντα, πώς μπορούν να καταλάβουν τα πνευματικά πράγματα αυτοί οι άνθρωποι, οι ληστές και οι άλλοι ομοίοι τους?
1: Αγαπητέ μου, πρέπει να έχει κανείς πολύ σχέση με το Άγιο Πνεύμα για να καταλάβει τα πνευματικά πράγματα. Αν δεν έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί ούτε να καταλάβει τα πνευματικά, ούτε να μιλήσει για πνευματικά πράγματα.
0: Σωστά.
1: Και όπως λέει η Αγία Γραφή, δεν μπορεί ούτε καν να ονομάσει τον Χριστόν Κύριο, παρά μόνο αν έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Και το βλέπουμε αυτό στην καθημερινή μας ζωή, που και οι λεγόμενοι χριστιανοί ακόμα δεν μπορούν να πούν δύο λόγια πνευματικά μεταξύ τους. Διότι λέγονται μεν χριστιανοί, αλλά δεν είναι πνευματικοί άνθρωποι, δεν έχουν πνευματικότητα. Είναι σαρκικοί, είναι φυσικοί, είναι ηλόφρονες άνθρωποι. Και τι τα λέγω αυτά για τους απλούς χριστιανούς? Εδώ και κληρικοί ακόμα και επίσκοποι μπορεί να είναι φυσικοί, σαρκικοί και ηλόφρονες και δεν μπορούν ούτε ένα λόγο πνευματικό να πούνε, να διδάξουν και να μεταδώσουν στο πίμνιο που τους δόθηκε. Και μόνο για ρούχα συζητάνε και για φαγητά και για κρασιά και για κοσμικά πράγματα. Και όταν μιλάς σε όλους αυτούς για πνευματικά πράγματα ή δεν σε καταλαβαίνουν, σαν να τους μιλάς σε ξένη γλώσσα, ή σε κοροϊδεύουν και σε ειρωνεύονται. Κι ας λέγονται χριστιανοί, κι ας είναι και κληρικοί.
0: Ώστε υπάρχουν γέροντα και χριστιανοί που είναι ηλιστές και κληρικοί ακόμα.
1: Βεβαίως υπάρχουν, αγαπητέ μου. Όλοι αυτοί είναι χριστιανοί μόνο στον τίτλο. Και κληρικοί είναι μόνο στην εμφάνιση, στα ράσα και στα γένια ή και στον διορισμό. Όλοι αυτοί, κληρικοί και λαϊκοί, είναι μόνο στο όνομα χριστιανοί. Μάλιστα. Στην ταυτότητα. Στην ουσία είναι ηλιστές. Πιστεύουν μόνο στην ύλη, στο χρήμα, στο φαγητό, στο πιωτό, στα γήινα. Είναι αδύνατον λοιπόν να καταλάβουν όλοι αυτοί οτιδήποτε για τα πνευματικά πράγματα της πνευματικής βασιλείας των ουρανών. Μου φαίνεται πως άδικα θα ομιλώ στη συνέχεια, όχι για σας. Για αυτούς θα συνεχίσω να ομιλώ για τη Βασιλεία των Ουρανών, για χάρη σας και για χάρη όλων εκείνων που έχουν σχέση με το Άγιο Πνεύμα.
0: Μάλιστα.
1: Για σας που είστε πνευματικοί και που μπορείτε να καταλάβετε τα όσα πνευματικά θα σας πω και τα οποία υπάρχουν εκεί, εκεί στον ουρανό. Και πριν αναφέρω οτιδήποτε άλλο, σας θυμίζω ότι στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρχουν σώματα. Πνευματικά σώματα βέβαια. Διότι όπως λέγει η Αγία Γραφή, σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Τα πνευματικά αυτά σώματα των ανθρώπων θα είναι εκείνα που θα έχουν αναστηθεί από τους τάφους. Αυτά τα ίδια που πρώτης αναστάσεώς τους ήταν σάρκα και αίμα, δηλαδή σώματα φυσικά, σώματα υλικά. Διότι λέγει η Γραφή, έτσι γίνεται και με την Ανάσταση των νεκρών. Σπέρνεται σώμα φυσικό, ανασταίνεται σώμα πνευματικό. Υπάρχει σώμα φυσικό, υπάρχει και σώμα πνευματικό. Αυτά θα τα βρείτε αν θέλετε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 15ο κεφάλαιο, στίχοι 42-44. Έτσι λοιπόν, εκτός από τα πνευματικά σώματα των ανθρώπων, θα είναι εκεί και τα πνευματικά σώματα των Αγίων Αγγέλων. Επίσης, θα σου πω κάτι που ελπίζω να μην σου φανεί πολύ εντυπωσιακό. Εκεί θα υπάρχουν πνευματικές κατοικίες.
0: Πνευματικές κατοικίες.
1: Μάλιστα. Ο ίδιος ο Κύριος το λέγει. Στο σπίτι του πατέρα μου, λέει, υπάρχουν πολλές κατοικίες. Επίσης, εκεί θα υπάρχει ένα πνευματικό δέντρο.
0: Δέντρο.
1: Μάλιστα. Το δέντρο της ζωής, όπως λέει η Αγία Γραφή στην Αποκάλυψη. Εκεί, όπως πάλι λέει στην Αποκάλυψη, θα υπάρχει το πνευματικό νερό της ζωής.
0: Νερό.
1: Επίσης, θα υπάρχει ο ουράνιος άρτος.
0: Άρτος.
1: Ο πνευματικός άρτος για τον οποίο ομιλεί αναλυτικά ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, στίχη 26-66. Επίσης, εκεί στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρχει και κρασί.
0: Κρασί.
1: Αλλά τι κρασί όμως, Τάσο. Αλλιώτικο κρασί. Όχι αυτό που ζητούσε αυτός που σου έλεγα προηγουμένως.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά κρασί, πνευματικό κρασί. Όχι αυτό που ξέρουμε.
0: Mm-hmm.
1: Πνευματικό κρασί, νέο, καινούριο, κενόν, όπως το ονόμασε ο ίδιος ο Χριστός. Το βράδυ του μυστικού δείπνου, αφού τέλεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είπε, αλλά σας λέγω ότι από τώρα και στο εξής δεν θα πιω από τον καρπό τούτο της αμπέλου έως την ημέρα εκείνη. Δηλαδή την Δευτέρα Παρουσία του, την, βέβαια την ημέρα τη μεγάλη που λέγεται Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, έως την ημέρα εκείνη που θα το πίνω μαζί σας καινούριο στη Βασιλεία του Πατέρα μου. Τέλος, εκεί οι Άγιοι θα τρώνε το πνευματικό αυτό άρτο της ζωής και θα πίνουν το πνευματικό νερό της ζωής και το πνευματικό το κενόν κρασί στο τραπέζι του Χριστού. Έτσι είπε εκείνος. Και είπε, όπως ο πατέρας μου έθεσε στη διάθεσή μου τη βασιλεία του, έτσι κι εγώ διαθέτω για σας να τρώτε και να πίνετε στο τραπέζι μου, στη βασιλεία μου.
0: Ώστε λοιπόν θα τρώμε και θα πίνουμε στη βασιλεία των ουρανών.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ γεννάται όμως μια απορία. Πώς θα γίνονται αυτά? Πώς θα τρώμε τα πνευματικά αυτά φαγητά, γέροντα?
1: Αγαπητέ μου, ρωτάς κάτι για το οποίο έχεις πείρα από τώρα, από τη ζωή αυτή. Διότι και τώρα τρώμε πνευματικά φαγητά και πίνουμε πνευματικά ποτά. Σου θυμίζω για παράδειγμα το Λόγο του Θεού. Τρώει η ψυχή μας, ξεδιψάει η ψυχή μας όταν ακούμε ή διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Η Αγία Γραφή είναι μια πηγή από την οποία αναβλύζει το νερό της ζωής.
0: Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Κάπως έτσι θα τρώμε και θα πίνουμε πνευματικά στην άλλη ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Καιρός όμως τώρα να βάλουμε και λίγη μουσική.
1: Ωραία.

0: Πέστε μας, γέροντα, τι άλλο θα υπάρχει εκεί, στη Βασιλεία του Θεού?
1: Εκεί θα υπάρχει χαρά. Πολύ χαρά. Αληθινή χαρά. Χαρά όχι σαν τις ανθρώπινες χαρές, αλλά θεϊκή χαρά. Χαρά Κυρίου, όπως λέγει η Αγία Γραφή στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Θα είναι η ίδια η χαρά που γίνεται και τώρα στον ουρανό, που όπως λέει η Γραφή γίνεται για ένα μετανοημένο αμαρτωλό. Τότε θα έχουν μετανοήσει όλοι οι αμαρτωλοί και η χαρά των ουρανών θα είναι πολύ πολύ μεγάλη. Θα είναι μια χαρά και μια αγαλίαση απερίγραπτη και ανεκδίγητη, για την οποία μας λέγει η Γραφή ότι θα την αισθανθούμε όταν θα έρθει εκείνη η ώρα που θα αποκαλυφθεί η δόξα του Χριστού στον ουρανό. Θα είναι μια χαρά τέλεια και πλήρης. Για αυτή τη χαρά λέγει ο Κύριος τα εξής: θέλω να έχουν οι δικοί μου μέσα τους τη χαρά μου τέλεια. Η χαρά σας θα είναι πλήρης και πάλι θα σας δω και τότε θα χαρεί η καρδιά σας και τη χαρά σας εκείνη κανείς δεν θα σας την αφαιρέσει. Αυτά λέει ο Κύριος. Αυτή λοιπόν την ανεκλάλλητη χαρά θα την νιώθουμε πρώτα-πρώτα διότι είμαστε γραμμένοι μέσα στον κατάλογο των κατοίκων του ουρανού. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέγει να χαίρετε διότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα στον ουρανό. Εκεί στη Βασιλεία των Ουρανών, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, υπάρχει παντοτινή χαρά. Εκεί η χαρά είναι μοναχή χαρά, χωρίς λύπη.
0: Ασφαλώς, γέροντα, εκείνη η χαρά δεν θα είναι όμοια με αυτή που ζούμε εδώ στη γη. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, μα ήδη είπα προηγουμένως ότι η χαρά εκείνη θα είναι θεϊκή χαρά. Εκεί δεν θα χαιρόμαστε, αγαπητέ μου, κοσμικά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα χαιρόμαστε την αληθινή χαρά, για την οποία λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας τα εξής. Λέει, νομίζω ότι η πληρέστατη και η τελεία χαρά είναι η εν Θεώ και για χάρη του Θεού χαρά, ενώ θεωρώ ατελή τη χαρά που υπάρχει στον κόσμο. Εκεί, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, ο καθένας θα εφραίνεται όταν θα αντικρίζει το κάλος του άλλου και θα αντιχαρίζει στον πλησίον του την ίδια εφροσύνη. Εκεί όλοι θα εφραίνονται και θα αντεφραίνουν. Αυτά λέει ο Άγιος. Αλλά να θυμηθούμε και τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο. Λέει, εκεί θα εφραίνεται ο καθένας μέσα του, ανάλογα βέβαια με τη δοθήσα χάρη και ανάλογα με το προσωπικό του μέτρο, αλλά η χαρά θα είναι για όλους μία. Μετά από αυτά μπορούμε να πούμε ότι η χαρά αυτή και η αγαλίαση θα είναι φυσικό επακόλουθο και μισθός των όσων πικριών και θλίψεων είχαμε στην επίγεια ζωή. Γι' αυτό το λόγο η Αγία Γραφή υπόσχεται ότι όσοι έσπηραν σαν σε χωράφι τα δάκρυά τους θα θερήσουν τη χαρά και την αγαλίαση. Αυτό διαβάστε το σας παρακαλώ στον 125ο ψαλμό. Εκεί λοιπόν θα χαιρόμαστε για τη σωτηρία μας, θα χαιρόμαστε για την Ανάστασή μας, θα χαιρόμαστε για τη δόξα μας, θα χαιρόμαστε για την πληρότητά μας, θα χαιρόμαστε για την ομορφιά μας, θα χαιρόμαστε για τα χαρίσματά μας. Εκεί, στον ουρανό, θα χαιρόμαστε για την παρουσία των αγαπημένων μας, θα χαιρόμαστε για την παρουσία των Αγίων, θα χαιρόμαστε για την παρουσία των Αγγέλων, θα χαιρόμαστε για την παρουσία της Αγίας Τριάδος. Χαρά λοιπόν, απέραντη χαρά.
0: Τι ωραία, πράγματι απέραντη χαρά. Εδώ νομίζω, γέροντα, ότι αξίζει να ακούσουμε τον ύμνο της χαράς που έγραψε, όπως είναι γνωστό, ο Μπετόβεν.
1: Μάλιστα.
2: Χαρά στη γη, χαρά παντού. Χαρά στα πλάτια του ουρανού. Χριστού χαρά μες στην καρδιά, ελπίδα και παρηγοριά. Δώσ' μας, Ιησού Χριστέ μας, την αγνή σου τη χαρά. Δώσ' μας τη δική σου ελπίδα και της πίστης τα φτερά. Τη ζωής μας την ευτυχία και την γαλήνη της ψυχής, θα απολαύσουμε κοντά σου, ω ως τον θάνατο της γης. Δεν τα θέλουμε αυτά τα πλούτη και την ανθρώπινη χαρά. Θέλουμε Χριστού ελπίδα. Θέλουμε Χριστού χαρά.

0: Πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι που ακούσαμε.
1: Πράγματι ήταν υπέροχο. Εκτός από αυτά, Γέροντα, που μας είπατε προηγουμένως, τι άλλο θα βρούμε εκεί στη Βασιλεία των Ουρανών?
0: Εκεί, αγαπητέ μου, θα υπάρχει αγάπη και ενότητα. Πλήρης αγάπη, τέλεια ένωσης. Θα είμαστε αγαπημένοι με το Θεό. Θα είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας. Και αυτή η αγάπη θα είναι η κύρια πηγή της χαράς και της ευφροσύνης μας.
1: Μάλιστα.
0: Θα είναι μια αγάπη γνήσια, καθαρή. Θα είναι μια αγάπη θεϊκή. Σαν και αυτή με την οποία αγάπησε ο Θεός τους ανθρώπους. Όπως μας αγαπάει ο Θεός τέλεια και ολοκληρωμένα, έτσι θα αγαπάμε και εμείς το Θεό και έτσι θα αγαπιόμαστε μεταξύ μας.
1: Και όχι ασφαλώς όπως τώρα.
0: Τώρα δεν μπορούμε να αγαπάμε ούτε σε αυτό το ποσό της αγάπης, ούτε με αυτή την ποιότητα της αγάπης.
1: Σωστά.
0: Ούτε το Θεό, ούτε τους ανθρώπους, αλλά ούτε και αυτόν ακόμα τον εαυτό μας. Διότι τώρα η αγάπη μας μολύνεται από αμαρτωλά στοιχεία, τα οποία βάζει στην αγάπη μας είτε ο εγωισμός μας, είτε ο διάβολος. Τώρα λέμε αγαπώ και εννοούμε και καλά και κακά πράγματα, και αθώα και πονηρά. Και πολλές φορές πίσω από την αγάπη αυτή κρύβεται αρκετή υστεροβουλία και πολλές φορές αγαπάμε ψεύτικα και υποκριτικά.
1: Εκεί λοιπόν θα λείπουν όλα αυτά, έτσι δεν είναι, Γέροντα?
0: Βεβαίως, η αγάπη την οποία θα έχουμε στον ουρανό θα είναι ανυπόκριτη, σαν και αυτή που μας υποδεικνύει η Αγία Γραφή στην προς Ρωμαίους επιστολή και στη Δευτέρα προς Κορινθίους. Δεν θα εξαρτάται από συγγενικούς δεσμούς. Θα είναι ανώτερη πνευματική αγάπη. Θα είναι αυτή η εν κυρίω αγάπη για την οποία μας μιλάει επανειλημμένως η Αγία Γραφή. Θα είναι όμοια με εκείνη την αγάπη που ενώνει τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και που τα κάνει ένα, τον ένα Θεόν.
1: Θα μπορεί άραγε, Γέροντα, να σβήσει αυτή η αγάπη?
0: Την αγάπη αυτή, αγαπητέ μου, δεν θα μπορεί να την καταλύσει τίποτα και κανείς. Αντίθετα, ο ένας θα βοηθάει τον άλλον για να αυξάνεται η αγάπη του για το Θεό και για τους άλλους ανθρώπους.
1: Θα την νιώθουμε άραγε αυτή την αγάπη?
0: Βεβαίως θα την νιώθω. Θα είναι εμφανής η αγάπη αυτή. Όχι κρυφή αγάπη, όχι υπονοούμενη αγάπη. Αγάπη φανερή και χειροπιαστή.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα υποθέτουμε ότι μας αγαπούν οι άλλοι. Τότε θα έχουμε χιλιάδες καθημερινές αποδείξεις της αγάπης των άλλων προς εμάς. Και τι άλλο να λέμε? Εκεί η ζωή της Βασιλείας των Ουρανών θα είναι ολόκληρη αγάπη. Και όπως ωραία λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, η ζωή του είναι αγάπη. Εκεί θα είναι ενωμένες οι ψυχές με τον Υμφίο Χριστό σε μια ενότητα, ένωση άρρηκτη που θα αυξάνεται αδιάκοπα και δεν θα υπάρξει ποτέ κίνδυνος να αλλοιωθεί ή να διακοπεί η αγάπη αυτή με τον Χριστό. Διότι όπως ωραία διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος, ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις ή στεναχώρια ή διωγμός ή πείνα ή γύμνια ή κίνδυνος ή μάχαιρα? Είμαι πεπισμένος, λέει, ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, τίποτε στο παρόν, τίποτε στο μέλλον, τίποτε στα ύψη, τίποτε στα βάθη, κανένα άλλο δημιούργημα δεν θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την του Χριστού Ιησού του Κυρίου μας. Εκεί θα ενώνονται και οι Άγιοι μεταξύ τους ασταμάτητα και τέλεια και θα ελκύει ο ένας τον άλλον σε μια ακαταμάχητη έλξη. Εκεί θα υπάρχει αγάπη, αδελφέ μου. Εκεί θα υπάρχει η αληθινή και τέλεια αγάπη.
1: Πολύ ωραία όλα αυτά, Γέροντα. Αλλά δεν θα διαφωνούμε σε τίποτα?
0: Όταν υπάρχει τέτοια απόλυτη αγάπη, θα υπάρχει και απόλυτη συμφωνία μεταξύ μας. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι εκεί θα υπάρχει απόλυτη συμφωνία ανάμεσα στους Αγίους και όλοι θα έχουν την ίδια γνώμη με όλους τους άλλους και πάντοτε. Τότε, λέγει ο ίδιος, θα είμαστε όλοι ενωμένοι μεταξύ μας και συγκεκολλημένοι.
1: Και αυτή η συμφωνία και η ένωση θα είναι βέβαια αποτέλεσμα της μεγάλης αγάπης, έτσι δεν είναι?
0: Ασφαλώς.
1: Ας διακόψουμε όμως πάλι για λίγη μουσική.

0: Μετά από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα, συνεχίζουμε την εκπομπή μας «Θέματα ατέλειωτης ζωής» με ερωτήσεις προς τον Γέροντα Σπυρίδωνα Λογοθέτη. Γέροντα, μας μιλήσατε για τη χαρά και την αγάπη, η οποία θα βασιλεύει στην άλλη ζωή, στη Βασιλεία των Ουρανών. Πέστε μας, εκτός από αυτά, τι άλλο θα υπάρχει?
1: Εκεί, επιτέλους, θα υπάρξει ειρήνη. Αληθινή ειρήνη. Όχι βέβαια σαν και αυτές τις ψεύτικες ειρήνες που υπογράφουν κάθε τόσο οι αντιπρόσωποι των κρατών και που καταλύονται την άλλη κιόλας ημέρα. Θα είναι μια ειρήνη που θα στηρίζεται στην αγάπη προς το Θεό και στην αγάπη μεταξύ μας και θα συνοδεύεται από αδιάκοπη χαρά και ευφροσύνη. Να γιατί γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι εκεί θα υπάρχει πάντα χαρά, πάντα ειρήνη, πάντα αγάπη, πάντα ευθυμία και πάντα ευφροσύνη.
0: Τι είδος ειρήνη θα είναι, Γέροντα, αυτή η ειρήνη?
1: Δεν ξέρω ακριβώς, παιδί μου. Διότι θα υπάρχει τέτοιου είδους ειρήνη που κανένας νους δεν μπορεί να τη φανταστεί. Γι' αυτήν γράφει ο Απόστολος Παύλος εκείνο το περίφημο «Η ειρήνη του Θεού η πάντα νουν υπερέχουσα». Θα είναι εκείνη η ειρήνη για την οποία εφώναζε θεοφώτιστο το πλήθος που υποδεχόταν τον Κύριο στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή των Βαΐων και έλεγε «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη στον ουρανό και δόξα εν υψίστης». Αυτά τα βρήκα στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 19ο κεφάλαιο, στίχος 37 έως 38.
0: Σύμφωνα με τα όσα είπατε, οπωσδήποτε η ειρήνη αυτή θα είναι πνευματική ειρήνη.
1: Ναι, οπωσδήποτε θα είναι ειρήνη θεϊκή. Ειρήνη όχι κόσμου, όχι κοσμική ειρήνη, αλλά ειρήνη Θεού, σαν και αυτή που εκείνος χαρίζει. Σας θυμίζω τα λόγια του. Λέει «Σας χαρίζω ειρήνη, σας δίνω τη δική μου ειρήνη, δεν σας δίνω εγώ ειρήνη όπως σας δίνει ο κόσμος».
0: Πέστε μας, Γέροντα, λίγα πράγματα για αυτή την θεϊκή ειρήνη, αν βέβαια ξέρετε κάτι.
1: Ξέρω αυτά που διδάσκει η Αγία Γραφή, ναι, για την ειρήνη του Θεού. Mm-hmm. Λοιπόν, με βάση αυτά που διδάσκει η Αγία Γραφή, θα έχουμε πρώτα απ' όλα ειρήνη με το Θεό, όπως το προβλέπει ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας ότι αφού θα δικαιωθούμε από την πίστη μας, θα έχουμε ειρήνη προς το Θεό εξαιτίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τούτο διότι, όπως λέγει αλλού η Γραφή, ο Θεός μας είναι Θεός ειρήνης, Κύριος ειρήνης, Βασιλεύς της ειρήνης, δηλαδή Άρχοντας ειρήνης.
0: Μακάρι, μακάρι, Γέροντα, και οι επίγειοι άρχοντές μας να ήταν άρχοντες ειρήνης, όπως λέτε.
1: Μάλιστα, μακάρι. Επίσης, θα έχουμε ειρήνη μεταξύ μας οι άνθρωποι, διότι, όπως λέγει η Γραφή, όσοι βαδίσουν σύμφωνα με τον κανόνα αυτών του Θεού, θα έλθει ειρήνη μεταξύ τους και έλεος. Εκεί, αγαπητέ μου, θα γίνει πραγματικότης αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι θα διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Και αυτό που εύχεται πάλι ο Απόστολος Πέτρος, εύχεται το να αυξηθούν μεταξύ των ανθρώπων η χάρις και η ειρήνη.
0: Δηλαδή η ειρήνη αληθινή και για πάντα μεταξύ των ανθρώπων.
1: Ναι, ασφαλώς. Παντοτινή ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων. Και ακόμα ένα τρίτο. Εκεί θα έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας, στο εσωτερικό μας, και θα βασιλεύει μέσα στην ψυχή μας η ειρήνη και η γαλήνη. Θα γεμίζει το είναι μας, όπως μας εύχεται ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας «Ήθε ο Θεός να σας γεμίσει με κάθε χαρά και ειρήνη».
0: Επομένως, τέρμα και οι εσωτερικοί διχασμοί και οι ψυχικές αναστατώσεις του κάθε ανθρώπου.
1: Μάλιστα. Εκεί όλα θα είναι αγαπητικά και ειρηνικά. Διότι, όπως λέγει η Γραφή, ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θα είναι μαζί μας. Διότι, λέγει, η Βασιλεία των Ουρανών είναι αγιοπνευματική δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά.
0: Εδώ όμως αξίζει να διακόψουμε για λίγο τη συζήτησή μας και να ακούσουμε ένα χριστιανικό τραγούδι που μιλάει για χαρά, αγάπη και ειρήνη.

0: για όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον ηγούμενο και ιεροκήρυκα πατέρα Σπυρίδωνα, με τις ερωτήσεις μας πάνω στο θέμα τι θα υπάρχει στην άλλη ζωή. Τι θα βρούμε εκεί όταν με το καλό φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, Γέροντα, τι άλλο θα υπάρχει εκεί?
1: Εκεί θα υπάρχει ανάπαυσης. Το λέω αυτό να το ακούσουν όλοι εκείνοι οι κουρασμένοι, οι ταλαιπωρημένοι και οι βασανισμένοι της ζωής αυτής. Έρχεται ώρα που θα ξεκουραστούν, που θα αναπαυθούν και η ανάπαυσή τους θα είναι παντοτινή στη Βασιλεία των Ουρανών, σε αυτή την ατέλειωτη ανάπαυση στην οποία μας καλεί όλους τους κουρασμένους ο ίδιος ο Χριστός, λέγοντας: «Ελάτε σε μένα όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας δώσω ανάπαυση. Σηκώστε επάνω σας το ζυγό μου και μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό». Μόνο κοντά του υπάρχει ανάπαυση αληθινή και για τα σώματα και για τις ψυχές μας. Γι' αυτό λέει: «Εγώ θα σας δώσω ανάπαυση».
0: Μάλιστα.
1: Ανάπαυση βέβαια θα δώσει ο Κύριος στους δικούς του ανθρώπους, σε εκείνους που άκουσαν την πρόσκλησή του αυτή όσο ζούσαν εδώ στη γη και έζησαν εν Κυρίω, αλλά και πέθαναν εν Κυρίω. Να γιατί στην Αποκάλυψη λέγει ο Θεός τον Άγιο Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή, τον θεολόγο. «Γράψε», του λέγει, «μακάρι είναι οι νεκροί που πεθαίνουν εν Κυρίω, δια να αναπαυθούν από τους κόπους τους».
0: Και φυσικά και αυτή η ανάπαυση θα είναι θεϊκή, Γέροντα.
1: Βεβαίως, η ανάπαυση σε αυτή που θα δοθεί σε όλους τους πιστούς θα είναι η ίδια η ανάπαυση του Θεού. Γι' αυτό όταν υπόσχεται ότι θα μας δώσει ανάπαυση, λέει: «Την ανάπαυσή μου». Και εννοεί την ανάπαυση με την οποία αναπαύεται αυτός ο ίδιος. Αυτή τη διδασκαλία τη διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή στο 3ο και στο 4ο κεφάλαιο και λέγει ότι «αναπαύθηκε ο Θεός κατά την ημέρα την 7η από όλα τα έργα του και σε αυτή την ανάπαυση εισερχόμεθα και εμείς που έχουμε πιστέψει». Άρα, λέγει η Αγία Γραφή, άρα απομένει δια των λαών του Θεού μία ανάπαυση, διότι όποιος μπαίνει στην ανάπαυση του Θεού αναπαύεται και αυτός από τα έργα του, όπως ακριβώς και ο Θεός από τα δικά του έργα. Ας δείξουμε λοιπόν, τελειώνει το κομμάτι της Αγίας Γραφής, ας δείξουμε λοιπόν σπουδή να εισέλθουμε στην ανάπαυση εκείνη. Εκεί λοιπόν στον ουρανό θα έλθει το τέλος των κόπων μας. Εκεί λέγει ο Άγιος Μάξιμος: «Το τέλος κάθε θλίψεως είναι η χαρά και το τέλος των κόπων είναι η ανάπαυση». Εκεί θα αναπαυόμαστε στην αγκαλιά του Θεού. Αλλά και κάτι άλλο, μη σου φανεί παράξενο, και ο Θεός θα αναπαύεται σε μας. Έτσι γίνεται, λέγει ο Απόστολος Πέτρος: «Το ένδοξον και δυνατόν Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού, αναπαύεται σε σας». Ο ύψιστος, λέγει η Αγία Γραφή, αυτός που κατοικεί στα υψηλά αιώνια, ο Άγιος, αναπαύεται στους Αγίους του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο Θεός ο Άγιος, αυτός είναι που αναπαύεται στους Αγίους και τώρα αλλά και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Και εμείς λοιπόν θα αναπαυθούμε, θα έχουμε ανάπαυση στη Βασιλεία των Ουρανών, στον Θεόν θα αναπαυθούμε, αλλά και ο Θεός θα αναπαύεται σε εμάς, τους αγαπημένους του και τους εκλεκτούς του. Για όλους λοιπόν θα υπάρχει εκεί ανάπαυση και για όλα, ενώ και για την ψυχή και για το σώμα. Διότι όπως ωραία λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος και συμφωνεί μαζί του και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέει: «Και αυτό το σώμα θα συμβασιλεύσει με την ψυχή, η οποία από τώρα παίρνει τη βασιλεία του Χριστού και αναπαύεται».
0: Ας αναπαυθούμε όμως και εμείς τώρα με λίγη μουσική.
1: Ευχαρίστως.

0: Πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε. Μακάρι να αξιωθούμε, να τα ειδούμε όλα αυτά τότε και στην άλλη ζωή. Θα υπάρχει τίποτα άλλο στην άλλη ζωή, Γέροντα?
1: Στην άλλη ζωή, αγαπητέ μου, στη Βασιλεία των Ουρανών, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, θα υπάρχει απάθεια. Ναι, απάθεια και δικαιοσύνη και μακαριώτης. Και ένας άλλος εκκλησιαστικός συγγραφεύς, ο Ευάγριος Ποντικός, λέει ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι απάθεια της ψυχής. Και έτσι μας καθορίζουν και οι δύο κατηγορηματικά ότι στη Βασιλεία των Ουρανών θα υπάρχει απάθεια. Ο άνθρωπος θα έχει γίνει απαθής.
0: Μήπως μπορείτε να μας πείτε με περισσότερα λόγια, Γέροντα, τι σημαίνει απάθεια?
1: Ευχαρίστω να σας πω και τι σημαίνει απάθεια και τι σημαίνει απαθής, αλλά θα σας πω και τι σημαίνει εμπάθεια και τι σημαίνει εμπαθής.
0: Μάλιστα.
1: Οι λέξεις αυτές έχουν πολύ σχέση με τα πάθη, τα αμαρτωλά ανθρώπινα πάθη. Αυτά που κατοικούν στα βάθη της ανθρώπινης αμαρτωλής καρδιάς και από εκεί κατευθύνουν τις πράξεις και τις ενέργειες του ανθρώπου. Εμπάθεια είναι η βασιλεία ενός ή περισσότερων παθών στη ζωή του ανθρώπου. Και απαθής είναι αυτός που δεν είχε ποτέ ή απαλλάχθηκε από τα πάθη του. Απαθής ήταν και είναι και θα είναι ο Θεός. Και κύριο χαρακτηριστικό του είναι η απάθεια. Εγώ είμαι ο Θεός και η απάθεια, διαβάζουμε στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου. Διότι ο Θεός δεν είχε ποτέ του κανένα πάθος, ούτε πρόκειται ποτέ να αποκτήσει.
0: Εμείς όμως οι άνθρωποι, όπως είναι γνωστό, Γέροντα, έχουμε πάρα πολλά πάθη.
1: Βεβαίως, εμείς οι άνθρωποι, άλλοτε εν αγνία μας και άλλοτε εν γνώση μας, αποκτούμε κάποιο πάθος. Και το κάθε πάθος κάνει δούλο του τον άνθρωπο που το αποκτά. Άλλος έχει το πάθος της λεμαργίας, άλλος το πάθος της φιλιαρίας, άλλος της φιλοχρηματίας και άλλος της φιλιδονίας. Ο ένας κατάντησε αλκοολικός, ο άλλος χαρτοπαίχτης, ο τρίτος ναρκωμανής, ο τέταρτος φιλόδοξος. Κι άλλοι είναι που υποφέρουν υποδουλωμένοι στα πάθη της κακίας, της ζήλιας, της μειονεξίας, της καχυποψίας, της υποκρισίας, του ψεύδους, της κλοπής, της ματαιοδοξίας, της επιδειξιομανίας, της υπερηφανίας, της πορνείας κλπ. Κλπ. Πλήθος τα πάθη βασιλεύουν και κυβερνούν σήμερα εδώ στην επίγεια ζωή. Και εμείς οι άνθρωποι είμαστε υπόδουλοι στα πάθη, εμπαθείς, και είναι σχεδόν αδύνατο να απελευθερωθούμε από αυτά. Ποιος θα μας γλιτώσει? Άλλο θέλουμε και άλλο πράττουμε. Δεν πράττουμε εκείνο που θέλουμε, αλλά εκείνο που απαιτεί και διατάσσει το πάθος μας. Θρηνεί ο Απόστολος Παύλος, περιγράφοντας αυτή την κατάσταση της εμπάθειας, λέγοντας, ακούστε τα λόγια του, είναι σημαντικό αυτό το κείμενο που θα σας διαβάσω. Λέει, γνωρίζω ότι ο νόμος είναι πνευματικός, αλλά εγώ είμαι σαρκικός, πουλημένος στην αμαρτία. Δεν μπορώ να καταλάβω τις πράξεις μου, διότι δεν κάνω εκείνο που θέλω, αλλά κάνω εκείνο που μισώ. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ενεργώ πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Η θέληση να κάνω το καλό υπάρχει, αλλά δεν έχω τη δύναμη να το κάνω, διότι δεν κάνω το καλό που θέλω, αλλά κάνω το κακό που δεν θέλω. Αυτό κάνω. Και αν κάνω εκείνο που δεν θέλω, τότε δεν ενεργώ πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Και έτσι βρίσκω τούτο, ότι δηλαδή, ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλό, μέσα μου υπάρχει πρόχειρο το κακό. Αισθάνομαι μεγάλη ευχαρίστηση στον νόμο του Θεού, κατά τον εσωτερικό μου άνθρωπο, αλλά βλέπω άλλον νόμο στα μέλη μου, ο οποίος αντιστρατεύεται στον νόμο του λογικού μου και με εχμαλωτίζει με τον νόμο της αμαρτίας που υπάρχει στα μέλη μου. Ταλέπορος εγώ ο άνθρωπος. Ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα τούτο, το καταδικασμένο σε θάνατο?
0: Σωστά όλα αυτά, Γέροντα, όμως δημιουργείται εύλογα το ερώτημα. Ποιος θα μας ελευθερώσει άραγε από όλα αυτά τα πάθη?
1: Σωστά. Ποιος θα μας απελευθερώσει από τα πάθη μας? Μα ποιος άλλος, αδελφέ μου? Η Βασιλεία των Ουρανών. Όταν θα έρθει, όταν θα πάμε εμείς αυτήν, εκεί δεν θα υπάρχουν πάθη. εκεί θα υπάρχει απάθεια, διότι εκεί θα ζούμε σαν θεοί, και όπως ο Θεός δεν έχει πάθη, είναι απαθής, έτσι και εμείς, έχοντες το καθομοίωση και τη θέωση δικά μας πλέον, θα έχουμε και την απάθεια σαν κύριο χαρακτηριστικό της υπάρξεώς μας. Και όπως λέει ο Άγιος Ιουστίνος για τους ανθρώπους που θα πάνε στη Βασιλεία του Θεού, λέει,

0: Εκεί θα υπάρχει κάλος απερίγραπτο, ωραιότης και ομορφιά που δεν θα μπορεί να τη διηγηθεί κανείς. Όλα θα είναι πανέμορφα και πιο πολύ απ' όλα θα είναι πεντάμορφος, ωραιότατος, ο ίδιος ο Χριστός μας, του οποίου την ομορφιά δεν θα χορταίνουμε να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε. Όλα θα είναι καλά. Τι λέω καλά? Λίαν καλά. Τι λέω λίαν καλά? Άριστα. Στο γεγονός της μεταμορφώσεως, τότε που οι τρεις μαθητές, θυμάστε, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, αξιώθηκαν να γευθούν λίγη παραδεισένια ομορφιά και λίγη από την ωραιότητα του μεταμορφωθέντος Χριστού, τότε ο Πέτρος είπε, θυμάστε, «Καλόν εστίν ημάς, όδε είναι». Είναι καλό πλέον να μείνουμε εδώ. Και να λάβει κανείς υπόψη του ότι ήταν τόση η λάμψη της ομορφιάς του Χριστού, ώστε οι μαθητές δεν μπορούσαν να τη δουν. Φανταστείτε τι θα λέμε εμείς, τότε που θα μπορούμε να βλέπουμε τον Χριστόν πρόσωπο προς πρόσωπο αδιάκοπα. Δεν θα θέλουμε τίποτα άλλο, παρά μόνο την ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, όπως λέει η ευχή. Αυτή θα είναι η τροφή μας και η ειδονή μας. Και όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, η θέα του ωραιοτάτου Χριστού θα τρέφει αιώνια και θα εφραίνει μόνιμα τους σωσμένους ανθρώπους. Αλλά με συγχωρείτε να πω και κάτι άλλο. Και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης λέει ωραιότατα πράγματα. Ας ακούσουμε τον ίδιον. Λέγει ότι δεν θα απολαμβάνουμε μόνο με τα μάτια μας το απερίγραπτο κάλος του Θεού, αλλά θα έχουμε και τη διάνοιά μας τελείως καθαρή και απαλλαγμένη από κάθε πάθος και θα συμμετέχουμε ολόκληροι στην υπέρνουν ένωση της Αγίας Τριάδος, πράγμα που θα μας κάνει μακάριους και θα μας αναδεικνύει μιμητές των αγγέλων. Τότε θα είμαστε εις άγγελοι και ιοί του Θεού, της Αναστάσεως ιοί όντες.
1: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, γέροντα, θα απολαμβάνουμε με τα μάτια μας την ομορφιά και το κάλος του Παραδείσου.
0: Ναι, όχι όμως μόνο με τα μάτια μας, αλλά και με όλες τις αισθήσεις μας. Τις αποπνευματοποιημένες βέβαια αισθήσεις μας. Με αυτές, λέει ο Άγιος Νικόδημος, θα απολαμβάνουμε το κάλος εκείνο το άρητον. Αλλά ας ακούσουμε πάλι καλύτερα τον ίδιο που λέει τα εξής. Οι οφθαλμοί μας έχουν να βλέπουν παντοτινά το φως και την δόξα της Τρισιλίου Θεότητος. Χορταστήσομε εν το οφθήνεμι την δόξα σου. Τα αυτιά μας έχουν να ακούσουν αιωνίως τας γλυκητάτας ψαλμωδίας των αγγέλων και των Αγίων. Το στόμα και η γλώσσα μας έχουν να δοξολογούν διαπαντός των Θεών. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκου σου, εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Εχείρες μας έχουν να υψώνονται πάντοτε εις των Θεών. Οι πόδες μας μέλουν να πατούν επάνω εις τας χρυσάς πεδιάδας της Άνω Ιερουσαλήμ και απλώς όλα τα μέλη μας έχουν να δοξαστούν αιωνίως. Όλα λοιπόν θα είναι ωραία και όμορφα και ασυγκρίτως ωραιότερα και ομορφότερα από ό,τι είναι εδώ στη γη. Οι άνθρωποι, οι άγγελοι, ο νυμφίος Χριστός, αυτός ο νυμφίος, ο ωραίος κάλλη παραπάντας τους ιούς των ανθρώπων, όπως τον ονομάζει η Αγία Γραφή, και θα τον βλέπουμε διαρκώς και δεν θα χορτάσουμε ποτέ, όπως ωραία λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, λέει, και δεν θα υπάρξει ποτέ κορεσμός στην επιθυμία μας, διότι όσο θα βλέπουμε την ομορφιά του, τόσο περισσότερο θα επιθυμούμε να τον βλέπουμε.
1: Στο σημείο αυτό, γέροντα, ας απολαύσουμε τις μελωδίες μιας πολύ γνωστής παιδικής χοροδίας που θα μας θυμίσει λίγο τις ψαλμωδίες των αγγέλων.
0: Ωραία.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, με τις ερωτήσεις μας προς τον σεβαστό μας γέροντα, πατέρα Σπυρίδωνα, και πιστεύουμε ότι εκπροσωπούμε όλους σας με τις ερωτήσεις αυτές. Πέστε μας, γέροντα, θα βρούμε κάτι εκεί, στον ουρανό, να μας θυμίζει τα όσα ζήσαμε στη γη?
1: Ναι, θα βρούμε εκεί πάλι την εκκλησία, και μάλιστα την εκκλησία καθαρισμένη από όλα τις τα τρωτά και τις αμαρτωλές κοιλίδες που τις δημιουργήσαμε όλοι μας, κληρικοί και λαϊκοί, με τα λάθη μας και τις παρεκτροπές μας. Εκεί λοιπόν θα υπάρχει το καλύτερο τμήμα της εκκλησίας, θα υπάρχει αδιάκοπη θεία λειτουργία, η οποία θα έχει όλους τους απαραίτητους λειτουργούς και όλα τα αναγκαία. Πρώτον, θα έχει τον μόνιμο και παντοτινό της αρχιερέα, όπως λέει η Αγία Γραφή. Ο Χριστός είναι ο αρχιερεύς των μελώντων αγαθών. Και αλλού λέγει πάλι, τέτοιος αρχιερεύς πραγματικά μας έπρεπε. Δεύτερον, θα έχει τους πρεσβυτέρους της. Για αυτούς κάνει αδιάκοπα λόγο η Αποκάλυψη και μας λέγει ότι γύρω από το θρόνο του Χριστού ήσαν 24 θρόνοι, στους οποίους εκάθεντο 24 πρεσβύτεροι. Ακόμα, εκεί θα υπάρχουν και οι μοναχοί, οι οποίοι σύμφωνα με τον αλληγορικό αριθμό που αναφέρει η Αποκάλυψη θα είναι 144.000. Και αυτοί θα ακολουθούν το μέγα αρχιερέα όπου αυτός θα πηγαίνει. Ακόμα, θα υπάρχει όχλος πολλής, mm-hmm, από όλες τις φυλές και τους λαούς και τις γλώσσες που θα στέκονται μπροστά στο θρόνο του μεγάλου αρχιερέως, mm-hmm, και θα ψάλουν. Επίσης θα υπάρχει ναός του Θεού και Αγία Τράπεζα θυσιαστήριων. Θα υπάρχει και χρυσό θυμιατήρι με πολλά θυμιάματα που θα είναι για τις προσευχές των Αγίων. Έτσι λοιπόν θα υπάρχουν όλοι και όλα όσα θα χρειάζονται για τη διαρκή τέλεση της Θείας Λειτουργίας, και θα είναι η πιο λαμπρή και η πιο πανηγυρική Θεία Λειτουργία και χαρά σε εκείνους που θα συμμετέχουν. Και μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να λειτουργήσουμε στο ουράνιο θυσιαστήριο.
0: Το ευχόμαστε και το παρακαλούμε, γέροντα, από τα βάθη της ψυχής μας. Είναι όμως άκρος επίκαιρο να ακούσουμε ένα κομμάτι από την επίγεια Θεία Λειτουργία. Σε υμνούμεν.
1: Να το ακούσουμε.

πράγματι. Ας κλείσουμε λοιπόν χαιρετώντας τους ακροατές μας και ευχόμενοι με την βοήθεια του Θεού να συναντηθούμε και στην επόμενη εκπομπή.

Μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

τοπική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπέρ των αμαρτωλών. Μια εκπομπή αφιέρωμα σε όσους αναγνωρίζουν μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας τον Χριστόν ως τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Επιμέλεια εκπομπής, παρουσίαση, μοναχός Πατήρ Παλαμάς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών που ανήκει και η σημερινή μας εκπομπή και που τις έχουμε δώσει τίτλο «Υπέρ των αμαρτωλών», τον οποίο έχουμε πάρει από το ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Σωτήρχου, από το οποίο και διαβάζουμε, θα ασχοληθούμε και θα δούμε πώς οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας αντιμετώπισαν την αμαρτία και πώς τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Εύκολη η κρίση και η κατάκριση των άλλων. Χωρίς έλεος και χωρίς συμπόνια για το φταίχτη. Χωρίς κατανόηση. Πόσο μεγάλο άραγε θα ήταν το άθλημα αυτό αν κρίναμε και κατακρίνουμε τον εαυτό μας. Έτσι κάνουν οι μετανοούντες χριστιανοί. Έχουν την αυτομεμψία και κατανοούν τους άλλους. Όπως ο Αββάς Αμονάς που σκέπασε την αδυναμία του μοναχού που επόρνευσε, όχι για να τον σμπρώξει στα χειρότερα, να τον τραβήξει από την αμαρτία. Το περιστατικό αυτό είναι στο γεροντικό και το αντιγράφουμε για να διδαχθούμε όλοι από αυτό. Πήγε κάποτε ο Αββάς Αμονάς σε έναν τόπο για να βρει τροφή. Και ήταν εκεί κάποιος μοναχός που είχε κακή φήμη. Και συνέβη τότε να έλθει μια γυναίκα και να μπει στο κελί του μοναχού, όπου είχε την κακιά φήμη. Όταν το έμαθαν αυτό, εκείνοι που κατοικούσαν στην περιοχή ταράχτηκαν και συγκεντρώθηκαν για να τον διώξουν από το κελί του. Και ότι βρισκόταν στον τόπο τους, ο Αββάς Αμονάς, που ήταν και επίσκοπος, πήγαν και τον παρακάλεσαν να έλθει μαζί τους. Σε αυτό, ο πορνεύσας μοναχός πήρε την γυναίκα και την έκρυψε μέσα σε ένα μεγάλο πιθάρι που είχε στο κελί του. Και όπως ερχόταν το πλήθος προς τον κολασμένο μοναχό και είδε ο Αββάς Αμονάς τι συνέβη, για χάρη του Θεού εσκέπασε το πράγμα. Μπήκε δηλαδή αμέσως μέσα, κάθισε πάνω στο πιθάρι και πρόσταξε να ερευνηθεί το κελί. Αφού λοιπόν οι εξαγριωμένοι άνθρωποι έψαξαν και δεν βρήκαν τη γυναίκα, τους είπε ο Αββάς Αμονάς. Τι έγινε λοιπόν? Ο Θεός να σας συγχωρήσει. Και αφού προσευχήθηκε, τους έβγαλε όλους έξω. Πιάνοντας δε τον μοναχό από το χέρι, του είπε: «Να προσέχεις τον εαυτό σου, αδελφέ». Και λέγοντας αυτό, ο λογισμός, η πράξη. Όλα δένονται μεταξύ τους και φτιάχνουν ένα χοντρό που άλλοτε μας πνίγει και άλλοτε μας σώζει. Θα σταθούμε στο λόγο, στη γλώσσα που κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει κατά τη λαϊκή έκφραση. Γιατί η γλώσσα που είναι μικρή σε μέγεθος αλλά προκαλεί τεράστια κακά, έχει τη δυνατότητα και να ευλογήσει και να καταραστεί, όπως λέγει ο Άγιος Αδελφόθεος Ιάκωβος στην επιστολή του στο κεφάλαιο 3 και στον 10ο στίχο. «Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Ουχρή αδελφοί, ούτε γίνεστε». Και επειδή η γλώσσα είναι ένας βασικός τρόπος επικοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους, ας δούμε μια χαρακτηριστική περίπτωση καλής και κακής χρήσεως του λόγου. Προέρχεται από το βίο του Αγίου Μακαρίου του Μεγάλου και έχει ως εξής. Έλεγαν για τον Αββά Μακάριο τον Αιγύπτιο ότι ανέβαινε κάποτε από τη Σκήτη στο όρος της Νητρίας. Και όταν πλησίασε με το μαθητή του στον τόπο της Νητρίας, επειδή περπατούσε ο γέροντας αργά, είπε στο μαθητή του: «Προχώρα λιγάκι πιο γρήγορα εσύ που μπορείς και πες να μας περιμένουν και να μην κλείσουν την πόρτα. Γιατί όπως είναι ο κανόνας, μετά την δύση του ηλίου κλείνουν οι πόρτες των μοναστηριών ως την άλλη ημέρα που ανατέλει ο ήλιος». Και ενώ ο μαθητής προχώρησε πολύ βιαστικά, συνάντησε στο δρόμο του έναν ιερέα των ειδωλολατρών και του φώναξε δυνατά: «Ε, δαίμονα, πού τρέχεις?» Πλησίασε τότε ο ειδωλολάτρης ιερέας και άρχισε να χτυπά δυνατά τον μαθητή και τον άφησε στο χώμα μισοπεθαμένο. Και σηκώνοντας το ξύλο που κρατούσε σαν μπαστούνι ο ειδωλολάτρης, συνέχισε βιαστικά το δρόμο του.
Όταν προχώρησε λίγο, συναντά τον Αβά Μακάριο και εκείνος που τον είδε τόσο βιαστικό του λέγει: «Ήθε να σωθείς, ήθε να σωθείς, ταλέπορε». Ο ιερέας των ειδώλων εθαύμασε με την ευχή αυτή του Αβά Μακαρίου και αφού πλησίασε κοντά του τον ρώτησε: «Τι καλό είδες σε μένα που ευχήθηκες να σωθώ?» «Το έκαμα γιατί σε είδα κουρασμένο και δεν γνωρίζεις ότι μάτια κοπιάζεις», του απάντησε ο γέροντας. «Και εγώ από το χαιρετισμό σου ένιωσα ένα κέντημα στην καρδιά μου και κατάλαβα ότι είσαι άνθρωπος του Θεού. Ενώ ένας άλλος μοναχός που τον συνάντησα πριν από λίγο με έβρισε και με είπε δαίμονα. Τότε κι εγώ θύμωσα, τον χτύπησα με το ραβδί μου και τον άφησα μισοπεθαμένο στο χώμα», είπε ο ειδωλολάτρης. Ο Αβάς κατάλαβε ότι ο μισοπεθαμένος ήταν ο μαθητής του και έκαμε το σταυρό του, ενώ ο ιερέας των ειδώλων αγκάλιασε τα πόδια του μεγάλου Μακαρίου και έλεγε: «Δεν σε αφήνω αν δεν με κάμεις και εμένα μοναχό». Τον σήκωσε τότε όρθιο ο γέροντας και πήγαν μαζί εκεί που ήταν πεσμένος ο μισοπεθαμένος μοναχός και αφού τον βοήθησαν, τον έφεραν στην εκκλησία του όρους της Νητρίας. Εκεί όλοι τον Άγιο μαζί με τον ειδωλολάτρη δοκίμασαν μεγάλη έκπληξη. Εκείνος τους εξήγησε το περιστατικό και στο τέλος τον έκαμαν μοναχό και αυτό στάθηκε η αιτία να γίνουν χριστιανοί πολλοί από τους ειδωλολάτρες της περιοχής. Τότε τους είπε ο Μέγας Άγιος Μακάριος: «Ο κακός και τους καλούς τους κάνει κακούς, ενώ ο λόγος ο καλός και τους κακούς τους κάνει καλούς». Ακούμε κι εμείς λοιπόν, αδελφοί, από τον κακό λόγο για πάντα, γιατί ο χωρισμός αυτός για μας που ζούμε στον κόσμο μέσα είναι και λουκαριάζεται ως αν μισή αποταγή του κόσμου, αφού με το στόμα, κατά τους Άγιους Πατέρες, γίνονται οι μισές αμαρτίες του καθενός μας. Ας νηστεύουμε λοιπόν κι εμείς για πάντα τον κακό λόγο.

Ούτε τον φωνιά δεν καταδικάζει ο πιστός χριστιανός και αφήνει πάντοτε την κρίση στον δικαιοκρίτη Θεό. Αυτό διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες και αναφέρουν τον Ευαγγελικό Λόγο. Μη εαυτούς εκδικούντες αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή. Γέγραπτε γάρ, εμή εκδίκησης εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος. Οι Άγιοι αποτελούν υποδείγματα βίου για όλους μας. Ας προσέξουμε κάποιο σχετικό διάλογο από τη ζωή του Αγίου Ποιμένος. Είπε κάποτε ο Αββάς Ποιμήν ότι αν φτάσει κάποιος στο ρητό του Αποστόλου Παύλου τα πάντα καθαρά της καθαρής, βλέπει τον εαυτό του κατώτερο όλης της κτήσεως. Του λέγει τότε ο αδελφός που τον ρώτησε: «Πώς μπορώ, Αββά, να λογαριάζω τον εαυτό μου κατώτερο και από το φωνιά?» Του λέγει τότε ο γέροντας: «Αν φτάσει κάποιος σε αυτό το ρητό και δει άνθρωπο να φωνεύει, λέγει ότι μόνη αυτή την αμαρτία έκαμε αυτός, ενώ φωνεύω κάθε μέρα.» Ο ίδιος αδελφός έκανε την ίδια ερώτηση στον Αββά, αναφέροντας και την απάντηση του Αββά Ποιμένος. Και του λέγει τότε ο Αββάς Ανούβα: «Αν φτάσει κανείς σε αυτό το ρητό και δει τις ελλείψεις του αδελφού του, κάμει ώστε να τις καταπιεί η δικαιοσύνη του.» Και τον ξαναρωτά ο αδελφός: «Ποια είναι η δικαιοσύνη του?» Τότε ο Αββάς Ανούβ αποκρίθηκε: «Το να κατηγορεί πάντοτε τον εαυτό του.» Ας προσέξουμε την απάντηση αυτή, γιατί έτσι θα μάθουμε ότι αντί να κατακρίνουμε τον καθένα, ακόμα και το φωνιά, να κατακρίνουμε τον εαυτό μας, όπως έκαμε και ο Τελώνης και δικαιώθηκε από το Θεό.

Πάλι από το βίο του Αγίου Ποιμένους μαθαίνουμε τον τρόπο συμπεριφοράς μας και προς το Θεό και προς τους ανθρώπους, χωρίς να εξετάζουμε αν είναι αμαρτωλοί ή όχι. Και όταν μιλούν οι Άγιοι, ο λόγος τους είναι πάντοτε αυθεντικός και αληθινός, γιατί πηγάζει από την πιστή εφαρμογή του Ευαγγελίου στη ζωή τους και είχαν την Θεία Χάρη οδηγό και προστάτη τους. Λοιπόν, την παραβολή του λαϊκού που την αντιγράφουμε κατά λέξη. Κάποτε πήγε στον Αβά Ποιμένα ένας λαϊκός πολύ ευλαβής στο βίο του. Και τότε συνέβη να πάνε στο γέροντα και άλλοι αδελφοί, ζητώντας του να τους πει κάτι ωφέλιμο. Και ο Αβάς Ποιμένας, μιλήσει ο ίδιος, είπε στον πιστό λαϊκό επισκέπτη του. Μίλησε στους αδελφούς. Εκείνος όμως τον παρακάλεσε λέγοντας: «Συγχώρεσέ με, Αβά, αλλά εγώ ήλθα για να μάθω». Εκείνος όμως από την εντολή του γέροντα είπε: «Εγώ λαϊκός είμαι και η δουλειά μου είναι να πουλώ και να εμπορεύουμε χορταρικά. Λύνω τα δεμάτια και τα χωρίζω σε μικρά μέρη. Πουλώ φθηνά και πουλώ ακριβά. Πλην δεν ξέρω να μιλήσω μέσα από τη γραφή. Θα σας πω όμως μια παραβολή. Ακούστε την». Κάποιος άνθρωπος είπε στο φίλο του: «Επειδή θέλω να δω το βασιλιά, έλα μαζί μου». Του απαντά ο φίλος του: «Έρχομαι μαζί σου ως τα μισά του δρόμου». Και λέγει ο άνθρωπος σε άλλο φίλο του: «Έλα εσύ και πήγαινε με στο βασιλιά». Και του λέγει ο δεύτερος φίλος του: «Σε πηγαίνω ως το παλάτι του βασιλιά». Τότε λέγει σε έναν τρίτο φίλο του: «Έλα μαζί μου στο βασιλιά». Και εκείνος του απαντά: «Έρχομαι και σε πηγαίνω στο παλάτι και στέκομαι και μιλώ και σε εισάγω στο βασιλιά». Οι άλλοι επισκέπτες που δεν κατάλαβαν το νόημα της παραβολής τον ρώτησαν και τον παρακάλεσαν να τους την εξηγήσει και εκείνος είπε: «Ο πρόεδρος του Θεού, ο οποίος ήθελε να δει τον βασιλιά Θεό, είναι η άσκηση που φέρνει ως το δρόμο. Ο δεύτερος φίλος είναι η αγνότητα που μας φθάνει ως τον ουρανό. Και ο τρίτος φίλος είναι τα έργα του ελέους, όπου εισάγουν έως τον βασιλέα Θεό με ελευθεροστομία». Και οι επισκέπτες του Αβά Ποιμένους που οικοδομήθηκαν πνευματικά ευχαρίστησαν και έφυγαν. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι η ελεημοσύνη και τα έργα της ελεημοσύνης δεν είναι μόνο η υλική βοήθεια προς τους φτωχούς και τους αναγκεμένους, αλλά κυρίως και προπαντός η ψυχική συμπόνια, η λύπηση, η ικτυρμή, ο σεβασμός και η φροντίδα για τον άλλο, πνευματική και υλική. Και πριν απ' όλα, η μακροθυμία και η συγχώρηση των άλλων, όσο αμαρτωλή και αν είναι. Ο Άγιος Σπυρίδων ήταν επίσκοπος στην Τριμηθούντα της Κύπρου και ζούσε απλά και ταπεινά. Βοσκός ήταν πριν γίνει επίσκοπος και βοσκός παρέμεινε και μετά την άνοδό του στον θρόνο της Αρχιεροσύνης. Εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα, πείμενε το λογικό πείμνιο της εκκλησίας του, αλλά έβοσκε και τα πρόβατά του στα χωράφια όπου προσευχόταν στον πολυέλεο Θεό. Και όπως διαβάζουμε στο βίο του, ήταν τόσο ανεξίκακος με όλους, ώστε ευλογούσε δικαίως και αδίκους και τους αγαπούσε όλους με το υπόδειγμα της θεϊκής αγάπης που θέλει όλους να μας σώσει. Ας δούμε πώς φέρθηκε σε μια περίσταση με κλέφτες. Κάποιοι πήγαν κλέφτες στη μάντρα των προβάτων του Αγίου Σπυρίδωνος και προσπάθησαν να κλέψουν το κοπάδι του. Ο Θεός όμως που φύλαγε τον Ποιμένα φύλαγε και τα πρόβατα. Έτσι οι κλέφτες όταν μπήκαν στη μάντρα των προβάτων βρέθηκαν ξαφνικά δεμένοι από αόρατη δύναμη. Με τον όρθρο πήγε και ο Άγιος στη μάντρα και βρήκε τους κλέφτες μέσα. Και μόλις τους είδε να έχουν τα χέρια τους πίσω κατάλαβε τι είχε συμβεί. Έκανε λοιπόν προσευχή στο Θεό και τους έλυσε τα χέρια. Δεν πήγε στην αστυνομία ούτε στα δικαστήρια. Τους τρόπο και τους ενουθέτησε να κερδίζουν τίμια το ψωμί τους και όχι με κλοπές και αδικίες. Ύστερα τους πρόσφερε ως δώρο ένα κρυάρι και τους άφησε να φύγουν προσθέτοντας με χάρη: «Σας χαρίζω αυτό το κρυάρι για τον κόπο που κάνετε και αγρυπνήσετε όλη τη νύχτα. Ο Θεός να σας ελεεί πάντοτε».

Κύριος της Εκκλησίας, ο Αββάς Σεραπείων, και μεγάλα τα όσα έκαμε και όσα είπε. Μια τέτοια περίπτωση βρίσκουμε στο βίο του που την μεταφέρουμε και αυτήν εδώ, γιατί μας βοηθά να βρούμε τρόπους σωστής και εν Χριστώ συμπεριφοράς απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Να βρούμε τις ανάλογες προϋποθέσεις πίστεως, καθαρότητος, αγιότητος. Γιατί τα μεγάλα βάρη θα πρέπει να τα σηκώνουν μόνον όσοι έχουν τις απαιτούμενες δυνάμεις και να μην παίζουν με την φωτιά η έφλεκτη. Ο Άγιος Σεραπείων όμως ήταν γεμάτος από δύναμη Θεού και έδωσε υπόδειγμα της εν κυρίω συμπεριφοράς έναντι των αμαρτωλών. Το διδακτικό γεγονός που θα αφηγηθούμε τώρα το βρήκαμε σε διάφορα πνευματικά βιβλία όπως «Ο Ευεργετινός», «Το Λαυσαϊκό», «Το Γερωτικό» και αλλού, και το αντιγράφουμε. Μια μέρα περνούσε ο Αββάς Σεραπείων από μια κομμόπολη της Αιγύπτου. Και όπως προχωρούσε, είδε μια κοινή γυναίκα που στεκόταν προκλητικά στην εξώπορτα της κατοικίας της. Την πλησίασε ο Αββάς και της είπε: «Περίμενε με το βράδυ, θέλω να μείνω μαζί σου αυτή τη νύχτα». «Καλά, Αββά», του αποκρίθηκε εκείνη. Ετοιμάστηκε, έστρωσε το κρεβάτι και μόλις βράδιασε πήγε ο γέροντας και την βρήκε. Και μπαίνοντας στον κοιτώνα της είπε: «Ετοίμασες το κρεβάτι?» «Ναι, Αββά μου», και έκλεισε την πόρτα. «Περίμενε λίγο», ξανά είπε ο Αββάς Σεραπείων, «γιατί κανόνα έχουμε εμείς οι ασκητές. Περίμενε ώσπου να τον τελειώσω». Και άρχισε ο γέροντας τον κανόνα του. Και ξεκινώντας από το ψαλτήρι, μετά από κάθε ψαλμό, έχαμε προσευχή, παρακαλώντας το Θεό για αυτή να μετανοήσει και να σωθεί. Και ο Θεός τον άκουσε και στεκόταν η γυναίκα εκεί τρέμοντας και προσευχόταν κοντά στο γέροντα.

Μόλις τέλειωσε ο Αβάς το ψαλτήρι, έπεσε η γυναίκα χάμω. Εκείνος δεν είπε τίποτε, μόνο συνέχισε τον κανόνα του λέγοντας τον Απόστολο. Διάβασε κάμποσο και από αυτόν και έτσι τελείωσε τον κανόνα της προσευχής του. Η γυναίκα τότε, κατανιγμένη, κατάλαβε ότι ο Αβάς Σεραπείων δεν πήγε σε αυτή για να αμαρτήσει μαζί της, αλλά για να τη σώσει την ψυχή. Έπεσε λοιπόν στα πόδια του λέγοντας: «Κάνε μου τη χάρη, Αβά, και όπου μπορώ να φανώ ευάρεστη στο Θεό, οδήγησέ με». Ο γέροντας της είπε να τηθεί σεμνά και να μην φοβάται, γιατί το έλεος του Θεού είναι πιο μεγάλο από τις αμαρτίες μας. Ύστερα την πήρε μαζί του και την οδήγησε σε κάποιο γυναικείο μοναστήρι που υπήρχε εκεί κοντά και την παρέδωσε στην ηγουμένη. «Παράλαβε αυτή την αδελφή», είπε στην ηγουμένη, «και μη της βάλεις ζυγό ή εντολή όπως τις άλλες αδελφές. Ό,τι θέλει δώστης και άφησε την να ζει όπως θέλει». «Εν λίγες ημέρες η νεόφερτη», είπε στην ηγουμένη, «εγώ αμαρτωλή γυναίκα είμαι. Θέλω να νηστεύω 2 μέρες συνέχεια την κάθε φορά». Έτσι και έγινε. Και μετά μια εβδομάδα ξανά πες στην ηγουμένη με φρόνημα μετανοίας αληθινής: «Πολλές αμαρτίες έχω, γι' αυτό θέλω να νηστεύω 4 ημέρες κάθε φορά». Πέρασε λίγος καιρός και η μετανοημένη πόρνη παρακάλεσε την ηγουμένη λέγοντας: «Επειδή πολύ ελείπησα το Θεό με τις ανομίες μου, κάνε μου χάρη και βάλε με σε κελί και φράξε το καλά και από μια τρύπα ας μου δίνεις λίγο ψωμί και το εργόχειρο». Και έτσι έγινε όπως το παρακάλεσε και ευαρέστησε τον Κύριο στον υπόλοιπο χρόνο της ζωής της.

ηλικία μεγάλη και για τούτο αμάρτημα φοβερό είναι η σκοφαντία. Η αβάρεια κατηγορία εναντίον των άλλων. Φωτιά που κατακαίει την ψυχή και τιμωρεί πρώτα τον συκοφάντη, ενώ τον συκοφαντούμενο τον δικαιώνει, αν υπομείνει αγόγγιστα τη συκοφαντία. Μια τέτοια διδακτική ιστορία βρίσκουμε στον Ευεργετινό και τη σημειώνουμε κατά λέξη εδώ για να φανεί πώς αντιδρούν οι ταπεινοί χριστιανοί όταν τους συκοφαντούν. Κάποτε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης υπήρχε μια κόρη άγαμη θυγατέρα ιερέως που διεφθάρει από κάποιον και έμεινε έγκυος. Τότε ο διαφθορέας της κοπέλας την συμβούλευσε να συκοφαντήσει τον διαφθορέα της, τον αναγνώστη της ενορίας της, ο Σένοχο. Και εκείνη του συκοφάντησε. Τότε ο Ιερέως εκάλεσε στο ιερατείο και τον αναγνώστη και άρχισε να τον εξετάζει για το θέμα αυτό. Ο αναγνώστης απάντησε την αλήθεια, ότι δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση αυτή και είπε: «Είμαι αθώος. Δεν είχα ποτέ καμία σχέση με την θυγατέρα του Ιερέως. Αν όμως επιμένετε και θέλετε να σας πω ότι έκαμα αυτό που δεν έκαμα, τότε το ομολογώ». Ο επίσκοπος τον καθήρεσε από το αξίωμα του αναγνώστου και τον έδιωξε από τη θέση του. Εκείνος δέχθηκε ταπεινά την απόφαση του επισκόπου και ζήτησε να του δοθεί ο σύζυγος η κόρη. Ύστερα την πήρε και την οδήγησε στο γυναικείο μοναστήρι της περιοχής και παρεκάλεσε την ηγουμένη να τη δεχθεί μέχρι ότου γεννήσει. Εκείνος κλείστηκε αμέσως σε κάποιο γειτονικό κελί και άρχισε να ζει ασκητικά. Με προσευχή και νηστεία περνούσε τις ημέρες του και παρακαλούσε τον Θεό να φανερώσει την αλήθεια. Και η ώρα αυτή της δικαιώσεως δεν άργησε. Διότι όταν ήρθε η στιγμή να γεννήσει η θυγατέρα του ιερέως, δεν έβγαινε το παιδί και πονούσε φοβερά 7 ημέρες και 7 νύχτες και φώναζε: «Αλίμονό μου, αλίμονό μου, κινδυνεύω να χαθώ από δύο αμαρτίες, την πορνεία και τη συκοφαντία». Βίαση και άλλον κατηγόρησε. Ο αναγνώστης Ευστάθιος, αυτό ήταν το όνομά του, είναι αθώος. Δεν μπορούσε να γεννήσει, αλλά ούτε και να. Ζούσε μέσα σε φρικτούς πόνους, σπάραζε και η ηγουμένη πήγε και ανέφερε τα γεγονότα στον επίσκοπο. Τότε εκείνος κατάλαβε την αδικία που είχε στον ταπεινό Ευστάθιο και πήγε αμέσως στο κελί του όπου βρισκόταν ο γονατιστός και προσευχόταν στο Θεό. «Αδελφέ Ευστάθιε, ο Κύριος εφανέρωσε την αδικία που σου έγινε», του είπε ο επίσκοπος. «Λυπήσου την όμως και συγχώρεσε την αμαρτία της για να μπορέσει να γεννήσει και να ελευθερωθεί από τους πόνους». Ο αναγνώστης Ευστάθιος έκανε υπακοή και προσευχήθηκε μαζί με τον επίσκοπο και η αμαρτωλή κόρη εγέννησε το παιδί της και παρακαλούσε όλους να την συγχωρέσουν για τη μεγάλη διπλή αμαρτία της. Όλοι εθαύμασαν την ταπείνωση και την υπομονή του συκοφαντημένου αναγνώστου, ο οποίος δεν ξαναγύρισε πια στον κόσμο, αλλά ασκήτεψε και προχώρησε στα υψηλά μέτρα της πνευματικής ζωής. Και το κείμενο του Ευεργετινού, που διασώζει το περιστατικό, τελειώνει με το ακόλουθο συμπέρασμα. Ανέφερα αυτά για να εννοήσουμε καλώς εις πίας τιμωρίας πριν από τη μελλοντική τιμωρία εις την γένα και εις την ζωήν αυτήν εις οικοφάνται. Και αντιστοίχως πίας τιμάς και χαρίσματα αξιώνονται να λάβουν από το Θεό και τώρα εις αυτήν τη ζωή και εις την μέλουσαν εκείνοι που συκοφαντούνται και επιδίδονται εις προσευχάς, ευχαριστίας και προστρέχουν εις τον Θεό. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Χαίρετε και ο Θεός μαζί σας.

Υπέρ των αμαρτωλών. Μια εκπομπή αφιέρωμα σε όσους αναγνωρίζουν μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας τον Χριστόν ως τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Επιμέλεια εκπομπής, παρουσίαση, μοναχός Πατήρ Παλαμάς.

εννοούμε όμως με τον όρο μετάσταση? Εννοούμε ανάσταση και ανάληψη, όπως ακριβώς έγινε με τον Χριστό μας, λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας ακούσουμε τα λόγια. Γι' αυτό ευλόγως το σώμα που εγέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα δια θεοπρεπούς δόξης, και κατά το προφητικό άσμα μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό συνανίσταται η κυβωτός του αγιάσματος του. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο περί της αναστάσεώς της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα ευρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν, όπως συνέβηκε προηγουμένως με τον Υιό της και Δεσπότη. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή επίσης για λίγο επάνω στη γη, όπως ο Υιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως προς τον υπερουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι αστράπτει τις μαρμαριές και τις χάριτες μέχρι τις γης λαμπρότατες και θειότατες, φωτίζοντας από εκεί όλο το περίγειο χώρο και από όλους τους πιστούς προσκυνουμένοι και θαυμαζουμένοι και ημνουμένοι. Ποια είναι όμως η σημασία και η αξία της κοιμήσεως της Θεοτόκου για μας? Υπάρχει κάποια ή απλώς η μόνη που κέρδισε και δοξάστηκε ήταν η Θεοτόκος? Ασφαλώς όχι. Η κοίμηση της Θεοτόκου έχει πολύ μεγάλη αξία για τη σωτηρία μας, διότι η Παναγία μας έλαβε τη θέση της στον ουρανό στα δεξιά του Θεού, έγινε ο θρόνος του και έτσι πρεσβεύει με αποτελεσματικότητα αξεπέραστη για όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε πώς θεολογεί σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει το Θεόλαμπρο «Κάλος σου Θεομήτρο Παρθένε»? Διότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν τα γνωρίσματά σου με λογισμούς και λόγους. Όλα ξεπερνούν και τον νου και τον λόγο. Διότι εσύ είσαι τόπος όλων των χαρίτων και πλήρωμα παντοειδούς καλοκαγαθίας, έμψυχος πίναξ και εικόν κάθε αγαθού και κάθε Χριστότητος, αφού είσαι η μόνη που αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος. Και μάλιστα, αφού είσαι η μόνη που έλαβες παραδόξως ένικο στα σπλάχνα σου, εκείνον στον οποίο ευρίσκονται οι θησαυροί όλων τούτων των χαρισμάτων, και έγινες παράδοξη σκηνή τούτου. Τώρα δε, δια του θανάτου, επροχώρησες από εδώ προς την Αθανασία και δικαίως μετέστης απ' την γη στον ουρανό, για να είσαι συγκάτοικος με αυτόν στα υπερουράνια σκηνώματα διαπαντός. Και από εκεί, επιστατώντας στην κληρονομία σου και με τις ακίμητες προς αυτόν πρεσβείες, εξηλαιώνοντας τούτον για χάρη όλων. Τόσο πολύ είναι πλησιαστέρα η Παναγία από τους πλησιάζοντας τον Θεό Αγίους, τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία από όλους αξιώθηκε η Θεοτόκος. Δεν εννοώ δε μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτές τις αγγελικές ιεραρχίες όλες. Πραγματικά για την ανώτατη ταξιαρχία τούτων γράφει ο Ισαΐας και τα Σεραφείμ εστέκονταν γύρω του. Γι' αυτήν δε πάλι λέγει ο Δαβίδ: «Παρέστη η βασίλισσα στα δεξιά σου». Βλέπετε την διαφορά της στάσεως. Από αυτήν μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά της κατά την αξία τάξεως. Διότι τα Σεραφείμ ήσαν γύρω από το Θεό. Πλησίων δε στον ίδιο μόνο η βασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιο του Θεό, που είναι σαν να την ανακηρύττει προς τις γύρω του δυνάμεις και να λέγει κατά τα λόγια του άσματος των ασμάτων: «Τι καλή η πλησίων! Είναι λαμπροτέρα του φωτός, ανθυρότερη από τους θείους παραδείσους, αρμονικότερη από όλον τον ορατό και αόρατο κόσμο. Είναι δε όχι μόνο πλησίων, αλλά τα δεξιά ευλόγος. Διότι όπου εκάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Όχι μόνο διότι ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους και λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, αλλά ότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος. Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας στο μέσο εκείνο του χεροβικού χορού και τον χαρακτήριζε υψηλό και υπερυψωμένον, δηλώνοντας την υπέρβαση των ουρανίων δυνάμεων από τη Θεομήτωρα.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει

27 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Ποιμένα, τη μνήμη του Αγίου Λιβερίου, ομολογητού Πάπα Ρώμης, τη μνήμη του Αγίου Οσίου, επισκόπου Κορδούης της Ισπανίας, την Αγία Ανθούσα τη Νέα, τον Άγιο Αρκάδιο το Βασιλέα, τον Όσιο Θεόκλητο, και τέλος, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Φανορίου, του

Για τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Φανούριο το Θαυματουργό αναφέρει ο συναξαριστής: «Κάποιοι Άγιοι της Εκκλησίας μας απολαμβάνουν ιδιαίτερης τιμής από τους πιστούς. Θεωρούνται δημοφιλείς διότι τους αισθάνεται ο λαός κοντά του και αρρωγούς στα προβλήματά του. Ένας από τους πλέον δημοφιλείς Αγίους είναι και ο Άγιος Φανούριος, ο Μεγαλομάρτης και Θαυματουργός. Ο Άγιος αυτός ήταν εντελώς άγνωστος στην Εκκλησία μας. Κανένα συναξάρι δεν

τον ανέφερε και καμία τιμή δεν του απένιμε ο πιστός λαός. Αυτά ως τα χρόνια της τουρκοκρατίας, όταν οι Αγαρινοί είχαν καταλάβει το νησί της Ρόδου. Επιχειρώντας να την οχυρώσουν, επισκευάζοντας τα παλιά τείχη, κατεδάφισαν παλιά οικοδομήματα στη νότια πλευρά της πόλεως για να χρησιμοποιήσουν τις πέτρες για την ανοικοδόμηση του φρουρίου. Κατά τη διάρκεια της εξκαφής, η σκαπάνη ενός εργάτη έπεσε σε μια θαυμάσια διατηρημένη εικόνα, η οποία εικόνιζε έναν όμορφο στρατιωτικό Άγιο, ο οποίος επιγράφονταν ως ο Άγιος Φανούριος. Γύρω από το εικονιζόμενο πρόσωπο είχε παραστάσεις από τη ζωή και το μαρτύριό του. Η εκκλησία και οι ειδικοί μελέτησαν την ιερή εικόνα και αποφάνθηκαν ότι πρόκειται για στρατιωτικό Άγιο, μάρτυρα της εκκλησίας μας των πρώτων χριστιανικών χρόνων, και από τις παραστάσεις συνέθεσαν το συναξάρι του. Ο Φανούριος υπηρέτησε στο Ρωμαϊκό στρατό και ήταν αξιωματούχος. Είχε προσιλητιστεί στη χριστιανική πίστη και έγινε ένθερμος χριστιανός. Την εποχή εκείνη το Ρωμαϊκό κράτος δίωκε με πρωτοφανή μανία τους χριστιανούς, διότι δεν ήθελαν να τιμούν και να λατρεύουν τους θεούς της αυτοκρατορίας. Οι πολίτες είχαν βέβαια το δικαίωμα να λατρεύουν όποιους θεούς ήθελαν, με την προϋπόθεση ότι θα τιμούν και τους θεούς προστάτες της αυτοκρατορίας. Για να διαπιστώσουν ότι σέβονταν τους αυτοκρατορικούς θεούς, καλούνταν να κάνουν δημόσια θυσία σε αυτούς ενώπιον επιτετραμένων κρατικών υπαλλήλων. Όποιοι αρνούνταν να θυσιάσουν, θεωρούνταν εχθροί της αυτοκρατορίας και τους επιβάλλονταν βαρύτατες ποινές έως και θάνατος. Φυσικά εκείνοι που αρνούνταν κυρίως να θυσιάσουν στους ψεύτικους θεούς ήταν οι χριστιανοί, διότι για αυτούς ο Θεός είναι ένας και πως οι θεοί των εθνών είναι δαιμόνια, όπως αναφέρεται στους ψαλμούς. Γι' αυτό και υφίσταντο για 2,5 αιώνες απεινείς διωγμούς και απερίγραπτα μαρτύρια. Περισσότεροι από 11 εκατομμύρια μάρτυρες έχασαν τη ζωή τους αυτή την ηρωική περίοδο. Ένας από αυτούς που δεν δέχτηκε να κάνει δημόσια θυσία στους δαιμονικούς θεούς ήταν και ο Φανούριος. Μετά την άρνησή του συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο δικαστή για να απολογηθεί. Στάθηκε με θάρρος και παρησία μπροστά του και ομολόγησε την πίστη του στον αληθινό τριαδικό Θεό που μας αποκάλυψε ο σαρκωμένος Υιός του, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Παράλληλα, στυλίτευσε την παγανιστική πίστη στα άψυχα είδωλα ως ανοησία και το χειρότερο ως λατρεία των δαιμόνων μέσω των ειδωλολατρικών θεών. Μετά από αυτό ο δικαστής τον παρέδωσε στους δημίους βασανιστές για να τον συνετίσουν και να τον συνεφέρουν από την πλάνη και δυσιδαιμονία του χριστιανισμού, διότι έτσι θεωρούσαν τη νέα πίστη. Η εικόνα δείχνει να τον πετροβολούν στο κεφάλι, εκείνος να υπομένει με καρτερία και άνεξη κακία το μαρτύριο δοξολογώντας τον Κύριο. Στη συνέχεια άρχισαν να τον χτυπούν με ρόπαλα, μαστίγια σε όλο του το σώμα. Τον έριξαν κατά γης και τον ποδοπατούσαν. Εκείνος και

δοξολογώντας τον Κύριο. Στη συνέχεια άρχισαν να τον χτυπούν με ρόπαλα, μαστίγια σε όλο του το σώμα. Τον έριξαν κατά γης και τον ποδοπατούσαν.

τον ποδοπατούσαν. Εκείνος και πάλι αντιμετώπιζε με ηρωισμό και χωρίς διαμαρτυρίες το νέο μαρτύρι στην πίστη του. Γι' αυτό και ακολουθούν νέα χειρότερα μαρτύρια. Ο μάρτυρας όμως έμεινε σταθερός στην απόφασή του, ατάραχος και γαλήνιος. Αυτό εξαγρίωσε περισσότερο τους βασανιστές του και συνέχισαν με περισσότερα μαρτύρια. Στην επόμενη παράσταση εικονίζεται να τον ρίχνουν σε βαθύ λάκκο με άγρια θηρία για να τον κατασπαράξουν, αλλά εκείνα ούτε καν τον πείραξαν. Στη συνέχεια τον οδήγησαν ξανά στον ειδωλολατρικό βωμό να τον βάλουν με το ζόρι να θυσιάσει, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Του έδωσαν αναμένα κάρβουνα από το βωμό να κρατήσει στα χέρια του και εκείνος προτίμησε το φρικτό πόνο παρά να υποκύψει. Ο δικαστής και οι δήμοι ένιωσαν απογοήτευση από τον ηρωισμό του μάρτυρα και κατεσχήνη. Γι' αυτό ο δικαστής έβγαλε την τελεσίδικη απόφασή του. Θάνατος δια της πειράς. Στη 12η παράσταση εικονίζεται ο μάρτυρας να βρίσκεται δεμένος μέσα σε θεόρατες φλόγες και να κατατρώγουν τον ενικό του κορμί. Να έχει ψωμένα τα χέρια στον ουρανό και να υμνεί τον αληθινό τριαδικό Θεό που τον αξίωσε να δώσει τη ζωή του για την αγάπη τη δική του και να γραφεί το όνομά του στο βιβλίο της αιώνιας ζωής.

τις πρεσβείες του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Φανουρίου, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Ο θρήνος του Αδάμ. Θρηνεί ο Αδάμ και λέγει: «Δεν με τέρπει η σιγή της ερήμου. Δεν με τραβούν τα βουνά τα ψηλώματα. Δεν με αναπαύει η ομορφιά των δασών και των λιβαδιών. Δεν καταπραίνει τον πόνο μου των πουλιών το κελάιδημα. Τίποτε, τίποτε δεν μου δίνει τώρα χαρά. Η ψυχή μου ράγισε από την πολύ στεναχώρια. Τον αγαπημένο μου Θεό επρόσβαλα. Κι αν με ξανάπαιρνε στον παράδεισο ο Κύριος, και εκεί θα θρηνούσα λυπητερά, πονεμένα. Πίκρανα τον αγαπημένο μου Θεό». Διωγμένος από τον παράδεισο ο Αδάμ ανάβλιζε πηγές από δάκρυα από την πληγωμένη του καρδιά. Το ίδιο κάθε ψυχή που γνώρισε τον Κύριο θρηνεί για Αυτόν και λέει: «Πού είσαι Κύριε, γιατί κρύβεις το πρόσωπό σου? Πολύ καιρό τώρα δεν βλέπει το φως σου η ψυχή μου και σ' αποζητά θλιμμένη. Πού είναι ο Κύριος μου, γιατί δεν τον βλέπω στην ψυχή μου? Τι τον εμποδίζει να κατοικεί εντός μου? Δεν υπάρχει μέσα μου λοιπόν η ταπείνωση του Χριστού και η αγάπη για τους εχθρούς? Γιατί ο Θεός είναι αγάπη, άπειρη και ανερμήνευτη». Πορευόταν πάνω στην γη ο Αδάμ και δάκρυζε από το σφίξιμο της καρδιάς και με το νου του συλλογιζόταν αδιάκοπα τον Θεό. Και όταν το ταλαιπωρημένο του σώμα δεν είχε πια δάκρυα, τότε φλογιζόταν για το Θεό το πνεύμα του, γιατί δεν μπορούσε να λησμονήσει τον παράδεισο και την ωραιότητά του. Αγαπούσε όμως όλο και πιο πολύ τον Θεό η ψυχή του Αδάμ και συνεχώς ορμούσε με την δύναμη αυτής της αγάπης προς Αυτόν τον Θεό. «Ψάλε μας Αδάμ του Κυρίου το άσμα, για να χαρεί η καρδιά μου για τον Κύριο και να σηκωθεί να τον υμνήσει και να τον δοξολογήσει, όπως τον δοξάζουν εις τους ουρανούς τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και όλες οι δυνάμεις των ουρανών. Τραγούδησέ μας Αδάμ, πατέρα μας, την οδή του Κυρίου, για να ακούσει όλη η γη και να υψώσουν όλα τα παιδιά τους το νου τους εις τον Θεό και να αισθανθούν την γλυκύτητα του ουράνιου ύμνου, ξεχνώντας τις θλίψεις της γης. Πες μας Αδάμ, πατέρα μας, μίλησε στα παιδιά σου για τον Κύριο? Η ψυχή σου εγνώρισε τον Θεό. Εγνώριζε και την γλυκύτητα και την αγαλίαση της Εδέμ. Και τώρα κατοικείς εις τους ουρανούς και βλέπεις την δόξα του Κυρίου. Πες μας λοιπόν, πώς δοξάζεται ο Κύριος μας για τα πάθη του και πώς ψάλλονται οι οδές στους ουρανούς και πόσο γλυκές είναι αυτές οι οδές που τραγουδιούνται με το Άγιο Πνεύμα. Μίλα μας για την δόξα του Κυρίου και πόσο σπλαχνικός είναι. Μίλησέ μας και για την Αγία Θεοτόκο. Πώς μεγαλύνεται εις τους ουρανούς και με ποιους ύμνους την μακαρίζουν? Πες μας πώς αγάλλονται εκεί οι Άγιοι και πώς τους καταβγάζει η χάρις. Πώς αγαπούν τον Κύριο και με ποιαν Άγια ταπείνωση παρουσιάζονται μπροστά εις τον θρόνο του. Παρηγόρησε Αδάμ και χαροποίησε τις θλιμμένες μας ψυχές. Διηγήσου μας τι βλέπεις εις τους ουρανούς. Δεν αποκρίνεσαι? Γιατί αυτή η σιγή? Να, θλίβεται όλη η γη. Ή από την Θεία Αγάπη δεν μπορείς ούτε καν να μας τιμηθείς? Ή βλέπεις την Θεομήτωρα στην δόξα της και δεν μπορείς να αποχωριστείς από αυτήν την ουράνια οπτασία? Και γι' αυτό αφήνεις τα θλιμμένα παιδιά σου χωρίς λόγια στοργής, για να ξεχάσουμε τα δεινά της επίγειας ζωής μας? Αδάμ πατέρα μας, δεν αποκρίνεσαι? Εσύ βλέπεις την θλίψη των γιών σου στη γη? Γιατί τάχα αυτή η σιωπή? Και τότε ο Αδάμ μιλά και λέγει: «Αφήστε με στην ειρήνη, αγαπητά μου παιδιά. Δεν μπορώ να αποχωριστώ από την θέα του Θεού. Η ψυχή μου λαβώθηκε από την αγάπη του Κυρίου και σκυρτά με την αγαθότητα.
Όσοι ζουν στο φως του προσώπου του Δεσπότου δεν μπορούν να θυμηθούν τα γήινα. Αδάμ Πατέρα μας, μας εγκατέλειψες τα ορφανά παιδιά σου ενώ βυθιζόμαστε στην άβυσσο των δεινών της γης. Πες μας τουλάχιστον πώς μπορούμε να, ευαρεστήσουμε τον Θεό. Άκουσε τα παιδιά σου Πατέρα που είναι σκορπισμένα σε όλη τη γη. Ο νους τους είναι συγχυσμένος και δεν μπορεί να συλλάβει το θείον. Και πολλοί αποστάτησαν από τον Θεό και ζώντας το σκοτάδι πορεύονται εις τις αβύσσους το άδει. Μη διακόπτετε την έκστασή μου. Βλέπω την Θεομήτωρα δοξασμένη και δεν μπορώ να αποσπάσω το νου μου από την θεϊκή τούτη θεωρία και για να σας μιλήσω. Βλέπω και τους Αγίους Προφήτες, τους Αποστόλους και εκπλήττομαι πώς μοιάζουν όλοι με τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού. Περπατώ στην Εδέμ και να, παντού η δόξα του Κυρίου, γιατί Αυτός ζει μέσα μου και με έκαμε όμοιο με τον εαυτό Του. Έτσι δοξάζει ο Κύριος τον άνθρωπο. Μίλησέ μας, Αδάμ, είμαστε παιδιά Σου και υποφέρουμε στη γη. Πες μας, πώς μπορούμε να κληρονομήσουμε τον Παράδεισο για να βλέπουμε κι εμείς όπως και εσύ την δόξα του Κυρίου. Μα οι ψυχές μας λαχταρούν για τον Κύριο, ενώ εσύ χαίρεσαι και αγάλεσαι στους ουρανούς με την Θεία Δόξα. Σε οικετεύομαι, Πατέρα, παρηγόρησέ μας. Γιατί φωνάζετε προς εμένα, παιδιά μου? Ο Κύριος σας αγαπά και σας έδωσε σωτήριες εντολές. Τηρήσατε τις εντολές και αγαπάτε αλλήλους και έτσι θα βρείτε την ανάπαυση κοντά εις τον Θεό. Μετανοείτε κάθε ώρα για τα παραπτώματά σας για να αξιωθείτε να συναντήσετε τον Χριστό. Είπεν ο Κύριος, αγαπώ όσους με αγαπούν και θα δοξάσω όσους με δοξάζουν. Ω Αδάμ, πρέσβευε για μας τα παιδιά σου. Η ψυχή μας είναι γεμάτη πόνο από τις πολλές μας θλίψεις. Αδάμ Πατέρα μας, σύ κατοικείς στους ουρανούς και βλέπεις τον Κύριο να κάθεται δοξασμένος στα δεξιά του Πατέρα. Εσύ βλέπεις τα Χεροβήμ και τα Σεραφείμ και όλους τους Αγίους. Εσύ ακούς τα ουράνια άσματα και η γλυκύτητά τους απορροφά την ψυχή σου. Εμείς όμως λαχταρούμε για τον Θεό ακατάπαυστα, σκυθροπή και στερημένη την χάρη. Τραγούδισέ μας κάτι από τις οδές που ακούς τους ουρανούς για να τα ακούσει όλη η γη και να ξυπνήσουν όλοι από τον θανατερό λίθαργο. Μη με κουράζετε, παιδιά μου. Ο καιρός των δικών μου θλίψεων πέρασε. Η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και η τρυφή του Παραδείσου με εμποδίζουν να γυρίζω την προσοχή μου στη γη. Αλλά και πάλι θα σας πω, σας αγαπάω, Κύριος, και ζήσετε κι εσείς με αγάπη. Να πείθεστε εις τους προϊσταμένους σας, να ταπεινώνετε τις καρδιές σας και τότε θα κατοικήσει μέσα σας το Πνεύμα του Θεού. Αυτό έρχεται ήρεμα και δίνει ειρήνη στην ψυχή και μαρτυρεί για την σωτηρία της ψυχής χωρίς λόγια.

Και συνεχίζει ο Αδάμ τον θρήνο. Ψάλετε ύμνους στο Θεό με αγάπη και πνευματική ταπείνωση, γιατί ο Κύριος χαίρεται με αυτό. Ο Αδάμ, εμείς ψάλλουμε, αλλά δεν έχουμε μέσα μας ούτε αγάπη ούτε ταπείνωση. Μετανοείτε και προσεύχεστε. Κι εγώ μετανοούσα για πολύ καιρό και στεναχωριόμουν, γιατί πρόσβαλα τον Θεό και γιατί με τα δικά μου αμαρτήματα χάθηκε η ειρήνη και η αγάπη από το πρόσωπο της γης. Τα δάκρυά μου χύνονταν στο πρόσωπό μου και στο στήθος μου και έπεφταν στη γη και όλη η έρημος άκουγε τους στεναγούμους μου. Εσείς δεν μπορείτε να εννοήσετε το βάθος της θλίψεώς μου, ούτε πως οδυρώμουν για τον Θεό και τον Παράδεισο. Στον Παράδεισο ήμουν καταχαρούμενος. Με έφρενε το Πνεύμα του Θεού και ήμουν απαλλαγμένος από παθήματα. Όταν όμως διώχτηκα από τον Παράδεισο, τότε ζώα και πουλιά που μ' αγαπούσαν προηγουμένως άρχισαν να με φοβούνται και αποφεύγουν. Οι κακοί λογισμοί σπάραζαν την καρδιά μου. Κρύο και πείνα με βασάνιζαν. Ο ήλιος με έκαιγε και με έδερναν οι άνεμοι. Και με κατάβρεχαν οι βροχές και με καταπονούσαν οι αρρώστιες και τα υπόλοιπα δεινά της γης. Εγώ όμως τα υπέφερα όλα με ακλόνητη την ελπίδα μου στον Θεό. Και εσείς παιδιά μου, υπομείνετε τους πόνους της μετάνοιας, αγαπάτε τις θλίψεις, αφαιρένετε τα σώματά σας με άσκηση και εγκράτεια, ταπεινώστε τον εαυτό σας και αγαπάτε τους εχθρούς για να κατοικήσει μέσα σας το Πνεύμα το Άγιο. Τότε θα γνωρίσετε και θα βρείτε την Βασιλεία των Ουρανών. Μην ταράζετε όμως την ειρήνη μου. Από την Θεία Αγάπη δεν μπορώ τώρα να στραφώ προς τη γη. Ξέχασα όλα τα επίγεια. Ξέχασα ακόμη και αυτόν τον Παράδεισο που έχασα, γιατί βλέπω την αιώνια δόξα του Κυρίου και την δόξα των Αγίων, που το φως του προσώπου του Θεού τους κάνει να λάμπουν και οι ίδιοι σαν και αυτόν. Ψάλε Αδάμ, ψάλε μας τον ουράνιο ύμνο για να ακούσει όλη η γη και να νιώσει την γλυκύτητα της Θείας Αγάπης. Ποθούμε πολύ να ακούσουμε αυτούς τους γλυκούς ύμνους, γιατί ψάλλονται με το Άγιο Πνεύμα. Ο Αδάμ έχασε τον επίγειο Παράδεισο και τον αναζητούσε με θρήνους. Παράδεισέ μου, Παράδεισε, θαυμαστέ μου Παράδεισε. Και ο Κύριος με την αγάπη του, τον Σταυρό, του χάρισε άλλον Παράδεισο, καλύτερο από εκείνον που έχασε, εις τους ουρανούς, όπου είναι το άκτιστον φως της Αγίας Τριάδος.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα.
1: Τον ραδιοφωνικό σταθμό μοναδική που... στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι, Κύριε, και εν Χριστώ προσθένων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρεσε τις ανομίες ημών. Άγιε Επίσκεψε, κρίνεσαι τις ασθένειες ημών, εν Χριστώ ονόματός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι, Κύριε, και εν Χριστώ προσθένων, αμήν. Πάτερ ημών ο Άγιος Ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιδιώσεων, πάση μεν σήμερον, και άφεσή μεν την ωφελήματα ημών, ως και μη σ' αφήνω τις ωφελήματα ημών, και μη συνένεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.
1: Παγώτη σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον και εν λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου είπε στην βασιλεία σου κατά προβάλλον λόγος και τόσο αφιλάδων και τόσο πρόσωπο του. Δόξα Πατρί Κύριε και Υιέ Πνεύματι, εις ο Χριστός θα πρέπει ως ιούς την έκτονη στην ακολουθία, στο Θεό σου δόξα και στέρα δόξα έχουμε να δει λαό σου προς τους βασιλείς ημών είπε στον προβάλλον της και κατά προβάλλον της συνοχή να έχει πίσει λόγω με ειρήνη σε αυτόν τον κόσμο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσθεσε ο Θεό και καθέσει και μη χωρίς σε ρωτή, τάση και εκκλησίες ημών με ρίπεδο το και στήριξε την πρώτη μου πολιτεία. Τόσο ο Σακιάς βασιλεύει και χορηγητή σου ονομάζει την νίκη, διότι έτσι και στον Θεό μόνο ευλογημένη.
1: Ο Θεός υπάρχει και ζει την δόξα να πέφτει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Ειν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Δόξα νυψίστε Θεό και επηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα νυψίστε Θεό και επηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα νυψίστε Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι επληθύν της ενεθλιβαντές μου. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου πέστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού είδε Κύριε αντιλήπτορ μου. Δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ η κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου, φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού. Τον κύκλο συνεπιτιθεμένων, μειονάστε Κύριε σώσον μου Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθρενοντάς με ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Ο Κυρίε σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου, εγώ η κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξεις με μη δε σου παιδεύσεις με το βέλος εν υπάγησάν μου και επεστήριξες με την χείρα σου. Ο και στην ίαση τη αρκή μου από προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου σε φορτίο βαρύ βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εισάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Με ταλαιπώρησε και κατεκάμπτην ως τέλους όλην την ημέρα σκυθροπάζουν επορευόμενοι. Ότι εψώη με επλήστησαν ευεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα ριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου όπως σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχτη κατελειπέ με η ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίαν μου εξεναντίες μίγησαν και έστησαν και οι αγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ο κήκον και ως η άλαλον σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουνε το στόμα τι αυτό ελεγμός. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα σύ εις ακούσει Κύριε Θεός μου ότι είπαν μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου. Και εν τόσο αληθήν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγιδών με ενωπιών με στήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύντες ανημισούντες με οδίκους. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών ενδιαβαλών με πήγατε δίωχον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε, τη σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Σε ορθρίζω. Εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσεις άρξ μου, εν γέρη μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτε σεν το Αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσουν το ελαιό σου, υπερσοάς τα χείλη μου, επενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ώρα τα σχήρα μου, σε εξθέατο και ποιότητα εμπλιστή η ψυχή μου. Και χίλια γαλιάζω σε νέση το στόμα μου, ή εμνημονευόν σε επιστρομή μου, εν τη όρθρη σε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω, με κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσονται ισχυρέ ρομφαίε, μερίδε αλοφέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε, φρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό ότι ενεφράγεις το μολαλούν ανώδικο. Εν της όρθρισε μελέτων εσύ ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων θερίγων σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβονται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και η νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνουν το ούσο στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγις. Προσελογίστην μετά τον καταβαινόντων εις λάκων, γεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος, ο νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφωνο και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμε ελελάκου κατά τάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντως τους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμώ έθεντα με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην κι ούκα ξεπαρευόμνη ο οφθαλμοί μου εις θένης αναποπτωχίας. Εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλην την ημέραν διαπέντεσα προς Ε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε έντισαν το τάφο τελώς και την αληθιά μου σε εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Κακό προς Ε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή να αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Ευε με διήλθον εωργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν μου. Εκύκλωσαν μου όσοι είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμμο. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τα λεπορία σου. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, μέρεσε και έκραξε και η νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου προσευχή μου κλείνουν το όσο εις την δέησήν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσους. Τον λύτρωμον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, να κινηστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιον ελίμος είναι σου, Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ο πιστέλος οργιστήσετε ουδέης των αιώνα μηνύει. Ο κατά τας ανομίας ημών επίησε νημήν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκε νημήν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε, Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσε να το λέει από τις μόνε μάκρυν να φημώντας ανομίες ημών, καθώς η κτήρη βατηριούς οκτήρησε, Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε η μέρα αυτός, η άνθος του αυρούτος εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και όχι υπάρξει. Και ούχε επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσουσε την διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ, ποιούντες των λόγων αυτού το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα η δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιόντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δόλου σου, ότι ο δικαιωθείς ήταν οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε να εχθρώ στην ψυχή με ταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείασεν επε με το πνεύμα μου, νεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάν στις έργειους εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Το χείς άκουσον μου Κύριε εξέλιβε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσε μου τις καταβαίνεις εν σλάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατεύθυγον διδαξών με του πλήν το θέλημά σου, τη Σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθείαν εκείνη το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξουλαθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στον αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η

0: Με τον Βεζελαιό και με τον Τσοβλήθη στον εκτερμό σου εξάλληψαν τόνο. Είναι πλέον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πανηρόν ενωπιών σου επίησω όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου κοινικής εν το κρίνες θες. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκεί στις ενημήτρ μου η δούγαρ αλήθεια εν αγάπη σας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάν σου μοιραντής μου ισόβου και καθαριστής σου με πληνής μου και υπερχιών ολευκανθήσου. Ακουτίς μια αγαλία συν και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένου. Απόστρεψε των προσωπών σου από των αμαρτιών μου και φάσα τη ανομία μου εξάλληψε. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμία Θεό και πνεύμα ευθύ εγέννησαν εν τη εγκάτη μου. Μια βορύβηση με από την προσώπη και το πνεύμα σου το άγιο μια αντανέλησε από μου. Αγώτε με την αγαλία συν τη σωτηρία σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξό μου. Διδάξον όμω τα σου δώσει και σε βίση τη επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ενισχύνη σου. Ότι ήθελε αισθησία να εδώ κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Θυσία δε Θεό, πνεύμα στη τριμμένη καρδία, στη τριμμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου καξουδενό. Αγάθινον κύριε, την ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε στη Σιών δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι ευδοκιαστηριών σου μόσχο.
1: Όσοι του Θεού πρέσβε περιμόν, θέρμη του παρακλήτου Πάτερ θαλπωμένη καρδία σου, των κρυμών των δαιμόνων και παθών των χειμώνα διέλυσε. Όσοι του Θεού πρέσβε περιμόν, άνθρακη θείου φόβου, φλέξα των παθών τη λύνη γέγονας, διακρίσεως λίχνος, απαθίας πυρσός στα μακάρια. Όσοι του Θεού πρέσβε περιμόν, φέρουν επί των όμων Πάτρο του Σταυρό σκουλούσα το καλέσαι την πόθο και φωστήρ μοναστών η χρημάτισα, υπεραγία Θεοτό και σώσουν ημάς. Όλων με διασώσει λόγου ο υπέρθυρο Χριστότη, βουληθή εργαστρό σου, σαρκωθεί να δει μητροπάρθενε. Όσοι του Χριστού πρέσβε περιμόν, στάσαν την πανίχιον σου κατεπλάει σαν άγγελοι και γάρα αυτού έσχε συνεργούντα τε προσθέων εντεύξεση. Όσοι του Θεού πρέσβε περιμόν, λίμη απεκάθυρα στι διανύε τα όματα τη των παθών, όθεν ενοπτρίζει καθαρό τον αόρατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, γάλακτε σκίσος εκτραθείς ποιμήν όσοι εις αρετών ύψος ανενέχθης εις τελεία να πάθειαν και νύν και αίκη σε αιώνας τον αιώνα μην. Έχω σε βοήθεια των δυσμενών ορμάς άχραντες ουδηλιό, έχω σε προστάδειν τας αυτών τρέπω.

Μάρτυρος του Χριστού πρέσβη περιμόν, Ρόδος χαίρετη ευρέση του ναού Σφανούρια και καθάπερ Ρόδων, έβυπνου φερσίας προβάλλει τη εκκλησία σε πάση την ουράνιον πνέον άπασιν ως μην ζωής της σωτήριον. Μάρτυρος του Χριστού πρέσβη περιμόν, Ιησούν το ζωδότην και θεών πάσης κτίσεως στόματι Αγίου πρώτων δισεβών ημολόγησας και την δισεύειον τούτων εστιλήτευσας παρησία σου εκαταπλήκτο Φανούρια. Μάρτυρος του Χριστού πρέσβη περιμόν, όλην έχουν την ψυχή σου υδρασμένη στερότατα, επιπέτρων μάρτυρες την αληθινή επιγνώσεως, θας εκ πετρών ανενδότος πληγάς έφερες και δόξαζες ζωή στην πέτρα των Κύριων. Μάρτυρος του Χριστού πρέσβη περιμόν, σώματος μαστιγωμένου, απεινός ουκ εφρόνησας και της σύς Ανδρίας, μάρτυρες ραπισμής εμαστίγουσας των διοκτών την καρδιά μη φερόντων σου το αίτητον της σύς καρδίας παράστημα, περαγία Θεωτό και σώσον ημάς, καταφύγιον του κόσμου ασφαλές και σωτήρων όφθης Θεωτό και σώσον βελών του αλάστορος τους τη Αγία σου σκέπη καταφεύγοντας, όθεν σώσον με ήδη της τούτου προκώσεως. Μάρτυρες του Χριστού πρέσβη περιμόν, ο μάρτυρες Φανούριος αγάπη τη τροσκόμενος τη προς τον σωτήρα των απάνων φέρει γενναίος τους σκληρωτάτους ξεσμούς διόν αποβάλλει την φθοράν και στολήν ιδίεται αφθαρσίας υπέρλαμπρον. Μάρτυρες του Χριστού πρέσβη περιμόν, σθενούμενος Άγια ισχύτη της πίστεως, ίνεγκας πυρός την τιμωρίαν άνω των δρόσων θεία δεχόμενος και πυρία θλίσσος της εις έφλεξας Φανούρη την απάδην την εύπριστον. Μάρτυρες του Χριστού πρέσβη περιμόν, μεγάλος ηγόνισε καιρό το της αλθλίσσος και μεγάλης χάριτος μετέσχης μεγαλομάρτυρες Χριστού Φανούρη, όθεν εκ μεγάλων συμφορών ερήτους προστρέχοντας τη μεγίστη πρεσβεία σου. Περαγία Θεωτό και σώσου ημάς, ως σάρκα ο Κύριος εξούδη αγαθότητα, κόρη προσλαβόμενος ατρέπτος, σε προστασίαν απάντων έδειξεν, όθεν μη ελείπεις αγαθήν προστατεύουν πάντων τους πιστούς δεωμένων σου. Μάρτυρες του Χριστού πρέσβη περιμόν, γης λαγών ανέτειλεν εικόν σου η Αγία Φανούρη, ως λίχνος πάμφωτος η αφανής ούσα πρώτερον και αφανή παντή σε κόσμο κατέστησε. Μάρτυρες του Χριστού πρέσβη περιμόν, Κύριε και της όθησαν Άγια της εις προς τον Θεόν οικειώσεως, η πρώην δέσμη τρεις ιερείς ους απίλαξας, πικράς αχμαλωσίας τη αντιλήψου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, λεόντων μήλα συνέθλα σας, σοφέ των νοητών της αγώσης σου, και Θείο Πνεύματι, θυρών αγρίων εφήμων σας, ως Δανείλη το πάλε στόματα Άγιε, νυν και αεί και σώνος των αιώνων νυν, αδιαφθόρος εκείζες των πάντων ποιητήν υπερ έννοιαν, κόρη πανάμαμε, δυο φθοράς παθών ρίσαμε, προς απαθίας βίων, καθοδηγούσαμε.

0: θεραπεύσαν τις εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σιγάγιο βασιλεύσεις ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νικαία ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αλαβρών αγώνων σου Άσιε Πάτρι Αγία σήμερον επέστη μνήμη τας ψυχάς των ευσεβών κατεφραίνουσα ποιμήν Θεόφρον Πατήρι μονώσιε. Ιερείς διέσωσας εχμαλωσίας αθέου και δεσμά συνέθλασας δυνάμει Θεία Θεόφρον, ίσχυνας τυράννων θράση γενεοφρόνος, ύφρανος αγγέλων τάξης μεγαλομάρτης, δια τούτος ετοιμόμεν,

0: Ήθλισσας μάρτης ανδρικός, εν έτη συναντήλης και υπερίδες νουνεχός, νεότητος το άνθος, υπεραγάπης του Χριστού πλήστας βασάνους υποστάς και θάνατον γενναίος. Αλύσει δε κρίμαση Θεός, λύθης βυθής, τα της αθλήσεως της είσαι κρύπτοντο τρόπαια, εν δε τη ρόδο τη περιθυμονή σου, ο υπογήν και χωσμένος φανερωθείς ναός σου, ενώ η πάντιμος ως θησαυρός εικόν σου εσύ λαμπρά εγνώριστε άθλησης και πάσα η εκκλησία γνώσιν έσχε των αθλητικών σου αγώνων και της προς Χριστόν λαμπρά σου παρησίας, ότι πάσιν εφαπλής την θαυμαστήν σου προστασίαν και πολυειδών εξαίρεις κινδύνων και θλίψεως και εχμαλώτους λυτρούσε, θείαιο πλήτο φανούριε ένδοξε.
1: Θείαιο πλήτο φανούριε ένδοξε.
0: 27ο αυτομηνός μνήμητος Υιού Πατρός ημών ποιμένος, ως εκλήκου χαίνοντος ηρπάγη βίου, ποιμήν το θρέμα του μεγίστου ποιμένος, ποιμένα εις μέγαν εβδόμη εικάδι όχε το ποιμήν. Τη αυτή μέρα μνήμητος Υιού Πατρός ημών και ομολογητού Λιβερίου Πάπα Ρώμης, τον πλούτον αντλήν Λιβέριος νυνέχη, όν ουρανής ειν εμφρόνος της αυρίσας. Τη αυτή μέρα μνήμητο Αγίου Πατρός ημών Οσίου, επισκόπου Κουδρούβης. Την κλίσιν υπόν όσιε την συν μόνην, πληρώθαν όντι έπαινόνσι το χρέος. Τη αυτή μέρα μνήμη της υπό του Αγίου Φιλίππου Βαπτίσεως του Αιθίου Προσευνούχου, ανήρε ελέγχει την παρανομίαν σπάδων, λευκένεται γάρ και πεφικός Αιθίωψ. Τη αυτή ημέρα η Αγία Ανθούσα η Νέα, τρίχινον ράκος ενδυθίσα και εις φρέα ρυφίσα τελειούται. Ο μανδύας εις πύλος ή πόρπη πέτρα, μεθόν υπήλθες ανθούσα βαθύ φρέαρ. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς. Φανούριος φως πάση πιστής παρέχει, κάνει σκότος δέκητο της γέας μέγα. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.
2: Όσοι του Χριστού πρέσβη περιμόν, θείες σχολάζουν θεωρίες ελαμπρινόμενος, αήλης θε αυγίες και ημέρας Υιός και φως των ενσκότη, ως αληθώς γεγένησε Θεοφόρα εις αιώνας. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, ήρθες προς ύψος απαθίας, μετά σώμα τους αγγέλους εμιμής ο παραδείσου τρυφής, εγένου κληρονόμους αναβών μακάρια, ο Θεός ευλογητός ει. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, λάμων ακτήσιν απαθίας, απειμαύρωσας δαιμόνων υπηρίας, και της τούτων πολλούς κακώς σε ρίσον αναβώντας όσοι, ο Θεός ευλογητός ει. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, είδε ειν αέφησε παρθένων εν το πνεύματι ο μέγας Ισαΐας, εν γαστρή των Θεών συνέλαβε και τίκτη, ο μελωδούντες κράζομεν, ο Θεός ευλογητός ει. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, ανίστακτον της ψυχής τη λαμπάναν, ελέους των αγώνων τήρησας, εις ήλθες εν χαρά εις άνθρωτον ηθώνα και ζεις εις τους αιώνας. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, ουκ έσαν της ψυχής των πύργων οι άνεμοι ακαθάρτων πνευμάτων, εστήρικτο και γάρ της τάσος εν πέτρα από μάκρ Θεοφόρε. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, το δύσμορφον των παθών εξεδίσω, χιτώνιον εν εδίσω δε πάτερ, ωραίαν τη στολή της Θείας Απαθίας Χριστό συμβασιλεύων. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ως έντιμον και πέρτα των θρόνων υπάρχουσαν την Αγίαν Παρθένων, ημνήσομε λαοί αυτήν υπεριψούντες εις πάντως τους αιώνας. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, έδισμεν ία περ αστήρ, από κόσμου προς Χριστόν δε ανέτειλας των νοητών αληθώς, δικαιοσύνης παμάκαρ ήλιον, και ως ακτίνας της πιστής θα σας καταλέλειπας αφωτοειδής αρετάς, ελαυνούσας των ψυχών αμαυρότητα. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, τίμιος έναντι Θεού σου ο θάνατος αήδη με γέγονε, και γάρ οσίως εν γη επολιτεύσω τούτου προστάγματα και δικαιώματα ποιμήν τηρήσας αλόβητα, όθεν ανέτλεν το δικαίωση το φως του ανέσπερον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, τες θείες Πάτρε καλονές εν ειδόμενος και θέση θεούμενος και το μεγάλο φωτί υπεφωτισμένος νύμ προσπαριστάμενος και ακροτά το εφετό εγγύζων τρανότερων των σε τιμώντων τιμή και τελούντος τιμή μην μνημόνευε και νύμ και αή και σώνας του αιώνα μην έπαυσας μόνη γυναικών την αράν των πρωτοπλάστων θρόνηθε των απερίγραπτων σαρκή τεκούσα περιγραφόμενων εκενοτόμησας θεσμούς φύσεως αμόλυντε τα διαστόδα το πριν παραδόξω με σητεία σου.

στο χρόνο του περευλογημένη σε δόξα τη φίλη ημών Θεοτόκια, η Παρθένου Μαρία με τα πάντα των Αγίων υπονεύσαντε. Με αυτού και αλλήλου και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σε ένωση πάση δυνάμει των ουρανών και εσύ τη δόξα να πέμπουση το Πατρί και το Υιό και το

0: αυτόν είναι της υψίστης, εν είτε αυτόν πάντες η άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε οι δυνάμεις αυτού. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδαρτο υπεράνω των ουρανών ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός είναι τίλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετο. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντας και πάσα άβησε. Πήρ χάλαζα χιόν κρίσταλος πνεύμα καταιγίδες τα ποιούδε των λόγων αυτού. Αόρι και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάσα κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνια ρεπετά και πετεινά φτερωτά. Βασιλείς γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεοτέρων ενεσάτουσαν το όνομα Κύριου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρες λαού αυτού. Ύμνος πάζει τη σωσία αυτού τη Ιης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτού. Άσε το Κύριο άσμα κοινών η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίου. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσε δι' αυτόν και οι Ισιών αγαλιάστησαν επί το βασικέ αυτόν. Ενεσάτσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίου ψαλάτσαν αυτόν. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτού και υψώσει πράγησαν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσει του Θεού εν το λάρι και αυτόν και ρομφέ δίστομοι εν τα σκερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση εν τις έθνες συνελεγμούς εν τις λαγείς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξου αυτών εν χειροπέδες ιδρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αύτη εστεπάση της οσίης αυτού. Εν είτε τον Θεόν εν της αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν υποσάλπικος, εν είτε αυτόν εν ψαλτήριο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χώρο, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλι σε δίχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλι σε αλλαγμού πάσα πνοή εν εσάς τον Κύριο.
1: Σε δόξα πρέπει Κύριε Θεός που είναι και στην δόξα του να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνας.
2: Αμήν δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Τιμνούμενες και ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι. Ευχαριστούμε εσύ τη μεγάλη δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνια Θεέ, Πάτερ Παντοκράτου, Κύριε Αιμονογενέσου, Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο Μνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Άρειο την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέρατος αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση ημών, ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Θυσίμωνος Άγιος, θυσίμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεό Πατρός, αμήν. Κατεκάς την ημέρα να προγήσωσε, κινέσω το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα σου. Κύριε, καταφύγε γεννήθηση μην, εν γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίεσε την ψυχή μου ετοιμαρτός. Κύριε που σε κατέφυγον, δίδαξό με το οποίο θέλει μάσο της ο Θεός. Παρασύ πηγή ζωής να το φωτίσω ψώμα τα φως. Παράτηνον το ελαιός της νόσκουσης. Καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτη να μαρτύρει τους φυλακτήν ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και είναι τον και δοξασμένο το όνομά σου της όλας αμήν. Γέννη το Κύριε, το λέω σου εφημάς και θα προελπίσαμε να επισέ. Ευλογητός Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισό με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεο στον αιώνα, έρευνα τα χειρό σου παρήδη. Εσύ πρέπει ένα, πρέπει ένα, το εξαφέρει. Το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα. Μην και αγίο σώμα στον αιώνα.
3: Χειρό σου με την Αθηνίδα.

ο Χριστό ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράνοντα περιευλογημένης εν δόξω της ποιής ημών Θεοτόκου και η Παρθενομαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σε λέως εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και ζητήν όξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

ψηλή κατοικών και τα ταπεινά αδειφορών και των κατεφόρων σώματι επιβλέπων, η πάση την κτήσινση, εκδίνομαι τον αφιέν τη ψυχή και του σώματο. Και δόμεθα ω Άγιο Αγίων, έκδεν τη χειρό στην αόρτα, εξεγείου και την κτηρίου σου και βρόγγισο πάντα εμά. Και ήθη μάρτυρα με νεκουσίω ή ακουσίω, αγαθό και φιλάνθρωπο, τόση χώρο, συνδορούμενη σε μητέν κόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρίστη το ελέγχο και σώζει ημά ο Θεό Σιμών. Και εσύ την δόξα να πέμουμε το πατρί και το αιώ και το αγίο πνεύμα.

Ευλογήσει με το πρωί το του ελέου σου, Κύριε, και η όλη ασάμεθα και εφράνθημεν. Εν πάση τη ημέρα, Σίμων, εφρανθήμεν. Αρθών ημερών, ταπείνουσα σήμα, σε το όνειδο μεν κακάι και ειδεπί του δού.

0: Πρώτον, δεξιολογήστε την κυρία και ψάχνει το όνομα τη σου, ύψιστε τον Αγγέλη, δεν βρείτε ελαιό και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν, Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο Θάνατο ελέγχο σε εμά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο Θάνατο ελέγχο σε εμά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο Θάνατο ελέγχο σε εμά. Δόξα πατρική, ιό και αγίο πνεύμα, τι και νύχια, αϊ και ίσω αιώνα στον αιώνα μην. Παναγία τριά, ελέγχο σε εμά, τη ριλά, τη δεσαμαρτία σημών. Έσποτα σε χώρο στην αστυνομία σημείν, Άγιο επίστηψε και η έσταση στην ιεσ Ένα και το όνοματό σου, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, δόξα πατρική, ιό και αγίο πνεύματι, κοινή και αϊ και ίσω αιώνα στον αιώνα μην. Πάτερ ημών, εν τη ουρανή, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον, δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ω και μη σαφία, μην τη οφλέτηση μόνο τιμή, ενέγγιση μα, πειρασμό, αγαρίζει ημά από του πονηρού.

ευώνει ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπη ημών Ιερονύμου του Δημίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, Πατρός του Κύριου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάση Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοκρατήρου.

σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ημών, ούτε κράτος ανήκαστον και η δόξα κατάλητος, ούτε έλος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα κατά την εσπλαχνία σου επίβλεψον εις ημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων, και ποιήσου με τιμών και τους ενευχομένων ημίν πλούσια τα ελέησου και τους εκτριμούς. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ικαία και ίσως αιώνας των αιώνων.

δόξον ημάς ο Θεός εις η χάριτη. Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξα της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθενομαρίας με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε ο Θεός που μας σώσε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγία σου τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ήχου σου, εσύ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει εμάς ελπίζοντας επί σε. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαία.

Μαρίας, αχράντου περιευλογημένης εν δόξου της φίλης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ημών, ο τας κοινάς ταύτας και συμφώνους ημί χαρισάμενος προσευχάς, ο κηδησί και τρισί συμφωνούς ειν επί το όνομα της ούτε σε τις παρέχειν επαγγελάμενος, αυτός κινεί τον δούλου σου τα αιτήματα προσεφέρου πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το παρόδι αιώνη την επίγνωση της αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, σχίσει την δόξα να αναπέμπομεν, το δί και το Υιό και το

σε τρισαγίου φωνή υπό το Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χεροβείμ δοξολογούμενος και υβάζει πορανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκτομιώτος εις το είναι παραγόντα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικών ασύν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμίσας, ο διδούζω τούτου σοφίαν και σύνησιν και μη παρονοματάν ο δωροθέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιός ημάς το ποινούς και ανεξίως δούλου σου και εν τη ώρα ταύτη στην εγκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένη σε προσκύνηση και δοξολογία προσάγειν. Αυτός δέσποτα πρόσεξε και εξ τόμα του ημών των αμαρτωλών των τρισάγειων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημί πάμπλη με λίμα εκούσιον τε και ακούσιον. Αγίασον ημών τα ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην νοσιώτη λατρεύεις η πάση σήμερα στη ζωή σημών. Πρεσβείες Αγίας Θεοτό και πάντων Αγίων των Απεώνων σύμβαρης εσάλλων.

ότι καθώς αυτός Χριστού, ούτω και ημείς Χριστού. Εάν τεγάν και περισσότερον τι καυχήσομαι περί της εξουσίας.

ότι εμέν επιστολέ εφησί βαρία και ισχυρέ, η δε παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος εξουθενημένος, τούτο λογιζέστο ότι ούτως, ότι

σε αυτούς μετρούντες τι συγκρίνονται σε αυτούς σε αυτής ούσιν ή ούσιν. Εμείς δε οχι εις τα άμετρα καυχισόμεθα, αλλά κατά το μέτρον του κανόνου σου εμέρισε ημίν ο Θεός μέτρου, εφικέστε άχρη και ημών. Ο γαρος μη εφικνούμεν εις ημάς, υπερεκτείνομεν εαυτούς. Άχρηγαν και ημών εφθάσαμεν εν το Ευαγγελίο του Χριστού, ο πιστά άμετρα καυχόμενοι εν αλωτρής κόπης. Ελπίδα δέχοντες, αξανωμένη

λεγόν πνεύμα κάθε τον έρχονται όλοι οι αδελφοί και οι μητήρα αυτού και έξω εσώτες απέστειναν προς αυτόν.

εξόρισης ψυχής και εξόρισης διενείας ημών είπομε. Κύριε Παντοκράτορ ο Θεός των Πατέρων ημών, δεομεθάσου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεομεθάσου επάκουσον και ελέησον. Κυριεδόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κυριεδόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, ιερονίμων των αδερφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών. Ιδεόμεθα υπέρ του Πατρός συγκαθηγουμένου ημών, Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος. Ιδεόμεθα υπέρ ελέγου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτους, εδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Ιδεόμεθα υπέρ του Μακαρία και ιδιωμοθητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προνοπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε προσκυμένων και απαταχού ορθοδόξων.

την ήττα αυτήν, η Εκκλησία πρόσεξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέα σου. Και τους εκτιμούς σου κατάβουσαν εφημάς και επάντων των λαών σου, των επεκδεχόμενων το πάνω σου πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμουν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ικαία η.

Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεό σου δυνάμενο το καταξιώστη ημάς παρά στην εγενή του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπισήν της εκκριμής σου υπέρ των μετέρων ομαρτημάτων και των τουλαόγων ημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός η δέησιν ημών πίσον ημάς αξίους γενέστε και προσφέρεις η δέησις και κησίας και θυσίας είναι μάκτος υπερπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς ως έθωση διακονία σου ταύτην με τη δυνάμενο το πνεύματός σου το Αγίου καταγνώστος και προσκόπος εν καθαρό το μαρτύριο συνειδήσεως ημών. Επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο ή να εισακούν ημών ήλιος ημινήσε το πλήθη της αγαθότητος. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

πάνη και πολλά και εσύ προσπίπτουμε και σου δεόμαθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει με τη δέηση ημών καθαρίσιμων τας ψυχάς και τα σώματα από δός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος και δόεση μήναν ένοχον και κατάκριτον την παράσιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε εδώ ο Θεός και τη συνευχομένη σημεί προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντων με τα φόβη και αγάπη στρατρεύει σε έναν όχος και κατακρίτσου μετέχει τον Αγίου σου μυστηρίου και της επορανίου σου βασιλείας αξιοφθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμεν εις η δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

Πληρώσω με τη δέηση ημών του Κυρίου. Υπέρ το πρώτο θέατο τιμίου δώρο του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου του και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Χριστίνε ημάς αγωπάσης θλίψεως οργής.

της πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά το Κυρίο ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών, συγγνώμη και άφηστων αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών, παρά το Κυρίο ετησόμεθα. Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά το Κυρίο ετησόμεθα. Τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά το Κυρίο ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών.

Εξωγενέστε σε εφρόδι των θυσιών ημών και επισκενώσε το πνεύμα τη χαριτό αγαθών εφημά και επί τα προκείμενα του ορατά αυτά και επί πάντα το λόγο σου. Δια των νυχτερημών των πανογενού σου ή ο μεθοευλογητό.

Ξέρω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανό και γης, ορατώντε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουθιηθέντα, ομούσιν του Πατρίδιου, τα πάντα γένετο. Το δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τη υπέρ ημών εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξες κρίνεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλείσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προς δοκόμενον.

Χριστίν σε πρόσκυνην πατητόπα της Δεσποτείας σου, σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος, άφθοσον, σύ και ο μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντος εις το ίνα ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησες πάλι κι ο κατέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανήγαγες και τη βασιλεία σου χαρίστων μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε σοι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της σου το Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και αιώνου κείσμεν των φανερών και αφανών ευεργησιών των εις ημάς γυρημένων. Ευχαριστούμε σοι και υπέρ συντουργίας ταύτης συνήκτων χειρόνιμων δέξτη κατεξίωσα σχέτηση παραστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χειρουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απ' τα ρωτά.

Ημείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε ευώμεν και λέγομεν Άγιος ή και Πανάγιος, εσύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησας, ως τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσου πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτα, αλέχει ζωή όλη. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας, στηρικτή παραδίδωτο μάνο δε αυτόν παραδίδω υπέρ σου κόσμου ζωής. Λαγών άρτωνε της Αγίας αυτού και αχράντης και ομή της χερσίνε, ευχαριστή σας και ευλογή σας. Αγιά σας, κλάσας, έδωκε της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης ηθών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριο μετά το τυπνή σε λέγον.

Σωτηρίου Τάφης Εντολής και Πάνων των Υπερημών Γεγεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της Ισουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου Πάνη Παρουσίας.

Έτσι προσφέρομαι σε τη λογική ταύτην και ανέμακτο λατρεία και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και εκετεύομαι κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτην και ποιήσον το μένα άρτον τούτον τίμιο σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιο αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της σου το Αγίου. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέσαι της μεταλαμβάνουσιν εις νύψην ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας σου ουρανών κλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, εις κρίμα, εις κατάχρημα.

Μίστε την κυρίε Ιερά Μονή, τάφη σε υπερικό μου και πάση μονή πόρο και χώρο και τον πίστη που δεν είναι αυτέ. Μίστε την κύριε Πλεόντων, Οδηπορούντων, Ασούντων, Καμνόντων, Εχμαλώτων και τη Υπηρία αυτών. Μίστε την κύριε των Καρφουρούντων, Καλλιεργούντων, Εν τη Αγία Σου Εκκλησία και μεμνημένα το πενήτων. Και οι πάντε είμαστε ελέη σου ξεπόσυνα. Και δώσει μήνε εν ει στόματι και μία καρδία δοξάζει και ανυμνεί το πάντημα και μεγαλοπρεπέ όνομά σου. Πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νίκαια ή και ίσου αιώνα των αιώνων. Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρωση μόνη.

Χριστέντα τιμίον δώρο του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως εμήν άνθρωπος δεύσει μόνο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιον και νόρανος εθυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας πνευματικής ότι καταπέμψει μη διθιαν χάρη και το δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Υπέρ Χριστίνε ημάς όπου.

0: ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησάμεν οι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σύ παρακατώ τη θέματα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κεντεύουμε. Καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτισης ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρούς συνειδότητας, εις άφηση αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημμυρημάτων, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίας, βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε το επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πατήρ ημών εν της ουρανίας Αγίας, στείλε το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιώσεων δώσουμε σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς ευθύμε της οφειλέτης ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμό, αλλά αρίσε ημάς από το πόνο.
0: Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαι.

ευχαριστούμε στη Βασιλέφα Όρατο, ότι τα μετρή του σε δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελέγχου σου εξοκόντων ει το ένι τα πάντα παρολογών. Αυτό δέσποτο ρανόθεν έπειτα επί του υποκυκλικού τη εθεσέ αυτών κεφαλά. Πού καρέκλα σε και άμα τη αγασί το φοβερό Θεό, ήμουν δέσποτο τα προκείμενα πάσα νυμή τη αγαθών εξομάλισσων. Κατά την εκάστο ιδίαν χρήαν, τη πλέον σύμπλεψαν, τη οδεκορού συνόδευσαν, του νοσούντα ίαση, ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθό ευλογητώσει. Σε το Παναγίου και αγαθό τη οποία σου πνεύμα την οικαία ή και ίσου αιώνα των αιώνων. Πρόσχη κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό ημών εξεγείου και την κατηρίου σου και του χρόνου δόξη βασιλεία σου. Και ελθέ στο αγιά σου ημά σου άλλο το πατή συγκαθήμενο και όδη μην ώρα του συνών. Και καταξίωσαν η καρδιά σου κύριε μεταδούρη μη το αχράντου σώματό σου και τιμή αίματο και δήμο.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι είσαι αληθώς Χριστός, ο Υιός του Θεοτήτως, ο ερχόμενος στον κόσμο να τον σώσει. Όν πρώτος ημί εγώ, έτσι πιστεύω, ότι το αυτό εσύ το άγαθος όμως. Και το αυτό εσύ το τίμιο νέμα σου, δέω με όνους ελέησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσαν με κατακρίτες με τα σχήν, των αχράντους μυστηρίων εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία μου, πλασουργία μη φλέξη με τη μεθουσία. Πύργαρη υπάρχει στον αξίο σου φλέγον, αλλούν κάθορον εκπάσμη και λίδο. Το δείπνο σου μυστικού, σημερινή Θεού κοινωνών μου παράλαβε. Μου μη βέρτη εχθρή σου μυστήριον, είπε ο φίλη μα ειδό καθάπερο Ιούδα. Άλλο ο ληστή ομολογό, συμμυστή μου κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξουν άνθρωπο, βλέπουν άνθρακε γάρε ή του αναξίου σου φλέγουν. Θεού το σώμα και θύμη και τρέφει. Θεή το πνεύμα το δεν τρέφει ξένο έθελε. Ξεσπόθη με χριστέ και λίγε του αθείο έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν πυρία έλλη τη αμαρτία μου και εμπλησίνε τη συντριφή καταξίωση μου. Είναι τα ζύου σκερτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τε λαμπρότου με γίνου πώ σε λεύσουν ανάξιου, εάν γαρτολμήσουν. Συνήθι ελθύνη των νυμφών οχητών με ελέγχει πιου κέση του γάμου και δέσμη σε κουβαλούν που τον αγγέλουν. Καθάρισον κύριε το ρίβον του ψυχή μου και σώσιμο φιλάνθρωπο. Δέσπε το φιλάνθρωπο, κύριε Σου Χριστέ, ο Θεό μου, μη σκρίμα, μη γέννητο τα άγια ταύτα, διότι το ανάξιο είναι με άλλε κάθρε και αγιασμό ψυχή τη και σώματο και ει αρρωγόνα τη μελιού ζωή και βασιλεία. Εμεί δεν το προσκολάζω το Θεό, αθωνιστή, τίθεστε είναι το κύριο την ελπίδα σου τηρία μου. Το δείπνο σου μυστικού σήμερα είναι η Θεού την ονόμη παράλαβε, που μη γάρτη εχθρή σου μυστήρων ή που φίλοι μα ειδό καθάρι προϊούδα, αλλά σου ληστή ομολογό, συμνή

0: παρόντες αθείων, αγίων, αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός, εσύ χάριτη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων της άμενη αυτούς και ανήνους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε εις ιδέες που τα φιλάνθρωπε ευεργέτε των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωση ημάς των επουρανήν και αθανάτων μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας φρούρησον ημών την ζωή να ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχέσαι και ζήσε εν δόξου Θεοτόκου και αη Παρθένο Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό.

Εκκλησία σου φύλαξον, Αγία σου, τους αγαπώντας την αφρέντεια του ήλθου σου. Σε αυτούς ανηδόξα με την ποιητή σου δυνάμει τιμή καταλήψη μας, οφείζοντας επισέμου.

επιτέλους αυτό εν θυμάστε αυτό και αγάπη και την ανθρωπία πάντα την οικία ή και ίσως ο αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μου, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώ με υγείας αυτομητρός. Δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προσεσία σε τιμίων επορανία, δυνάμενα σωμάτων, ηκεσία σε τιμίο δόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Δημητρίου του Μυροβλήτου, Τρίφωνο του Θεοματρού και Παντελήμωνο του Ιωματικού, του Αγίων Ενδόξων Ιωνομάρτυρο Γεδεών, του Εντρινάβου του Λιοθέντο, του Αγίων Ενδόξων Ιωμάρτυρο Γεωργίου του Εκραψάνη, των Οσίων Πατέρων Ιμών Σιμών, του Μονοχή των Οσίων Υποδίτου, Γερασίμου του Νέου και Δαμιανού του Ελαρίση, του Εναγή Πατέρων Ημών Αχιλίου Επισκόπου Λαρίσης και Νικολάου Επισκόπου Μήλος Λυκίας των Θεοματουργών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου του Φιλοθέου και Αρσενίου των Ελπάρων, του Εναγής Πατρός Ημών Εκταρίου, Μητροπολίτου Πεταπόλου, του Θεοματουργού του Ενεγίνη, της Αγίας Ενδόξης ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και Χαραλάμπους του Θεοματουργού, του Εναγής Πατρός Ημών Ιωάννων και Επισκόπου Κωνσταντινοπόλου του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών Ποιμένους, Λιβερίου Παπαρόμης του Ομολογητού και Οσίου Επισκόπου Κουρδούης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ανθούσης και Φανουρίου του Νεοφανούσων και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Αμήν. Και ας διφυλάξει πάντα σημάς.

Εκεί. Το πέρα εκεί. Επί τα τέσσερα χέρια τη γης.

0: Ισραήλ. Αυτά προσφέρεις εις τον Κύριον. Μη πηγαίνει το μυαλό σας στους Εβραίους. Λέγαμε στην ώρα των απορριών ότι δεν θα βλέπουμε τι έκαναν οι άλλοι. Φοβάμαι ότι και εμείς είμεθα άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Και μάλιστα αν θέλετε να κυριολεκτήσω. Ναι, όταν φτάσουμε, δεν φτάσαμε ακόμα, αν επισήμως υπάρχει, όταν φτάσουμε να κάνουμε και νόμους υπέρ των ομοφιλοφίλων, σίγουρα θα έχουμε γίνει άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Διότι ποιο ήταν το αμάρτημα, παρακαλώ, αυτής της πενταπόλεως? Η ομοφιλοφιλία. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέγει? Λέει στον Αβραάμ τα τρία πρόσωπα, οι τρεις άνδρες, τρεις άγγελοι, τρεις άνδρες. Ανέβηκε, λέγει, στον ουρανό. Μήνυμα για κάτι πολύ κακό είστε εις τα Σόδωμα. Και κατεβαίνω να ειδώ. Έτσι άραγε είναι. Κοιτάξτε εδώ μία, λέγαμε, ανθρωπομορφική έκφραση, πολύ ωραία. Είναι τόσο απίστευτο αυτό που κάνει αυτή η πόλη, το Σόδωμα, ώστε όταν ήρθε το μήνυμα στον ουρανό, δηλαδή ανέβηκε η βοή της αμαρτίας στον ουρανό, της ομοφιλοφιλίας, αυτό το απίστευτο και αφύσικο πράγμα, κατεβαίνω εγώ ο Θεός να δω αν είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι. Είναι αυτό το ανθρωπομορφικό σχήμα για να δείξει το μέγεθος της αμαρτίας. Βλέπετε, παρακαλώ, και εμείς αρχίζουμε να γινόμαστε λαός Σοδόμων και Γομόρας. Αμφιβάλλετε? Ποτέ δεν τιμήθηκε, θα λέγαμε, αυτό το αμάρτημα. Σήμερα βγήκε στο πεζοδρόμιο και διαλαλείται και καφιέται και δίνει παραστάσεις. Ναι, ναι, ή από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση ή σε θέατρα. Ναι, ναι, ξέρετε ακόμη κάτι άλλο. Βγάζει και κέντυπο και κάνει και παρέλαση και κρατάει και πανό και έχει και δικαιώματα. Απαιτητικό το τρόπο. Οι αμαρτίες αυτές πάντα, αγαπητοί μου, υπήρχαν, αλλά στο βαθμό να βγαίνουν στη δημοσιότητα τόσο αδιάντροπα, νομίζω γεννήκαμε Σόδωμα και γεννήκαμε και εμείς άμπελος Σοδόμων. Τι πήγαινε το μυαλό μου λοιπόν στους Εβραίους? Σας παρακαλώ, ό,τι ακούτε να μεταφέρετε, ό,τι ακούτε και εγώ να μεταφέρω, όλοι μας να μεταφέρουμε αυτές τις καταστάσεις στο λαό μας. Γιατί αλλιώτικα, αν δεν το κάνουμε, τότε μοιάζουμε με εκείνη την περίπτωση, όχι εγώ, αυτός. Όπως ακριβώς τα μικρά παιδάκια, όταν το ρωτήσετε ένα παιδάκι, ποιος έσπασε το τζάμι? Όχι εγώ, αυτός. Κατά καρόνα τα μικρά παιδιά αυτό λένε. Όχι εγώ, αυτός. Ποτέ κανένα μικρό παιδί δεν λέει έσπασα το τζάμι, έκανα εγώ τη ζημία. Πάντα θα πει αυτός, αυτή. Έτσι λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι γράψανε την πορεία.
1: Σημώνω ήμαρτον και το πονηρό εν οποίον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγοι σου και νικήσει εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρε νομή στην ελήφθη και εν αμαρτίες οικήσεις εν ημίτυρ μου. Ιδού γάρε λήθη εν ηγάπησα στάδελε και τα κρύφια τη σοφία σου εγκλωσάς με. Αρντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλία συν και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα τεταπνωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα συνέχεια με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν εκτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψε μου από προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα του. Απόδοσον την αγαλία συν του Κυρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδρού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάζεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα θύμα ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησες θυσίαν εδωκάν λογαυτώματα ουκ ευδοχήσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα. δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωση επί το θυσιαστήριον σου.

Σώσον Θεός λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαιμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αερών Αήλων Δυνάμων, ασωμάτων ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Συλλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Ποιμένους, των Εναγίης Πατέρων ημών Λιβερίου Πάπα Ρώμης, Οσίου Επισκόπου Κορδούης και Κεσαρίου Γαλατίας, και των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ανθούσης της Νέας και Φανουρίου του Νεοφανούς, όν την Ιερά Μνήμη επιτελού

0: φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζώπιος πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιε του Θεού πρέσβε υπηρημών, φωτί με κατάβγωσαν του προσώπου σου Κύριε φανούργων θέλοντα ημί σε δέσποτα του δοξάσαντα αφλήσεως αγώσει το μέγος όνομα και υπερέμβοξον. Άγιε του Θεού πρέσβε υπηρημών, ως φως αντέταλκα στην Εκκλησία φανούργε ο πάλι εκρυπτόμενος υπό την γύφθο νερός και χαρίτων σου τις φαϊνές ακτήσει ημών την διάνοιαν πλησεύεις πάντοτε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπηρημών, σαρκός σου η λόγη σε εν ώρα μάρτης νεότητος και χαίρονε στράτευσε το βασιλείο του παντός σου την άμαχον ισχύν διεζωσμένος, καθήλες φανούριε εχθρόντας φάλαντας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπηρημών, αθλήσεως μάρτης σου τα είδη, αείνησας πάλε καρτερός σου της ευθύς εικόνος σου γνωρίσαντες φανούριε, οι ευσεβείς ανήμισαν τα θαυμαστά σου παλέσματα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπηρημών, ο μέγας Κυρίου αθλοφόρος ο πάλι αθλήσας ανδρικός και χωρώνης εν την ύστερα, ο νοστός πάση γενόμενος φανούριος ο ένοξος νυν γερελέστο. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν νεότητος ώραν, παραβλέψας υπήλθες φρονήμα της θερό, το των μαρτύρων στάδιων φανούρι επανθαύμαστε και λόγχη της αγρίας σου εχθρών των δόλιων έδωσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ο μέγας Κυρίου αθλοφόρος ο πάλι αθλήσας ανδρικός και χρόνης την στέρα γνωστός πάση γενόμενος φανούριε ο έμπροξος νυν γεραίσδο της άσμας. Νυν και αή και εις τους αιώνας τον αιών αμήν. Υψής του καθέδρα λαμπροτάτη παρθένε αγγέλων χαρμονή. Από κοπρίας ύψωσον παθόν μου την διάνοιαν

λαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους.

Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους

0: βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιερείς διέσωσες εχμαλωσίαν Θεού, και δεσμά συνέθλασες δυνάμει Θεία Θεόφορον, ίσχυνα στυράνων θράζη γενεοφρόνος, ήφρα ένας αγγέλων τάξης μεγαλομάρτης, διατούτος ετοιμόμεν, θείο πλήτα φανούρια ένδοξε.
2: Θείο πλήτα φανούρια ένδοξε.
1: Ήφησας μάρτης ανδρικός, ενέτης συναδήλης και υπερίδες νονεγός, νεότητος το άνθος, υπεραγάπης του Χριστού, πλήστας βασάνους υποστάς και θάνατον γενναίος, λύση δε κρίμαση Θεός, λύθης βυθή στα της αθλήσεως της εις, εγκρύπτον το τρόπεα, εν δέτη, σύ, ρόδοτη, πανεφήμω, νήσου, ο υπογείς και χωσμένος φανερωθείς ναό σου, ενώ η πάντημος ως θησαυρός εικόν σου, εις λαμπράει γνώριστε άθλησης, και πάση η εκκλησία γνώση νέες και των αθλητικών σου αγώνων, και της προς Χριστόν λαμπρά σου παρησίας, ότι πάση νεφαυλής, την θαυμαστήν σου προστασίαν και πολυειδών, εξαίρεις κινδύνων και θλίψεων και αιχμαλώτους λυτρούς, σε θείο πλήτα φανούρια ένδοξε.
2: Θείο πλήτα φανούρια ένδοξε.
1: 27 του μηνός Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αξίου Πατρός ημών ποιμένος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αξίου Πατρός ημών και ομολογητού Λιβερίου Πάπα Ρώμης. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Οσίου Επισκόπου Κορδού εις της Ισπανίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη της υπό του Αγίου Φιλίππου Βαπτίσιος του Αιθίωπος Ευνούχου. Τι αυτή η μέρα Αγία Ανθούσα Ινέα Τρίχινων Ράκος Ενδυθίσα και εις φρέα ρυφτίσα τελειούτε. Εις αυτού πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας μου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών,

ανάπτυξη και τη σωτηρία του ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθούμε. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών,

Χριστούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα.

Παναγία σε χράντου υπερευλογημένη σουν δόξου δεσπίνη ημών. Θεοτόκου και αη παρθέν Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε. Εαυτού και αλλιώ.

ομολογήσουν οι χαλισσάμε στου ευχάριστου. Ο και δυσύχεται στι συμφωνίε με το όνομα του. Τα σεφή παρέχει με την άμεση του σκηνή των όρων στα κέντρα του σκηνοθλίου. Χορηγών των παραγωγών του κλίνου τη Ελυσία. Και εν το μέλλον τη ζωή είναι όνειρο χαριζόμενο.

σε πολλές δυνάμεις του σκηνούμενου σου, ο εκ του μειώτης ως την παραγόντα σύμπαγε, ο κτήσεις των άνθρωπων συγκαιρνίσουν και καλείς χαρίσματα και αποθυμίσεις, διδύσου τότε σοφήν και σύνδεση και μη φάλλον απαρτάμενος, αλλά θέλω σε αυτή τη μετάνοια μεταξύ όσων ως ταπεινούς και ανεξίες δόντους σου.

0: Εφεσίους Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, ενδυναμούστεν Κυρίως και εν το κράτο της ισχύως αυτού, ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού, προς το δύναστε ημάς τίνεν, προς τας μεθοδίας του διαβόλου, ότι ου και στην ημίν πάλι προς αίμα και σάρκαν, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος του, προς τα πνευματικά της πόλης.

0: εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ταύτα εντέλομαι ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους, ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσχεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκε, ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος αν το ίδιο νεφίλη, ότι δε εκ του κόσμου ούκεστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισεί ημάς ο κόσμος. Μνημονεύεται του λόγου που εγώ είπον ημίν, ουκέστη δούλος μίζων του Κυρίου αυτού. Ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσι,

όταν δε έλθει ο παράκλητος ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού και ημείς δε μαρτυρείτε ότι απαρχής μετε μου εστε. Ταύτα λελάλικα

πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομένου. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός του Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσουν και ελέησουν. Ελέησουν ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσουν και ελέησουν. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Και δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των αντιλαμμένων ημίν της εναξής εύχεστη υπέρ αυτού. Και δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και έδημων και τόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των πρώων απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Και δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτου Ναού τούτου, κοπιώντων, ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεο. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

Ευξαστή κατηχουμένη του Κυρίου, η πιστή υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν, η να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, ατυχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτής του Ευαγγέλιου της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού, καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάριτη, η κατηχουμένη τας κεφαλάσιμων, το Κυρίο κλίνατε. Αυτή είναι η μηνδοξάζωση, το πάντινον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, νίτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη ημερήν του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία. Ευχαριστούμεν σε Κύριο Θεός τον δυνάμεν το καταξιώσον ημάς παραστήνει κενήν το Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμής Σου πέρ των μετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσουν ημάς αξίους γενέστε του προσφέρνηση δέησης και ηγεσίας και θυσίας ανεμάπτους περπαντός του λαού Σου και ικάνουσον ημάς ως έθος την διακονίαν Σου ταύτην τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της ημιδήσεως ημών επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούον ημών ήλιος ημίν ήησεν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, πάλιν και πουλάκης, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθε καθέ και φιλάνθρωπο, όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών, καθαρίσιμον τας ψυχάς και τα σώματα, παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ εις ημίνων ένοχων και κατάκριτων την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, ως αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύνηση, ανενόχως και κατακρήτως, μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνων.

τις επιθυμίες και τον έξι που σέρχεστε, που συνήθει με τον γίνηση βασιλεύτης δόξου. Το γάρδιο πολύ ενισμένοι και φοβερών και ευθές συγχωρανίες δυνάμεις από εδώ, την άφατο και αμέτρητο όλους την ανθρωπία να τρέχουν στον ελαιόπιση που μας άνθρωπος. Και αρχιερεύσει μόνο χρημάτισας και την εθνική στάφτας και νεμάκου θυσίας και την αιρολογία να παρέδωκα συμμετοχή στους πόλους των απάντων. Σιγάρ μόνος και ο Θεός μόνος πόλους του Απορανίου και

ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, την κύβανο και γύσορα των τεπάντων και οράτων. Εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα από πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιο, τα πάντα γένετο, τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου, τη Μαρία της Παρθένου και ανανθρωπίσαντο, σταυρωθέντα δε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και δεθέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά της Γραφάς και ενελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενελθούν μεταδόξεις, κρίνε ζώντας οι νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός σου πορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνοξιαζόμενον, το ρελίσαν διά των προφητών, εις μία Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφηση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών.

Συ και μον γεννήσου Υιός και το Πνεύμα σου Άγιο, Συ εκ του μειώνοντος ως το ενή μας παρήγης, και παραπεσόδες ανέστη σας πάλιν και ο προπέστης πάντα ποιών, έως ημάς σου των αλλών ανοίγαγες, και την Βασιλεία να σου χαρίσω του μέλους, εν υπερτού των απάντων ευχαριστούμεν Συ, και το μονογεννήσου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου υπερ πάντων ανίσμε και νουπίσμε, των φανερών και φανών ευεργεσιών των εσημάζει γεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρόνιμων δέξας της κατεξίωσης και της υπαρεστήκασης. Χιλιάδες αρχαγγέλων, τεμιριάδες αγγέλων, τα χεροβήματα, τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα, μετάλσια, πτερωτά,

ον χάρισε τις Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σώ

0: της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Συ παρακατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπεσιν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομαι καταξίωσεν μάν με τελαβήν των επουρανίους και φρικτών μυστηρίων ταύτες της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης με τα καθαρούς συνδότος, η σάφηση αμαρτιών, η συγχώρηση πλημελημάτων, εις Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις Βασιλείας Ουρανών κληρονομίαν, εις Παρησίαν την προσέμι, εις χρήμα ή εις κατάκριν. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας σε κατακρήτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτεμον των επιούσιων, δώσ' μην σήμερον και άφεση μην το αφήματα ημών, ως και εμείς αφήμενοι σου φιλέτε σημούν, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρό.
0: Ότι σου

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

27 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Ποιμένα, τη μνήμη του Αγίου Λιβερίου, ομολογητού Πάπα Ρώμης, τη μνήμη του Αγίου Οσίου, επισκόπου Κορδούης της Ισπανίας, την Αγία Ανθούσα τη Νέα, τον Άγιο Αρκάδιο το Βασιλέα, τον Όσιο Θεόκλητο, και τέλος σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Φανορίου, του Μεγαλομάρτυρα.

Για τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Φανούριο το Θαυματουργό αναφέρει ο συναξαριστής: «Κάποιοι Άγιοι της Εκκλησίας μας απολαμβάνουν ιδιαίτερης τιμής από τους πιστούς. Θεωρούνται δημοφιλείς διότι τους αισθάνεται ο λαός κοντά του και αρρωγούς στα προβλήματά του. Ένας από τους πλέον δημοφιλείς Αγίους είναι και ο Άγιος Φανούριος, ο Μεγαλομάρτης και Θαυματουργός. Ο Άγιος αυτός ήταν εντελώς άγνωστος στην Εκκλησία μας. Κανένα συναξάρι δεν τον ανέφερε και καμία τιμή δεν του απένιμε ο πιστός λαός. Αυτά ως τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όταν οι Αγαρινοί είχαν καταλάβει το νησί της Ρόδου. Επιχειρώντας να την οχυρώσουν, επισκευάζοντας τα παλιά τείχη, κατεδάφισαν παλιά οικοδομήματα στη νότια πλευρά της πόλεως για να χρησιμοποιήσουν τις πέτρες για την ανοικοδόμηση του φρουρίου. Κατά τη διάρκεια της εξκαφής, η σκαπάνη ενός εργάτη έπεσε σε μια θαυμάσια διατηρημένη εικόνα, η οποία εικόνιζε έναν όμορφο στρατιωτικό Άγιο, ο οποίος επιγράφονταν ως ο Άγιος Φανούριος. Γύρω από το εικονιζόμενο πρόσωπο είχε παραστάσεις από τη ζωή και το μαρτύριό του. Η Εκκλησία και οι ειδικοί μελέτησαν την ιερή εικόνα και αποφάνθηκαν ότι πρόκειται για στρατιωτικό Άγιο, μάρτυρα της Εκκλησίας μας, των πρώτων χριστιανικών χρόνων, και από τις παραστάσεις συνέθεσαν το συναξάρι του. Ο Φανούριος υπηρέτησε στο Ρωμαϊκό στρατό και ήταν αξιωματούχος. Είχε προσιλητιστεί στη χριστιανική πίστη και έγινε ένθερμος χριστιανός. Την εποχή εκείνη το Ρωμαϊκό κράτος δίωκε με πρωτοφανή μανία τους χριστιανούς, διότι δεν ήθελαν να τιμούν και να λατρεύουν τους θεούς της αυτοκρατορίας. Οι πολίτες είχαν βέβαια το δικαίωμα να λατρεύουν όποιους θεούς ήθελαν, με την προϋπόθεση ότι θα τιμούν και τους θεούς προστάτες της αυτοκρατορίας. Για να διαπιστώσουν ότι σέβονταν τους αυτοκρατορικούς θεούς, καλούνταν να κάνουν δημόσια θυσία σε αυτούς ενώπιον επιτετραμένων κρατικών υπαλλήλων. Όποιοι αρνούνταν να θυσιάσουν, θεωρούνταν εχθροί της αυτοκρατορίας και τους επιβάλλονταν βαρύτατες ποινές έως και θάνατος. Φυσικά εκείνοι που αρνούνταν κυρίως να θυσιάσουν στους ψεύτικους θεούς ήταν οι χριστιανοί, διότι για αυτούς ο Θεός είναι ένας και πως οι θεοί των εθνών είναι δαιμόνια, όπως αναφέρεται στους ψαλμούς. Γι' αυτό και υφίσταντο για 2,5 αιώνες απεινείς διωγμούς και απερίγραπτα μαρτύρια. Περισσότεροι από 11 εκατομμύρια μάρτυρες έχασαν τη ζωή τους αυτή την ηρωική περίοδο. Ένας από αυτούς που δεν δέχτηκε να κάνει δημόσια θυσία στους δαιμονικούς θεούς ήταν και ο Φανούριος. Μετά την άρνησή του συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο δικαστή για να απολογηθεί. Στάθηκε με θάρρος και παρησία μπροστά του και ομολόγησε την πίστη του στον αληθινό τριαδικό Θεό που μας αποκάλυψε ο σαρκωμένος Υιός του, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Παράλληλα, στυλίτευσε την παγανιστική πίστη στα άψυχα είδωλα ως ανοησία και το χειρότερο ως λατρεία των δαιμόνων μέσω των ειδωλολατρικών θεών. Μετά από αυτό ο δικαστής τον παρέδωσε στους δημίους βασανιστές για να τον συνετήσουν και να τον συνεφέρουν από την πλάνη και δυσιδαιμονία του χριστιανισμού, διότι έτσι θεωρούσαν τη νέα πίστη. Η εικόνα δείχνει να τον πετροβολούν στο κεφάλι, εκείνος να υπομένει με καρτερία και άνεξη κακία το μαρτύριο δοξολογώντας τον Κύριο. Στη συνέχεια άρχισαν να τον χτυπούν με ρόπαλα, μαστίγια σε όλο του το σώμα. Τον έριξαν κατά γης και τον ποδοπατούσαν. Εκείνος και πάλι αντιμετώπιζε με ηρωισμό και χωρίς διαμαρτυρίες το νέο μαρτύριο. Η εικόνα τον παρουσιάζει γαλήνιο, ήρεμο, να υπομένει τη φρικτή δοκιμασία.

Στην επόμενη παράσταση εικονίζεται να ρίχνεται και πάλι στη φυλακή για να μπορέσει να σκεφτεί τη δεινή θέση του και να καμφθεί. Κατόπιν εικονίζεται να προσπαθεί ο δικαστής να τον κάνει να αλλάξει γνώμη, τάζοντάς του αξιώματα και τιμές. Όμως ο Άγιος έμεινε εδραίος στην πίστη του, γι' αυτό και ακολουθούν νέα χειρότερα μαρτύρια. Ο μάρτυρας όμως έμεινε σταθερός στην απόφασή του, ατάραχος και γαλήνιος. Αυτό εξαγρίωσε περισσότερο τους βασανιστές του και συνέχισαν με περισσότερα μαρτύρια. Στην επόμενη παράσταση εικονίζεται να τον ρίχνουν σε βαθύ λάκκο με άγρια θηρία για να τον κατασπαράξουν, αλλά εκείνα ούτε καν τον πείραξαν. Στη συνέχεια τον οδήγησαν ξανά στον ιδωλατρικό βωμό να τον βάλουν με το ζόρι να θυσιάσει, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Του έδωσαν αναμένα κάρβουνα από το βωμό να κρατήσει στα χέρια του και εκείνος προτίμησε το φρικτό πόνο παρά να υποκύψει. Ο δικαστής και οι Δήμοι ένιωσαν απογοήτευση από τον ηρωισμό του μάρτυρα και κατεσχήνη. Γι' αυτό ο δικαστής έβγαλε την τελεσίδικη απόφασή του. Θάνατος δια της πειράς. Στη 12η παράσταση εικονίζεται ο μάρτυρας να βρίσκεται δεμένος μέσα σε θεόρατες φλόγες και να κατατρώγουν τον ενικό του κορμί. Να έχει ψωμένα τα χέρια στον ουρανό και να υμνεί τον αληθινό τριαδικό Θεό που τον αξίωσε να δώσει τη ζωή του για την αγάπη τη δική του και να γραφεί το όνομά του στο βιβλίο της αιώνιας ζωής.

τις πρεσβείες του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Φανουρίου, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Η ζωή του Χριστού.
1: Η εκπαιδευτικός Θεοδώρα Ταμπάκη διαβάζει το βιβλίο για παιδιά της Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη «Η ζωή του Χριστού».

Όσο στα αλήθεια τα αγαπάει τα παιδιά ο Ιησούς. Σαν έβλεπε ένα παιδί ο δάσκαλος, χτυπούσε με λαχτάρα η καρδιά του. Είναι τόσο αθώα και απλά και ταπεινά. Τα μάτια τους ορθάνυχτα κοιτούν στον ουρανό. Και σαν πηγαίνουνε να κοιμηθούνε, ένα αγγελάκι, αγγελικό νανούρισμα τους λέει στο αυτί. Άλλος, μεγάλος άγγελος αυτός, τα βλέφαρά τους αγγελοφυλάει. Μετά, στη χώρα του παραδείσου τα κουβαλάει. Να ήταν κι μεγάλη σαν κι αυτά. Γι' αυτό, πολλές φορές ο Κύριος μας παρακινούσε τους ανθρώπους να μοιάσουν τα μικρά παιδιά. Όπως μια μέρα. Ήτανε στην Καπερναούμ ο Ιησούς και ήρθαν οι μαθητές να τον ρωτήσουν ποιος άραγε θα είναι ο πιο τρανός και πιο μεγάλος εκεί στη Βασιλεία του Θεού, στον ουρανό τη Βασιλεία. Δεν βιάστηκε να αποκριθεί ο Κύριος. Έψαξε με το βλέμμα του να βρει κάτι που ήθελε. Και το βρε. Ένα παιδί εκεί γυρόφερνε και έπαιζε και γέλαγε χαρούμενα και αθώα. Το φώναξε κοντά του ο Ιησούς, το έβαλε ανάμεσά τους και είπε: «Το βλέπετε τούτο το παιδί? Αν δεν μετανοήσετε, αν δεν αλλάξετε μυαλό, που πάει να πει αν δεν αλλάξετε ζωή, και αν δεν γίνετε σαν το παιδί αυτό, δεν θα μπορέσετε στη Βασιλεία του Θεού να μπείτε. Ο πιο μεγάλος και τρανός την ουράνια χαρά θα είναι αυτός που όπως ετούτο το παιδί θα είναι ταπεινός. Και κάτι ακόμα να σας πω. Αυτός που στο δικό μου όνομα θα βάλει σπίτι του ένα παιδί, να, σαν κι αυτό εδώ, εμένα θα δεχτεί στο σπιτικό του. Άλλοτε πάλι τα παιδιά ευλόγησε. Και να πως έγινε. Κάθισε να σου πω την ιστορία». Πόσο κουραστική ήταν η μέρα. Ο Ιησούς από το ξημέρωμα δίδασκε, γιατρεύε τους αρρώστους που συνεχώς του κουβαλούσαν οι συγγενείς, οι φίλοι. Πραγματικά ήταν μια μέρα που ούτε στιγμή δεν σταμάτησε ο δάσκαλος. Και εκεί που στάθηκε να πάρει μια ανανάσα, ήρθαν πατεράδες και μανάδες με τα παιδιά από τα χέρια κρατημένα, με τα μωρά στην αγκαλιά. Ζητούσανε να τα αγγίξει με τα χέρια του τα Άγια, να τα ευλογήσει παρακάλαγαν. Μα οι μαθητές αγρίεψαν. Δεν το βλέπαν πόσο κουρασμένος ήταν ο δάσκαλος. Και έπειτα, αν του μένε λίγο κουράγιο ακόμα, θα ήταν για να διδάξει το λαό ή για να γιάνει τους αρρώστους. Όχι την ώρα του να χάνει με παιδιά και με μωρά. Και τα άκουσε αυτά ο Ιησούς και μάλωσε τους μαθητές. «Αφήστε τα παιδιά να έρθουν κοντά μου. Μην τα εμποδίζετε». Έτσι είπε. Αγκάλιασε μετά, τα χάιδεψε ένα-ένα και τα ευλόγησε ξεχωριστά. Και είπε πάλι: «Για τα παιδιά είναι φτιαγμένη η Βασιλεία του Θεού. Και όποιος δεν μοιάσει σε αθωότητα με αυτά, όποιος παιδί δεν ξαναγίνει, δεν θα μπει στη Βασιλεία αυτή. Και με στοργή και αγάπη, ώρα πολύ, το κάθε βρέφος και το κάθε μικρό παιδάκι ευλογούσε».

πουθενά. Έτσι να προσεύχεστε. Τι μέρα και τούτη που ξημέρωσε. Απάνω στο βουνό, κόσμος πολλής. Κάτω στα πόδια τους να λαμπερίζει η λίμνη και ο δάσκαλος να λέει τα πρωτάκουστα. Αχ, να δεν έβγαινε από τους ανθρώπους. Ζώα, δέντρα, φυτά, πουλιά, σωπαίνανε κι αυτά. Ρουφούσε όλη η πλάση τα λόγια που όμοια δεν άκουσε η γη. Πόσα δεν είπε ο Χριστός για τους φτωχούς, εκείνους που δεν κάνουν τους σπουδαίους, τους ταπεινούς, εμίλησε για αυτούς που είναι απλοί και καθαροί έχουν καρδιά, τους πλαχνικούς, για αυτούς που αγαπάνε την ελεημοσύνη, την ειρήνη, μα πρόσεξε, εκείνη την ειρήνη που δίνει ο Χριστός. Πόσα δεν είπε ο Κύριος εκείνο το πρωινό. Και στα στερνά, για προσευχή εμίλησε. Ξέρει ο Πατέρας μας το τι ανάγκες έχετε. Γι' αυτό μη λέτε περιτά, λόγια πολλά. Να, έτσι να προσεύχεστε. Πάτερ ημών. Πατέρας ο Θεός και εγώ παιδί Του. Μα και του πλαϊνού πατέρας είναι, που πά να πει αδελφός ο πλαϊνός. Πατέρα μας λοιπόν θα σε ονομάσω. Ο εν της ουρανής. Εσύ παντού υπάρχεις, μα στον ουρανό στρέφω τα μάτια μου. Στον ουρανό που ούτε αρχή, μα ούτε τέλος έχει. Εκεί που όλοι χαροπά στο θέλημά σου υπακούνε. Αγιαστήτω το όνομά σου. Κάνε με τη ζωή μας το όνομά σου να δοξάζεται. Ελθέτω η βασιλεία σου. Και ύστερα, σε παρακαλώ, να έρθει η βασιλεία σου στη γη. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Και ως γίνεται στον ουρανό το θέλημά σου από τους αγγέλους, μα και από τους Αγίους σου. Και όπως το σύμπαν πορεύεται κατά τον νόμο σου, έτσι όμοια και απαράλλαχτα να γίνεται και εδώ στη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον. Εσύ και το δικό σου το ψωμί θέλουμε να μας τρέφει κάθε μέρα. Για αύριο δεν γνιάζομαι. Εσένα έχω πατέρα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Συγχώρα μας για ό,τι κάναμε κακό, και εμείς με τη σειρά μας του αδελφού μας το στραβό να το ξεχάσουμε. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Και πόσο σε παρακαλώ, να μην αφήσεις να μ' αγγίξει πειρασμός, αλλά από τον πονηρό εσύ να μας γλιτώσεις, να μας σώσεις. Αμήν. Ας γίνουν τούτα, σε παρακαλώ, Πατέρα μου που είσαι εκεί στον ουρανό. Και το ζητώ, Πατέρα μου, από σένα, γιατί εσύ είσαι ο δοξασμένος βασιλιάς που έχεις τη δύναμη. Εσύ, ο Θεός Πατέρας, ο Υιός σου και το Άγιο σου το Πνεύμα. Αμήν.

Φωτεινή, η πρώτη Ιεραπόστολος. Οι ασημένιες φουντωτές ελιές νιστάζανε θαρείς γιατί ήταν μεσημέρι. Τα δέντρα όλο καρπούς. Τα γριολούλουδα τον τόπο να ομορφαίνουν. Και το πηγάδι του Ιακώβ έξω από τη χώρα των Σαμαριτών με το φαρδί πεζούλι του να καρτερεί το διψασμένο. Στη χώρα οι μαθητές κατέβηκαν να πάρουν κάτι τις για φαγητό. Και απόμεινε στα απομεσήμερο μονάχος ο Ραβί, ο δάσκαλος. Τα βήματα ήταν αλαφρά, βήματα μιας γυναίκας. Και νάτι, τη στάμνα σταθερά κρατάει, γερά, εκεί στον ώμο. Αμίλητα πηγαίνει στο πηγάδι, γεμίζει δροσερό νερό τη στάμνα της. «Δώσ' μου να πιω». Ξαφνιάζεται η γυναίκα, γιατί τον είχε δει από την αρχή και το κατάλαβε με τη ματιά την πρώτη πως ήταν Ιουδαίος αυτός που στο πεζούλι εκαθότανε. Και οι Ιουδαίοι δεν μιλούν στους Σαμαρίτες, στους Σαμαρίτες που καταραμένοι λογαριάζονται από αυτούς. «Πώς γίνεται», ρωτά, «εσύ από την Ιουδαία και να ζητάς νερό να πιεις από μία Σαμαρίτισσα?» Γλυκιά η φωνή του Ιησού, γλυκαίνει το ζεστό το μεσημέρι. «Αν ήξερες ποιος είναι αυτός που σου ζητά νερό, εσύ θα του ζητούσες και εκείνος ζωντανό νερό θα σου δίνει να πιεις». Εσάστησε η γυναίκα. «Από ό,τι βλέπω, δεν κρατάς κάτι να βγάζεις το νερό. Είναι βαθύ ετούτο το πηγάδι. Πού το λοιπόν θα βρεις το ζωντανό νερό?» Απόκριση περίμενε η γυναίκα και να πώς αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Καθένας που θα πιει νερό από αυτό εδώ, σε λίγο πάλι θα διψάσει. Από το νερό που δίνω εγώ σαν πιει, πηγή θα γίνει μέσα του και θα αναβρίζει ζωή αιώνια. Και δίψα δεν θα νιώσει πια ποτέ. Δώσε σε μένα τούτο το νερό, να μην κουράζομαι να κουβαλώ τη στάμνα μου». Έτσι παρακάλεσε η γυναίκα. Και τότε πιάσανε κουβέντα και είπε ο Ιησούς στη Σαμαρίτισσα κρυφές σελίδες της ζωής της. Και αυτή απόρρεσε και θαύμασε που τα ξέρε ο ξένος όλα τούτα. Κάποια στιγμή τον ρώτησε ποιος τάχα έχει δίκιο. Εκείνοι που λέγανε πως τα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος ο ιερός και εκεί μονάχα προσκυνιέται ο Θεός, ή εκείνοι που πιστεύουν πως το βουνό το Γιαριζίν να προσκυνιέται ο Θεός αρμόζει. «Γυναίκα, πνεύμα είναι ο Θεός. Γι' αυτό και θέλει να τον προσκυνούν οι άνθρωποι, τα παιδιά του, έτσι όπως το Άγιο Πνεύμα και η αλήθεια τους διδάσκουν. Σαν έρθει ο Μεσσίας θα μας τα ξεδιαλύνει όλα αυτά», είπε συλλογισμένη γυναίκα. Την κοίταξε στα μάτια ο Ιησούς και είπε αργά και καθαρά: «Εγώ είμαι αυτός. Αυτός που τώρα σου μιλάει». Εκείνη την ώρα γύρισαν οι μαθητές από τη χώρα. Παραξενεύτηκαν, σαν λίγο να ενοχλήθηκαν που είδαν το δάσκαλο να κουβεντιάζει φιλικά με μια γυναίκα. Και μάλιστα γυναίκα από τη Σαμάρια. Μα αυτή παράτησε τη στάμνα της εκεί. Τρεχάτιε κατέβηκε στην πόλη. Αντάμωσε τους συντοπίτες της και με λαχτάρα που φαινόταν στη φωνή της τους έλεγε: «Αντάμωσα κάποιον που όσα απόκρυφα δικά μου μου εφανέρωσε. Μην τάχατες και είναι ο Χριστός. Πηγαίνετε κι εσείς να τον ευρείτε. Στου Ιακώβ ακόμα θα είναι το πηγάδι». Και έτρεξε πλήθος για να δει το δάσκαλο. Και η Σαμαρίτισσα είναι η Φωτεινή, η πρώτη Απόστολος. Η γυναίκα αυτή που άκουσε πως πνεύμα ο Θεός. Και έτρεξε σ' όλους τούτη την αλήθεια να κηρύξει.

Μάρκον Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον και τον πρώτο. Στίχη 1-8. Ο πρόδρομος Ιωάννης. Η αρχή του χαρτονήματος περί της ελεύσεως των κόσμων του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο ενανθρώπινος Υιός του Θεού, Ιωάννης. Και έγινε ο Ιωάννης η αρχή του Ευαγγελίου, σύμφωνα με εκείνο που είχε προφητευτεί και είναι γραμμένον εις τους προφήτας. Ιδού, λέγει ο επουράνιος πατήρ δια του προφήτου Μαλαχίου εις τον Μεσσίαν, εγώ αποστέλω τον απεσταλμένον μου πρωτύτερα και εμπρός από σε, ο οποίος θα προετοιμάσει τα ψυχάς των ανθρώπων για να σε υποδεχθούν ως σωτήρα και λυτρωτήν, και έτσι θα προπαρασκευάσει εμπρός από σε δρόμον δια του οποίου θα πλησιάσεις ως διδάσκαλος και σωτήρ τους ανθρώπους. Και ο απεσταλμένος αυτό είναι εκείνος περί του οποίου προείπεν ο προφήτης Ισαΐας τα εξής: φωνή ανθρώπου που κράζει στην έρημον και λέγει, ετοιμάσατε τον δρόμον, θα έλθει προς σας ο Κύριος. Κάμετε ίσιους και ομαλούς τους δρόμους από τους οποίους θα περάσει. Ξέρετε δηλαδή από τα ψυχά σας τα αγκάθια των αμαρτωλών παθών και μακράν τους λίθους του εγωισμού και της πορώσεως. Και καθαρίσατε με την μετάνοιαν το εσωτερικόν σας για τον Κύριον. Και έγινε ο Ιωάννης αρχή του Ευαγγελίου με τον αβαπτή εις την έρημον και με τον ακηρύττει βάπτισμα που να συνοδεύεται με εσωτερικήν μετάνοιαν. Προς τον σκοπόν του να έχουν οι βαπτιζόμενοι την άφεση των αμαρτιών, την οποίαν θα τους εξισφάλουν ο μετά τον Ιωάννην ερχόμενος Μεσσίας. Και πήγαιναν οι κάτοικοι ολοκλήρου της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμίτε και ευαπτίζοντο υπό τον Ιορδάνιν ποταμόν. Συγχρόνως δε εξομολογούντο φανερά τα αμαρτίας των. Σύμφωνος δε καθόλα προς το κήρυγμά του ήτο και όλος ο βίος του Ιωάννου και η όλη εμφάνισής του. Εφόρει ο Ιωάννης ένδυμα υφασμένον από τρίχας καμήλου και είχε ζώνην δερματίνιν γύρω μέσην του και τρώγεν ακρίδας. Από κείνας ο άνεμος σαν σύννεφον από την Αραβίαν εις την έρημον και που μέσα εις σχισμάς πετρών αγαπηβαν άγρια μελίσια. Και κήρυτε και έλεγεν, έρχεται ύστερα από εμέ εκεί του σιώματός του και της θείας φύσεώς του είναι δυνατότερος από εμέ, του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να του λύσω ως δούλος το λωρίον των υποδημάτων. Εγώ μεν σας εβάπτισα με νερόν, αυτός όμως θα σας βαπτίσει με πνεύμα Άγιον, το οποίον θα καθαρίσει και τα ψυχά σας.

έως 11. Η βάπτιση του Ιησού. Και κατά τα σημέρας εκείνας συνέβη να έλθει ο Ιησούς από την Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη από τον Ιωάννη εις τον Ιορδάνην ποταμόν. Και όταν ανέβαινε από το νερό του ποταμού, αμέσως την αυτήν στιγμήν είδε να σχίζονται οι ουρανοί και το Πνεύμα το Άγιον να κατεβαίνει σαν περιστερά και να έρχεται πάνω του. Και ήλθε φωνή από τους ουρανούς η οποία έλεγε: «Συ είσαι ο Υιός μου, ο αγαπημένος, εις τον οποίον ευηρεστήθην, διότι και ως άνθρωπος απολύτως αναμάρτητος μου ήρεσες και με ευχαρίστησες εις όλα». Στίχοι 12 έως 13. Οι πειρασμοί εις την έρημον. Και αμέσως μετά το βάπτισμά του, το Άγιον Πνεύμα με παρακίνηση εσωτερική τον έβγαλε εις την έρημον. Και εκεί στην έρημον επειράζοντο επί 40 ημέρας από τον Ιορδανάν, ο Ματέος εζήτη να τον αποσπάσει αφοσιωμένας προς τον Θεόν και προς το καθήκον σκέψης και μελέτας του. Και κατάμονος με μόνη συντροφιάν τα θηρία της ερήμου. Αοράτος όμως τον εσυντρόφευαν οι άγγελοι, οι οποίοι μετά την νίκη του κατά του Σατανά παρουσιάστησαν και τον υπηρέτουν. Στίχοι 14 έως 20. Οι πρώτοι μαθητές. Αφού δε παρεδόθη ο Ιωάννης υπό του βασιλέως Αντίπα εις φυλακήν, ήλθεν ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν και εκήρυτε το χαρμόσυνον μήνυμα, το με το λίγον και μεταξύ των ανθρώπων, η ουράνιος βασιλεία του Θεού. Και έλεγεν ότι είχε συμπληρωθεί πλέον ο Θεού ορισμένος χρόνος δια των του Μεσσίου. Και επλησίαζαν οι μέρε κατά τα οποία ο Μεσσίας με την νέα πνευματική Αγία και ουρανική ζωή, η οποία θα μεταδίδεται εν τη Εκκλησία του, θα θεμελιώσει και επί της γης την Βασιλεία των Ουρανών. Μετανοείτε λοιπόν και πιστεύετε εις το χαρμόσυνον μήνυμα ότι ο Μεσσίας ήλθε, αυτόν ο σωτήρας σας και λυτρωτής σας. Και ενώ επεριπάτη πλησίων της θαλάσσης της Γαλιλαίας, είδε τον Σίμωνα και τον αδελφόν του Σίμωνος Ανδρέαν να ρίπτουν δίκτυον μέσα εις την θάλασσαν, διότι ήσαν ψαράδες. Και αυτό είχον ως έπαιρον. Και αυτούς ο Ιησούς: «Ήρθατε με ως μαθητέ μου και θα σας κάμω να γίνετε ψαράδες ανθρώπων, τους οποίους με το δίκτυο του Θείου Κηρύγματος ελκύεται εις την Βασιλεία των Ουρανών». Και αμέσως, αφού αφήκαν τα δίκτυά των, τον ακολούθησαν. Και όταν επροχώρησεν ολίγον απ' εκεί, είδε τον Υιόν του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννη των αδελφών του, που ήσαν και αυτοί μέσα εις το πλοίον και ετοίμαζαν τα δίκτυα. Και αμέσως τους εκάλεσε. Και αφήκαν τον πατέρα του Ζεβεδαίων μέσα εις το πλοίον μαζί με τους μισθωτούς εργάτες και τον ακολούθησαν.

Στίχοι 21 έως 39. Θεραπεία του δαιμονιζομένου εις την καπέλα της του Πέτρου και άλλων. Και εμβαίνουν εις την Καπερναούν. Και αμέσως, κατά το πρώτον μετά την άφηξήν του Σάββατον, εμβήκεν εις τη συναγωγήν και δίδασκε. Και θαύμαζον πολύ δια την διδασκαλία του, διότι δεν εζήτη να στηρίξει εκείνα που έκανε τας μαρτυρίας αναγνωρισμένων ραβίνων, όπως έκαμαν οι γραμματείς, αλλά δίδασκε ως διδασκαλός που ελάμβανε γνώση της αληθείας κατευθείαν από τη θεότητά του. Και έγκυρος και αυθεντική πηγή της αληθείας. Στην συναγωγή τους ένας άνθρωπος που εξουσιάζεται από την δύναμη πνεύματος ακαθάρτου και πονηρού. Και φώναξε ο άνθρωπος αυτός και είπεν: «Άφησέ με, τι κοινόν υπάρχει μεταξύ ημών και σου, Ιησού Ναζαρινέ? Ήλθες να μας διώξεις από αυτήν την ευχάριστον κατοικίαν μας και να μας αποπέμψεις εις την Άβυσσον και με τον τρόπον αυτό να μας καταστρέψεις? Σε γνωρίζω ποιος είσαι. Είσαι ο Μεσσίας, ο κατεξοχήν Άγιος, τον οποίον καθηγίασε και καθιέρωσε το έργο αυτού ο Θεός». Και τον έδειξε ο Ιησούς και είπε: «Κλείσε το στόμα σου και έβγα από αυτόν». Πνεύμα του ακάθαρτον με σπασμούς και την αγμούς τον έριψε κάτω και έκραξε με μεγάλη φωνή, ευγήκε από αυτόν. Και κατελήφθησαν όλοι από μεγάλη έκπληξη. Ζητούν μεταξύ τους και να λέγουν: «Τι μεγάλο θαύμα είναι αυτό και τι είναι η νέα αυτή διδαχή? Πραγματικώς θαυμαστά και πρωτοφανή είναι τα, διότι με εξουσία να μην όχι μόνον διδάσκει, αλλά και εις τα πνεύματα τα πονηρά και ακάθαρτα διατρέχει και τον υπακούν». Γρήγορα δε διεδόθη η φύση μεγάλου διδασκάλου και πρωτοφανούς θαυματουργού εις όλα τα περίχωρα της Γαλιλαίας. Και αμέσως, αφού ευγήκαν από την συναγωγήν, μαζί με τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην εις το σπίτι του Σίμωνος και του Ανδρέα. Υπέρ του Πέτρου ή το κατάκητος από πυρετών, και αμέσως του είπαν δι' αυτήν ότι είναι ασθενής. Και αφού επλησίασεν εις το κρεβάτι της, την έπιασεν από το χέρι και την εσήκωσε. Την αφήκεν ο πυρετός και δεν αισθάνεται ουδέ την παραμικράν εξάντληση του υπηρέτη. Και όταν έγινε εσπέρα και έδισε ο ήλιος, του έφεραν όλους τους ασθενείς της περιφερειακής και τους κατεχομένους από δαιμόνια. Και όλοι οι κάτοικοι της πόλεως είχαν μαζευτεί πλησίον της θύρας της οικίας. Και θεράπευσε πολλούς που έπασχον από διάφορα είδη ασθενείας και πολλά δαιμόνια έβγαλε από εκείνους που υπέφεραν από αυτά. Και δεν άφηνε ο Ιησούς τα δαιμόνια να ομιλούν, διότι γνώριζαν ότι είναι ο Χριστός και μαρτύρουν περί τούτου, είτε δια να φαίνονται σύμμαχοι και συνεργάτε του και ύπουλα να ελκύσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου, είτε και δια να προκαλέσουν πρόσκαιρον συναγερμών του λαού υπέρ του Ιησού, που θα δημιούργει πειρασμούς και εμπόδια εις το έργο του.

και το πρωί, πολύ πριν ξημερώσει, όταν ακόμη το κατασκότεινα, αφού εσηκώθη και πήγαινε στο πονέριμον και εκεί προσήφιετο. Και κατόπιν του ζητούντες να τον έρθει ο Σίμων και η σύντροφή του, και αφού τον ήβραν, λέει αυτόν ότι όλοι σε ζητούν να συνεχίσεις την επιτυχία σου και μη ψυχραίνεις τον ενθουσιασμό του πλήθους. Και εκείνος τους είπεν, ας υπάγομεν εις τα γειτονικά μεγαλοχώρια για να κηρύξω και εκεί, διότι δι' αυτό ευγήκα από την πόλη και ήλθον εδώ, για να συνεχίσω προς τα χωριά αυτά την περιοδία μου. Και εξικολούθη να κηρύττει εις τα συναγωγάστων εις όλην την Γαλιλαία και να βγάζει τα δαιμόνια από τους δαιμονιζομένους που του έρχονταν. Στίχη 40 έως 45. Θεραπεία του λεπρού. Και έρχεται προς αυτόν κάποιος λεπρός, ο οποίος τον παρεκάλει γονατιστός εμπρός του και του έλεγε ότι εάν θέλεις έχεις δύναμη να με θεραπεύσεις και να με κρατήσεις από τα σπληγάς και τα εξανθήματα της ασθενείας μου. Ο δε Ιησούς τον εσπελαχνίστη και αφού άπλωσε την χείραν του, τον ίγγισε και του λέγει, θέλω, καθαρίσου. Και όταν είπε ο Ιησούς το θέλω, καθαρίσου, αμέσως τον άφησε η λέπρα και εκαθαρίστη. Και του απηγόρευσε αυστηρά να μην διαδώσει την θαυματουργική του, τον έβγαλε αμέσως έξω από το μέρος που ήσαν και του είπε, πρόσεξε να μην είπεις τίποτε εις κανένα, αλλά πήγαινε, δείξε τον εαυτόν σου εις τον ιερέα και πάει για τον καθαρισμό και την θεραπεία σου από την λέπραν εκείνα που διέταξε ο Μωυσής. Διαμεύσει η εξέτασή σου από τον ιερέα και φορά του δώρου σου ως μαρτυρία και απόδειξη εις τους Ιουδαίους ότι και εσύ πράγματι εθεραπεύθης, αλλά δεν ήλθον δια να καταλύσω τον νόμον. Όταν ευγήκεν, ήρχισε να διακηρύσει πολλά περί του Κυρίου και να διακηρύσει το ιστορικό της θεραπείας του, ώστε ο Κύριος να μην μπορεί πλέον φανερά να έμβει στην πόλη, διότι θα προεκαλεί το σειροή και θορυβώδης διαδήλωσης του λαού υπέρ αυτού. Έξω εις ερήμους τόπους και προς αυτόν από κεφάλαιον δεύτερον, στίχοι 1 έως 12. Θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ. Και μερικά ημέρας εμβήκε πάλιν στην Καπερναούμ και έγινε γνωστόν ότι είναι εις κάποια νοικίαν. Και αμέσως εμαζεύθησαν πολλοί, ώστε αφού εγέμισε η οικία, να μην πλέον των λαών, ούτε τα πλησίων της θύρας μέρη, και τους εδίδασκε των λόγων του Θεού. Και έρχονται προς αυτόν και του έφεραν κάποιον παραλυτικόν που τον εσήκωναν επάνω εις κρεβάτι 4. Και επειδή δεν μπορούσαν εξαιτίας του λαού να τον πλησιάσουν, εξεσκέπασαν την σκέπη εις το μέρος όπου ο Κύριος ευρίσκετο και αφού τρύπαν, έριξαν κάτω σιγά το κρεβάτι επί του οποίου ήταν ξαπλωμένος ο παραλυτικός. Ο Ιησούς είδε την πίστη που είχαν και
πολιτικός και εκείνοι που τον έφεραν, λέγει στον παραλυτικό, ο οποίος σε βρίσκεται εις ανησυχίαν, μήπως η αμαρτία του γίνουν εμπόδιο στην θεραπεία του. Τέκνον, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου, η οποία είναι και η αιτία της σωματικής σου παραλύσεως. Ήσαν δε μερικοί από τους γραμματείς οι οποίοι κάθεντο εκεί και διαλογίζοντο εις το εσωτερικόν των και εις τας διανοίας των. Γιατί ο άνθρωπος αυτός ομιλεί έτσι και εξτομίζει βλασφημίας? Ποιος άλλος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίας παρά μόνον ένας, ο Θεός? Και αμέσως αντελήφθη υπερφυσικός με το φωτιζόμενο από τη θεότητα πνεύμα του, ότι αυτοί διαλογίζονται μέσα τους έτσι, και τους είπε: «Γιατί δέχεστε και κυκλοφορείτε τέτοιους λογισμούς μέσα της καρδίας σας? Τι είναι ευκολότερον, το να είπε στον παραλυτικόν, είναι συγχωρημένε αμαρτίες σου, ή να του είπε σήκω και πάρε εις τον ώμον σου το κρεβάτι σου και περιπάτη? Σήκω δυσκολότερον το τελευταίο τούτο». Για να μάθετε λοιπόν του ανθρώπου ο Μεσσίας, ο μοναδικός εκπρόσωπος της ανθρωπότητος, ο οποίος και πάλιν επί των νεφελών ως κριτής ένδοξος, έχει εξουσία να συγχωρεί επί της γης αμαρτίας, τότε ο Κύριος λέγει στον παραλυτικόν: «Εισέ που πιστεύεις, ομιλώ, σήκω και πάρε εις τον ώμον σου το κρεβάτι σου και πήγαινε εις τον οίκον σου». Και σηκώθη αμέσως, και αφού επήρε το κρεβάτι του, ευγήκε από το σπίτι εκείνο εμπρός εις όλους, ώστε τον είδαν με τα μάτια των και κατεπλάγησαν όλοι, και δόξασαν τον Θεόν λέγοντες:

Στίχη 13, 7. Ο μαθητής του Χριστού. Και βγήκεν πάλιν ο Ιησούς από τον οίκον εις την παραλίαν, και όλος ο λαός ήρχεται προς αυτόν και τους εδίδασκε. Και καθένεν είδε τον Λεβίν, τον ιόν του Αλφαίου, να κάθεται στην τράπεζα της εισπράξεων φόρων και του λέγει: «Ακολούθη με». Και εκείνος εσηκώθη και τον ακολούθησε. Και όταν αυτός ήταν καθισμένος εις την τράπεζα του φαγητού, μέσα εις την οικίαν του Λεβί, συνέβη να κάθυνται και πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί μαζί με τον Ιησούν και τους μαθητάς του. Και ήσαν εκεί τόσοι, διότι κατά την ώρα της προσκλήσεως του Λεβί, παρευρίσκοντο πολλοί, οι οποίοι και ακολούθησαν τον Ιησούν εις το σπίτι του Ματθαίου και έλαβαν μέρος εις την τράπεζα. Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όταν τον είδαν να τρώγει μαζί με τους τελώνας και αμαρτωλούς, έλεγον εις τους μαθητάς του: «Πώς συμβαίνει να τρώγει και να πίνει ο διδάσκαλός σας μαζί με τους αμαρτωλούς?» Και όταν τους σήκουσε ταύτα, λέγει σε αυτούς: «Δεν έχουν ανάγκη ιατρού υγιής, αλλά εκείνοι που έχουν άσχημα εις την υγεία τους. Δεν ήλθα εις τον κόσμο δια να καλέσω εκείνους που έχουν την ιδέα ότι είναι δίκαιοι, αλλά τους αμαρτωλούς ήλθα να καλέσω εις μετάνοιαν».

0: Μέσα στον Αύγουστο, αγαπητοί μου, η Ορθόδοξος πνευματικότης όλος ιδιαιτέρως τιμά την υπεραγίαν Θεοτόκον, την μητέρα του Θεανθρώπου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει ημέρα, δεν υπάρχει ακολουθία που η Εκκλησία μας να μην αναφέρεται τιμητικά και ευλαβικά στο υπεράγιον πρόσωπον της Αϊπαρθένου Μαρίας. Οι πληροφορίες των Ιερών Ευαγγελιστών για την υπεραγία Θεοτόκων δεν είναι πολλές, αλλά αρκετές ωστόσο για να σκιαγραφηθεί ο ιερός χαρακτήρ αυτής, αλλά και η στάση της στο Θεό για το τεράστιο και πανανθρώπινο έργο της ενανθρωπίσεως που εκείνη ανέλαβε. Περισσότερες πληροφορίες από τους 3-4 Ευαγγελιστές μας δίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Σαν μέλισσα ο Ευαγγελιστής, προκομμένη μέλισσα, Αττική μέλισσα, όπως ονομάστηκε κάποτε ο Ξενοφών, συνέλεξε ό,τι μπορούσε για το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, της μητέρας του Ιησού. Έτσι, η στοϊκή πηγή του Ιερού Ευαγγελιστού είναι αυτή η ιδία η Θεοτόκος. Συνεπώς, όταν ο Ιερός Ευαγγελιστής μας περιγράφει ό,τι αναφέρεται σε εκείνη και κυρίως στον Ευαγγελισμό της από τον Αρχάγγελον Γαβριήλ και τη συνάντησή της με τη συγγενή της την Ελισάβετ, που ανάμεσα στις δύο αυτές άγιες γυναίκες ξεδιπλώθηκε ένας εξαίσιος προφητικός διάλογος, μπορούμε να πούμε ότι ακούμε από το ίδιο της το στόμα την περιγραφή όλων των περιστατικών. Τη συνάντησή της με την Ελισάβετ, την μητέρα του προδρόμου, σαν ευαγγελική περικοπή όπως είναι γνωστό, τη χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας σε κάθε θεομητορική εορτή και στις μικρές λεγόμενες παρακλήσεις. Γιατί εμπαρόδος, σας λέγω, στη μεγάλη παράκληση χρησιμοποιεί μια άλλη περικοπή που αναφέρεται βέβαια στον εγκομιασμό της Θεοτόκου, όταν ο Κύριος ομίλει μια γυναίκα από το πλήθος ενθουσιασμένη από τον Κύριον, εντελώς αφόρμητα, κινουμένη οπωσδήποτε από το Πνεύμα το Άγιον, εφώναξε: «Μακαρία η κηδεία η βαστάσασάσε και μαστή ουσε φύλασας. Ευτυχισμένη η μάνα εκείνη που σε κράτησε στα σπλάχνα της και σε δίζαξε». Και ο Κύριος απήνησε: «Ευτυχισμένη εκείνη που ακούν το λόγο του Θεού και τον εφαρμόσουν, τον τηρούν». Αυτή την περικοπή τη λέμε ως κυρία περικοπή πάλι στις θεομητορικές εορτές στη Θεία Λειτουργία, όπως και στις μεγάλες παρακλήσεις. Αλλά εκεί που αναφερόμεθα, σας είπα, περισσότερο στην Θεοτόκον, στα λόγια της και τα λοιπά, είναι η άλλη περικοπή που η Θεοτόκος μετά τον Ευαγγελισμό της συναντά την Ελισάβετ και οι δύο αυτές, σας είπα, γυναίκες ομιλούν, ή καλύτερα ανάμεσά τους διαμείβεται ένας εξαίσιος, όπως σας είπα, προφητικός διάλογος. Έτσι, αγαπητοί μου, θα αναφερθούμε από την αρχή της περικοπής αυτής και αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε στις επόμενες εορταστικές μας εκδηλώσεις, όπως εις των Εσπερινών αύριο, των Πανηγυρικών εις την Κυρία Νεορτή κλπ. Όταν η σεμνή παρθένος της Ναζαρέτ έπαιρνε το αρχαγγελικό μήνυμα, ανάμεσα σε όσα της είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ήταν και τούτος ο λόγος. «Και ειδού», λέγει στην Θεοτόκον, «Ελισάβετ η συγγενή σου, και αυτή συνηλυφία ιών εν γύρι αυτής, και ούτως μην έκτος εστίν αυτή τη καλουμένη στήρα, ότι ούκ αδυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα». Δηλαδή, και να και ειδού, δηλαδή αφού έκανε τον Ευαγγελισμό του ότι εκείνη θα φέρει τον Υιόν του Θεού και τα λοιπά, συμπληρώνει ο Άγγελος, και να η Ελισάβετ η συγγενή σου, και αυτή συνέλαβε Υιόν τώρα στα γυρωτιά της. Υιόν, ενώ ακόμη δεν είχε γεννηθεί. Και μάλιστα είναι ο έκτος μήνας τον οποίον διάγει αυτή η οποία εκαλείτο στήρα. Συνεπώς και ηλικιωμένη γριά και ηλικιωμένη και στήρα, διότι, λέγει ο Άγγελος, δεν αδυνατεί κανένα πράγμα ενώπιον του Θεού. Γιατί όμως ο Αρχάγγελος ανέφερε την περίπτωση της συγγενούς της Θεοτόκου, την Ελισάβετ? Όχι βεβαίως διότι η Θεοτόκος δεν επίστευσε εις τα λόγια του Αρχαγγέλου, αναμφισβήτητα όχι. Εξάλλου πλήθος άλλα σημεία αυτό το επιβεβαιώνουν. Αλλά διότι απλώς εδόθη ένα σημείο, δηλαδή θαύμα, ενισχύσεως της πίστεως της Θεοτόκου. Μην ξεχνάμε ότι στα πολύ πολύ μεγάλα έργα, χωρίς να παραμερίζεται η πίστης, όμως δίδεται και ένα σημείο προς ενίσχυση. Φερρυπίν, ο Απόστολος Παύλος, προκειμένου να αναλάβει εκείνο το τεράστιο έργο που ανέλαβε, έπρεπε να έχει μία μαρτυρία, και η μαρτυρία του αυτή ήταν το όραμά του προς την Δαμασκό. Όχι διότι ο Παύλος δια του οράματος έπρεπε να πιστέψει και συνεπώς να μειωθεί η αξία της πίστεως, αλλά απλώς να ενισχυθεί. Έτσι και εδώ η Θεοτόκος επίστευσε, αλλά έπρεπε να ενισχυθεί, διότι αν ο Παύλος έπρεπε να φέρει στα πέρατα της Οικουμένης το μήνυμα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, όπως λέγει ο ίδιος, ότι μου απεκάλυψε, λέγει ο Θεός, εκείνο το σεσυγημένον χρόνης αιωνής μυστήριον, το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, πόσο περισσότερο θα είχε ανάγκη στηρίξεως η Θεοτόκος, η οποία δεν θα έφερε το κήρυγμα, αλλά αυτό το πρόσωπο για το οποίο θα γίνει το κήρυγμα. Αυτόν τον Θεόν λόγο. Εξάλλου η Ελισάβετ όταν την συνήθισε, της είπε «Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου, και ευτυχισμένη σύ η οποία έχεις πιστεύσει ότι θα πραγματοποιηθούν εκείνα τα οποία σου ελαλήθησαν από τον Κύριο, εν αντιθέσει με τον σύζυγό μου τον Ζαχαρία, ο οποίος δεν επίστευσε και πήρε άλλο σημείο αφωνίας και βαρικοίας ή κοφώσεως». Έτσι βλέπετε ότι ο Ζαχαρίας ζήτησε σημείο, γιατί πράγματι δεν είχε πιστέψει. Θα λέγαμε ότι έκανε η Σάρα κάποτε, η γυναίκα του Αβραάμ που χαμογέλασε μες στη σκηνή της, όταν έξω από τη σκηνή ο Θεός εβεβαίωνε στον Αβραάμ υπό την μορφή τριών ανδρών ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχει παιδί. Και χαμογέλασε η Σάρα μέσα. Κάπως έτσι και ο Ζαχαρίας, η γυναίκα μου, είναι γριά και στήρα. Δεν έκανε στα νιάτα της παιδί, θα κάνει τώρα. Η Θεοτόκος δεν εζήτησε σημείο, γιατί είχε πιστέψει. Έτσι ο Αρχάγγελος εδώ θέλει να τονίσει ότι η στήρα Ελισάβετ στα γυρατιά της συνέλαβε και συνεπώς έτσι και εκείνη, δηλαδή η Θεοτόκος, θα φέρει ιόν η οποία θα τον γεννήσει εν παρθενία. Διότι η Θεοτόκος είπε πώς θα μου γίνει αυτό επειδή άνδρα που γινώσκω, δεν γνωρίζω άνδρα. Είπε λοιπόν μια απάντηση του Αρχαγγέλου το πώς αυτό μπορεί να γίνει εάν η στήρα θα γεννήσει, γιατί τίποτα δεν αδυνατεί μπροστά στο Θεό και εσύ κατά τον ίδιο λόγο. Ακόμη ήθελε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να καταστήσει την Ελισάβετ κοινωνών της Θεοτόκου στο μεγάλο της θέμα. Προφανώς η Θεοτόκος δεν θα έβρισκε κατάλληλο πρόσωπο στο περιβάλλον της Ναζαρέτ, καμία από τις γειτόνισσες ή τις φιλενάδες τα λέγαμε, να ακούσει αυτό το πρωτάκουστο θέμα. Αλήθεια, πώς θα την εξελάμβαναν όταν θα το άκουγαν αυτό στο περιβάλλον της? Ο Σολομών λέγει στον Εκκλησιαστή, ουδέν κενών υπό τον ήλιον, τίποτα δεν είναι καινούργιο κάτω από τον ήλιο. Και όπως οι πατέρες λέγουν, ένα μόνο είναι καινούργιο κάτω από τον ήλιο, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το καινούριο, το ασύλληπτα μεγάλο καινούριο, πώς θα μπορούσαν να το ακούσουν οι γειτόνισσες και οι φιλανάδες? Ούτε ο Ιωσήφ δεν το εγνώρισε. Πιθανώς βέβαια να πήρε εντολή να μην το γνωρίζει ο Ιωσήφ. Μόνη η Θεοτόκος, και ξέρετε, ένα τόσο μεγάλο θέμα, τόσο βαρύ, πώς θα μπορούσε η Θεοτόκος μόνη της να το κρατήσει, να το σηκώσει, πώς θα μπορούσε μόνη να ζήσει αυτό το γεγονός? Δεν έπρεπε λοιπόν να είναι μόνη. Έτσι μια τόσο μεγάλη αποκάλυψη ότι θα ενθρώπιζε ο Κύριος του Ισραήλ, από αυτήν την ίδια θα ήταν ανυπόφορα συγκλονιστικό. Δεν θα μπορούσε πραγματικά να σταθεί. Εγώ, τον Κύριο του Ισραήλ, γιατί αυτός ήταν ο Κύριος του Ισραήλ που θα ενυθρώπισε. Ο Θεός Λόγος, γιατί ο Θεός Λόγος ομοίησε στον Ισραήλ. Αυτός είναι στο Σινά. Αυτός πέρασε το λαό από την, τον πήρε από την Αίγυπτο και τον πέρασε από την Ερυθρά. Αυτός από τον Ιορδάνη. Αυτός έριξε το μάνα. Αυτός τα πάντα. Εγώ θα φέρω αυτόν στον κόσμο. Για συλλογιστείτε το να δείτε πόσο συγκλονιστικό και αβάσταχτο πράγμα είναι που έπρεπε να το σηκώσει μια 15χρονη κοπέλα. Συνεπώς, για να μπορέσει να σηκώσει εκείνον που το σύμπαν βασπάζει, μόνη της θα ήταν αδύνατον. Ο άγγελος, θα λέγαμε, με τον υπαινιγμό του της πρόχνει να φύγει, να πάει, να βρει την Ελισάβετ, γιατί και σε εκείνη θα συνέβαινε κάτι παρόμοιο. Λέγει η Γραφή ότι ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί πάντα να σηκώσει κάτι. Λέγει το βιβλίο του Εκκλησιαστού, αγαθή οι δύο υπέρ των ένα, ότι εάν πέσωσε, ο εις εγερεί τον μέτοχον αυτού και ουέ Αυτό το εμεί όταν πέσει και μη η δεύτερος εγείρε αυτόν. Αλίμονο στον ένα. Αν πέσει ποιος θα τον σηκώσει, όταν όμως είναι δυο, καίγε εάν κοιμηθώσει δύο. Και θέρμη αυτής και ο εις πώς θερμανθεί. Κι αν λέει κοιμηθούνε δυο, θα έχουν μια ζεστασιά. Όταν κοιμηθεί ο ένας μόνος του, πώς θα ζεσταθεί. Αυτό, κάντε το μια αφαίρεση. Βγάλτε το θέμα κρεβάτι, για να δείτε ότι νιώθει ο άνθρωπος μια ζεστασιά με την κοινωνία ενός ανθρώπου που τον καταλαβαίνει. Δηλαδή, η αξία μιας κοινωνίας. Έτσι αυτός ο δεύτερος άνθρωπος δια την Θεοτόκον ήτο η Ελισάβετ, διότι όπως σας είπα και εκείνη κατά κάποιο τρόπο ζούσε το μυστήριο σε μια παράλληλη γραμμή, διότι και εκείνη κατά θαυμαστών τρόπων θα έφερνε στον κόσμο τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Σημειώνει ο Λουκάς δια το ζεύγος Ζαχαρία και Ελισάβετ ότι ήσαν δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τις εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου, άμεμπτοι. Δίκαιοι, άμεμπτοι, ακατηγόρητοι. Σε αυτή λοιπόν έπρεπε τώρα να τρέξει η Θεοτόκος, να πάρει ό,τι μπορούσε να πάρει ένας άνθρωπος από έναν άλλον άνθρωπο και να της πει ότι ζούσε. Ήταν λοιπόν μια έμεση πρόσκληση, σας είπα, του Αρχαγγέλου να πάει εκεί, αλλά και του Αγίου Πνεύματος, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Αναστάσατε Μαρία, εν τες ημέρες εκείνες επορεύει στην ορεινή με τα σπουδής της πόλη Ιούδα. Σηκώθηκε τότε η Μαρία εκείνες τις μέρες, τις μετά από τον Ευαγγελισμό του Αρχαγγέλου, και πήγε στην ορεινή περιοχή της Ιουδαίας, σε κάποια πόλη της επαρχίας του Ιούδα, δηλαδή της φυλής του Ιούδα. Όπως η τύπουσε βλέπουμε, αγαπητοί μου, η Θεοτόκος εις το θέλημα του Θεού, έτσι πάλι πρόθυμα υπακούει να συναντήσει την συγγενή της, την Ελισάβετ. Είπαμε, δεν υπήρχε απιστία. Δεν πήγαινε να διαπιστώσει και να βεβαιώσει τι της είπε ο άγγελος. Επήγαινε για να στηρίξει. Γράφει ο Θεοφύλακτος: «Η Παρθένος ακούσασα παρά του αγγέλου ότι συνέλαβεν η Ελισάβετ, έδραμε προς εκείνην, άμα μεν χαίρουσα επί το αγαθό της συγγενούς». Δηλαδή για το αγαθό μήνυμα της συγγενούς της χάρηκε. Και ως στενοτάτη, συγγνώμη, πληροφορηθεί με θέλουσα τελείως. Και ούχος απιστούσα, αλλά ως ακριβέστερον μαθήν βουλωμένη το πράγμα. Όχι σαν απιστούσα, αλλά ήθελε να πάει να μάθει ακριβέστερα τα πράγματα. Δηλαδή να τα ξεκαθαρίσει μέσα της, μέσα στο μυαλό της και μέσα στην καρδιά της. Αυτό ήθελε. Και πηγαίνει με τα σπουδής. Τι θα πει με τα σπουδής, βιάζεται. Πηγαίνει γρήγορα, βάζοντας οποιαδήποτε άλλη υπόθεση δεύτερη, προκειμένου να συναντήσει την Ελισάβετ. Βλέπει κανείς εδώ, στην Θεοτόκο, την απουσία της ακιδείας. Δεν είχε τεμπελιά να πει τώρα πού να πηγαίνω, ή στην ορεινή, δηλαδή επάνω στα βουνά. Όχι βέβαια από ύψηλα βουνά, αλλά πάντως ορεινή περιοχή της Ιουδαίας. Πού να τρέχω από τη Ναζαρέτ. Δεν είναι μικρή η απόσταση. Πού να τρέχω τώρα να βρω την συγγένησά μου, την Ελισάβετ κλπ. Δεν έχει ακιδεία, δεν έχει τεμπελιά, δεν έχει αναβλητικότητα. Αλλά τι, τη βλέπουμε πραγματικά το πνεύμα τη δέοντη. Δηλαδή να έχει την ψυχή της θερμή. Σχολιάζει ο Οριγένης πάνω σε αυτό. Με τα σπουδής επορεύεται αγωμένη υπό του Αγίου Πνεύματος. Ναι, γιατί βιάζεται, διότι την οδηγεί της πρόκνη το Πνεύμα το Άγιον, του επελθόντος σας αυτή και υπό τη δυνάμεως του υψίστου της επισκιασάς σας αυτή. Ώστε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον, ο Θήτην Θεοτόκων, να φτάσει έως, παρακαλώ, εκεί στην Ελισάβετ. Άγεται λοιπόν υπό του Αγίου Πνεύματος, όπως αργότερα ο Υιός της ανοίχθη εις την έρημον υπό του Πνεύματος, πειραστήνε υπό του Διαβόλου. Βλέπετε παράλληλες θέσεις. Αλλά αφού άγεται υπό του Αγίου Πνεύματος, τότε κάθε καθυστέρησή της θα μπορούσε να άναβε φωτιά στο εσωτερικό της. Αφού το Πνεύμα του Θεού σε σπρώχνει, εσύ καθυστερείς εκείνη τη φωτιά που καίει τα κόκαλα, όπως έκαιγε τα κόκαλα του προφήτου Ιερεμίου. Όταν πέρασε μια περιπέτεια ο προφήτης Ιερεμίας, γιατί δεν άκουγαν το κήρυγμά του, είπε: «Δεν θα ξαναμιλήσω στο όνομα του Θεού». Και τότε ο ίδιος λέγει: «Και γέρετο πυρ και όμενον φλέγον εν της οστέης μου, και παρήμε πάντοθεν και ου δύναμε φέρει. Έπεσε, λέγει, φωτιά στα κόκαλά μου και γύρω θέ μου παρέλυσα. Δεν μπορούσα να υποφέρω εκείνη την κατάσταση, γιατί το Πνεύμα του Θεού έσπροχνε, οθούσε τον προφήτη να ομιλεί δια το όνομα του Θεού». Βλέπετε λοιπόν πως το Πνεύμα σπρώχνει, δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Και το ίδιο αίσθημα θα μπορούσαμε να πούμε όσοι αισθάνονται, όσοι πρωτογνωρίζουν τον Κύριο. Καίεται η καρδιά του, όπως εκαίεται των δύο προς Εμαούς, και τα μάτια αναλύονται σε αστήρευτα δάκρυα. Είναι σημάδια θεϊκά. Είναι η πνοή του Αγίου Πνεύματος. Και όπως λέγει ο ψαλμός, και αυτή η αλίωση της δεξιάς του υψίστου. Είναι που αγγίζει την καρδιά, όπως τα όρη, λέει ο ψαλμός, και πυρπολείται. Εγγίζει την καρδιά ο Θεός και αλλιούται. Εγγίζει την καρδιά και τότε από τα μάτια τρέχουν δάκρυα. Λίγο ή πολύ, όσοι ήλθαν σε επαφή με το μυστήριο της επιστροφής των και της αγάπης προς το Θεό, αυτά που σας λέγω δεν τους είναι ξένα. Αλλά θα λέγαμε, αν εμείς οι αμαρτωλοί έτσι αισθανόμεθα, πόσο περισσότερο θα έπρεπε να αισθανόνταν μέσα της η Θεοτόκος, εκείνη η οποία εδέχθηκε αυτήν την ανεπανάληπτη κλίση, ότι έφερε εις τα σπλάχνα της, εις την γη καλύτερα, αυτόν τον Κύριο του Ισραήλ, και θα μπορούσε όντως να ησυχάσει. Αναστάσω λοιπόν, έσπευσε. Έσπευσε με τα σπουδής, ότι ακόμα αυτή η σπουδή ήταν ένας ανήλαντος, ότι οι άνθρωποι επερίμεναν να έρθει γρήγορα το μυστήριο της σωτηρίας του, όπως ακόμα το σύμπαν ολόκληρο ζητούσε γρήγορα να έρθει η σωτηρία, αλλά ακόμη και ο Άδης το ζητούσε. Λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος: «Μη καθυστερείς, ο Μαρία, σπεύσε όσο μπορείς πιο γρήγορα, για να έρθει όσο μπορεί πιο γρήγορα η σωτηρία». Και οι άγγελοι επερίμεναν αυτόν τον ερχομό του Μεσσίου για να τον δουν. Και να τον δουν, διότι δια πρώτη φορά οι άγγελοι είδαν το Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί κανείς δεν είδε ποτέ το Θεό, ούτε ο αγγελικός κόσμος. Και βλέποντας το Θεό οι άγγελοι, τι γίνεται με αυτούς, σταυεροποιούνται εις την αρετή, εις την αγιότητα και αποκτούν την πλέον την σταθερότητα να μην πέσουν ποτέ.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μητυλινέου.

Ιδιοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Έπρεπε λοιπόν να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεως μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους, σαν να νικήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι, γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας απ' τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κηδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως ταιριαστό της Βασίλειο η Θεοτόκος, στον οποίο μεταδίθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδημένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξεστο σώμα και με τον Υιό της τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Διότι αν η μία ψυχή που έλαβε ως ένικο την χάρη του Θεού ανέρχεται προς τον ουρανό όταν απολυθεί από εδώ, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αέναη πηγή της χάριτος, αλλά και εφάνηκε γεννητικό για αυτόν. Εκείνη που υπεροχικά και πραγματικά, αφού έγινε υπερκόσμια δια τόσο μεγάλων και τόσο πολλών έργων και κατά το σώμα, θα γινόταν γη υφισταμένη διαφθορά? Και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί τούτο λογικό από εκείνους που εξετάζουν τα πράγματα λογικά? Πλευρά τη δική του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, λέγει πως δεν έμεινε στον τάφο, γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε η φθορά να προσβάλλει το ζωοδόχο της σώμα. Ο θάνατος, αντικρίζοντάς την, φοβήθηκε. Λέγει συγκεκριμένα. Έτσι, τελικά, η κυρία Θεοτόκος, ως Θεού ζώντος μήτυρ, προς αυτόν αξίως ανακομίζεται. Ανεβαίνει δηλαδή στους ουρανούς.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Αραβική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μορφές. Πρόσωπα που σημάδεψαν τον εκκλησιαστικό και εθνικό βίο με τα ανεξίτηλα χρώματα του αγώνα, της αγιότητος και της έντονης θρησκευτικής ζωής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο μοναχός Εφραίμ Παναούσης.

αν οι δύο προηγούμενες πατριαρχίες του Γρηγορίου ήταν ένας διαρκής αγώνας, η τρίτη πατριαρχία είχε ως τέλος των ηρωικών και αιματηρών αγώνων του, το μαρτύριο. Ένας σύγχρονος του κληρικός έλεγε αργότερα ότι πολλές φορές το πρωί έβλεπαν το στρώμα του πατριάρχη ανέγγιχτο. Οι φροντίδες και οι ανησυχίες για το γένος τον άφηναν άγρυπνο και έγερνε πρόχειρα για λίγο πάνω στην ψάθα. Όσο περνούσε ο καιρός, η ζωή των Ρωμιών καταντούσε περισσότερο δύσκολη, περισσότερο τραγική. Κανείς δεν μπορούσε να ξέρει αν θα ζούσε, όχι μονάχα την αυριανή μέρα, μα και έπειτα από μια ώρα. Όλοι οι Έλληνες κάθε ώρα έπαιζαν το τραγικό παιχνίδι της ζωής και του θανάτου. Και περισσότερο από όλους κινδύνευε ο Πατριάρχης.

στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, αγαπητοί ακροατές, που αποτελεί και το δεύτερο μέρος της μελέτης πάνω στο βίο του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου. Θα δούμε τις τελευταίες μέρες του στην Κωνσταντινούπολη, στην Πατριαρχική Έδρα, και θα τον ακολουθήσουμε ως το τελικό στάδιο του μαρτυρίου, ως την κλειστή πύλη των Πατριαρχείων, που περιμένει την ημέρα που λεύτερη θα αντικρίσει τον ήλιο. Στο χαρακτήρα του εναρμονιζόταν η άκαμπτη θέληση και η αυστηρότητα μπροστά στο καθήκον και η λεπτή και ευσυγκίνητη καρδιά απέναντι στον πόνο και τη δυστυχία των Ελλήνων. Όπως αναφέρει ο βιογράφος του, όλα τα εισοδήματα του Πατριαρχείου τα μοίραζε στους φτωχούς ή τα χρησιμοποιούσε για την αποφυλάκηση των φυλακισμένων. Ο κάθε ανθρώπινος πόνος, όταν χτυπούσε την πόρτα, έβρισκε ανακούφιση και προστασία. Και τα τελευταία αυτά τρία τραγικά χρόνια δεν εγκαταλείπει τον διαρκή αγώνα για την καλλιέργεια και την εξάπλωση της εκπαιδεύσεως.

Η μυστική οργάνωση της φιλικής εταιρείας εξαπλωνόταν εντωμεταξύ με καταπληκτική ταχύτητα. Μέσα στα στήθη των Ελλήνων κόχλασε πια δυνατά ο κατανίκητος πόθος να συντρίψουν τη σκλαβιά. Η ατμόσφαιρα πάνω σε ολόκληρη την Ελλάδα ήταν βαριά ηλεκτρισμένη και όλοι διαισθάνονταν πως κάτι το πολύ μεγάλο, πολύ γρήγορα θα γινόταν. Τις απελευθερωτικές όμως αυτές κινήσεις τις καταλάβαιναν και οι Τούρκοι και γινόταν πιο σκληροί. Και όπως ήταν φυσικό, σαν αρχηγό και προτεργάτη κάθε κινήματος, υποπτευούνταν τον Πατριάρχη, που αγωνιζόταν να σκεπάσει και να προφυλάτει πάντοτε τους άλλους και ποτέ τον εαυτό του.

ο Υψηλάντης και ο Παπαρηγόπουλος και άλλοι επιφανείς που αντιλαμβάνονταν τον κίνδυνο που διέτρεχε ο Πατριάρχης, πολλές φορές τον πίεζαν να φύγει στην Πελοπόννησο. Ο Πατριάρχης όμως αρνιόταν σταθερά. Και όταν του είπαν πως ένα πλοίο είναι έτοιμο για να τον μεταφέρει, εκείνος απάντησε κατηγορηματικά. «Αγαπημένα μου παιδιά, το πλοίο θα χρησιμεύσει για να μεταφέρει σε ορθόδοξο ελεύθερο τόπο μόνο το νεκρό μου σώμα». Και όταν αργότερα ο Παπαρηγόπουλος πάλι επέμενε, εκείνος είπε: «Αυτό που μου ζητάς είναι αδύνατο. Ξέρω πολύ καλά πως άμα φύγω από εδώ, ο Σουλτάνος θα κατασφάξει όλους τους χριστιανούς. Είμαι λοιπόν αποφασισμένος να θυσιάσω τον εαυτό μου για να μακρύνω όσο είναι δυνατόν τους σκοπούς του τυράννου και για να δοθεί καιρό στα μέλη της φιλικής εταιρείας να ετοιμάσουν το έθνος για την Επανάσταση. Τη ζωή μου την έχω αποφασίσει, αλλά τώρα περιμένω το τέλος με πεποίθηση ότι θα βοηθήσει ο Θεός να επιτύχουμε με λιγότερες θυσίες και με μεγαλύτερες ελπίδες επιτυχίας. Να είσαι πάντοτε θεοσεβής. Εύχομαι σε όλους ομόνοια, αυταπάρνηση όλων των παθών, απόφαση σταθερή για την εκπλήρωση του ιερού σκοπού». Ο Παπαρηγόπουλος επέμενε βαθιά συγκινημένος. «Πήγαινε εις την ευχήν», του είπε δακρυσμένος ο Πατριάρχης. «Για μένα μη σκέπτεστε. Το τέλος μου απεφασίστη από το Θεό και θα γίνει το θέλημά του».

Το Νοέμβριο του 1820 ο σύμβουλος της Ρωσικής Πρεσβείας τον ειδοποίησε ότι η ζωή του κινδυνεύει και ότι ο αυτοκράτορας του διαθέτει όλα τα μέσα για να φύγει. Ο Γρηγόριος συγκινημένος απήντησε. «Ευγνωμονώ για τις φροντίδες που λαμβάνουν για μένα. Προτιμώ όμως να μείνω εδώ, κοντά στους Έλληνες. Κι αν είναι απόφαση της Θείας Βουλής να πεθάνω, ας γίνω θυσία για την πίστη και την πατρίδα. Ένα μόνο τους παρακαλώ, να προστατεύσουν τη θρησκεία, τους χριστιανούς και την Ελλάδα».

έδωσε το δικαίωμα στους Τούρκους να κάνουν ό,τι θέλουν στους Έλληνες. Λίστευαν τους χριστιανούς στο δρόμο, άνοιγαν τα μαγαζιά και τα σπίτια, ρήμασαν, πυροβολούσαν. Καθώς ευάδιζαν ανύποπτοι, δέχονταν τα χτυπήματα των Τούρκων. Εκείνοι φυλάκιζαν, έσφαζαν. Η αγωνία και ο τρόμος γέμιζε τις ψυχές των Ελλήνων. Οι δρόμοι ερημώθηκαν. Κραυγές πόνου και απελπισίας αντιχούσαν.

νύχτα του Σαββάτου του Λαζάρου, 2 Απριλίου του 21. Φτάνει η είδηση στην πύλη ότι η Επανάσταση άρχισε σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Από αυτή τη στιγμή αρχίζει η περίοδος των βαθών για τον Πατριάρχη. Η πύλη τον χαρακτήρισε ως δόλιο και αποτρόπαιο προβότη.

Κυριακή Βαΐων, πρωί. Ο Πατριάρχης μοίρασε τα βάγια στη Μεγάλη Εκκλησία. Τον ειδοποιούν πως οι γεννήτσαροι την ώρα της Θείας Λειτουργίας μπήκαν στη ζωοδόχο πηγή, σκόρπισαν το λαό, βεβήλωσαν τα Άγια και άρπαξαν τα Ιερά Κοιμήλια. Τέλος, έκαψαν την Εκκλησία.

αλλά ο Πατριάρχης Ατάραχος εξακολούθησε το μοίρασμα των βαΐων. Και όταν κάποιος το ρώτησε τι σημαίνει αυτό, εκείνος απήντησε θλιβερά: «Αρχή πόνων και ίσως πλησιάζει το τέλος».

Λίγο αργότερα οι ξένες πρεσβείες τον παρακίνησαν πάλι να φύγει. «Μη με παρακινείτε να φύγω», είπε ακλόνητος. «Μη θέλετε να σωθώ. Η ώρα της φυγής μου θα ήταν αρχή σφαγής για όλη τη χριστιανοσύνη. Ωραίο πράγμα μου ζητάτε να κάνω. Μεταμορφωμένος με καμιά προβιά να φεύγω σε καράβια ή σε καμιά φιλική πρεσβεία και να ακούω στους δρόμους τα ορφανά του γένους να σπαράζουν στα χέρια του Δημίου. Είμαι πατριάρχης για να σώσω το λαό μου, όχι για να τον ρίξω στα μαχαίρια της γενιτσαριάς. Ο θάνατός μου ίσως χρησιμέψει περισσότερο από όσο θα ωφελούσε η ζωή μου».

όλοι θα αγανακτήσουν από την αδικία του θανάτου μου. Οι Έλληνες θα πολεμήσουν με απελπισία που συχνά χαρίζει την νίκη. Κάνετε υπομονή σ' ό,τι μου συμβεί. Σήμερα των Βαΐων ας φάμε στο τραπέζι τα ψάρια του γυαλού. Αύριο ίσως θα φάνε αυτά από μας. Αν το έθνος μου σωθεί και θριαμβεύσει, θα με αποζημιώσει. Τέταρτη φορά δεν θα ανέβω πια στα μοναστήρια του Άθωνα. Δεν το θέλω. Χαίρετε σπηλιές και κορυφές του Ιερού Βουνού. Χαίρε κύμα της θάλασσας. Χαίρε Σπάρτη και Αθήνα, όπου ήθελα να ιδρύσω σχολεία επιστημών για τους νέους της πατρίδας. Εγώ πηγαίνω όπου με καλεί η μεγάλη ιστορία του έθνους. Και ο ουράνιος Θεός, ο έφορος των θείων και ανθρωπίνων πραγμάτων.

λίγο αργότερα έγινε μια πολύ συγκινητική σκηνή ανάμεσα στον Πατριάρχη και τον Μέγα Διερμηνέα Κωνσταντίνο Μουρούζη. Ο καθένας διεκδικούσε για τον εαυτό του τη θυσία και οικέτευε τον άλλον να σωθεί. Ο Γρηγόριος επέμενε να φύγει ο Μουρούζης. «Συ είσαι νέος», του είπε, «και χρήσιμος στο γένος. Εγώ βρίσκομαι κοντά στον τάφο. Οφείλω να θυσιαστώ υπέρ του λαού». Μια ευγενής και υπέροχη άμυλα αυταπαρνήσεως έγινε τότε ανάμεσά τους. «Άφησέ με», έλεγε ο Πατριάρχης, «να πληρώσω εγώ την εκδίκηση του τυράννου. Το σχήμα μου, η λειτουργία μου, με καλούν σε θυσία χάριν του ποιμνίου».

10 το πρωί, Μεγάλη Δευτέρα, ο Πατριάρχης έμαθε ξαφνικά τον αποκεφαλισμό του Μουρούζη. Τραβήχτηκε κάπου μονάχος και έκλαψε πικρά. Όλη η Μεγάλη Εβδομάδα πέρασε μέσα σε μια τραγική αγωνία. Οι θλιβερές αναμνήσεις των παθών του Κυρίου έδιναν τη δύναμη της καρτερίας στο βασανισμένο ελληνισμό. Η πύλη διέταξε τον Πατριάρχη ότι η μεγαλύτερη μέρα του χριστιανισμού, η ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, δεν έπρεπε να εορταστεί χαρμόσυνα, αλλά έπρεπε να είναι μέρα πένθους και λύπης. Μόλις έφτασε η διαταγή στα Πατριαρχία, μια νεκρική σιγή ξαπλώθηκε. Ο Πατριάρχης, σαν να μιλούσε στον εαυτό του, ψιθύρισε σιγά. Εκπληρώνεται και σε εμάς η προφητεία και μεταστρέψοντας σε εορτάσιμον εις πένθους. Έπειτα έπεσε για αρκετή ώρα σε μια σιγή. Ξαφνικά, τεινάζοντας δυνατά το κεφάλι του, σαν να θέλει να διώξει ένα σύννεφο πόνο που τον πλάκωνε, ρώτησε με ένα αναστεναγμό. Ποιος θάνατος να είναι άραγε ο προτιμότερος, με σπαθί ή αγχώνη? Ένα ρίγος φρίκης πέρασε σ' όλον το σώμα και κανείς δεν απάντησε.

Το σήμαντρο των Πατριαρχείων που σήμανε για τη λειτουργία της Αναστάσεως, ελάχιστους Έλληνες συγκέντρωσε μέσα στη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Ένας άλλος αρχιερέας που ιερούργησε μαζί με τον Πατριάρχη έλεγε αργότερα: «Ίσως ποτέ άλλοτε ο Γρηγόριος δεν ήταν ζωηρότερος και ποτέ δεν τέλεσε λαμπρότερη και κατανυκτικότερη λειτουργία. Από τα μάτια του άστραφτε Θεία Έγκλη». Όταν οι χοροί έψαλαν το «Αγαπήσω σε Κύριε ισχύς μου, Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου», ο Πατριάρχης ασπάστηκε όλους τους κληρικούς με καρτερία και γενναιότητα, αλλά και με βαθιά συγκίνηση. Όταν ασπάστηκε και τον τελευταίο, είπε με γαλήνη: «Αυτός ας χρησιμεύσει και σαν νεκρόσιμος ασπασμός». Το Πάσχα ξημέρωσε τραγικά θλιβερό για τους Έλληνες της πόλης. Και ο Βάναυσος Σουλτάνος διάλεξε αυτή τη μέρα για να χτυπήσει κατάκαρδα τον Ελληνισμό.

Ένας Τούρκος αξιωματικός μπήκε χωρίς καμιά ειδοποίηση στο δωμάτιο του Πατριάρχη και τον διέταξε να τον ακολουθήσει. Κατάλαβε. Όλα τέλειωσαν. Ή όλα ξεκινούσαν. Φόρεσε το ράσο του και χωρίς να πει λέξη τον ακολούθησε. Στη φυλακή που τον οδήγησαν του έδωσαν να φάει. Εκείνος αρνήθηκε. Πριν από λίγο είπε ήρεμα, έφαγα άρτο ουράνιο και γλυκύτατο που εσείς δεν ξέρετε. Και εννοούσε βεβαίως τη Θεία Κοινωνία. Και όταν τον βίασαν να φανερώσει τους ενόχους της Επανάστασης λέγοντάς του πως έτσι θα ξαναγύρισε ζωντανός στο θρόνο, απήντησε αποφασιστικά. Ο Πατριάρχης των Χριστιανών, χριστιανός θα να πεθάνει.

Από τη φυλακή τον οδήγησαν αμέσως πάλι στα Πατριαρχία με την απόφαση του Σουλτάνου να τον θυσιάσουν εκεί για μεγαλύτερη ατίμωση. Ο Γρηγόριος μόλις βγήκε από το μικρό πλοίο και αντίκρισε συγκεντρωμένο και μανιασμένο τον όχλο, νόμισε πως θα τον σκότωναν εκεί. Προχώρησε λίγα βήματα, έκανε συγκινημένο στο σημείο του σταυρού, γονάτισε και άγειρε το λευκό κεφάλι, περιμένοντας το μαχαίρι του Δημίου. Συγκινητική εικόνα μεγαλείου τραγικού. Ο Τούρκος αρχιβασανιστής τον σήκωσε με μια κλωτσιά, λέγοντάς του να προχωρεί και του πρότεινε πάλι να αλλαξοπιστήσει. Ο Γρηγόριος, κάνοντας το σταυρό, του είπε: «Τούτο το σταυρό πιστεύω και γι' αυτόν πεθαίνω. Εσύ κάνε το χρέος σου».

Με χλεβασμούς, ηρωνίες, κλωτσιές και χτυπήματα οδήγησαν το μαρτυρικό γέροντα Πατριάρχη στα Πατριαρχία. Στον τόπο εκείνο που τον αγάπησε, τον ξανάχτισε, τον τίμησε και τον λάμπρινε. Στο θλιβερό αντικρίσμά του, θρήνη και κλαθμοί των χριστιανών αντιχούσαν.

Το εξαγριωμένο πλήθος των Τούρκων κράβγαζε, ζητώντας απέσια το θάνατό του. Τα πατριαρχεία είχαν τρεις πύλες. Στην πρώτη από αυτές κάρφωσε ένα δοκάρι και εκεί έδεσαν το βρόχο της αγχώνης. Μια ολόκληρη ώρα κράτησε το ψυχικό μαρτύριο της προετοιμασίας.

ακολουθούσε με μια βαθιά οδύνη, αλλά και με μια θαυμαστή εγκαρτέρηση και μεγαλοψυχία. Γονάτισε, ύψωσε τα χέρια του και ευλόγησε το γένος. Ύστερα έκραξε δυνατά. «Κύριε Ιησού Χριστέ, δέξου το πνεύμα μου και σώσε τον περιούσιο λαό

Ο Δήμιος τον άρπαξε, τον ύψωσε ως την αγχώνη και πέρασε στο λαιμό του το βρόχο, αφήνοντας το σώμα να κρεμαστεί. Ο Πατριάρχης αμέσως ξεψύχησε και παρέδωσε το πνεύμα του στον πλάστη που τόσο είχε αγαπήσει.

Τα μάτια του έμειναν ανοιχτά, κοιτάζοντας τον ουρανό, σαν σε έκσταση. Και το μισοανοιγμένο στόμα του φαινόταν σαν να συνέχιζε την προσευχή σε εκείνον που του είχε χαρίσει τη ζωή.

Άγριες κραυγές βάναυσης χαράς μαζί με τους απελπισμένους θρήνους των Ρωμιών είχαν γεμίσει την ατμόσφαιρα. Ο αρχηγός της Εκκλησίας του Χριστού κρεμόταν σαν κακούργος. Πλήθη εξαγριωμένα του τουρκικού όχλου περνούσαν μπροστά από το τμημένο πτώμα και έδειχναν με το χειρότερο τρόπο την καταφρόνια τους.

Άλλοι το έβρισαν, άλλοι το έφτυναν, άλλοι το χτυπούσαν με ρόπαλα ή μαχαίρια, κι άλλοι του πετούσαν ακαθαρσίες με μια σατανική μανία. Ένας τρύπησε το σεπτό λείψανο με μια σφαίρα. Ακόμη κι αυτός ο Μέγας Βεζίρης ήρθε να απολαύσει το θέαμα της θηριωδίας. Ανέβηκε σε ένα σκαμνί για να δει καλύτερα το απέσιο έργο. Σε αυτή την κατάσταση έμεινε κρεμασμένο το λείψανο του Ιεράρχη μέχρι την Τετάρτη το πρωί. Όλες οι ενέργειες του νέου Πατριάρχη να εξαγοράσει με μεγάλο χρηματικό ποσό το νεκρό και ετοιμασμένο σώμα πήγαν χαμένες. Η πύλη αρνήθηκε τη χάρη που δεν την αρνούνται και στον τελευταίο αχθοφόρο. Οι Εβραίοι θα έγραφαν την τελευταία και πιο απέσια σελίδα του μαρτυρίου του Πατριάρχη. Την Τετάρτη το πρωί, οι Δήμοι ξεκρέμασαν το πτώμα, το γύμνωσαν εντελώς και το παρέδωσαν στους Εβραίους για να ρίξουν το βρωμερό αυτό σκύλο στο βυθό της θάλασσας. Έδεσαν με σκοινιά το πτώμα από τα πόδια και το έσυραν στους δρόμους της πόλης, μέσα σε ένα πανδαιμόνιο από άγριες φωνές και σφυρίγματα. Το πρόσωπο και η λευκή του γενιάδα σύρονταν μέσα στη λάσπη και τη βρωμιά. Έδεσαν στο λαιμό του μια μεγάλη πέτρα και προσπάθησαν να το βυθίσουν στη μέση του κερατίου κόλπου. Η θάλασσα όμως αρνιόταν να δεχθεί στο βυθό της το σεπτό λείψανο. Τότε οι Δήμοι έφεραν δυο ακόμη μεγαλύτερες πέτρες και τις έδεσαν στα πόδια του. Και αφού κατατρύπησαν το πτώμα με το μαχαίρι για να μπει νερό πολύ, κατόρθωσαν τέλος να το βυθίσουν. Ο κεράτιος κόλπος άνοιξε στοργικά την αγκαλιά για να δεχθεί το μάρτυρα Πατριάρχη.

Το δειλινό του Σαββάτου το λείψα φερώθηκε από τα μεγάλα βάρη και φάνηκε επιπλέοντας κοντά στο γαλατά και ήρθε και πλεύρισε ένα πλοίο. Ένας ναύτης αμέσως το ανεγνώρισε και ειδοποίησε όλο το πλήρωμα. Έπειτα από 24 ημέρες επικίνδυνο ταξίδι, το πλοίο Άγιος Νικόλαος έφτασε τελικά στο λιμάνι της Οδυσσού, με μεσίστιο τη σημαία, μεταφέροντας το λείψανο του μάρτυρος ιεράρχου. Κανείς δεν μπορεί να περιγράψει τη συγκίνηση όλων όταν διαδόθηκε η ανέλπιστη είδηση. Με δάκρυα οι Έλληνες της Οδυσσού έτρεχαν προς το λιμάνι. Σκηνές βαθιά συγκινητικές γινόταν διαρκώς. Ο τσάρος διέταξε αμέσως να μοιραστούν 100.000 ρούβλια στους πρόσφυγες Έλληνες και να γίνει με μεγάλη μεγαλοπρέπεια η κηδεία του Πατριάρχη. Στις 19 Ιουνίου, με αυτοκρατορική μεγαλοπρέπεια, έγινε η κηδεία του μέσα στον καθεδρικό ναό του Σαμπορίου. Δύο μέρες πριν είχε εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Πλήθη λαού με δάκρυα και λυγμούς έτρεχαν να γονατίσουν μπροστά στο λείψανο του μάρτυρος της πίστεως και της πατρίδος. Με μεγάλη συγκίνηση μίλησε πολύ εμπνευσμένα ο Κωνσταντίνος Οικονόμος. Το λείψανο τάφηκε στον ελληνικό ναό της Οδυσσού, την Αγία Τριάδα, και έμεινε εκεί στον τάφο της ξένης γης ως το 1871.

Στις 14 Απριλίου του έτους αυτού, μια αντιπροσωπεία των ελεύθερων πια Ελλήνων έφερε στον Πειραιά, μέσα σε ένα ελεύθερο ελληνικό πλοίο, το λείψανο του μάρτυρος Εθνάρχου. Ο Πειραιάς και η Αθήνα το υποδέχτηκαν με βαθύ σεβασμό και ευγνωμοσύνη. Και μαζί με τις δυο αυτές πόλεις και όλος ο ελεύθερος πια ελληνισμός. Σήμερα, όποιος μπει μέσα στη Μητρόπολη των Αθηνών, θα αντικρίσει κάτω από την πρώτη αψίδα ένα λευκό μαρμάρινο τάφο. Δυο σκαλισμένοι άγγελοι με χρυσά φτερά φρουρούν την αιώνια γαλήνη του τάφου. Εκεί αναπαύεται πια για πάντα το βασανισμένο λείψανο του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου. Η θυσία του, όπως και ο ίδιος είχε πει, δεν είχε πάει χαμένη. Και το δικό του μαρτυρικό αίμα, μαζί με το αγνό αίμα τόσων άλλων Ελλήνων, γιγάντωσε το αιωνόβιο δέντρο της Λευτεριάς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανεκήρυξε Άγιο και τον γιορτάζει στις 10 Απριλίου. Η ιστορία της Εκκλησίας είναι ριζωμένη μέσα στο αίμα των μαρτύρων της πίστεως και της πατρίδος.

Ο Ρήγας Φελεστινλής έγραφε: «Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά». Η αλήθεια αυτή ισχύει και με το παραπάνω για όσους ασχολούνται με την ιστορία. Όσοι από αυτούς είναι ελεύθεροι από ιδεολογικές δεσμεύσεις, όσοι δεν υπηρετούν κάποια σκοπιμότητα και όσοι δεν βιάζονται να υποτάξουν την κρίση σε προκατασκευασμένα συμπεράσματα. Αυτοί μπορούν να αντικρίζουν τα ιστορικά γεγονότα με τη δυνατή αντικειμενικότητα. Οι άλλοι, όσοι είναι δέσμοι της πολιτικής τοποθέτησης, όσοι δουλεύουν στην προκατάληψη, όσοι εκπροσωπούν στον τόπο μας την κουλτουριάρικη πολλές φορές διανόηση, αυτοί στα ιστορικά θέματα ακολουθούν πάντοτε τη μέθοδο του μυθικού προκρούστη. Έχοντας εκ των προτέρων έτοιμο το συμπέρασμα, προσέχουν σε αυτό τα γεγονότα που ανάλογα ερμηνεύονται. Ό,τι περισσεύει, αποσιωπάται. Ό,τι λείπει, συμπληρώνεται με την κακοποίηση και εκβίαση της αληθείας κατά τρόπο αυθαίρετο και έτσι κάπως μεθοδεύεται η παραχάραξη της ιστορίας.

Για τον κάθε καλόπιστο ερευνητή, η μοναδική αλήθεια είναι αυτή. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος υπήρξε υπόδειγμα ποιμένος και εθνάρχου. Δίκαια τον τιμά το έθνος και η Εκκλησία. Είναι εθνομάρτυρας που με το αίμα του πότισε το δένδρο της Λευτεριάς. Το σκηνί του Πατριάρχη έγινε σύνθημα ζωής και δράσεως για τους υπόδουλους Έλληνες και έφερε κοντύτερα την αυγή της Παλιγγενεσίας. Μόνο προκατηλημένοι εχθροί της αλήθειας εξακολουθούν να τον θεωρούν προδότη. Η φωνή όμως του γένους δεν θα μολυνθεί από τα πάθη. Η συνείδησή του δεν θα καμφθεί μπροστά στις σκοπιμότητες. Για μας θα ισχύουν πάντα όσα είπε στη Βουλή των Ελλήνων στις 3 Αυγούστου του 1864 για τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο, ο Τρικούπης. «Απατώνται κύριοι, μεγάλην απάτην, όσοι νομίζουσιν ότι εν το συντάγματι της 3ης Σεπτεμβρίου εγγράφει το πρώτον η ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία εγγράφει το 1821. Και θέλετε να σας είπω ποιαν ημέραν. Εγγράφει κατά την ημέραν καθήν ο μέγας ποιμενάρχης των Ορθοδόξων λαών, εξερχόμενος από τα Άγια των Αγίων, εκρεμάστη, αγιάζων και αγιαζόμενος, και τρώγων ακόμη των Άγιων Άρτων, και πίνων ακόμη το Άγιον Αίμον του Κυρίου. Εκείνην την ημέραν εγγράφει το δόγμα της ανεξαρτησίας. Και θέλετε να σας είπω πού εγγράφει? Εν τες καρδίες σας. Και δια ποίας ύλης εγγράφει? Δια του αίματος του Γρηγορίου. Τι αυτή γραφή, κύριοι, είναι αδύνατον ποτέ να εξαρτηθεί.

Προσπαθήσαμε, αγαπητοί ακροατές, σε δύο συνεχείς ραδιοφωνικές συναντήσεις, μια απόπειρα στο βίο του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου, του Εθνομάρτυρος και Ιερομάρτυρος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και πήραμε για άλλη μια φορά ένα μάθημα πως στις λαμπρές μέρες της δόξης και τις σκοτεινές νύχτες των συμφορών η Εκκλησία και το γένος, χέρι με χέρι, ανέβηκαν στο φωτεινό θαβόρ ή στο μαρτυρικό Γολγοθά. Η συνεργασία αυτή έγινε πιο στενή μετά την άλωση της πόλης και κορυφώθηκε στις παραμονές του 21 και στα χρόνια της Επαναστάσεως. Στις κρίσιμες εκείνες στιγμές για το γένος, η Εκκλησία προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες.

Ο χορός των Εθνομαρτύρων είναι η θριαμβευτική στρατιά της Εκκλησίας και του Έθνους. Είναι η φάλαγγα για την οποία με σεβασμό μιλάει η ιστορία. Ο κλήρος, γράφει ο ακαδημαϊκός Δημήτριος Κόκκινος, υπήρξε και οδηγός της φυλής και το στήριγμά της. Οι αυτοθυσιαστέντες, χάριν του εθνικού καθήκοντος κληρικοί, αποτελούν ηρωική λεγεώνα. Ελληνική λεγεώνα τιμής θα μπορούσε να ονομαστεί πολυάριθμος παράταξη των ιερομαρτύρων του γένους. «Δυνάμεθα να καυχόμεθα», τονίζει ο Κωνσταντίνος Βοβολίνης στο βιβλίο του «Η Εκκλησία εις τον αγώνα της ελευθερίας», ότι 10 κορυφαί της ελληνικής εκκλησίας, 10 πατριάρχοι Κωνσταντινούπολεως, έδωσαν τη ζωή τους υπερτά την προσφοράν εις τον αγώνα της εθνικής, της αληθούς ελευθερίας.

Σε αυτή την ένδοξη χωρία, εξέχουσα θέση, κατέχει ο Εθνομάρτης Κωνσταντινούπολεως και ιερομάρτης της Εκκλησίας μας Γρηγόριος ο Πέμπτος. Υπήρξε γενναίος υπερασπιστής του σκλαβωμένου λαού και άκαμπτος ομολογητής της πίστεως. Στάθηκε σημειοφόρος στον αγώνα του δικαίου, πρωτοπόρος στη φάλαγγα των εθνομαρτύρων του 21. Γι' αυτό το γένος περιβάλλει με βαθύ σεβασμό τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο.

Μορφές. Πρόσωπα που σημάδεψαν τον εκκλησιαστικό και εθνικό βίο με τα ανεξίτηλα χρώματα του αγώνα, της αγιότητος και της έντονης θρησκευτικής ζωής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο μοναχός Εφρέμ Παναούσης.

0: Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Για τη ζωή της μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει βιβλική μαρτυρία. Το κενό όμως αυτό το συμπληρώνει η πάντιμος και ισότιμος προς την Αγία Γραφή παράδοσης της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συγκεκριμένα ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την, όπως λέγει, αρχαίαν και αληθεστάτην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως εκείνος την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του την μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Ακούγοντας η Παναγία το νέο του το αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των Ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, άναψε πολλά φώτα, κάλεσε τις συγγένισες και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπησε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματά της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσε τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλο και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. Ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης που διασώζει και τη συγκεκριμένη παράδοση και ο δάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια ενώ ύμνοι μυριάδων αγγέλων ακούγονταν. Όταν ήλθε η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε πομπή με κατεύθυνση το χωριό Γεθσημανή. Οι φανατικοί και αμετανόητοι Ιουδαίοι δεν άντεξαν μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα και όρμησαν με λύση εναντίον αυτού του ζωαρχικού σκηνώματος. Την ίδια όμως στιγμή τυφλώθηκαν όλοι, ενός δε καθώς επιχειρούσε να το ανατρέψει, του κόπηκαν τα χέρια. Όσοι από αυτούς μετανόησαν και ήρθαν σε επαφή με τα ρούχα της Θεοτόκου, θεραπεύτηκαν. Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι το θεομητουργικό τάφο της πρώτης ημέρας. Κατά θεία οικονομία έλειπε κάποιος Απόστολος, λένε για το Θωμά, ο οποίος όταν ήλθε ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο, είδαν μέσα μόνον τα εντάφια σπάργανα ως αψευδή μαρτυρία της μεταστάσεως. Με μεγάλη λοιπόν ευλάβεια και χαρά πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος στις 15 Αυγούστου όλα αυτά τα σεπτά γεγονότα. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέγει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Και εδώ έχουμε πέρασμα. Το πέρασμα της Μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι ένα όχι απλώς μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτο.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα και ολοκληρώνουμε πρώτο Θεός την παρουσίαση του βίου του Οσίου Παϊσίου, του μεγάλου αυτού ασκητού και Αγίου της Ερήμου. Ο Όσιος Παΐσιος είχε έναν υποτακτικό, καλό κατά τα άλλα, αλλά κάποτε οι λογισμοί έπεσαν πολύ επάνω του και μαζί τους η λύπη, η κατάθλιψη και η ανυπακοή. Ο Πονηρός έβαζε στις σκέψεις του την έλλειψη εμπιστοσύνης και υπακοής προς τον γέροντά του. Επήγε λοιπόν ο μοναχός στον Όσιο Παΐσιο και πάλι και του ζήτησε άδεια να ξαναπάει να συμβουλευτεί, όπως είχε κάνει στο παρελθόν για την ίδια περίπου περίπτωση, τον διαχριστόν σαλό της Αλεξάνδρειας που καθόταν επάνω στην κοπριά. Ο Όσιος άκουσε το αίτημα του μαθητή του με συγκατάβαση και κατανόηση, που άλλωστε τον διέκρινε και του είπε: «Βλέπω, παιδί μου, ότι μόνο σε εκείνον έχεις διάθεση να υπακούσεις. Πήγαινε. Μα δεν θα τον έβρεις πια στο ίδιο μέρος. Τώρα ευρίσκεται σε ένα μεγάλο σπήλαιο. Μπαίνοντας αυτό, θα ειδείς τρία σώματα ανδρών που κοιμούνται εν κυρίω και περιμένουν την ανάσταση των νεκρών. Ήταν και οι τρεις Άγιοι με χάρισμα προορατικό. Προγνώρισαν το τέλος της ζωής τους και επήγαν μόνοι τους και εκοιμήθηκαν εκεί. Στάσου λοιπόν απέναντί τους με ευλάβεια και πες σε εκείνον που είναι στη μέση». Ο δούλος του Χριστού Παΐσιος, με τη δύναμη του Χριστού που ανέστησε τον Λάζαρο, σε προστάζει να ξαναγυρίσεις για λίγο στη ζωή αυτή και να μου πεις: «Τι πρέπει και τι με συμφέρει να κάνω?»

Επήγε λοιπόν ο μαθητής του Οσίου Παϊσίου και ευρήκε πράγματι το σπήλαιο και τους κεκοιμημένους Αγίους. Στάθηκε με δέος απέναντί τους και τρέμοντας εξετέλεσε την εντολή του Οσίου και ό του θαύματος. Αναστήθηκε ο νεκρός, ανεκάθισε και το είπε. Το είπα, έχεις χρέος να ακούς το γέροντά σου. Γιατί δεν με ακούς? Πέταξε από μέσα σου κάθε λογισμό καταφρόνησης των λόγων του και των εντολών του, αν θέλεις να σωθείς. Γιατί όποιος εμπιστεύεται στο λογισμό του και δεν δέχεται τις συμβουλές του πνευματικού του πατέρα, παραβαίνει εντολή του Χριστού. Αυτά είπε και ξανακοιμήθηκε εν ειρήνη. Από τότε ο μοναχός αυτός ειρήνευσε. Κατάλαβε ότι δεν πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στο λογισμό του.

Σε κάποιο μοναστήρι επήγαν δύο νεαρά αδέλφια για να μονάσουν. Ήσαν πράγματι καλά παιδιά και πρόκοψαν γρήγορα στην πνευματική ζωή. Έτσι ο ηγούμενος τους επέτρεψε να ζήσουν για περισσότερη πνευματική ωφέλεια ως ερημίτες και εκεί επρόκοψαν πράγματι στην πνευματική ζωή. Όμως ο διάβολος τους έστησε μια φοβερή παγίδα. Κάποιος άλλος ερημίτης έχασε μερικά πράγματά του. Όπως έπρεπε να ειρηνεύσει, κατέφυγε, όπως οι κοσμικοί συνηθίζουν να καταφεύγουν στις μάγισσες, σε έναν γέροντα που είχε φήμη ότι είχε προορατικό χάρισμα. Και εκείνος του απάντησε: «Σου τα έκλεψαν οι δύο νεαροί αναχωρητές. Μην παραλείψεις κανένα μέσο, όσο αυστηρό κι αν είναι, μέχρι που να σου τα επιστρέψουν». Από την απάντηση αυτή του τάχα προορατικού γέροντα, άρχισε το σούσουρο σε όλη την έρημο: «Οι δύο νεαροί αδελφοί είναι κλέφτες». Ζήτησαν τότε να επιστρέψουν τα κλοπημαία. Εκείνοι όμως δεν είχαν πάρει τίποτε και γι' αυτό δεν μπορούσαν και να επιστρέψουν τίποτε. Και έτσι το θέμα έφτασε στον ηγούμενο της Λάβρας. Και εκείνος τότε διέταξε να συλληφθούν οι δύο νεαροί μοναχοί και να κλειστούν στη φυλακή. Τα νέα έφτασαν γρήγορα στα αυτιά του Οσίου Παϊσίου και εκείνος ξεκίνησε και επήγε στη Λάβρα και ρώτησε τάχα για να μάθει: «Τι κάνουν οι νεαροί μας αναχωρητές?» Το απαντούν: «Ποιοι αναχωρητές? Αυτοί είναι λοποδίτες». «Και ποιος σας το είπε ότι είναι λοποδίτες?» «Ο γέροντας τάδε που έχει προορατικό χάρισμα». «Και πώς εσείς πιστεύσατε ότι έχει προορατικό χάρισμα?» Έτσι ξεκίνησαν και πήγαν όλοι μαζί στον γέροντα. Τον ρωτάει τότε ο Όσιος Παΐσιος: «Αλήθεια, Πάτερ, είσαι σίγουρος ότι δύο νεαροί μοναχοί είναι κλέφτες?» «Ασφαλώς». «Και πώς είσαι σίγουρος?» «Μα έλαβα αποκάλυψη, έχω πληροφορία από το Θεό». Λέγει τότε με θλίψη ο Όσιος: «Και είσαι σίγουρος, Πάτερ, ότι είναι εκ Θεού η πληροφορία σου?» «Από πού αλλού?» του λέγει τότε με ακόμα πιο μεγάλη θλίψη ο Όσιος: «Αν ήταν εκ Θεού η πληροφορία σου, Πάτερ, δεν θα φαινόταν μέσα στο στόμα σου ο διάβολος». Και εκείνος έμεινε άφωνος. Σκληρότητα, κατάκριση και κακία ξέσπασαν εναντίον δύο παιδιών που ξεκίνησαν για τη Βασιλεία του Θεού. Και όλα αυτά εξαιτίας σου. Χορεύει ο διάβολος στην έρημο εξαιτίας της πληροφορίας σου. Και εσύ την θεωρείς εκ Θεού? Δεν σε πείθουν τα πνευματικά της αποτελέσματα για την προέλευσή της? Ο τάχα, χαρισματούχος γέροντας, κατάλαβε ότι είχε γίνει παίγνιο στα χέρια του διαβόλου και ζήτησε συγγνώμη. Ο Όσιος Παΐσιος τότε διέταξε να ανταλλάξουν όλοι ασπασμό αγάπης, ειρήνης και συγχωρήσεως, για να κατεσχυνθεί έτσι ο διάβολος και για να συντριβούν οι παγίδες του. Στη συνέχεια ο Όσιος διέταξε τον ερημίτη να ψάξει στο κελί του καλά να βρει τα πράγματά του. Και τα βρήκε. Εκεί που ο ίδιος τα είχε κρύψει και το είχε ξεχάσει. Και όταν έγινε και αυτό γνωστό, κατάλαβαν όλοι πόσο ύπουλες είναι οι παγίδες του διαβόλου και πόσο είχε χαριτώσει ο Θεός τον Αγιό του.

Ο Όσιος Παΐσιος έζησε πολλά χρόνια. Έφτασε σε γύρας βαθύ. Αλλά ποτέ δεν εκάμφθη το ασχητικό αγωνιστικό του φρόνημα εξαιτίας της γεροντικής αδυναμίας. Το σώμα εγύρασκε και εξασθένιζε. Το φρόνημά του όμως έμεινε πάντοτε νεανικό και κάθε ημέρα επινοούσε και κάποιο καινούριο αγώνισμα. Όχι μόνο πνευματικό, αλλά και σωματικό. Σήμερα πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο και καλύτερο από εκείνο που έκαναμε χθες. Αυτό ήταν το μόνιμο και καθημερινό σύνθημά του. Το έλεγε και το έκανε. Στα γεράματά του, Όσιος Παΐσιος συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Όσιο Παύλο, τον μαθητή του Αγίου Αντωνίου. Ήταν συνομήλικοι, εξίσου αγωνιστές, εξίσου ταπεινοί και ετέριασαν. Νέο γλώσσα ανιδίστην έχει και γέρον γέροντι. Και γέρον ασκητής, γέροντι ασκητή. Και να η απόδειξη. Έλεγε λοιπόν ο Όσιος Παΐσιος, όσο έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά πρέπει όλο και κάτι να κάνουμε. Έχουμε χρέος να μην σταματάμε. Δεν είναι ευάρεστο στο Θεό να χαλαρώνουμε την αγωνιστική μας διάθεση με πρόφαση ότι τάχα στα γεράματα δεν αντέχουμε πια. Αν τότε που ο θάνατος ήταν φυσιολογικά μακριά, εκάναμε τόσους αγώνες και κόπους, τώρα που τον περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, δεν πρέπει να δείξουμε αμέλεια. Τι εντροπή, τι κατεσχήνη ενώπιον των αγγέλων θα ήταν άλλωστε κάτι τέτοιο. Και Όσιος Παύλος πρόσθεται, Άγια τα λόγια σου, έτσι πρέπει να κάνουμε. Ποτέ πίσω, όλο μπροστά, μόνο μπροστά, πάντοτε μπροστά. Με προσευχή πολύ και θέρμη, να μας αξιώσει ο Κύριος να τελειώσουμε την ζωή μας στην εργασία των εντολών Του. Η εποχή ζήτησε να δει τον Όσιο Παΐσιο ο Αβάς Ποιμένας, που ήταν τότε ακόμη νεαρό παιδί. Επήγε λοιπόν στον Όσιο Παύλο και τον παρεκάλεσε. «Δεν έχω αξίωση να ασχοληθεί με εμένα ο Όσιος, ούτε να με δεχθεί. Μου αρκεί να ασπαστώ την πόρτα του κελιού του. Μου αρκεί να φιλήσω το χώμα που πατεί». Ο Όσιος Παύλος τότε θαύμασε την ταπείνωσή του και τον επήρε. Μα όταν έφτασαν εκεί, εμπήκε μόνος του μέσα, γιατί ντρεπόταν να παρουσιάσει στον Όσιο Παΐσιο απότομα ένα νεαρό παιδί. Του λέγει τότε ο Όσιος, «Πού είναι ο Ποιμήν?» «Έμεινε έξω, είναι νέος και ντρέπεται», λέγει τότε ο Μέγας Παΐσιος. «Επιτρέπεται να είναι δύσκολη η δική μου πόρτα σε άνθρωπο στον οποίο θα ανοίξει διάπλατα την πύλη του ουρανού ο Κύριος?» Ευγήκε τότε αμέσως έξω, αγκάλιασε τον νεαρό Ποιμένα και είπε, «Να το θυμάσαι Παύλε, αυτό το παιδί θα βοηθήσει πολλούς να πάνε στον Παράδεισο». Και λέγοντας τα λόγια αυτά, ευλόγησε με το τίμιο χέρι του τον Αβά Ποιμένα.

Μια μέρα πήγε στο νόσο ο Παΐσιο, ο Αβάς Ιωάννης ο Κολοβός και μετά από λίγο και άλλοι πολλοί μοναχοί. Ήθελαν να ακούσουν λόγο πνευματικό για ψυχική τους ωφέλεια. Τον ρώτησαν λοιπόν, «Αβά, υπέ ημίν λόγων». Και τους είπε ο Όσιος, «Να φυλάτε την παράδοση των πατέρων και ποτέ να μην ζητείτε να κάνετε ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από εκείνα που σας παρέδωκαν οι Άγιοι Πατέρες». Και άλλη φορά τον ερώτησαν, «Αβά, ποια αρετή είναι η πιο μεγάλη?» Και τους είπε, «Εκείνη που γίνεται εν το κρυπτό». Του έκαμαν πάλι την ίδια ερώτηση. «Είπε μας, Πάτερ, ποια αρετή είναι η πιο μεγάλη?» Και τους απάντησε, «Να ακούς με ταπείνωση τις γνώμες και τις συμβουλές των άλλων και να μην κολλάς τη γνώμη και στο θέλημά σου». Η σοφία των Αγίων είναι απλή, αλλά και γεμάτη χάρη Αγίου Πνεύματος. Είναι σοφία άνωθεν. Η σοφία του Οσίου Παϊσίου περικλείεται μέσα σε λίγα λόγια. Προσπαθούσε να ξεχωρίζει κάθε φορά τι έπρεπε να κάνει τη στιγμή εκείνη. Είχε στο νου του πάντοτε τα λόγια του σοφού Σολομώντα, «Καιρός παντί πράγματι», και φρόντιζε να περνάει όλες του τις στιγμές θεάρεστα και καρποφόρα. Μόνος του προσευχόταν και μελετούσε τον Λόγο του Θεού. Σε επικοινωνία με άλλους, προσπαθούσε ή να ωφεληθεί ή να ωφελήσει για χάρη της αιωνίου σωτηρίας. Δεν έπαυσε ούτε στιγμή να φοβείται τον κίνδυνο της καινοδοξίας που γεννιέται από τον έπαινο των ανθρώπων και εφρόντιζε να τον αποφεύγει με το να κρατάει τις αρετές του μυστικές εν το κρυπτό. Δεν ξεχνούσε ποτέ ότι εκείνοι που γοητεύονται από τον έπαινο και τον επιζητούν, πολύ λίγο κέρδος έχουν από τους σκόπους τους. Γιατί η καινοδοξία σκορπίζει τον καρπό όλων των αρετών. Ο Παΐσιος εκοιμήθη κατά πάσα πιθανότητα το 400 μετά Χριστόν σε ηλικία 100 ετών. Οι μοναχοί, πνευματικά του τέκνα, ενταφίασαν με τιμές στο σώμα του και η Αγία Ψυχή του ανέβηκε στον ουρανό για να λάβει τον Στέφανο της δόξης από τα χέρια του Κυρίου. Από τότε ο Όσιος Παΐσιος τιμάται σε όλη την Εκκλησία του Χριστού. Επωνομάζεται Μέγας επειδή απόκτησε μεγάλες αρετές και έλαβε μεγάλα χαρίσματα. Στον ουρανό αυξήθηκαν όλα τα χαρίσματα που είχε στην επίγεια ζωή του και ιδίως η παρησία του. Αν τότε ο Κύριος δεχόταν όλα τα αιτήματά του, πόσο πιο πολύ τώρα που είναι στη δόξα του. Έτσι ο Όσιος Παΐσιος εξακολουθεί να ευεργετεί πολυτρόπως εκείνους που τον επικαλούνται θαυματουργώντας για χάρη τους. Το ιερό του Λείψανο σώζεται ακέραιο στην Ιερά Μονή της ερήμου της Νητρίας στην Αίγυπτο που τιμάται επωνόματί του, δηλαδή στην Ιερά Μονή του Οσίου Παϊσίου. Η μονή αυτή είναι σήμερα μια από τις μεγαλύτερες μονές της Αιγύπτου. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό και με τη σημερινή μας εκπομπή ολοκληρώθηκε εκ μέρους μας η παρουσίαση του βίου του Οσίου Παϊσίου.

0: Η Θεοτόκος κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά γίνεται το μεθόριο της κτιστής και ακτής του φύσεως στο ενδιάμεσο μεταξύ Θεού και κτισμάτων. Έτσι, όλες οι προσευχές και οι δεήσεις μεταφέρονται από αυτήν ως μεσήτριας στο Θεό. Αλλά και όλες οι δωρεές και οι χάρετες του Θεού κατεβαίνουν στα κτίσματα διαμέσου αυτής. Λέγει σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Βλέπετε όλη την κτίση να δοξολογεί αυτή την αεπάρθενη και όχι μόνο στο παρελθόν αλλά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μπορούμε από αυτό να καταλάβουμε ότι ούτε εκείνη δεν θα σταματήσει ποτέ σε όλους τους αιώνες να ευεργετεί όλη την κτίση. Δεν εννοώ δε μόνο τη δική μας αλλά και αυτές τις άειλες και υπερφυείς ταξιαρχίες. Μόνο αυτή είναι μεθόριο της κτιστής και άκτης της φύσεως και κανείς δεν θα μπορούσε να έρθει προς το Θεό εκτός αν καταβγαστεί αληθινά από την θεόλαμπρη αυτή λιχνία. Όπως λοιπόν, αφού μόνο δι' αυτής ο Θεός επεδήμησε προς εμάς, εφανερώθηκε επί της γης και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, ενώ πριν από αυτήν ήταν αθέατος επί της γης, τον μελλοντικό ατελεύθητο αιώνα, κάθε πρόοδος θείας φωτοφανίας και κάθε αποκάλυψη θείων μυστηρίων και κάθε πνευματικό χάρισμα, χωρίς αυτήν είναι για όλους αδύνατο. Αυτή δε, δεχομένη πρώτη το πλήρωμα της χάριτος αυτού που γεμίζει τα σύμπαντα με την παρουσία του, το καθιστά χωρητό σε όλους, κατανέμοντας τον καθένα κατά την δύναμή του, σύμφωνα με την αναλογία και το μέτρο της καθαρότητός του, ώστε αυτή να είναι ταμείο και διαχειριστής του πλούτου της θεότητος. Επειδή δε στους ουρανούς είναι και τούτο αιώνιος θεσμός, το να μετέχουν δηλαδή του Θεού δια των μεγαλύτερων οι μικρότεροι, μεγαλύτεροι δε από όλους είναι οι Παρθενωμήτων, διαμέσου αυτής θα μετάσχουν, όσοι βέβαια μετάσχουν, του Θεού και εμνήσουν μετά τον Θεό όσοι υμνούν τον Θεό. Αυτή είναι και τον πριν από αυτήν αιτία και τον μετά από αυτήν προστάτης και πρόξενος των αιωνίων. Αυτή είναι θέμα των προφητών, αρχή των Αποστόλων, εδραίωμα των μαρτύρων, βάσης και κρυπής των διδασκάλων. Αυτή είναι η δόξα των επιγής, η τερπνότης των ευρισκομένων στον ουρανό, το εγκαλόπισμα όλης της κτήσεως. Αυτή είναι αρχή και πηγή και ρίζα των απορρίτων αγαθών. Αυτή είναι κορυφή και τελείωσης κάθε Αγία. Μετά την ανάληψη του Σωτήρους Χριστού στους ουρανούς, η μητέρα του Κυρίου ήταν η μεγάλη παρηγοριά των Αγίων Αποστόλων και όλων αυτών που είχαν πιστέψει και ακολουθήσει τον Θείο Διδάσκαλο. Μας αναφέρει πάλι η Ιερά Παράδοση ότι όχι πολύ μετά την Αγία Κοιμησή της, όταν συγκεντρώνονταν οι Άγιοι Απόστολοι στο καθημερινό δείπνο και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθησέ μας», μια μέρα παρουσιάστηκε σε μερικούς η μητέρα του Κυρίου περικυκλωμένη από φωτεινούς αγγέλους και τους είπε «Χαίρετε, γιατί είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες». Τότε με τρόμο και χαρά φώναξε «Υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησέ μας». Τότε η χαρά των Αγίων Αποστόλων ήταν μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η ελπίδα όλων των χριστιανών, γνωρίζοντας την υπόσχεση αυτή της μητέρας του Κυρίου. Η μητέρα του Κυρίου μας υποσχέθηκε ότι είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Εκείνη κρατεί την υπόσχεσή της και εμείς τη συναντάμε παντού κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής μας. Ο χριστιανικός κόσμος είναι γεμάτος από εκκλησίες αφιερωμένες στη μητέρα του Κυρίου και αναρρύθμιτες είναι οι θαυματουργές εικόνες που παρέχουν άφθονα τις πολλές χαριτές της στους χριστιανούς που την πλησιάζουν με πίστη και ευλάβεια. Γι' αυτό, καρπός ευγνωμοσύνης, τα πιο όμορφα λόγια που έχουν βγει από την ανθρώπινη γλώσσα αφιερώθηκαν στη μητέρα του Κυρίου. Η Βασίλισσα του Ουρανού και της Γης, τιμιωτέρα των Χειρουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, μητέρα του Φωτός, μητέρα της Προσευχής, πηγή του Ελέους, γοργοεπίκουος, τείχος απόρθητο και καταφυγή του κόσμου. Σήμερα που ο κόσμος εξόργησε τον δίκαιο κριτή με το πλήθος των αμαρτιών του και η μεγάλη οργή είναι έτοιμη να πέσει πάνω μας. Σήμερα που ο Σατανάς έλαβε μεγάλη εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Σήμερα που τα αδιέξοδα έχουν πληθυνθεί και η σύγχυση έχει κυριαρχήσει. Σήμερα που η απελπισία και η απόγνωση πνίγει τις ψυχές. Δεν έχουμε άλλη καταφυγή, ούτε άλλη ακαταμάχητη ελπίδα από τα πανάγια χέρια της Παναγίας μας, που τα κρατά πάντα υψωμένα γονατιστεί μπροστά στον Υιό της για χάρη ημών των αμαρτωλών. Σε αυτήν λοιπόν να προστρέχουμε ακατάπαυστα και να της λέμε τα λόγια της παρακλήσεως. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, άναψε πολλά φώτα, κάλεσε τις συγγένειες και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπισε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματά της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσε τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλο και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. Αυτός ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, που διασώζει και τη συγκεκριμένη παράδοση, και ο δάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη, αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια, ενώ ύμνοι μυριάδων αγγέλων ακούγονταν. Όταν ήλθε η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε πομπή με κατεύθυνση το χωριό Γεθσημανή. Οι φανατικοί και αμετανόητοι Ιουδαίοι δεν άντεξαν μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα και όρμησαν με λύση εναντίον αυτού του ζωαρχικού σκηνώματος. Την ίδια όμως στιγμή τυφλώθηκαν όλοι, ενός δε καθώς επιχειρούσε να το ανατρέψει, του κόπηκαν τα χέρια. Όσοι από αυτούς μετανόησαν και ήρθαν σε επαφή με τα ρούχα της Θεοτόκου, θεραπεύτηκαν. Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι το θεομητουργικό τάφο της πρώτης ημέρας. Κατά θεία οικονομία έλειπε κάποιος Απόστολος, λένε για το Θωμά, ο οποίος όταν ήλθε ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο, είδαν μέσα μόνον τα εντάφια σπάργανα ως αψευδή μαρτυρία της μεταστάσεως. Με μεγάλη λοιπόν ευλάβεια και χαρά πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος στις 15 Αυγούστου όλα αυτά τα σεπτά γεγονότα. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέγει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Και εδώ έχουμε πέρασμα. Το πέρασμα της Μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι ένα όχι απλώς μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτο.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

εργάσω την σωτηρίαν εν μέσω της γης, ο κτίστης είναι ασωθόμεν. Εκουσίως ξύλο ανεσταύρωσε, η ΕΔΕΜ κλειστή

0: πάσα ανεόγνητο. Τα άνω, τα κάτω, οι κτήσεις, τα έθνη πάντα, σωθέντα προσκυνούσισε. Καλώς ορίσατε, αγαπητοί αδελφοί, καλώς ανταμώνουμε, καλώς βρισκόμαστε και ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό για αυτή μας και πάλι την συνάντηση. Διότι όπως έχουμε ξαναπεί, ο Θεός λοιπόν μας χαρίζει και αυτήν την ευλογία κάθε φορά να βρισκόμαστε εδώ, να ανταμώνουμε, να συμπροβληματιζόμαστε και πιστεύω να ωφελούμαστε. Και σήμερα προχωρούμε με τι άλλο, με το Μεγάλο Κανόνα. Βρισκόμαστε στην τέταρτη οδή του Μεγάλου Κανόνος και επιλέξαμε για όλους εσάς το τροπάριο που μόλις σας ανέγνωσα. «Ηργάσω την σωτηρίαν εν μέσω της γης, ο κτίστης είναι σωθόμεν. Εκουσίως ξύλο ανεσταύρωσε, η εδέμ κλειστήσα ανεόγνητο. Τα άνω, τα κάτω, οι κτίσεις, τα έθνη πάντα, σωθέντα προσκυνούσισε. Έφερες τη σωτηρία, σύ, ο κτίστης, φανερά στο κέντρο της γης, την Ιερουσαλήμ, για να σωθούμε. Εκούσια σταυρώθηκες πάνω στο ξύλο. Η εδέμ που ήταν κλεισμένη ανοίχτηκε. Τα ουράνια, τα επίγεια, η κτήση, όλα τα έθνη σώθηκαν και σε προσκυνούν». Θα έχουμε ακούσει στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ψάλετε αυτό που λέει «Ο δε Θεός ημών βασιλεύς προαιώνων ηργάσατο σωτηρίαν εν μέσω της γης». Στη φράση αυτή «εν μέσω της γης» που μνημονεύει εδώ και ο Ιερός Υμνογράφος, ο συγγραφέας του Μεγάλου Κανόνος, Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, οι ερμηνευτές δίνουν διπλή ερμηνεία. Σύμφωνα με την πρώτη, τα Ιεροσόλυμα και μάλιστα ο Γολγοθάς, πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Κύριος μας, κατέχουν γεωγραφικά το κέντρο της γήινης επιφάνειας. Είναι ο ομφαλός της γης. Κατά τη δεύτερη, η φράση σημαίνει φανερά η σωτηρία, δηλαδή που με τη θυσία του χαρίζει ο Χριστός, να γίνει ακουστή και να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους. Επίσης, βλέπουμε στο τροπάριο αυτό ο υμνογράφος με τόνο θριαμβευτικό να απαριθμεί τα σωτηριώδη αποτελέσματα που πήγασαν από την σταυρική θυσία του Κυρίου μας. Όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα, αφού θα κάνουμε λόγο για τη σταυρική θυσία του Κυρίου μας και για όλες εκείνες τις ευλογίες που απορρέουν από αυτήν. Ο Κύριος μας σταυρώθηκε εν μέσω της γης, στα Ιεροσόλυμα, που πλέον από τότε και για πάντα έγιναν και είναι και υπάρχουν ως η ευλογημένη εκείνη πόλη, στην οποία παίχτηκε, να το πω έτσι απλά, διαδραματίστηκε καλύτερα το έργο της σωτηρίας μας. Η σταυρική θυσία του Κυρίου μας ήταν αναγκαιότατη για να μπορέσουμε να λυτρωθούμε από την αμαρτία, το διάβολο και τον θάνατο. Βέβαια δεν το λέω αυτό όπως το λένε, συνηθίζουμε μάλλον να το λένε οι Ρωμαιοκαθολικοί. Τι λένε οι Ρωμαιοκαθολικοί, πως ο Χριστός μας σταυρώθηκε για να εξευμενήσει, για να χαλαρώσει θα λέγαμε τον θυμωμένο Θεό, ο οποίος Θεός είχε θυμώσει εναντίον μας εξαιτίας του δρόμου της αμαρτίας που επιλέξαμε. Δεν το λέω με αυτή την έννοια, αλλά το λέω με ποια έννοια. Ο Χριστός μας έπρεπε να σταυρωθεί για εμάς, να περάσει από τον θάνατο για να μας λυτρώσει και να μας ελευθερώσει από τα δεσμά του θανάτου. Ο θάνατος επήλθε στη ζωή μας ως αποτέλεσμα της διαδικασίας της αμαρτίας. Επομένως, έπρεπε ο Χριστός μας να πεθάνει για να μας σώσει από τον θάνατο. Για να δούμε όλα αυτά, πρέπει να επιστρέψουμε ή μάλλον να κοιτάξουμε πολύ πίσω στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα στην αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου, για να διαπιστώσουμε και να ερμηνεύσουμε καλύτερα όλα αυτά τα γεγονότα της θυσίας του Κυρίου, τα οποία μπορεί να συνέβησαν στην Καινή Διαθήκη, όμως έχουν την αρχή τους και την αφετηρία τους στην Παλαιά Διαθήκη και κυρίως στο γεγονός της παρακοής μας. Ο θάνατος λοιπόν προήλθε από ένα ξύλο, από το ξύλο εκείνο του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού, όπως συνηθίσαμε να το λέμε. Μέσα στον παράδεισο ο άνθρωπος, ενώ είχε λάβει εντολή από τον Θεό να μην πλησιάσει αυτό το δέντρο, να μην πλησιάσει αυτό το ξύλο, ο άνθρωπος δεν άκουσε, παρήκουσε την εντολή του Θεού και όχι μόνο πλησίασε το δέντρο αυτό, αλλά άπλωσε το χέρι του και γεύτηκε τον απαγορευμένο καρπό. Όπως έχουμε ξαναπεί, ο καρπός αυτός δεν διέφερε από τους καρπούς των άλλων δένδρων. Απλά εκείνο που τον καθιστούσε τόσο επικίνδυνο, να το πω έτσι, ήταν η ρητή εντολή του Θεού. Ο Θεός είχε πει στον άνθρωπο μην φάτε από αυτό τον καρπό, διότι όποια μέρα φάτε από αυτή την μέρα θα αρχίσετε να πεθαίνετε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος παρήκουσε την εντολή του Θεού και γεύτηκε τον απαγορευμένο καρπό, αμέσως έπεσε στην αμαρτία και η αμαρτία είχε τραγικά αποτελέσματα. Χάσαμε τον παράδεισο, απολέσαμε την κοινωνία με τον Θεό, την θεοκοινωνία. Ο άνθρωπος πριν πέσει στην αμαρτία είχε άμεση επαφή και επικοινωνία με τον Θεό. Αρχίσαμε να φθυρόμαστε, να αρρωσταίνουμε και να πεθαίνουμε. Η λύτρωσή μας προήλθε από ένα άλλο ξύλο, το ξύλο του Σταυρού. Από ξύλο πέσαμε στην αμαρτία, από ξύλο λυτρωθήκαμε. Το ένα ξύλο μας οδήγησε στον θάνατο και στην φθορά, το άλλο μας οδήγησε στην ζωή και στην αφθαρσία. Για να αρχίσουμε λοιπόν, αφού είδαμε την αφετηρία των πραγμάτων, να δούμε τα σχετικά με τον Τίμιο Σταυρό και με την θυσία του Κυρίου μας. Θα ήθελα να αναφέρω τούτη τη στιγμή στην αγάπη σας την παράδοση της Αγίας μας Εκκλησίας σχετικά με την ιστορία του Σταυρού του Κυρίου μας. Δεν ξέρω αν την γνωρίζετε, είναι όμως μια πάρα πολύ όμορφη παράδοση που δένει, επιτρέψτε μου να πω, τα γεγονότα μεταξύ τους. μετά την καταστροφή των Σοδόμων και της Γομόρας, ο Λότ με τις δύο θυγατέρες του κατοίκησαν στην πόλη Σιγόρ. Να θυμίσω εδώ πως η γυναίκα του δεν υπάρχει πλέον, διότι έμεινε στήλη άλατος. Το βράδυ λοιπόν οι κόρες του μέθησαν τον Λότ και κοιμήθηκαν μαζί του, με αποτέλεσμα να συλλάβουν και να γεννήσουν αγόρια. Η πρώτη τον Μωάβ και η δεύτερη τον Αμάν. Όταν συνήλθε ο Λότ και κατάλαβε το φοβερό αμάρτημα της αιμομιξίας, πήγε στον θείο του τον Αβραάμ και του ανέφερε το γεγονός. Ο Αβραάμ όταν άκουσε τον Λότ, καταρχάς τον άκουσε προσεκτικά, τότε προέβησε μία ενέργεια, σε μία κίνηση. Του έδωσε τα τρία ραβδιά που του είχαν χαρίσει οι τρεις άγγελοι που φιλοξένησε. Όπως ξέρουμε, οι τρεις άγγελοι συμβολίζουν την Αγία Τριάδα. Και του είπε να τα φυτέψει. Του εξήγησε δε πως όταν ανθίσουν τα ραβδιά αυτά, τότε ο Θεός θα συγχωρέσει την αμαρτία του. Γι' αυτό έπρεπε να τα ποτίζει με νερό που θα έφερνε, που θα κουβαλούσε από τον Ιορδάνη ποταμό. Με μία προϋπόθεση βέβαια. Αν κάποιος του ζητήσει νερό, να του δώσει και το υπόλοιπο να το χύσει. Ο Λότ λοιπόν άκουσε τη συμβουλή του θείου του Αβραάμ, φύτεψε τα τρία ραβδιά και επί 40 ολόκληρα χρόνια τα πότιζε με νερό που έφερνε από τον Ιορδάνη ποταμό. Είναι μακρινή η απόσταση για όσους ξέρουν. Πολλές φορές όμως ο διάβολος παρουσιαζόταν μπροστά του υπό μορφή ανθρώπου και του ζητούσε νερό, με αποτέλεσμα να κατορθώσει να ποτίσει τα ραβδιά μόνο 3 φορές. Τα 3 ραβδιά παρόλα αυτά ρίζωσαν και έγιναν ένα πελώριο δέντρο με 3 διαφορετικά κλονάρια από πεύκο, κέδρο και κυπαρίσι. Όταν ο Σολομώντας έκτιζε τον περίφημο ναό στα Ιεροσόλυμα, έκοψε το πελώριο τρισύνθετο δέντρο που είχε φυτέψει ο Λότ για να το χρησιμοποιήσει στην στέγη του ναού. Οι εργάτες έκοψαν λοιπόν τις διαστάσεις που ήθελαν. Όταν όμως το ανέβαζαν στο σημείο που είχαν μετρήσει, το ξύλο ήταν κοντό. Το κατέβαζαν και το μετρούσαν και το έβρισκαν ακριβώς στα μέτρα που ήθελαν. Πάλι το ανέβαζαν στο σημείο που ήθελαν και πάλι αυτό ήταν κοντό. Το ξαναμετρούσαν και το έβρισκαν πάλι στα μέτρα που ήθελαν. Τότε λοιπόν το ονόμασαν καταραμένο ξύλο. Και ο Σολομώντας έδωσε εντολή να το τοποθετήσουν στην κεντρική είσοδο, ώστε όλοι όσοι έμπαιναν στο ναό να το πατούν και να το ατιμάζουν. Όταν τώρα ήρθε η ώρα να σταυρώσουν τον Χριστό, οι Εβραίοι πήραν το καταραμένο ξύλο και κατασκεύασαν το σταυρό του Χριστού, ώστε σταυρώνοντάς τον σε αυτό να αυξάνει και να μικραίνει, κάνοντας πιο επώδυνο το μαρτύριο του Κυρίου. Όσοι αδελφοί έχουν πάει στα Ιεροσόλυμα και έχουν επισκεφθεί την Μονή του Τιμίου Σταυρού, εκεί εικονίζεται το γεγονός αυτό όπως το περιγράψαμε μόλις τώρα. Αυτή λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, είναι η ιστορία του τρισύνθετου ξύλου, του ξύλου του σταυρού. Αυτό το ξύλο, το καταραμένο ξύλο, χρησιμοποίησαν οι Εβραίοι όταν σταύρωσαν τον Κύριό μας. Και είδαμε γιατί το έκαναν αυτό. Διότι το ξύλο αυτό είχε την ιδιότητα άλλοτε να μεγαλώνει και άλλοτε να μικραίνει. Επομένως πίστεψαν πως σταυρώντας σε αυτό τον Χριστό, ο σταυρός θα μεγαλώνει και θα μικραίνει, κάνοντας πιο αφόρητο το μαρτύριό του, όπως εξάλλου είπαμε και πριν. Θα ήθελα τώρα να επιχειρήσουμε κάτι πολύ σπουδαίο. Να συγκρίνουμε, θα ήθελα, τα δύο αυτά ξύλα. Το ξύλο εκείνο του παραδείσου, από το οποίο προκλήθηκε όλο αυτό το κακό, και το ξύλο του σταυρού. Το ξύλο εκείνο της γνώσεως, το ξύλο του παραδείσου, μας έφερε θάνατο, ενώ το ξύλο του σταυρού μας χάρισε αθανασία. Το παλιό εκείνο ξύλο μας έβγαλε από τον παράδεισο, το ξύλο του σταυρού του Κυρίου μας μας οδήγησε και πάλι στον παράδεισο. Εκείνο το ξύλο μας τιμώρησε για την αμαρτία μας, τούτο το ξύλο του σταυρού μας χαρίζει λύτρωση, ζωή, αυθαρσία, γίνεται ο πλέον φανερός τρόπος για να δείξει ο Θεός μας σε όλους εμάς πόσο πολύ μας αγαπάει, πόσο πολύ ανοίγει την αγκαλιά του για όλους εμάς. Με τη σταυρική θυσία του Κυρίου μας, αγαπητοί φίλοι μου και αδελφοί μου, καταργήθηκε ο πολυχρόνιος πόλεμος του Θεού και του ανθρώπου. Ο Θεός βέβαια δεν πολεμάει ποτέ τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος πολέμησε τον ίδιο τον Θεό του με την ανταρσία της αμαρτίας. Με το σταυρό λοιπόν ο Θεός κατήργησε αυτόν τον πολυχρόνιο πόλεμο, αυτήν την έχθρα που υπήρχε ανάμεσα σε μας και τον Θεό, με υπετιότητα πάντοτε δική μας. Για να δούμε τι άλλο μας χάρισε, ποια άλλη ευλογία μας δώρησε η σταυρική θυσία του Χριστού μας. Καταργήθηκε επίσης η κατάρα που μας τυραννούσε. Όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό, δεν χρειάζεται να πάθει κάποιο άλλο κακό, είναι καταραμένος. Η σταυρική θυσία του Κυρίου μας μας δίνει και πάλι την ευκαιρία να επιστρέψουμε κοντά στον Θεό μας. Είναι μεγάλη ευλογία αυτό. Εάν δεν σταυρωνόταν ο Κύριός μας, δεν είχαμε τρόπο, δεν υπήρχε δρόμος επιστροφής. Με τον σταυρό του ο Κύριός μας μας δίνει και πάλι την ευκαιρία να μπορούμε και τη δυνατότητα να μπορούμε να επιστρέφουμε κοντά στον Θεό. Επίσης, με την σταυρική θυσία του Χριστού μας καταλύθηκε το τυραννικό κράτος του διαβόλου. Όπλον κατά του διαβόλου, των σταυρών σου ημίν δέδοκας, λέει ένας ωραίος ύμνος του πλαγίου τετάρτου ήχου. Ο διάβολος πραγματικά καταλύθηκε και αυτός, και όλη η εξουσία του και όλη η δύναμή του. Πώς? Με τον Σταυρό και την Ανάσταση. Ο Σταυρός πάντοτε προμηνύει Ανάσταση. Ο Σταυρός είναι σύμβολο Αναστάσεως. Επίσης, με την σταυρική θυσία του Χριστού μας αρπάχτηκαν οι άνθρωποι από το στόμα του διαβόλου. Ο διάβολος ήταν έτοιμος να μας καταπιεί. Με τη θυσία του Χριστού μας όμως ξεδοντιάστηκε ο διάβολος και έτσι δεν μπόρεσε να μας προξενήσει κακό κανένα, αλλά η θυσία του Κυρίου μας μας γλίτωσε και από τα κοφτερά του δόντια και από τα γαμψά του νύχια. Επίσης, με την σταυρική θυσία του Χριστού μας επήλθε συμφιλίωση ανθρώπου και Θεού. Γίναμε και πάλι φίλοι. Όχι μόνο επιστρέφουμε κοντά στον Θεό, αλλά γινόμαστε πάλι φίλοι μαζί Του. Λέει ένας ωραίος ύμνος της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής: «Ύπλωσας τα σπαλά μας και ίνωσας τα το πριν διεστώτα. Άπλωσες, λέει Χριστέ μου, τα χέρια σου και ένωσες τις δύο, θα το πω έτσι απλά εγώ, εχθρικές πλευρές. Ένωσες πάλι τον Θεό με τον άνθρωπο, γεφύρωσες το μεγάλο χάσμα που είχε επιφέρει η αμαρτία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, ανάμεσα δηλαδή στον Θεό και τον άνθρωπο. Ο Σταυρός του Κυρίου μας προσφέρει συμφιλίωση δική μας με τον Θεό. Επίσης, με την σταυρική θυσία του Κυρίου μας, ο ουρανός γίνεται και πάλι βατός για όλους μας. Ενώ δεν υπήρχε περίπτωση, δεν υπήρχε περιθώριο να ξαναβρεθούμε στην χαμένη μας πατρίδα που είναι ο παράδεισος, που είναι ο ουρανός, με το σταυρό του Κυρίου μας μας δίδεται και πάλι αυτή η μεγάλη, αυτή η τεράστια ευλογία. Ακόμα με την σταυρική θυσία του Κυρίου μας ο άνθρωπος συμφιλιώθηκε με τους αγγέλους και ενώθηκε με αυτούς. Όλος ο ουράνιος κόσμος είχε γίνει εχθρικός προς εμάς, εμείς φταίμε βέβαια γι' αυτό, εξαιτίας της αμαρτίας μας. Με την σταυρική θυσία του Κυρίου μας όλα ξαναγίνονται πλέον φιλικά και μπορεί ο άνθρωπος να ενώνεται και πάλι με τους Αγίους Αγγέλους. Και όπως λένε πάλι οι πατέρες μας, τελευταία ευλογία της σταυρικής θυσίας του Κυρίου μας είναι ότι καταστράφηκε το κλειδί του Άδη. Ο διάβολος δηλαδή πλέον δεν μπορεί να μας δέσει, δεν μπορεί να μας κρατήσει δέσμιος, δεν μπορεί να βάλει λουκέτο σε εμάς κρατώντας μας κοντά του για πάντα. Ο Κύριος μας γκρέμισε την πόρτα του Άδη, του βασιλείου δηλαδή του διαβόλου, και πλέον είμαστε ελεύθεροι και έχουμε, ξαναλέω, την δυνατότητα να σωθούμε και να ανέβουμε στον ουρανό, στη χαμένη μας πατρίδα που είναι ο Παράδεισος. Ο Σταυρός, σας είπα και πριν, είναι εκείνο το σπουδαίο, το ανίκητο, το παντοδύναμο όπλο που μας χάρισε ο Χριστός μας. Αποτελεί το σύμβολο της ελευθερίας μας. Όποιος φέρει επάνω του το σταυρό με πίστη, ως όπλο πνευματικό, αυτός μπορεί να αποκρούσει και να αντικρούσει και να αντιπαλέσει τον διάβολο. Αν φέρουμε τον σταυρό επάνω μας, αγαπητοί αδελφοί, ως κόσμημα ή για επίδειξη, τότε ο σταυρός αυτός δεν έχει καμία ισχύ και δεν επιφέρει κανένα πνευματικό όφελος σε μας. Αν όμως, επαναλαμβάνω, φέρουμε τον σταυρό ως πνευματικό όπλο, τότε είμαστε οχυρωμένοι, ταμπουρωμένοι και παντοδύναμοι πνευματικά. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας συμβουλεύει κάτι πολύ πρακτικό και βασικό και όμορφο. Λέει, πριν κάνουμε με τα χέρια μας το σταυρό μας, πριν σχηματίσουμε τον σταυρό μας, το σημείο του σταυρού επάνω μας, να τον κάνουμε νοητά. Τότε ο διάβολος δεν μπορεί να μας πλησιάσει. Και το σπουδαιότερο που επισημαίνει εδώ ο Ιερός Πατήρ είναι το να κάνουμε τον σταυρό μας με πίστη. Όχι έτσι ασυναίσθητα, όπως παρατηρούμε πολλές φορές πολλούς ανθρώπους να σχηματίζουν τον σταυρό επάνω τους. Ο σταυρός είναι μεγάλο όπλο, ξαναλέω. Όταν τον σχηματίζουμε επάνω στο σώμα μας όπως πρέπει, με τάξη, με ευλάβεια και με πίστη, κατοχυρωνόμαστε πνευματικά. Ο διάβολος δεν μπορεί να επέμβει και να μας πειράξει. Και εδώ βέβαια ραδιοφωνικά είναι πολύ δύσκολο, θα έπρεπε να με βλέπετε καλύτερα, αλλά πιστεύω θα το πω όσο πιο απλά μπορώ για να συνειδητοποιήσετε καλύτερα αυτό που θέλω να σας αναφέρω. Θα αναφερθώ στο πώς κάνουμε το σταυρό μας, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτονόητα σήμερα. Ενώνουμε τα τρία πρώτα μας δάχτυλα, τον αντίχειρα, τον δείχτη και το μεσαίο δάχτυλο. Τρία δάχτυλα. Και τα υπόλοιπα μας δύο δάχτυλα τα κολλάμε κάτω στην παλάμη μας και φέρνουμε το χέρι μας στο μέτωπό μας. Με αυτή μας την κίνηση δείχνουμε πως αφιερώνουμε όλες μας τις σκέψεις, τις ενθυμίσεις στον Θεό. Έπειτα κατεβάζουμε το χέρι μας στον χώρο της κοιλιάς μας, για να πούμε και πάλι πως αφιερώνουμε στον Θεό όλα μας τα συναισθήματα. Έπειτα μεταφέρουμε το χέρι μας στον δεξιό ώμο και μετά στον αριστερό ώμο, σχηματίζοντας έτσι το σημείο του σταυρού και λέγοντας πως αφιερώνουμε στον Θεό και όλες μας τις ενέργειες. Δεν είναι τυχαίο το σχήμα του σταυρού και ο τρόπος που σχηματίζουμε τον σταυρό επάνω μας. Και θα σας παρακαλέσω πολύ να κάνουμε ένα και καλό σταυρό, όχι πολλούς σαν να παίζουμε μπουζούκι. Ξαναθυμίζω στην αγάπη σας αυτό που μας επισήμανε ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο σταυρός μας πρέπει να γίνεται με πίστη και με ευλάβεια. Όχι έτσι, πρόχειρα και επιφανειακά. Ο σταυρός του Κυρίου μας δεν είναι τυχαίο πράγμα, ξανααναφέρω στην αγάπη σας, γι' αυτό και θα προηγηθεί της Δευτέρας Παρουσίας. Ο Κύριος μας, όταν ρωτήθηκε πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, ενώ σαν Θεός ήξερε, σαν άνθρωπος αγνοούσε, δεν θέλησε ωστόσο να αποκαλύψει στους ανθρώπους και είπε «Δεν ξέρω». Όμως δεν άφησε τελείως αμαρτύρητη την Δευτέρα του Παρουσία. Τι μας είπε? Πως θα προηγηθούν κάποια γεγονότα τα οποία θα σημάνουν την έλευσή του. Ποια είναι αυτά? Αναφέρονται στο Ιερό Ευαγγέλιο. Θα γίνουν, λέει, εδώ και εκεί σεισμοί, πλημμύρες, πόλεμοι, θα υπάρξει ακαταστασία επάνω στη γη και στις ανθρώπινες σχέσεις, θα σκοτιστεί ο ήλιος και η σελήνη. Και το τελευταίο, θα φανεί, λέει, το σημείο του Υιού του ανθρώπου, δηλαδή τι? Ο τίμιος σταυρός στον ουρανό. Και τότε θα έλθει ο δίκαιος κριτής για να αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πως αν κάποιος μας κοροϊδεύει επειδή κάνουμε το σταυρό μας και επειδή λατρεύουμε και προσκυνάμε τον σταυρωμένο Χριστό μας, να του πούμε με δυνατή φωνή και με μεγάλη πίστη πως εμείς θα συνεχίσουμε να προσκυνούμε και δεν θα πάψουμε ποτέ να προσκυνούμε τον εσταυρωμένο Κύριό μας. Και αν εκείνος συνεχίσει να μας πικάρει και να μας ειρωνεύεται, τότε λέει ο Ιερός Χρυσόστομος να πάψουμε να λέμε κάτι σε Αυτόν, παρά πρέπει να κλάψουμε, διότι ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε μεγάλη πλάνη. Ο Κύριός μας θυσιάστηκε, αγαπητοί αδελφοί, επάνω στο Σταυρό για όλους εμάς. Πέθανε επάνω στο Σταυρό για την αγάπη τη δική μας. Προσέξτε όμως κάτι εδώ. Έχουμε πει και ξέρουμε πως ο Χριστός μας ήταν θεάνθρωπος. Και τώρα λέμε πως πέθανε επάνω στο Σταυρό για εμάς. Μην βάλουμε στο μυαλό μας και πούμε πως πέθανε ο Θεός Χριστός επάνω στο Σταυρό. Ένας Θεός δεν πεθαίνει ποτέ, γι' αυτό είναι και Θεός. Επομένως επάνω στο Σταυρό θυσιάστηκε και πέθανε ο Χριστός μας ως άνθρωπος. Και ο θάνατος του αυτός έγινε τελικά θάνατος του ίδιου του θανάτου. Ο θάνατος του Κυρίου μας κατάφερε να νεκρώσει τον ίδιο τον θάνατο. Όπως έχω ξαναπεί και άλλες φορές, θα το επαναλάβω και σήμερα χωρίς να θέλω να σας κουράσω, αγαπητοί αδελφοί, ο θάνατος του Κυρίου μας απετέλεσε τη ληξιαρχική πράξη θανατώσεως του θανάτου. Ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι εδώ θα μας συμβουλεύσει και θα πει να μην κρεμάμε πάνω μας ή στα μικρά παιδιά μας φυλαχτά ή ματάκια ή μπλε χαντρούλες ή άλλα τέτοια παρόμοια μπιχλιμπιδάκια, θα τα πω εγώ, αλλά το Σταυρό του Κυρίου μας. Καμία δύναμη δεν έχουν ούτε τα φυλαχτά, ούτε τα ματάκια, ούτε οι χάντρες οι μπλε, παρά μόνο ο Σταυρός του Κυρίου μας. Και όταν λέω τα φυλαχτά, αναφέρομαι σε εκείνα τα αυτοσχέδια φυλαχτά που ο καθένας με προλήψεις και δυσιδαιμονίες κατασκευάζει και νομίζει πως αυτά θα τον σώσουν. Τα φυλαχτά που παίρνουμε από τα μοναστήρια μας βεβαίως έχουν ευλογία και δύναμη και καλό θα είναι να τα έχουμε πάνω μας. Όμως πάνω απ' όλα, πάνω μας πρέπει να έχουμε τον Σταυρό, να τον φοράμε στο στήθος μας, εκεί όπου μας τον φοράει η Εκκλησία όταν μας βαφτίζει. Προς Θεού, τον Σταυρό δεν τον κάνουμε σκουλαρίκι, ούτε τον κάνουμε τατουάζ. Έχω δει πολλούς ανθρώπους να έχουν κάνει τον Σταυρό τατουάζ επάνω στο σώμα τους. Αυτό είναι ασέβεια και είναι αμαρτία και είναι προσβολή του ιερού αυτού συμβόλου. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος πως είναι ανάγκη να φέρουμε τον Σταυρό ως ασπίδα προστασίας. Προτού μάθουμε στα παιδιά μας να κάνουν το Σταυρό τους, να τα σταυρώνουμε εμείς οι ίδιοι. Υπήρχε παλαιά αυτή η συνήθεια, όταν το παιδί έφευγε για τη δουλειά ή για το στρατό ή για τον πόλεμο, η μητέρα το σταύρωνε. Και αυτός ο σταυρός πολλές φορές προφύλαξε πολλά παιδιά από το κακό και από τον θάνατο. Και μέχρι σήμερα κάποιοι άνθρωποι ευλαβίας κάνουν το σημείο του Σταυρού σε αγαπημένα πρόσωπά τους που πρόκειται να ταξιδέψουν ή πρόκειται να υποβληθούν σε κάποια εγχείρηση, σε κάποια δοκιμασία όταν βρίσκονται, και αυτή η σταύρωση, αυτή η ευλογία που τους παρέχουν είναι μεγάλο πράγμα. Βέβαια είναι άλλο η ιερατική ευλογία, άλλο η ευλογία ενός απλού ανθρώπου. Όμως να το κάνουμε αυτό, αγαπητοί μου. Να σταυρώνουμε τους ανθρώπους μας, το μαξιλάρι μας πριν κοιμηθούμε, τα μικρά μας τα παιδιά όταν κοιμώνται, όταν φεύγουν για το σχολείο, όταν έχουν κάποια δυσκολία, όταν τα βλέπουμε και είναι αλλοπρόσαλα μέσα σε αυτό το αλλοπρόσαλο πνεύμα της εποχής μας και του κόσμου που ζούμε, να τα σταυρώνουμε. Ο σταυρός ηρεμεί, γαλινεύει, μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Η μία θυσία του Χριστού μας προσφέρεται σε όλους και είναι αρκετή για να σώσει όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και ο Κύριός μας: «Ιεργάσω την σωτηρίαν εν μέσω της γης». Αυτό το «εν μέσω της γης», είπαμε και πριν, δηλώνει πως η σωτηρία που προέρχεται από την σταυρική θυσία του Κυρίου μας είναι καθολική, προσφέρεται σε όλους και είναι, είπαμε και τώρα, αρκετή για να σώσει ολόκληρο τον κόσμο και όλους τους ανθρώπους, όσοι βέβαια την προσκυνήσουν και την αποδεχτούν στην ζωή τους. Ξαναλέω και πάλι, η θυσία του Χριστού μας, η σταυρική του θυσία, δεν έγινε για να εξευμενήσει την οργή του Θεού, αλλά πρόκειται για μια εκούσια θυσία που προσφέρεται από αγάπη για όλους εμάς. Η θυσία του Κυρίου μας μας καλεί, αγαπητοί μου αδελφοί, σε σταυρωμένη ζωή. Ο σταυρός είναι η σφραγίδα της αγάπης του Θεού για τον κόσμο και τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να λέμε, και αυτό το έχω πει πολλές φορές, αλλά είναι ανάγκη να το επαναλάβω και τώρα, δεν μπορούμε να λέμε πως αγαπάμε τον άλλον όταν δεν θυσιαζόμαστε για αυτόν. Η πραγματική, η αληθινή, η βαθιά, η ουσιαστική αγάπη τελικά είναι θυσία. Αν η αγάπη μας δεν φτάνει στα όρια της θυσίας για τον άλλον, δεν είναι πραγματική αγάπη. Ο Χριστός μας λοιπόν μας είπε πως μας αγαπάει και μας το έδειξε πόσο μας αγαπάει. Πότε? Όταν ανέβηκε στον Σταυρό για χάρη μας. Δεν μας συγκινεί αυτό, αδελφοί μου? Αν δεν μας συγκινεί η σταυρική θυσία του Χριστού μας, μην περιμένουμε τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο δεν πρόκειται να μας συγκινήσει. Ο Σταυρός λοιπόν είναι η σφραγίδα της αγάπης του Χριστού μας. Η σταύρωση του Κυρίου μας είναι ένα ιστορικό γεγονός, όπως και η γέννησή του. Ο Κύριός μας είναι ιστορικό πρόσωπο. Δεν μπορεί κανείς αυτό να το αμφισβητήσει, αντιθέτως μαρτυρείται και από ανθρώπους που δεν πιστεύουν στον Χριστό. Η σταύρωση λοιπόν συνέβη, του Κυρίου μας εννοείται, επί Ποντίου Πιλάτου, όταν Ρωμαίος ηγεμόνας στην Παλαιστίνη, στα Ιεροσόλυμα, ήταν ο Πόντιος ο Πιλάτος. Το ομολογούμε αυτό και στο σύμβολο της πίστεως. Λέμε «Σταυρωθένταται υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου». Ο Χριστός μας σταυρώθηκε υπέρ ημών, για την χάρη την δική μας, για την αγάπη τη δική μας, για κανέναν άλλον λόγο. Πότε έγινε αυτό? Επί Ποντίου Πιλάτου, σε συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο λοιπόν η σταυρική θυσία του Κυρίου μας. Και τι επακολούθησε? και παθόντα και ταφέντα. Μετά τον Σταυρό του Κυρίου μας ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεώς μας πως ακολούθησε το πάθος του, ο ίδιος ο Σταυρός εξάλλου είναι το πάθος του Κυρίου και η ταφή του. Γιατί όλα αυτά αναφέρονται στο σύμβολο της πίστεως? Για να μας δείξουν, να μας δείξει το σύμβολο της πίστεως τι ο Θεός έκανε για μας. Ποιο είναι το έργο δηλαδή της Θείας Οικονομίας για την σωτηρία μας? Θα το πω πιο απλά. Ένας παντοδύναμος τέλειος Θεός ήλθε εδώ στη γη, έγινε μικρός και ταπεινός άνθρωπος και κρεμάστηκε πάνω στο Σταυρό για την αγάπη μας και πέθανε πάνω στο Σταυρό για την αγάπη μας και καταδέχτηκε να μπει σε ένα σκοτεινό τάφο για την αγάπη μας. Όλα τα μετήλθε ο Χριστός για την αγάπη την δική μας. Και αυτό ακόμα δεν μας συγκινεί, αγαπητοί αδελφοί. Αλίμονό μας, τι λόγο θα δώσουμε στον Θεό? Έπαθε ο Κύριός μας επάνω στο Σταυρό ως άνθρωπος. Η θεότητα έμεινε απαθής. Ετάφη ο Κύριός μας και έμεινε στον τάφο το σώμα του μαζί με την θεότητα, η δε ψυχή του κατέβηκε στον Άδη μαζί πάλι με την θεότητα. Ξαναλέω εδώ και ξανατονίζω πως τον Σταυρό, το πάθος, την ταφή, την υπέστη ο άνθρωπος Χριστός, όχι ο Θεός Χριστός. Ο Ιερός Δαμασκηνός, για να μας δείξει πως η θεότητα έμεινε απαθής και αδιαλόβητη από όλη αυτή την διαδικασία, χρησιμοποιεί δύο ωραία παραδείγματα. Έχουμε, λέει, ένα δέντρο και πάμε μια ηλιόλουστη μέρα να κόψουμε το δέντρο αυτό, γιατί θέλουμε να έχουμε ξύλα για το τζάκι μας, γιατί μας εμποδίζει, τέλος πάντων για κάποιο λόγο. Ενώ ο ήλιος πέφτει επάνω στο δέντρο, όταν κόβουμε το δέντρο δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ή να πούμε πως κόψαμε μαζί και τον ήλιο που πέφτει πάνω στο δέντρο. Ο ήλιος μένει απαθής. Το δέντρο κόβεται. Και το άλλο παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Ιερός Δαμασκηνός. Έχουμε, λέει, ένα πυρωμένο σίδερο. Αυτό το σίδερο που το έχουμε στην φωτιά, ξαφνικά το βγάζουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε στο σίδερο αυτό νερό. Σβήνει η φωτιά, παθαίνει η φωτιά, πλέον κρυώνει το σίδερο, αλλά το σίδερο μένει ανέπαφο. Κάπως έτσι συνέβη και κατά την διάρκεια του Σταυρού και του Πάθους με τον Χριστό μας. Πάνω στο Σταυρό μαρτυράει και παθαίνει ο άνθρωπος Χριστός, ενώ ο Θεός Χριστός παραμένει απαθής. Η ζωή του χριστιανού, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία προσπάθεια να μιμηθούμε τον Χριστό μας και ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο, στην σταυρική του θυσία. Τι σημαίνει κάτι τέτοιο? Πως η μίμηση μας αυτή δεν πρέπει να είναι ηθική ή εξωτερική, αλλά μιμούμε τον Χριστό σημαίνει πως σε καιρό ειρήνης αγωνίζομαι για να μεταμορφώσω τον κακό μου εαυτό, τα πάθη μου και τις αμαρτίες μου, ενώ σε καιρό διωγμού ή και καλέσει καιρός να δώσω τη ζωή μου για την αγάπη του Χριστού, να υποστώ μαρτύριο. Οφείλουμε εμείς ως πιστοί και ως ακόλουθοι του Κυρίου μας καθημερινά, κάθε ώρα και στιγμή να μιμούμαστε τον Χριστό μας. Όχι εξωτερικά όπως είπαμε, αλλά μεταμορφώνοντας τον εαυτό μας και καθιστώντας τον έτοιμο, εάν οι καιροί το καλέσουν, να δώσουμε και εμείς το δικό μας αίμα στο μεγάλο εκείνο και πρώτο αιμοδότη Ιησού Χριστό, ο οποίος προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει και θα προσφέρει για πάντα το αίμα του, χυμοδοτώντας την ζωή όλων μας. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πολλές προτυπώσεις του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Δύο θα αναφέρω στην αγάπη σας. Το ραβδί του Μωυσή, με το οποίο ο Σταυροειδός χτύπησε την Ερυθρά Θάλασσα και μπόρεσαν να την διαβούν οι Εβραίοι, προτυπώνει τον Τίμιο Σταυρό. Επίσης ο χάλκινος όφης που ύψωσε ο Μωυσής στην έρημο για να γλιτώνουν όσοι Εβραίοι τον βλέπουν από τα δαγκώματα των φαρμακερών φιδιών που υπήρχαν στην έρημο, πάλι προτυπώνει τον Τίμιο και ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου μας. Ο Σταυρός του Κυρίου μας πραγματικά μας γλίτωσε από το δηλητήριο του διαβόλου και του θανάτου. Όπως λέγαμε και πριν, να το πούμε και τώρα, οφείλουμε, είναι ανάγκη και είναι πρέπον συχνά να κάνουμε τον Σταυρό μας. Ή θα το πω διαφορετικά, όταν κάνουμε τον Σταυρό μας, τι τελικά ομολογούμε, τι θέλουμε να πούμε? Θα σας πω κάποια πράγματα που ίσως αγνοούμε. Όταν κάνουμε το Σταυρό μας, αγαπητοί μου αδελφοί, εκφράζουμε ευγνωμοσύνη στον Χριστό που μας αγάπησε μέχρι Σταυρού. Ο Σταυρός που κάνουμε είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ που λέμε στο Χριστό μας. «Σε ευχαριστώ Χριστέ μου που σταυρώθηκες και πέθανες επάνω στο Σταυρό για να ζήσω εγώ και για να λυτρωθώ εγώ». Όταν σχηματίζουμε τον σημείο του Σταυρού επάνω μας, είναι σαν να λέμε αυτό, είναι ευχαριστία προς τον Θεό ο σχηματισμός του Τιμίου Σταυρού επάνω μας. Όταν πάλι σχηματίζουμε το σημείο του Σταυρού, ζητάμε χάρη από τον Θεό και ευλογία για να νικήσουμε τα πάθη μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε κάτι και ιδίως κάθε φορά που θέλουμε να παλέψουμε πνευματικά, να ξεκινήσουμε τη μάχη μας αυτή κάνοντας το σημείο του Σταυρού. Επίσης, όταν κάνουμε το Σταυρό μας, σταυρωνόμαστε για να σταυρώσουμε μέσα μας τους κακούς λογισμούς, τις πονηρές επιθυμίες, τις διεστραμμένες και αχαλήνωτες θελήσεις μας. Πραγματικά κάνει θαύματα ο Σταυρός και είναι πολλές εκείνες οι φορές που είμαστε έτοιμοι να διαπράξουμε μια κάποια αμαρτία και όταν κάναμε το Σταυρό μας, η σκέψη και η επιθυμία της αμαρτίας διαλύθηκε μέσα μας. Επίσης, με τον Σταυρό ομολογούμε δόγμα της Αγίας Τριάδος και το δόγμα των δύο φύσεων του Χριστού μας. Τα τρία δάχτυλα που σας έλεγα πριν, που είναι ενωμένα, και φέρουμε αυτά τα δάχτυλα στο μέτωπο, στην κοιλιά μας και στα δυο μας χέρια, συμβολίζουν την Αγία Τριάδα, και τα άλλα δύο δάχτυλα που έχουμε κολλημένα στην παλάμη του χεριού μας συμβολίζουν τις δύο φύσεις του Χριστού μας. την Θεία και την Ανθρώπινη. Ο Χριστός μας δηλαδή, ομολογούμε πως ήταν Θεός, έγινε και άνθρωπος. Επίσης, με τον Σταυρό ομολογούμε ότι θα ζήσουμε σταυρική ζωή, ότι θα αγαπήσουμε δηλαδή την άσκηση, θα θυσιάσουμε τη ζωή μας όπως έκαναν οι μάρτυρες, εάν χρειαστεί, στο βωμό και στην αγάπη του Χριστού μας. Είναι ευλογία να καταφέρουμε να ζήσουμε σταυρικά, δηλαδή ασκητικά, αγαπητοί μου αδελφοί. Και είναι και τρανή η υπόσχεση αυτή που δίνουμε νοητά στον Θεό μας, καθώς κάνουμε το Σταυρό μας, ότι θα θυσιαστούμε κι εμείς όπως οι Άγιοι Μάρτυρες για την αγάπη Του. Γι' αυτό θα έχετε παρατηρήσει, το κάνουμε, αλλά δεν ξέρω αν το ξέρουμε, όταν ασπαζόμαστε την εικόνα ενός Αγίου, πριν την ασπαστούμε κάνουμε το Σταυρό μας. Γιατί? Για να υποσχεθούμε κι εμείς και στον εαυτόν μας και στον Θεό πως αν οι περιστάσεις το φέρουν έτσι, θα δώσουμε κι εμείς όπως ο εικονιζόμενος Άγιος την ζωή μας για την αγάπη του Χριστού. Βλέπω και πάλι, και είναι τραγικό αυτό κάθε φορά, να διαπιστώνω πως ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώνεται. Επειδή όμως αυτό συμβαίνει, θα ήθελα να αναγνώσω στην αγάπη σας τα πολιτίκια, ή μάλλον το απολυτίκιο και το κοντάκιο και το μεγαλινάριο που ψάλλονται στα Ιεροσόλυμα προς τιμήν του Τιμίου Σταυρού. Ξεκινώ με το απολυτίκιο. Του Τιμίου Σταυρού σου δυνάμει άνοιξον, ψυχής μου όματα βλέπειν εσταυρωμένε Χριστέ, ή να μη διολυσθήσω εις απώλειαν, σε τον παθόντα διημάς και κενός αντακρουνούς αγάπη σου τη αφάτου, επί του ξύλου βοώσει ο εμπαθής κακός και άνομος. Δεν θα μπω στην διαδικασία να τα μεταφέρω στην καθομιλουμένη, ας τα αφήσουμε έτσι και ας λέμε τούτη τη στιγμή ένα Κύριε Λέησον προς τον Θεό, και εκείνος ξέρει και ακούει και καταλαβαίνει. Πάμε στο κοντάκιο. Των πανσεβάσμιων σταυρών κατασπασόμεθα, ως φυλακτήριον ημών και θείων στήριγμα, και κρατέωμα και σκέπιν εν ταπεινώσει. Επισίγαρ τα σαχράντους χείρας έτινεν, ή να σώσει εκ θανάτου ως θεάνθρωπος, τους κραυγάζοντας χαίρε ξύλων πανάγιων. Και να αναγνώσουμε και το μεγαλινάριο. Δένδρου προϋπήρχες ποτέ κορμός, ο σταυρέ Κυρίου, τρισυνθέτου και θαλερού, υπολότ φιέντος εν Ιεροσολύμης και την Αθανασίαν κόσμο καρπόσαντος. Τελειώνοντας και τούτη την ταπεινή εκπομπή που είχε ως θέμα της τον Σταυρό και τη σταυρική θυσία του Κυρίου μας, δεν έχουμε παρά να προσευχηθούμε στο πανσεβάσμιο ξύλο λέγοντας «Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Αμήν».
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Μια γενική αναφορά κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, για τον ήπιο βαπτισμό, μιας και έχουμε ξεκινήσει και αναφερόμαστε στις τελευταίες μας εκπομπές για το μεγάλο μυστήριο της βαπτίσεως, το εισαγωγικό μυστήριο στην Εκκλησία του Χριστού μας. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε για τις προβαπτισματικές ακολουθίες, έτσι όπως αναφέρονται στο εν χρήση ευχολόγιο που έχουμε και σήμερα δηλαδή και χρησιμοποιούμε. Στο οποίο μέσα βεβαίως, όπως είπαμε, αναφέρονται τρεις προβαπτισματικές ακολουθίες, αυτή της ευχής πρώτης ημέρας, η δεύτερη, η οποία είναι η ευχή της 8ης ημέρας, γνωστή όλοι ως ευχή της ονοματοδοσίας, και η τρίτη είναι ο γνωστός σαραντισμός, η ευχή που διαβάζεται μετά τις 40 ημέρες. Η ακολουθία μάλλον καλύτερα, και όχι ευχή, διότι αποτελείται από περισσότερα από μια ευχές. Για πιο συγκεκριμένα μάλλον μιλήσαμε για την δεύτερη ακολουθία, αυτή που κανονικά διαβάζεται, τελείται την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού και έχει σχέση με την ονοματοδοσία του, και η οποία σχετίζεται και έχει και άμεση σχέση και με το Άγιο Βάπτισμα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για την γνωστή σε όλους μας ακολουθία της κατηχήσεως, την ακολουθία αυτή τη μικρή, η οποία προηγείται του Αγίου Βαπτίσματος, η οποία τελείται συνήθως στον πρόναο, εάν υπάρχει, νάρθικας, κοντά στην πύλη, είσοδο του κυρίως ναού. Είναι μια ακολουθία που δυστυχώς στις ημέρες μας δεν της δίνεται μεγάλη έμφαση από αυτούς που έρχονται να την παρακολουθήσουν, να συμμετέχουν και εκείνοι με την προσευχητική τους διάθεση. Είναι μια ακολουθία η οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε εύκολα. Ακούμε πολλές φορές τα λόγια, δεν καταλαβαίνουμε τι είναι αυτά τα λόγια. Βλέπουμε τον ιερέα να ζητάει από τον ανάδοχο, για παράδειγμα, να εμφυσίσει, να πτήσει μπροστά, να αποτάξει το σατανά ως εκ μέρους του νηπίου, να συνταχθεί με τον Χριστό, να πει το σύμβολο της πίστεώς μας, και όλα αυτά μας φαίνονται λιγάκι παράξενα, διότι δεν έχουμε εντρυφήσει, δεν έχουμε κάτσει να δούμε τους συμβολισμούς και την ουσιαστική αξία αυτής της πολύ σπουδαίας ακολουθίας της κατηχήσεως, όπως είναι γνωστή, που προηγείται βεβαίως του μεγάλου μυστηρίου του βαπτίσματος. Ας την πάρουμε λοιπόν αυτή την ακολουθία βήμα-βήμα, έτσι ώστε να απολαύσουμε τους συμβολισμούς και την αξία αυτής της πολύ σημαντικής ακολουθίας. Καλή ακρόαση.

Η ακολουθία αυτή προετοιμασία για το βάπτισμα, όπως ονομάζεται μέσα στο ευχολόγιο, τάξης λινωμένη πρώτου Αγίου Βαπτίσματος, γνωστή σε όλους μας, όπως είπαμε, ως η ακολουθία της κατηχήσεως, αφορά βεβαίως την προετοιμασία για το βάπτισμα και μέχρι την καθιέρωση του νηπίου βαπτισμού, όπως είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, ήταν πολύ προσεκτική, ήταν πολύχρονη και θα λέγαμε και πολύπλοκη. Και να προχωρήσει κάποιος τη βάπτισή του, θα έπρεπε να γνώριζε την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας

και η ζωή του έπρεπε να συμβάδιζε με τη χριστιανική ηθική, με έργα Χριστά, καθώς επίσης με προσευχή, νηστεία και ακράδαντη εμπιστοσύνη στο Θεό. Οι βαπτίσεις ήταν κατά το πλείστον ομαδικές και δεν αφορούσαν μόνο τους προς το Άγιον Βάπτισμα προσερχομένους, αλλά όλη την εκκλησιαστική κοινότητα, η οποία συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία τους προς το Άγιο Βάπτισμα. Αργότερα βεβαίως, όταν το βάπτισμα έγινε κανόνας όχι για τους ενήλικες, αλλά για τα νήπια, χάθηκε η προηγούμενη προβαπτισματική τάξη, αφού πέρα εξαιρέσεων έπαψαν να εφίστανται οι τάξεις των κατηχουμένων και των φωτιζομένων. Κατήχηση στα νήπια δεν υφίσταται. Οι συνεχείς εξορκισμοί μειώθηκαν κατά πολύ. Ο ανάδοχος πλέον, γνωστός ως νονός, ως νονά, αναλαμβάνει την πνευματική ευθύνη του αναδεξαμένου του νηπίου ως προς την αποταγή του διαβόλου και τη σύνταξή του με τον Χριστό. Επίσης αναλαμβάνει εκ μέρους του νηπίου να κάνει ο ίδιος την ομολογία πίστεως. Έτσι, με το πέρασμα των χρόνων, τα βασικά χαρακτηριστικά της παλαιάς προβαπτισματικής πρακτικής έγιναν μία ακολουθία που μέχρι και σήμερα γίνεται την ίδια ημέρα, λίγο πριν την έναξη του μυστηρίου του βαπτίσματος. Το σχεδιάγραμμα της σημερινής ακολουθίας της προετοιμασίας του βαπτίσματος είναι το εξής. Πρώτον, ευχή ιστοποίησε κατηχούμενον. Δεύτερον, διαβάζονται τρεις αφορτισμοί, εξορκισμοί. Τρίτο, διαβάζεται η ευχή μετά το ποιήσε κατηχούμενον. Στην συνέχεια ακολουθεί η απόταξη του σατανά, η σύνταξη με τον Ιησού Χριστό και η ομολογία πίστερος. Και τέλος, υπάρχει προσκύνηση, εκφώνησε ευλογητός ο Θεός και η ευχή δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών. Και βεβαίως η απόλυση της ακολουθίας.

Ας ξεκινήσουμε όμως με την ακολουθία, όπως γίνεται αυτή μέχρι και σήμερα στους Ορθόδοξους ναούς μας. Ξεκινάμε με την ευχή στο ποιήσε κατηχούμενων. Πρόκειται για την ενακτήρια ευχή της ακολουθίας πρώτου βαπτίσματος. Πριν από αυτή, ο ανάδοχος μαζί με τον αναδεξάμενό του βρίσκονται στον πρόναο κοιτώντας προς την Ανατολή. Ο τόπος που τελείται η ακολουθία προέρχεται από τη συνήθεια της Παλαιάς Εκκλησίας, όταν τα τελούμενα πρώτου βαπτίσματος, όπως οι εξορτισμοί, η απόταξη, η σύνταξη του καθεξής, τελούνταν στο προάβλιο του βαπτιστήριου οίκου, το οποίο συνήθως ήταν ένα ξέχωρο μέρος εντός ή εκτός του Ιερού Ναού. Είναι δε στραμμένη προς την Ανατολή, διότι συμβολικά ο προσερχόμενος στο Άγιο Βάπτισμα προέρχεται από τη χώρα του Σκότους που τη συμβολίζει η Δύση και αναζητά το φως το οποίο πηγάζει από την Ανατολή. Δεν δηλώνεται στο ευχολόγιο το προς τα που στέκεται τον Ήπιο και ο Ανάδοχος, αλλά σαφώς υπονοείται από την όλη ακολουθία, καθώς αργότερα ο ιερέας θα τους στρέψει για την απόταξη επίδεισμάς, προς τη Δύση δηλαδή, και τους επαναφέρει όμως για τη σύνταξη κατά Ανατολάς. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης λέει σχετικώς: «Προς Ανατολάς δε βλέπει, επειδή ζητεί το φως του αληθινών, το οποίο είναι η Τριάς και ο εις της Τριάδος Χριστός αρκωθείς, ο οποίος ήλθεν από θεμάν, ήγουν εξ Ανατολών, προς τούτης και τον Παράδεισον, από τον οποίον εξέπεσε και ο οποίος εφυτεύθη κατά Ανατολάς». Μπροστά τους τώρα στέκεται ο ιερέας, ο οποίος φέρει μόνο πετραχύλι, και πριν αρχίσει την ακολουθία, βάζοντας ευλογητός, εμφυσά εις το πρόσωπο, φυσάει δηλαδή προς το πρόσωπο του νηπίου σταυροειδός, και σφραγίζει σταυροειδός τρεις φορές το νήπιο, στο μέτωπο και στο στήθος, στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Αυτή η εμφύσιση που κάνει ο ιερέας είναι ένα πανάρχαιο σύμβολο και αξίζει να του δώσουμε λίγο σημασία, να δούμε για ποιο λόγο το κάνει. Πολλές φορές φαίνεται σε ορισμένους παράξενο αυτό που κάνουμε εμείς οι ιερείς πριν ξεκινήσει η ακολουθία, να φυσάμε στο προσωπάκι του μικρού παιδιού. Όμως είναι, αγαπητοί ακροατές, ένα πανάρχαιο όντως σύμβολο της Εκκλησίας μας. Στη συγκεκριμένη ακολουθία συμβολίζει την εκδίωξη παντός πονηρού πνεύματος και δύναμης. Όπως αναφέρει και ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων στην δεύτερη μυσταγωγική του κατήχηση: «Ως περγάρ τα εμφυσίματα των Αγίων και του ονόματος επίκλησης, ως περ σφοδρωτά τη φλόξ, καίει και εκδιώκει δαίμονας». Είναι γεγονός ότι ανεξαρτήτως ηλικίας ο αβάπτιστος άνθρωπος φέρει πάνω του το προπατορικό αμάρτημα. Άρα θα λέγαμε ότι είναι έρμεο της εξουσίας του σατανά. Γι' αυτό χρειάζεται η εμφύσιση, η οποία συμβολικώς σκορπά τα πονηρά πνεύματα. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης πάλι δίνει και μια άλλη ερμηνεία στην εμφύσιση. Η σταυροειδώς τριπλή εμφύσιση ανανεώνει το πρώτο εμφύσιμα πνοής ζωής, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως, του Θεού προς τον Αδάμ. Με αυτόν τον τρόπο, και ενώ έγκυται το βάπτισμα, ο κατηχούμενος ανακοινίζεται, παίρνοντας μια νέα πνοή ζωής. Το σημείο του Σταυρού που σημειώνεται πάνω στον προσερχόμενο για το βάπτισμα, επαναλαμβάνοντας την τριαδική ευλογία εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν, είναι η σφραγίδα που δινόταν στους κατηχούμενους κατά την ένταξή τους στην τάξη των φωτιζομένων. Ακόμα δηλώνει την ταπείνωση, τη σταυρική θυσία και τη νίκη του Χριστού επί του θανάτου. Μέσω του Σταυρού του Χριστού, λέει ο Άγιος Σημειών Θεσσαλονίκης, και εμείς νικόμε τον διάβολον με τη βοήθεια του Χριστού και αποφεύγουμε τους δαίμονας. Αυτός ο Σταυρός είναι και σημείον του σωτήρος μας και σφραγής και τρόπεων. Για τα συγκεκριμένα τώρα μέλη που σταυρώνει ο ιερέας,
Πάλι ο Άγιος Σιμεών αναφέρει σιτικός. «Εις το μέτωπον δε, πρώτον, σφραγίζεται για να αγιαστεί εκείνος, ο οποίος γίνεται τέλειος κατά τον νουν, αφού διωχθεί από αυτόν η πλάνη. Δεύτερον δε, εις το στόμα, για να αγιαστεί κατά των λόγων και για να ομολογεί πάντοτε την αλήθεια. Και τρίτον, εις το στήθος, για να είναι καθαρός κατά την καρδία και να βλέπει τον Θεόν και να μην κρύπτει τίποτε και να ζει δι' αυτού του Θεού και να κινείται και να μένει». Μετά από όλα αυτά, και αφού ο ιερέας εκφωνήσει την έναρξη της ακολουθίας λέγοντας «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν», ευχαριστώντας έτσι τον Θεό για εκείνον που βρίσκεται εκείνη την ώρα μπροστά του και του οποίου το βάπτισμα έγκυται. Τοποθετεί δε το δεξί του χέρι στο κεφάλι του κατηχούμενου και λέει την ακολούθως ευχή.

Επί το όνομα τη σου Κύριε ο Θεός της αληθείας και του μονογενού σου Υιού και του Αγίου σου Πνεύματος, επιτίθημη τη χείρα μου επί τον δούλο σου Τάδε, το καταξιοθέντα καταφυγήν επί το Άγιον όνομά σου και υπό τη σκέπη τον πτερίγο σου διαφυλαχθήνε. Απόστησον απ' αυτού την παλαιάν εκείνη πλάνη και έμπλησον αυτόν της επίστεως και ελπίδος και αγάπης, ειν αγνώ ότι εσύ Θεός μόνος, Θεός αληθινός και ο μονογενής σου Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και το Άγιον σου Πνεύμα. Δώσ' αυτό εν πάση τις εντολές σου πορευθύνε και τα αρεστά σε φυλάξε, ότι αν πιεσαι αυτά άνθρωπος, ζήσετε ναυτής. Γράψον αυτόν εν βίβλο ζωής σου και ένωσον αυτό την πείμνη της κληρονομίας σου, δοξαστείτο το όνομά σου το Άγιον επ' αυτό και του αγαπητού σου Υιού, Κύριου δε ημών Ιησού Χριστού και του ζωπιού σου Πνεύματος. Έστωσαν οι οφθαλμοί σου ατενίζοντες εις αυτόν εν ελέη διαπαντός και τα ότα σου του ακούειν της φωνής της δεήσεως αυτού. Έφρανον αυτόν εν της έρθης των χειρών αυτού και εμπαντή το γένει αυτού, ή να εξομολογήσε τέση, προσκυνών και δοξάζουν το όνομά σου το μέγα και ύψιστον και νέσισε διαπαντός πάσα στα σημέρες ζωής αυτού. Σε γαριμνή πάσα η δύναμη των ουρανών και σου εστίν η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Η ευχή αυτή που όπως είπαμε ονομάζεται ευχή ιστοποιήσε κατηχούμενων, σε παλαιότερους αιώνες, παραπέμπει σε παλαιότερους αιώνες στην τελική απογραφή των κατηχουμένων, οι οποίοι μετά, όπως είπαμε, από τελική εξέταση του επισκόπου εγγράφονταν στις τάξεις των φωτιζομένων, δηλαδή εκείνης της μερίδας των ανθρώπων, των υποψηφίων χριστιανών που σε λίγο καιρό θα γινόταν η βάπτισή τους, καθώς επίσης και τα ονόματά τους μαζί με αυτά τα ονόματα των αναδόχων τους έμπαιναν στους καταλόγους προς το Άγιον Βάπτισμα. Ο άγνωστος συγγραφέας των ψευδεπίγραφων συγγραμμάτων του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη αναφέρει ότι ο επίσκοπος έθετε την δεξιά του χείρα στα κεφάλια των προσερχόμενων και κατόπιν τους φράγισε με το σημείο του Σταυρού και έδινε εντολή στους ιερείς να καταγράψουν τα ονόματά τους καθώς και των αναδόχων τους. Για την καταγραφή των ονομάτων τους, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων αναφέρει στην προκατήχησή του: «Ονοματογραφία τέως ημιν γέγονεν και στρατείας κλήσης». Την αυτή διαδικασία περιγράφει και η μοναχή Εθερία στο διπορικό της, αναφέροντας ότι χρονολογικά τοποθετούνταν στην αρχή της 40ης. Σε όλη αυτή τη διαδικασία φαίνεται ότι ο επίσκοπος έλεγε προς τους υποψήφιους φωτιζόμενους ευχή που ανέφερε την εγγραφή των ονομάτων τους κατά παραλλαγή της σημερινής φράσης «γράψον αυτόν εν βίβλο ζωή σου». Το ότι η ευχή αναφερόταν σε ανθρώπους που προερχόταν από διαφορετική πίστη και πρόκειται να κατηχηθούν φαίνεται και από το μέρος της ευχής που λέει «απόστησον από αυτού την παλαιάν εκείνη πλάνη και έμπλησον αυτόν της εις επίστεως και ελπίδος και αγάπης ειν αγνώτης ή Θεός μόνος, Θεός αληθινός και ο μονογενής σου Υιός, ο Κύριος μόνος σου Χριστός και το Άγιο σου Πνεύμα. Δώσ' αυτή εν πάση τις εντολές σου πορευθήμαι και τα αρεστά σε φυλάξε ότι αν πείσαι αυτά άνθρωπος ζήσετε ναυτής». Στη σημερινή πραγματικότητα και εφόσον η ευχή απευθύνεται σε νήπια ως παλαιά πλάνη μπορεί να θεωρηθεί μόνο το προπατορικό αμάρτημα. Καθώς το βάπτισμα έπεται, τον ήπιο καλείται να κατηχηθεί αφού βαπτιστεί. Τη δε ευθύνη της κατηχήσεώς του βεβαίως την αναλαμβάνει ο ανάδοχος. Σε παλαιότερους χρόνους, όπως αναφέρουν πολλοί κώδικες, ο υποψήφιος προσερχόταν στο προάβλιο του βαπτιστηρίου οίκου φορώντας ένα μόνο χιτώνα και ανυπόδητος. Στεκόταν βλέποντας προς την Ανατολή με τα χέρια κάτω. Σχετικά ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης αναφέρει: «Το αποδίεστε και απολύεστε εστώτα γυμνών με τα περιζώματος, το ρίπτην πάσαν κακίαν και των δεσμών της αμαρτίας ελευθερούστε και γυμνόντων της πλάνιστε και φθοράς προσέρχεστε το Χριστό και ότι γυμνός γέγονε πλανηθείς και την δουλείαν υποδεικνύς το Θεό». Το χέρι του ιερέα που είναι πάνω στο κεφάλι του νηπίου συμβολίζει την προστασία του Θεού και ότι πλέον ο κατηχούμενος δεν κατέχεται από πονηρά πνεύματα αλλά από τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό και η ευχή ξεκινάει με την επίκληση του ιερέα στον Τριαδικό Θεό μέσω του οποίου και δια της χειρός του του ζητά να διαφυλάξει τον κατηχούμενο υπό τη σκέπη τον πτερίγο σου διαφυλαχθήνε όπως μας αναφέρει και η ευχή.

Ξεκινήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, την εισαγωγή μας στο μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος, στην ακολουθία του μεγάλου μυστήριου του βαπτίσματος, στην οποία βέβαια προηγείται αυτή η πολύ σημαντική ακολουθία, γνωστή σε όλους μας ως ακολουθία της κατηχήσεως. Και κάναμε λόγο, διότι δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να συνεχίσουμε σήμερα, για το πρώτο μέρος της ακολουθίας, πριν ξεκινήσει ο ιερέας φορώντας μόνο το πετραχύλι του και αφού εμφυσά πάνω στον ήπιο σταυροειδός και σφραγίζει αυτός το μέτωπο στο στόμα και στην καρδιά, στο στήθος δηλαδή, και έπειτα μετά το εναρκτήριο ευλογητός διαβάζει την πρώτη ευχή, η οποία είναι ευχή ιστοποίησε κατηχούμενων, όπως είπαμε. Στην επόμενη εκπομπή θα κάνουμε λόγο για τους αφορτισμούς ή τους λεγόμενους εξορκισμούς. Είναι τρεις ευχές, είναι τρεις εξορκισμοί οι οποίοι διαβάζονται. Θα κάνουμε λόγο για το πώς έφτασαν αυτές οι ευχές να λέγονται, για ποιο λόγο λέγονται, διότι είναι γεγονός και πολλές φορές έχει γίνει λόγος, με έχουν πιάσει και εμένα προσωπικά συγγενείς λέγοντάς μου για ποιο λόγο διαβάζουμε εξορκισμό σε ένα άκακο βρέφος. Για αυτές όμως τις απορίες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και καλό είναι που μπαίνουν στη διαδικασία ορισμένοι να μας ρωτούν και να μας κάνουν αυτές τις απορίες, έτσι ώστε να δίνονται οι απαντήσεις και να μην βγαίνουν συμπεράσματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ακολουθία και τη σημαντικότητά της. Για όλα αυτά όμως θα μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές, στην επόμενη μας εκπομπή. Πρώτα ο Θεός. Σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί μας. Χαίρετε.

τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: Στο πρόσωπο του Θεοτόκου κορυφώθηκε και συντελέστηκε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Εκείνη υπήρξε η προεκλεχθήσα εκ πασών των γενεών που θα γινόταν πάντων των γηγενών η ανακαίνησης. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η Παναγία είναι η κορυφή και το τέλος όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Στους υπέροχους θεομητορικούς του λόγους, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας τονίζει την μεγάλη αυτή αλήθεια και λέει: «Οι προφήτες και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους τη Μακαρία Παρθένου ημούσαν. Και αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστό, όπως η σκηνή και η Κιβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονται οι Εβραίοι, πέρα από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά όχι μόνο ήταν σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν και να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους. Αλλά τι λέω, αφού τα εγκόμια που ψάλθηκαν στους ανθρώπους, είτε σε έπαινο γενικά του ανθρωπίνου γένους, είτε για ιδιαίτερα αγαθά, πρέπει να αποδοθούν όλα στην Παρθένου. Γιατί δεν υπάρχει και ούτε είναι δυνατό να υπάρχει μικρό ή μεγάλο αγαθό άξιο να τιμήσει το ανθρώπινο γένος που να μην το έφερε στον κόσμο η καινούργια μητέρα και ο καινούργιος τόκος της. Και όχι μόνο όταν φανερώθηκε, αλλά από πολύ πιο πριν με μόνο το γεγονός ότι επρόκειτο να φανερωθεί». Στο βιβλίο του «Αόρατος πόλεμος» ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αποκαλεί όπως και ο Καβάσιλας την Παναγία «Καρπό» και θεολογικότατα αναπτύσσει το χαρακτηρισμό αυτό λέγοντας: «Καθώς το περιβόλι γίνεται για να φυτευτεί το δέντρο και πάλι το δέντρο φυτεύεται για τον καρπό, τι ούτω τρόπος όλος ο νοητός και αισθητός κόσμος έγινε για το σκοπό αυτό, δηλαδή για την Κυρία Θεοτόκου. Και πάλι η Κυρία Θεοτόκος έγινε για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και έτσι ετελειώθηκε η αρχαία βουλή και ο σκοπός ο πρώτος του Θεού, με το ότι ανακεφαλαιώθησαν τα πάντα εν το Χριστό και ενώθηκε η κτίσης με τον κτίστη, όχι φυσικός, όχι προαιρετικός και κατά χάρη, αλλά κατά αυτήν την υπόσταση». Ο δε Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης υμνολογεί την Θεοτόκο ως τον απότερο σκοπό της δημιουργίας όλης. Ο Ιερός Αυγουστίνος υποστηρίζει πως ο Θεός, παρά την παντοδυναμία του, τα πιο κάτω δεν θα μπορούσε να κάνει τελειότερα, δηλαδή την ενανθρώπιση του λόγου, την δόξα των δικαίων και το μεγαλείο της Παρθένου. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία, η Παναγία μας υπήρξε η μεγαλύτερη ασκήτρια αλλά και η πρώτη και μέγιστη ησυχάστρια και θεωρητική διδάσκαλος. Συγκεκριμένα, η Θεοτόκος, κατά τους πατέρες, αφού πρώτα είδε την ωραιότητα των κτισμάτων, ύστερα στράφηκε προς τις αόρατες καλονές. Είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός, έγινε ανώτερη από τις ανάγκες της φύσεως και έτσι νίκησε την γαστριμαργία, την φιλιδονία, αλλά και κάθε αισθητική και αισθησιακή ειδονή. Αναλυτικότερα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει πως η Κυρία των Αγγέλων ήταν άνθρωπος άσκησης και νύψης και μάλιστα ασχολείτο με την αδιάλειπτη νοερά προσευχή, γι' αυτό και είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός. Περιλούετο μέσα στο άκτιστο φως. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης λέγει πως η Παναγία μας διήλθε των βίων της προσευχόμενη για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Μάλιστα δε, από τις συχνές γονικλησίες που έκανε η Κυρία Θεοτόκος, ευαθούλωσαν οι πλάκες πάνω στις οποίες έκλεινε τα ιερά της γόνατα. Ήταν λοιπόν και είναι η Παναγία μας πρότυπο άσκησης και νύψης και πρόσωπο που ιδιαιτέρως πονεί και ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, όπως λέει σχετικά και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ιδιοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Λοιπόν, να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεώς μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους, σαν να νικήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι, γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας απ' τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κυδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο, ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως ταιριαστό της Βασίλειο η Θεοτόκος, στον οποίο μετατέθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδειμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξεστο σώμα και με τον Υιό της τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Διότι αν η μία ψυχή που έλαβε ως ένικο την χάρη του Θεού ανέρχεται προς τον ουρανό όταν απολυθεί από εδώ, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αέναη πηγή της χάριτος, αλλά και εφάνηκε γεννητικό για αυτόν. Εκείνη που υπεροχικά και πραγματικά, αφού έγινε υπερκόσμια δια τόσο μεγάλων και τόσο πολλών έργων και κατά το σώμα, θα γινόταν γη υφισταμένη διαφθορά? Και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί τούτο λογικό από εκείνους που εξετάζουν τα πράγματα λογικά? Την πλευρά τη δική του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, λέγει πως δεν έμεινε στον τάφο, γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε η φθορά να προσβάλει το ζωοδόχο της σώμα. Ο θάνατος, αντικρίζοντάς την, φοβήθηκε. Λέγει συγκεκριμένα. Έτσι, τελικά, η κυρία Θεοτόκος, ως Θεού ζώντος μήτυρ, προς αυτόν αξίως ανακομίζεται. Ανεβαίνει δηλαδή στους ουρανούς.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή είναι η 8η στη σειρά των 20 εκπομπών που αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Όσοι άκουσαν τις 7 προηγούμενες εκπομπές είναι πολύ ευχαριστημένοι και γεμάτοι αισιοδοξία για το μέλλον. Και τούτο διότι είναι σίγουροι ότι υπάρχει η άλλη, η αιώνια ζωή, υπάρχει Βασιλεία των Ουρανών. Υπάρχει ο απέραντος παράδεισος όπου ζει και βασιλεύει ο Θεός και όπου θα πάμε όλοι, όσοι το θελήσουν βέβαια, πραγματικά, για να ζήσουν αιώνια εκεί με ψυχή και σώμα. Στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας, ο σεβαστός και αγαπητός μας πατήρ Σπυρίδων μας είπε πού βρίσκεται η Βασιλεία των Ουρανών, αλλά μας είπε και το πού δεν βρίσκεται. Για σήμερα ήδη του έχω θέσει ένα ερώτημα από την προηγούμενη εκπομπή. Ελπίζω να το θυμάστε, Γέροντα.
1: Βεβαίως το θυμάμαι και είμαι έτοιμος να απαντήσω.
0: Ωραία λοιπόν, περιμένουμε τις απαντήσεις σας στο ερώτημα τι υπάρχει εκεί, στη Βασιλεία των Ουρανών, τι θα βρούμε εκεί όταν με το καλό θα φτάσουμε.
1: Στη Βασιλεία των Ουρανών, αγαπητέ μου, θα υπάρχουν πνευματικά πρόσωπα και πράγματα. Και δεν θα πρέπει να περιμένουμε να βρούμε υλικά πράγματα. Διότι εκεί στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρχουν όλα εκείνα που εμείς εννοούμε όταν λέμε πνευματικά. Αλλά και όλα εκείνα όσα εννοεί ο Θεός κάτω από τη λέξη πνευματικά. Και δεν θα υπάρχουν όλα εκείνα όσα εννοούνται κάτω από τις λέξεις σαρκικά, φυσικά και υλικά.
0: Μάλιστα.
1: Τα νοήματα των λέξεων αυτών είναι αντίθετα. Πνευματικά πράγματα είναι όσα έχουν σχέση με το Άγιο Πνεύμα των Θεών. Όσα διδάσκει το Άγιο Πνεύμα λέγονται πνευματικά πράγματα. Και όσοι τα δέχονται είναι πνευματικοί άνθρωποι. Έτσι μας λέει η Αγία Γραφή στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και διδάσκει ότι το Πνεύμα το Άγιο μας αποκαλύπτει όσα ο Θεός ετοίμασε στη Βασιλεία των Ουρανών για όσους τον αγαπούν, όσα μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν φαντάστηκε. Και φυσικό είναι να μην είδε ποτέ το μάτι.

0: μάτι μας τα πνευματικά πράγματα της Βασιλείας των Ουρανών, διότι το μάτι μας βλέπει μόνο υλικά και φυσικά και σαργικά πράγματα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Παρομοίως είναι φυσικό να μην άκουσε ποτέ το αυτί μας τα πνευματικά πράγματα που ετοίμασε για μας ο Θεός στη Βασιλεία Του, αφού το αυτί μας μόνο υλικούς και φυσικούς και σαρκικούς ήχους ακούει, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Και ακόμα είναι πολύ φυσικό να μην φαντάστηκε ποτέ ο νους μας τα της Βασιλείας των Ουρανών, διότι τον συνηθίσαμε να φαντάζεται μόνον υλικά και σαρκικά πράγματα. Πλούτη γήινα, ναι. Ανέσεις γήινες, ειδονές γήινες και υλικές και σαρκικές και φυσικές.
1: Υπάρχουν γέροντα πολλοί που δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή και λένε ποιος τα είδε, ποιος τα άκουσε, ποιος τα ξέρει, και επειδή δεν τα είδαν, δεν τα άκουσαν, δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή. Τι λέτε επ' αυτού?
0: Ναι, οπωσδήποτε θα πω ότι επ' αυτού τι λέει πάλι η Αγία Γραφή. Στην πρώτη πάλι προς Κορινθίους επιστολή διαβάζουμε ότι ο φυσικός άνθρωπος, ο σαρκικός άνθρωπος, ο υλόφρονας άνθρωπος, ο υλιστής δεν δέχεται τα πνευματικά πράγματα που προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα του Θεού, διότι για αυτόν αυτά είναι ανοησίες, είναι μορίες. Δεν μπορεί να τα καταλάβει με το μάτι του, με το αυτί του, με το νου του, που δεν καταλαβαίνουν πνευματικά πράγματα. Για να κατανοηθούν τα πνευματικά πρέπει να εξεταστούν πνευματικά, όπως εξετάζονται από τους πνευματικούς ανθρώπους. Επομένως, οι υλόφρονες, οι φυσικοί και σαρκικοί άνθρωποι, οι υλιστές, δεν θα καταλάβουν τίποτα από τα όσα θα πούμε παρακάτω και τα οποία θα υπάρχουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Όσα θα πω παρακάτω είναι για αυτούς ανοησίες και μορίες, διότι θα σας αναφέρω τα πνευματικά πράγματα που υπάρχουν και θα υπάρχουν στην πνευματική Βασιλεία των Ουρανών. Και επειδή η Ορθοδοξία επιμένει κατηγορηματικά ότι στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρχουν μόνο πνευματικά πράγματα, γι' αυτό οι υλόφρονες άνθρωποι δεν δέχονται και δεν πιστεύουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και όταν μας ακούνε να μιλάμε για τη Βασιλεία των Ουρανών και τις πνευματικές της ομορφιές και τα πνευματικά της πλούτη, μας κοροϊδεύουν, γελούν και ειρωνεύονται.
1: Ναι, τέτοιοι είναι και οι Ιεχωβάδες. Και...
0: Ναι, ναι, και οι Ιεχωβάδες και οι όμοιοι τους και όλοι οι ληστές, οι μαρξιστές και οι αλόθρησκοι. Καλά τα είπες. Θα σου διηγηθώ κάτι που μου συνέβη προκαιρού. Σε μια συζήτηση που είχαμε κάποιο τέτοιον άνθρωπο, η ληστή μου είπε στη συζήτησή μας γύρω από το θέμα της Βασιλείας των Ουρανών. Μου είπε, άκουσε πάτερ, εμένα μ' αρέσει πολύ το κρασάκι. Αν μου υποσχεθείς ότι στη Βασιλεία των Ουρανών θα υπάρχει καλό κρασί, τότε θα σε πιστέψω και θα θελήσω να πάω κι εγώ στη Βασιλεία των Ουρανών. Ιδάλλως, παράτα μας με τις πνευματικές ανοησίες. Τα ακούς?
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπεις λοιπόν. Είναι φοβερά δύσκολο να ακούσουν και να δεχθούν το κήρυγμα του Ευαγγελίου οι υλόφρονες, οι ληστές, οι σαρκικοί άνθρωποι. Και είναι φοβερά δύσκολο για μένα να τους πω εγώ τα πνευματικά πράγματα όπως θα τα έλεγα στους πνευματικούς ανθρώπους.
1: Καταλαβαίνω τη δυσκολία σας και το πρόβλημά σας και φαντάζομαι στο ίδιο πρόβλημα ακριβώς θα βρίσκονται και όλοι οι ιεροκήρυκες.
0: Ασφαλώς, και όλοι οι ιεροκήρυκες και όλοι οι ιεραπόστολοι. Ήδη από την εποχή των Αγίων Αποστόλων οι Άγιοι Απόστολοι βρέθηκαν σε αυτή τη δυσκολία. Ακούστε πώς περιγράφει αυτή τη δυσκολία του ο Απόστολος Παύλος. Γράφει στους Κορινθίους, οι οποίοι ήταν φημισμένοι για τον υλισμό τους και τη σαρκικότητά τους και την ειδωλολατρία τους. Γράφει λοιπόν στους Κορινθίους, αδελφοί μου, δεν μπόρεσα να σας μιλήσω όπως θα μιλούσα σε πνευματικούς ανθρώπους, διότι δεν είσαστε πνευματικοί άνθρωποι. Σας μίλησα όπως μιλάω στους σαρκικούς και γήινους ανθρώπους, όπως στα νήπια εν Χριστώ. Σας τάισα με γαλατάκι και όχι με στερεά πνευματική τροφή, διότι ακόμη δεν μπορούσατε να την χωνέψετε. Αλλά ούτε και τώρα ακόμη μπορείτε να με καταλάβετε, διότι είστε ακόμα σαρκικοί και γη είναι οι άνθρωποι.
1: Άραγε γέροντα, πώς μπορούν να καταλάβουν τα πνευματικά πράγματα αυτοί οι άνθρωποι, οι ληστές και οι άλλοι ομοίοι τους?
0: Αγαπητέ μου, πρέπει να έχει κανείς πολύ σχέση με το Άγιο Πνεύμα για να καταλάβει τα πνευματικά πράγματα. Αν δεν έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί ούτε να καταλάβει τα πνευματικά, ούτε να μιλήσει για πνευματικά πράγματα.
1: Σωστά.
0: Και όπως λέει η Αγία Γραφή, δεν μπορεί ούτε καν να ονομάσει τον Χριστόν Κύριο, παρά μόνο αν έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Και το βλέπουμε αυτό στην καθημερινή μας ζωή, που και οι λεγόμενοι χριστιανοί ακόμα δεν μπορούν να πούν δύο λόγια πνευματικά μεταξύ τους. Διότι λέγονται μεν χριστιανοί, αλλά δεν είναι πνευματικοί άνθρωποι, δεν έχουν πνευματικότητα. Είναι σαρκικοί, είναι φυσικοί, είναι ηλόφρονες άνθρωποι. Και τι τα λέγω αυτά για τους απλούς χριστιανούς? Εδώ και κληρικοί ακόμα και επίσκοποι μπορεί να είναι φυσικοί, σαρκικοί και ηλόφρονες και δεν μπορούν ούτε ένα λόγο πνευματικό να πούνε, να διδάξουν και να μεταδώσουν στο πίμνιο που τους δόθηκε. Και μόνο για ρούχα συζητάνε και για φαγητά και για κρασιά και για κοσμικά πράγματα. Και όταν μιλάς σε όλους αυτούς για πνευματικά πράγματα ή δεν σε καταλαβαίνουν, σαν να τους μιλάς σε ξένη γλώσσα, ή σε κοροϊδεύουν και σε ειρωνεύονται. Κι ας λέγονται χριστιανοί, κι ας είναι και κληρικοί.
1: Ώστε υπάρχουν γέροντα και χριστιανοί που είναι οι ληστές και κληρικοί ακόμα.
0: Βεβαίως υπάρχουν, αγαπητέ μου. Όλοι αυτοί είναι χριστιανοί μόνο στον τίτλο. Και κληρικοί είναι μόνο στην εμφάνιση, στα ράσα και στα γένια ή και στον διορισμό. Όλοι αυτοί οι κληρικοί και λαϊκοί είναι μόνο στο όνομα χριστιανοί.
1: Μάλιστα.
0: Στην ταυτότητα. Στην ουσία είναι οι ληστές. Πιστεύουν μόνο στην ύλη, στο χρήμα, στο φαγητό, στο πιωτό, στα γήινα. Είναι αδύνατον λοιπόν να καταλάβουν όλοι αυτοί οτιδήποτε για τα πνευματικά πράγματα της πνευματικής βασιλείας των ουρανών. Μου φαίνεται πως άδικα θα ομιλώ στη συνέχεια, όχι για σας, για αυτούς. Θα συνεχίσω να ομιλώ για τη βασιλεία των ουρανών, για χάρη σας και για χάρη όλων εκείνων που έχουν σχέση με το Άγιο Πνεύμα.
1: Μάλιστα.
0: Για σας που είστε πνευματικοί και που μπορείτε να καταλάβετε τα όσα πνευματικά θα σας πω και τα οποία υπάρχουν εκεί, εκεί στον ουρανό. Και πριν αναφέρω οτιδήποτε άλλο, σας θυμίζω ότι στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρχουν σώματα, πνευματικά σώματα βέβαια. Διότι όπως λέγει η Αγία Γραφή, σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Τα πνευματικά αυτά σώματα των ανθρώπων θα είναι εκείνα που θα έχουν αναστηθεί από τους τάφους. Αυτά τα ίδια που πρώτης αναστάσεώς τους ήταν σάρκα και αίμα, δηλαδή σώματα φυσικά, σώματα υλικά. Διότι λέγει η Γραφή, έτσι γίνεται και με την Ανάσταση των νεκρών. Σπέρνεται σώμα φυσικό, ανασταίνεται σώμα πνευματικό. Υπάρχει σώμα φυσικό, υπάρχει και σώμα πνευματικό. Αυτά θα τα βρείτε αν θέλετε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 15ο κεφάλαιο, στίχοι 42-44. Έτσι λοιπόν, εκτός από τα πνευματικά σώματα των ανθρώπων, θα είναι εκεί και τα πνευματικά σώματα των Αγίων Αγγέλων. Επίσης, θα σου πω κάτι που ελπίζω να μην σου φανεί πολύ εντυπωσιακό. Εκεί θα υπάρχουν πνευματικές κατοικίες.
1: Πνευματικές κατοικίες.
0: Μάλιστα. Ο ίδιος ο Κύριος το λέγει. Στο σπίτι του πατέρα μου, λέει, υπάρχουν πολλές κατοικίες. Επίσης, εκεί θα υπάρχει ένα πνευματικό δέντρο.
1: Δέντρο.
0: Μάλιστα. Το δέντρο της ζωής, όπως λέει η Αγία Γραφή στην Αποκάλυψη. Εκεί, όπως πάλι λέει στην Αποκάλυψη, θα υπάρχει το πνευματικό νερό της ζωής.
1: Νερό.
0: Επίσης, θα υπάρχει ο ουράνιος άρτος.
1: Άρτος.
0: Ο πνευματικός άρτος για τον οποίο ομιλεί αναλυτικά ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, στίχοι 26-66. Επίσης, εκεί στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρχει και κρασί.
1: Κρασί.
0: Αλλά τι κρασί όμως, Τάσο. Αλλιώτικο κρασί. Όχι αυτό που ζητούσε αυτός που σου έλεγα προηγουμένως.
1: Α, μάλιστα.
0: Αλλά κρασί, πνευματικό κρασί. Όχι αυτό που ξέρουμε. Mm-hmm. Πνευματικό κρασί, νέο, καινούριο, κενών, όπως το ονόμασε ο ίδιος ο Χριστός. Το βράδυ του μυστικού δείπνου, αφού τέλεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είπε: «Αλλά σας λέγω ότι από τώρα και στο εξής δεν θα πιω από τον καρπό τούτο της αμπέλου έως την ημέρα εκείνη». Δηλαδή την Δευτέρα Παρουσία του, την, βέβαια την ημέρα τη μεγάλη που λέγεται Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, έως την ημέρα εκείνη που θα το πίνω μαζί σας καινούριο στη Βασιλεία του Πατέρα μου. Τέλος, εκεί οι Άγιοι θα τρώνε το πνευματικό αυτό άρτο της ζωής και θα πίνουν το πνευματικό νερό της ζωής και το πνευματικό το κενόν κρασί στο τραπέζι του Χριστού. Έτσι είπε εκείνος. Και είπε: «Όπως ο πατέρας μου έθεσε στη διάθεσή μου τη βασιλεία του, έτσι και εγώ διαθέτω για σας να τρώτε και να πίνετε στο τραπέζι μου, στη βασιλεία μου».
1: Ώστε λοιπόν θα τρώμε και θα πίνουμε στη βασιλεία των ουρανών.
0: Μα βεβαίως.
1: Εδώ γεννάται όμως μια απορία. Πώς θα γίνονται αυτά? Πώς θα τρώμε τα πνευματικά αυτά φαγητά, γέροντα?
0: Αγαπητέ μου, ρωτάς κάτι για το οποίο έχεις πείρα από τώρα, από τη ζωή αυτή. Διότι και τώρα τρώμε πνευματικά φαγητά και πίνουμε πνευματικά ποτά. Σου θυμίζω για παράδειγμα το Λόγο του Θεού. Τρώει η ψυχή μας, ξεδιψάει η ψυχή μας όταν ακούμε ή διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Η Αγία Γραφή είναι μια πηγή από την οποία αναβλύζει το νερό της ζωής.
1: Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Κάπως έτσι θα τρώμε και θα πίνουμε πνευματικά στην άλλη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Καιρός όμως τώρα να βάλουμε και λίγη μουσική.
0: Ωραία.

0: Πέστε μας, γέροντα, τι άλλο θα υπάρχει εκεί, στη Βασιλεία του Θεού?
1: Εκεί θα υπάρχει χαρά. Πολύ χαρά. Αληθινή χαρά. Χαρά όχι σαν τις ανθρώπινες χαρές, αλλά θεϊκή χαρά. Χαρά Κυρίου, όπως λέγει η Αγία Γραφή στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Θα είναι η ίδια η χαρά που γίνεται και τώρα στον ουρανό, που όπως λέει η Γραφή γίνεται για ένα μετανοημένο αμαρτωλό. Τότε θα έχουν μετανοήσει όλοι οι αμαρτωλοί και η χαρά των ουρανών θα είναι πολύ πολύ μεγάλη. Θα είναι μια χαρά και μια αγαλίαση απερίγραπτη και ανεκδίγητη, για την οποία μας λέγει η Γραφή ότι θα την αισθανθούμε όταν θα έρθει εκείνη η ώρα που θα αποκαλυφθεί η δόξα του Χριστού στον ουρανό. Θα είναι μια χαρά τέλεια και πλήρης. Για αυτή τη χαρά λέγει ο Κύριος τα εξής: θέλω να έχουν οι δικοί μου μέσα τους τη χαρά μου τέλεια. Η χαρά σας θα είναι πλήρης και πάλι θα σας δω και τότε θα χαρεί η καρδιά σας και τη χαρά σας εκείνη κανείς δεν θα σας την αφαιρέσει. Αυτά λέει ο Κύριος. Αυτή λοιπόν την ανεκλάλλητη χαρά θα την νιώθουμε πρώτα-πρώτα διότι είμαστε γραμμένοι μέσα στον κατάλογο των κατοίκων του ουρανού. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέγει να χαίρετε διότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα στον ουρανό. Εκεί στη Βασιλεία των Ουρανών, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, υπάρχει παντοτινή χαρά. Εκεί η χαρά είναι μοναχή χαρά, χωρίς λύπη.
0: Ασφαλώς, γέροντα, εκείνη η χαρά δεν θα είναι όμοια με αυτή που ζούμε εδώ στη γη. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, μα ήδη είπα προηγουμένως ότι η χαρά εκείνη θα είναι θεϊκή χαρά. Εκεί δεν θα χαιρόμαστε, αγαπητέ μου, κοσμικά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα χαιρόμαστε την αληθινή χαρά, για την οποία λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας τα εξής. Λέει, νομίζω ότι η πληρέστατη και η τελεία χαρά είναι η εν Θεώ και για χάρη του Θεού χαρά, ενώ θεωρώ ατελή τη χαρά που υπάρχει στον κόσμο. Εκεί, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, ο καθένας θα εφραίνεται όταν θα αντικρίζει το κάλος του άλλου και θα αντιχαρίζει στον πλησίον του την ίδια εφροσύνη. Εκεί όλοι θα εφραίνονται και θα αντεφραίνουν. Αυτά λέει ο Άγιος. Αλλά να θυμηθούμε και τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο. Λέει, εκεί θα εφραίνεται ο καθένας μέσα του, ανάλογα βέβαια με τη δοθήσα χάρη και ανάλογα με το προσωπικό του μέτρο, αλλά η χαρά θα είναι για όλους μία. Μετά από αυτά μπορούμε να πούμε ότι η χαρά αυτή και η αγαλίαση θα είναι φυσικό επακόλουθο και μισθός των όσων πικριών και θλίψεων είχαμε στην επίγεια ζωή. Γι' αυτό το λόγο η Αγία Γραφή υπόσχεται ότι όσοι έσπηραν σαν σε χωράφι τα δάκρυά τους θα θερήσουν τη χαρά και την αγαλίαση. Αυτό διαβάστε το σας παρακαλώ στον 125ο ψαλμό. Εκεί λοιπόν θα χαιρόμαστε για τη σωτηρία μας, θα χαιρόμαστε για την Ανάστασή μας, θα χαιρόμαστε για τη δόξα μας, θα χαιρόμαστε για την πληρότητά μας, θα χαιρόμαστε για την ομορφιά μας, θα χαιρόμαστε για τα χαρίσματά μας. Εκεί, στον ουρανό, θα χαιρόμαστε για την παρουσία των αγαπημένων μας, θα χαιρόμαστε για την παρουσία των Αγίων, θα χαιρόμαστε για την παρουσία των Αγγέλων, θα χαιρόμαστε για την παρουσία της Αγίας Τριάδος. Χαρά λοιπόν, απέραντη χαρά.
0: Τι ωραία, πράγματι απέραντη χαρά. Εδώ νομίζω, γέροντα, ότι αξίζει να ακούσουμε τον ύμνο της χαράς που έγραψε, όπως είναι γνωστό, ο Μπετόβεν.
1: Μάλιστα.
2: Χαρά στη γη, χαρά παντού. Χαρά στα πλάτια του ουρανού. Χριστού χαρά μες στην καρδιά, ελπίδα και παρηγοριά. Δώσ' μας, Ιησού Χριστέ μας, την αγνή σου τη χαρά. Δώσ' μας τη δική σου ελπίδα και της πίστης τα φτερά. Τη ζωή μας την ευτυχία και την γαλήνη της ψυχής θα απολαύσουμε κοντά σου, ως τον θάνατο της γης. Δεν τα θέλουμε αυτά τα πλούτη και την ανθρώπινη χαρά. Θέλουμε Χριστού ελπίδα. Θέλουμε Χριστού ελπίδα.

0: Πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι που ακούσαμε.
1: Πράγματι ήταν υπέροχο. Εκτός από αυτά, γέροντα, που μας είπατε προηγουμένως, τι άλλο θα βρούμε εκεί στη Βασιλεία των Ουρανών?
0: Εκεί, αγαπητέ μου, θα υπάρχει αγάπη και ενότητα. Πλήρης αγάπη, τέλεια ένωσης. Θα είμαστε αγαπημένοι με το Θεό. Θα είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας. Και αυτή η αγάπη θα είναι η κύρια πηγή της χαράς και της ευφροσύνης μας.
1: Μάλιστα.
0: Θα είναι μια αγάπη γνήσια, καθαρή. Θα είναι μια αγάπη θεϊκή. Σαν και αυτή με την οποία αγάπησε ο Θεός τους ανθρώπους. Όπως μας αγαπάει ο Θεός τέλεια και ολοκληρωμένα, έτσι θα αγαπάμε και εμείς το Θεό και έτσι θα αγαπιόμαστε μεταξύ μας.
1: Και όχι ασφαλώς όπως τώρα.
0: Τώρα δεν μπορούμε να αγαπάμε ούτε σε αυτό το ποσόν της αγάπης, ούτε με αυτή την ποιότητα της αγάπης.
1: Σωστά.
0: Ούτε το Θεό, ούτε τους ανθρώπους, αλλά ούτε και αυτόν ακόμα τον εαυτό μας. Διότι τώρα η αγάπη μας μολύνεται από αμαρτωλά στοιχεία, τα οποία βάζει στην αγάπη μας είτε ο εγωισμός μας, είτε ο διάβολος. Τώρα λέμε αγαπώ και εννοούμε και καλά και κακά πράγματα, και αθώα και πονηρά. Και πολλές φορές πίσω από την αγάπη αυτή κρύβεται αρκετή στεροβουλία, και πολλές φορές αγαπάμε ψεύτικα και υποκριτικά.
1: Εκεί λοιπόν θα λείπουν όλα αυτά, έτσι δεν είναι, γέροντα?
0: Βεβαίως, η αγάπη την οποία θα έχουμε στον ουρανό θα είναι ανυπόκριτη, σαν και αυτή που μας υποδεικνύει η Αγία Γραφή στην προς Ρωμαίους επιστολή και στη Δευτέρα προς Κορινθίους. Δεν θα εξαρτάται από συγγενικούς δεσμούς. Θα είναι ανώτερη πνευματική αγάπη. Θα είναι αυτή η εν κυρίω αγάπη για την οποία μας μιλάει επανειλημμένως η Αγία Γραφή. Θα είναι όμοια με εκείνη την αγάπη που ενώνει τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και που τα κάνει ένα, τον ένα Θεόν.
1: Θα μπορεί άραγε, γέροντα, να σβήσει αυτή η αγάπη?
0: Την αγάπη αυτή, αγαπητέ μου, δεν θα μπορεί να την καταλύσει τίποτα και κανείς. Αντίθετα, θα βοηθάει τον άλλον για να αυξάνεται η αγάπη του για το Θεό και για τους άλλους ανθρώπους.
1: Θα την νιώθουμε άραγε αυτή την αγάπη?
0: Βεβαίως θα την νιώθουμε. Θα είναι εμφανής η αγάπη αυτή. Όχι κρυφή αγάπη. Όχι υπονοούμενη αγάπη. Αγάπη φανερή και χειροπιαστή. Τώρα υποθέτουμε ότι μας αγαπούν οι άλλοι. Τότε θα έχουμε χιλιάδες καθημερινές αποδείξεις της αγάπης των άλλων προς εμάς. Και τι άλλο να λέμε? Εκεί η ζωή της Βασιλείας των Ουρανών θα είναι ολόκληρη αγάπη. Και όπως ωραία λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, η ζωή του ουρανού είναι αγάπη. Εκεί θα είναι ενωμένες οι ψυχές με τον Υμφίο Χριστό σε μια ενότητα, ένωση άρρηκτη που θα αυξάνεται αδιάκοπα. Και δεν θα υπάρξει ποτέ κίνδυνος να αλλοιωθεί ή να διακοπεί η αγάπη αυτή με τον Χριστό. Διότι όπως ωραία διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος, ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις ή στεναχώρια ή διωγμός ή πείνα ή γύμνια ή κίνδυνος ή μάχηρα? Είμαι πεπισμένος, λέει, ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, τίποτε στο παρόν, τίποτε στο μέλλον, τίποτε στα ύψη, τίποτε στα βάθη, κανένα άλλο δημιούργημα δεν θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την του Χριστού Ιησού του Κυρίου μας. Εκεί θα ενώνονται και οι Άγιοι μεταξύ τους ασταμάτητα και τέλεια, και θα ελκύει ο ένας τον άλλον σε μια ακαταμάχητη έλξη. Εκεί θα υπάρχει αγάπη, αδελφέ μου. Εκεί θα υπάρχει η αληθινή και τέλεια αγάπη.
1: Πολύ ωραία όλα αυτά, γέροντα. Αλλά δεν θα διαφωνούμε σε τίποτα?
0: Όταν υπάρχει τέτοια απόλυτη αγάπη, θα υπάρχει και απόλυτη συμφωνία μεταξύ μας. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι εκεί θα υπάρχει απόλυτη συμφωνία ανάμεσα στους Αγίους, και όλοι θα έχουν την ίδια γνώμη με όλους τους άλλους και πάντοτε. Τότε, λέγει ο ίδιος, θα είμαστε όλοι ενωμένοι μεταξύ μας και συγκεκολλημένοι.
1: Και αυτή η συμφωνία και η ένωση θα είναι βέβαια αποτέλεσμα της μεγάλης αγάπης, έτσι δεν είναι?
0: Ασφαλώς.
1: Ας διακόψουμε όμως πάλι για λίγη μουσική.

0: Μετά από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα, συνεχίζουμε την εκπομπή μας «Θέματα ατέλειωτης ζωής» με ερωτήσεις προς τον Γέροντα Σπυρίδωνα Λογοθέτη. Γέροντα, μας μιλήσατε για τη χαρά και την αγάπη, η οποία θα βασιλεύει στην άλλη ζωή, στη Βασιλεία των Ουρανών. Πέστε μας, εκτός από αυτά, τι άλλο θα υπάρχει?
1: Εκεί, επιτέλους, θα υπάρξει ειρήνη, αληθινή ειρήνη. Όχι βέβαια σαν και αυτές τις ψεύτικες ειρήνες που υπογράφουν κάθε τόσο οι αντιπρόσωποι των κρατών και που καταλύονται την άλλη κιόλας ημέρα. Θα είναι μια ειρήνη που θα στηρίζεται στην αγάπη προς το Θεό και στην αγάπη μεταξύ μας και θα συνοδεύεται από αδιάκοπη χαρά και ευφροσύνη. Να γιατί γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι εκεί θα υπάρχει πάντα χαρά, πάντα ειρήνη, πάντα αγάπη, πάντα ευθυμία και πάντα ευφροσύνη.
0: Τι είδος ειρήνη θα είναι, Γέροντα, αυτή η ειρήνη?
1: Δεν ξέρω ακριβώς, παιδί μου. Διότι θα υπάρχει τέτοιου είδους ειρήνη που κανένας νους δεν μπορεί να τη φανταστεί. Γι' αυτήν γράφει ο Απόστολος Παύλος εκείνο το περίφημο «Η ειρήνη του Θεού η πάντα νουν υπερέχουσα». Θα είναι εκείνη η ειρήνη για την οποία εφώναζε θεοφώτιστο το πλήθος που υποδεχόταν τον Κύριο στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή των Βαΐων και έλεγε «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη στον ουρανό και δόξα εν υψίστης». Αυτά τα βρήκα στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 19ο κεφάλαιο, στίχος 37 έως 38.
0: Σύμφωνα με τα όσα είπατε, οπωσδήποτε η ειρήνη αυτή θα είναι πνευματική ειρήνη.
1: Ναι, οπωσδήποτε θα είναι ειρήνη θεϊκή. Ειρήνη όχι κόσμου, όχι κοσμική ειρήνη, αλλά ειρήνη Θεού, σαν και αυτή που εκείνος χαρίζει. Σας θυμίζω τα λόγια του. Λέει, «Σας χαρίζω ειρήνη, σας δίνω τη δική μου ειρήνη, δεν σας δίνω εγώ ειρήνη όπως σας δίνει ο κόσμος».
0: Πέστε μας, Γέροντα, λίγα πράγματα για αυτή την θεϊκή ειρήνη, αν βέβαια ξέρετε κάτι.
1: Ξέρω αυτά που διδάσκει η Αγία Γραφή, ναι, για την ειρήνη του Θεού. Λοιπόν, με βάση αυτά που διδάσκει η Αγία Γραφή, θα έχουμε πρώτα απ' όλα ειρήνη με το Θεό, όπως το προβλέπει ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας ότι αφού θα δικαιωθούμε από την πίστη μας, θα έχουμε ειρήνη προς το Θεό εξαιτίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τούτο διότι, όπως λέγει αλλού η Γραφή, ο Θεός μας είναι Θεός ειρήνης, Κύριος ειρήνης, Βασιλεύς της ειρήνης, δηλαδή Άρχοντας ειρήνης.
0: Μακάρι Γέροντα και οι επίγειοι άρχοντές μας να ήταν άρχοντες ειρήνης, όπως λέτε.
1: Μάλιστα, μακάρι. Επίσης, θα έχουμε ειρήνη μεταξύ μας οι άνθρωποι, διότι όπως λέγει η Γραφή, όσοι βαδίσουν σύμφωνα με τον κανόνα αυτών του Θεού, θα έλθει ειρήνη μεταξύ τους και έλεος. Εκεί, αγαπητέ μου, θα γίνει πραγματικότης αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι θα διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Και αυτό που εύχεται πάλι ο Απόστολος Πέτρος, εύχεται το να αυξηθούν μεταξύ των ανθρώπων η χάρις και η ειρήνη.
0: Δηλαδή η ειρήνη αληθινή και για πάντα μεταξύ των ανθρώπων.
1: Ναι, ασφαλώς. Παντοτινή ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων. Και ακόμα, ένα τρίτο. Εκεί θα έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας, στο εσωτερικό μας, και θα βασιλεύει μέσα στην ψυχή μας η ειρήνη και η γαλήνη. Θα γεμίζει το είναι μας, όπως μας εύχεται ο Απόστολος Παύλος λέγοντας «Ήθε ο Θεός να σας γεμίσει με κάθε χαρά και ειρήνη».
0: Επομένως, τέρμα και οι εσωτερικοί διχασμοί και οι ψυχικές αναστατώσεις του κάθε ανθρώπου.
1: Μάλιστα. Εκεί όλα θα είναι αγαπητικά και ειρηνικά. Διότι όπως λέγει η Γραφή, ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θα είναι μαζί μας. Διότι λέγει, η Βασιλεία των Ουρανών είναι αγιοπνευματική δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά.
0: Εδώ όμως αξίζει να διακόψουμε για λίγο τη συζήτησή μας και να ακούσουμε ένα χριστιανικό τραγούδι που μιλάει για χαρά, αγάπη και ειρήνη.

0: όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον ηγούμενο και ιεροκήρυκα πατέρα Σπυρίδωνα, με τις ερωτήσεις μας πάνω στο θέμα τι θα υπάρχει στην άλλη ζωή. Τι θα βρούμε εκεί όταν με το καλό φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, Γέροντα, τι άλλο θα υπάρχει εκεί?
1: Εκεί θα υπάρχει ανάπαυσης. Το λέω αυτό να το ακούσουν όλοι εκείνοι οι κουρασμένοι, οι ταλαιπωρημένοι και οι βασανισμένοι της ζωής αυτής. Έρχεται ώρα που θα ξεκουραστούν, που θα αναπαυθούν και η ανάπαυσή τους θα είναι παντοτινή στη Βασιλεία των Ουρανών, σε αυτή την ατέλειωτη ανάπαυση στην οποία μας καλεί όλους τους κουρασμένους ο ίδιος ο Χριστός, λέγοντας: «Ελάτε σε μένα όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας δώσω ανάπαυση. Σηκώστε επάνω σας το ζυγό μου και μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό». Μόνο κοντά του υπάρχει ανάπαυση αληθινή και για τα σώματα και για τις ψυχές μας. Γι' αυτό λέει: «Εγώ θα σας δώσω ανάπαυση».
0: Μάλιστα.
1: Ανάπαυση βέβαια θα δώσει ο Κύριος στους δικούς του ανθρώπους, σε εκείνους που άκουσαν την πρόσκλησή του αυτή όσο ζούσαν εδώ στη γη και έζησαν εν Κυρίω, αλλά και πέθαναν εν Κυρίω. Να, γιατί στην Αποκάλυψη λέγει ο Θεός τον Άγιο Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή, τον θεολόγο. «Γράψε», του λέγει, «μακάρι είναι οι νεκροί που πεθαίνουν εν Κυρίω, δια να αναπαυθούν από τους κόπους τους».
0: Και φυσικά και αυτή η ανάπαυση θα είναι θεϊκή, Γέροντα.
1: Βεβαίως, η ανάπαυση σε αυτή που θα δοθεί σε όλους τους πιστούς θα είναι η ίδια η ανάπαυση του Θεού. Γι' αυτό όταν υπόσχεται ότι θα μας δώσει ανάπαυση, λέει: «Την ανάπαυσή μου». Και εννοεί την ανάπαυση με την οποία αναπαύεται αυτός ο ίδιος. Αυτή τη διδασκαλία τη διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή, στο 3ο και στο 4ο κεφάλαιο, και λέγει ότι «αναπαύθηκε ο Θεός κατά την ημέρα την 7η από όλα τα έργα Του και σε αυτή την ανάπαυση εισερχόμεθα και εμείς που έχουμε πιστέψει». Άρα, λέγει η Αγία Γραφή, άρα απομένει δια των λαών του Θεού μία ανάπαυση, διότι όποιος μπαίνει στην ανάπαυση του Θεού αναπαύεται και αυτός από τα έργα του, όπως ακριβώς και ο Θεός από τα δικά του έργα. Ας δείξουμε λοιπόν, τελειώνει το κομμάτι της Αγίας Γραφής, ας δείξουμε λοιπόν σπουδή να εισέλθουμε στην ανάπαυση εκείνη. Εκεί λοιπόν στον ουρανό θα έλθει το τέλος των κόπων μας. Εκεί λέγει ο Άγιος Μάξιμος: «Το τέλος κάθε θλίψεως είναι η χαρά και το τέλος των κόπων είναι η ανάπαυση». Εκεί θα αναπαυόμαστε στην αγκαλιά του Θεού. Αλλά και κάτι άλλο, μη σου φανεί παράξενο, και ο Θεός θα αναπαύεται σε μας. Έτσι γίνεται, λέγει ο Απόστολος Πέτρος: «Το ένδοξον και δυνατόν Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού, αναπαύεται σε σας». Ο ύψιστος, λέγει η Αγία Γραφή, αυτός που κατοικεί στα υψηλά αιώνια, ο Άγιος, αναπαύεται στους Αγίους του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο Θεός ο Άγιος, αυτός είναι που αναπαύεται στους Αγίους και τώρα, αλλά και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Και εμείς λοιπόν θα αναπαυθούμε, θα έχουμε ανάπαυση στη Βασιλεία των Ουρανών, στον Θεόν θα αναπαυθούμε, αλλά και ο Θεός θα αναπαύεται σε εμάς, τους αγαπημένους Του και τους εκλεκτούς Του. Για όλους λοιπόν θα υπάρχει εκεί ανάπαυση και για όλα. Ενώ και για την ψυχή και για το σώμα. Διότι όπως ωραία λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος και συμφωνεί μαζί του και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέει: «Και αυτό το σώμα θα συμβασιλεύσει με την ψυχή, η οποία από τώρα παίρνει τη βασιλεία του Χριστού και αναπαύεται».
0: Ας αναπαυθούμε όμως και εμείς τώρα με λίγη μουσική.
1: Ευχαρίστως.

0: Πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε. Μακάρι να αξιωθούμε, να τα ειδούμε όλα αυτά τότε και στην άλλη ζωή. Θα υπάρχει τίποτα άλλο στην άλλη ζωή, Γέροντα?
1: Στην άλλη ζωή, αγαπητέ μου, στη Βασιλεία των Ουρανών, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, θα υπάρχει απάθεια. Ναι, απάθεια και δικαιοσύνη και μακαριώτης. Και ένας άλλος εκκλησιαστικός συγγραφεύς, ο Ευάγριος Ποντικός, λέει ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι απάθεια της ψυχής. Και έτσι μας καθορίζουν και οι δύο κατηγορηματικά ότι στη Βασιλεία των Ουρανών θα υπάρχει απάθεια. Ο άνθρωπος θα έχει γίνει απαθής.
0: Μήπως μπορείτε να μας πείτε με περισσότερα λόγια, Γέροντα, τι σημαίνει απάθεια?
1: Ευχαρίστως να σας πω και τι σημαίνει απάθεια και τι σημαίνει απαθής, αλλά θα σας πω και τι σημαίνει εμπάθεια και τι σημαίνει εμπαθής.
0: Μάλιστα.
1: Οι λέξεις αυτές έχουν πολύ σχέση με τα πάθη, τα αμαρτωλά ανθρώπινα πάθη. Αυτά που κατοικούν στα βάθη της ανθρώπινης αμαρτωλής καρδιάς και από εκεί κατευθύνουν τις πράξεις και τις ενέργειες του ανθρώπου. Εμπάθεια είναι η βασιλεία ενός ή περισσότερων παθών στη ζωή του ανθρώπου. Και απαθής είναι αυτός που δεν είχε ποτέ ή απαλλάχθηκε από τα πάθη του. Απαθής ήταν και είναι και θα είναι ο Θεός. Και κύριο χαρακτηριστικό του είναι η απάθεια. Εγώ είμαι ο Θεός και η απάθεια, διαβάζουμε στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου. Διότι ο Θεός δεν είχε ποτέ του κανένα πάθος, ούτε πρόκειται ποτέ να αποκτήσει.
0: Εμείς όμως οι άνθρωποι, όπως είναι γνωστό, Γέροντα, έχουμε πάρα πολλά πάθη.
1: Βεβαίως, εμείς οι άνθρωποι, άλλοτε εν αγνία μας και άλλοτε εν γνώση μας, αποκτούμε κάποιο πάθος. Και το κάθε πάθος κάνει δούλο του τον άνθρωπο που το αποκτά. Άλλος έχει το πάθος της λεμαργίας, άλλος το πάθος της φιλιαρίας, άλλος της φιλοχρηματίας και άλλος της φιλιδονίας. Ο ένας κατάντησε αλκοολικός, ο άλλος χαρτοπαίχτης, ο τρίτος ναρκωμανής, ο τέταρτος φιλόδοξος. Κι άλλοι είναι που υποφέρουν υποδουλωμένοι στα πάθη της κακίας, της ζήλιας, της μειονεξίας, της καχυποψίας, της υποκρισίας, του ψεύδους, της κλοπής, της ματαιοδοξίας, της επιδειξιομανίας, της υπερηφανίας, της πορνείας κλπ. Κλπ. Πλήθος τα πάθη βασιλεύουν και κυβερνούν σήμερα εδώ στην επίγεια ζωή. Και εμείς οι άνθρωποι είμαστε υπόδουλοι στα πάθη, εμπαθείς, και είναι σχεδόν αδύνατο να απελευθερωθούμε από αυτά. Ποιος θα μας γλιτώσει? Άλλο θέλουμε και άλλο πράττουμε. Δεν πράττουμε εκείνο που θέλουμε, αλλά εκείνο που απαιτεί και διατάσσει το πάθος μας. Θρηνεί ο Απόστολος Παύλος, περιγράφοντας αυτή την κατάσταση της εμπάθειας, λέγοντας, ακούστε τα λόγια του, είναι σημαντικό αυτό το κείμενο που θα σας διαβάσω. Λέει, γνωρίζω ότι ο νόμος είναι πνευματικός, αλλά εγώ είμαι σαρκικός, πουλημένος στην αμαρτία. Δεν μπορώ να καταλάβω τις πράξεις μου, διότι δεν κάνω εκείνο που θέλω, αλλά κάνω εκείνο που μισώ. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ενεργώ πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Η θέληση να κάνω το καλό υπάρχει, αλλά δεν έχω τη δύναμη να το κάνω, διότι δεν κάνω το καλό που θέλω, αλλά κάνω το κακό που δεν θέλω. Αυτό κάνω. Και αν κάνω εκείνο που δεν θέλω, τότε δεν ενεργώ πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Και έτσι βρίσκω τούτο, ότι δηλαδή, ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλό, μέσα μου υπάρχει πρόχειρο το κακό. Αισθάνομαι μεγάλη ευχαρίστηση στον νόμο του Θεού, κατά τον εσωτερικό μου άνθρωπο, αλλά βλέπω άλλον νόμο στα μέλη μου, ο οποίος αντιστρατεύεται στον νόμο του λογικού μου και με εχμαλωτίζει με τον νόμο της αμαρτίας που υπάρχει στα μέλη μου. Ταλέπορος εγώ ο άνθρωπος. Ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα τούτο, το καταδικασμένο σε θάνατο?
0: Σωστά όλα αυτά, Γέροντα, όμως δημιουργείται εύλογα το ερώτημα. Ποιος θα μας ελευθερώσει άραγε από όλα αυτά τα πάθη?
1: Σωστά. Ποιος θα μας απελευθερώσει από τα πάθη μας? Μα ποιος άλλος, αδελφέ μου? Η Βασιλεία των Ουρανών. Όταν θα έρθει, όταν θα πάμε εμείς αυτήν, εκεί δεν θα υπάρχουν πάθη. Εκεί θα υπάρχει απάθεια, διότι εκεί θα ζούμε σαν θεοί. Και όπως ο Θεός δεν έχει πάθη, είναι απαθής, έτσι κι εμείς, έχοντες το καθομοίωση και τη θέωση δικά μας πλέον, θα έχουμε και την απάθεια σαν κύριο χαρακτηριστικό της υπάρξεώς μας. Και όπως λέει ο Άγιος Ιουστίνος για τους ανθρώπους που θα πάνε στη Βασιλεία του Θεού, λέει, θα συνυπάρχουν μέσα σε απάθεια και αφθαρσία και αλυπία και αθανασία. Εκεί, να το ξέρεις καλά αυτό, θα πάψουν να υπάρχουν οι ανθρώπινες, οι κοσμικές και αμαρτωλές αναζητήσεις, οι επιθυμίες και οι εφέσεις. Εκεί λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, θα αποκτήσουμε όλοι την απαθή μακαριότητα. Η απάθεια λοιπόν θα είναι ένα ακόμα από τα πνευματικά βιώματα των σωσμένων ανθρώπων, των ουρανοπολιτών της Βασιλείας του Θεού.
0: Τι ωραία λοιπόν, θα ζούμε χωρίς πάθη. Και τι άλλο θα υπάρχει εκεί, Γέροντα?
1: Εκεί θα υπάρχει κάλος απερίγραπτο, ωραιότης και ομορφιά που δεν θα μπορεί να τη διηγηθεί κανείς. Όλα θα είναι πανέμορφα και πιο πολύ απ' όλα θα είναι πεντάμορφος, ωραιότατος, ο ίδιος ο Χριστός μας, του οποίου την ομορφιά δεν θα χορταίνουμε να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε. Όλα θα είναι καλά. Τι λέω καλά? Λίαν καλά. Τι λέω λίαν καλά? Άριστα. Στο γεγονός της μεταμορφώσεως, τότε που οι τρεις μαθητές, θυμάστε, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, αξιώθηκαν να γευθούν λίγη παραδεισένια ομορφιά και λίγη από την ωραιότητα του μεταμορφωθέντος Χριστού, τότε ο Πέτρος είπε, θυμάστε, «Καλόν εστίν ημάς, όδε είναι». Είναι καλό πλέον να μείνουμε εδώ. Και να λάβει κανείς υπόψη του ότι ήταν τόση η λάμψη της ομορφιάς του Χριστού, ώστε οι μαθητές δεν μπορούσαν να τη δουν. Φανταστείτε τι θα λέμε εμείς, τότε που θα μπορούμε να βλέπουμε τον Χριστό πρόσωπο προς πρόσωπο αδιάκοπα. Δεν θα θέλουμε τίποτα άλλο παρά μόνο την ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου, το κάλος το άρητον, όπως λέει η ευχή. Αυτή θα είναι η τροφή μας και η ειδονή μας. Και όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, η θέα του ωραιωτά του Χριστού θα τρέφει αιώνια και θα εφραίνει μόνιμα τους σωσμένους ανθρώπους. Αλλά με συγχωρείτε, να πω και κάτι άλλο. Και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης λέει ωραιότατα πράγματα. Mm-hmm. Ας ακούσουμε τον ίδιο. Λέγει ότι δεν θα απολαμβάνουμε μόνο με τα μάτια μας το απερίγραπτο κάλος του Θεού, αλλά θα έχουμε και τη διάνοιά μας τελείως καθαρή και απαλλαγμένη από κάθε πάθος και θα συμμετέχουμε ολόκληροι στην υπέρνουν ένωση της Αγίας Τριάδος, πράγμα που θα μας κάνει μακάριους και θα μας αναδεικνύει μιμητές των αγγέλων. Τότε θα είμαστε εις άγγελοι και ιοί του Θεού, της Αναστάσεως ιοί όντες.
0: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, Γέροντα, θα απολαμβάνουμε με τα μάτια μας την ομορφιά και το κάλος του Παραδείσου.
1: Ναι, όχι όμως μόνο με τα μάτια μας, αλλά και με όλες τις αισθήσεις μας. Τις αποπνευματοποιημένες βέβαια αισθήσεις μας. Με αυτές, λέει ο Άγιος Νικόδημος, θα απολαμβάνουμε το κάλος εκείνο το άρητον. Αλλά ας ακούσουμε πάλι καλύτερα τον ίδιο που λέει τα εξής. Οι οφθαλμοί μας έχουν να βλέπουν παντοτινά το φως και την δόξα της Τρισιλίου Θεότητος. Χορταστήσομε εν το οφθύνεμι την δόξα σου. Τα αυτιά μας έχουν να ακούσουν αιωνίως τας γλυκητά τας ψαλμωδίας των αγγέλων και των Αγίων. Το στόμα και η γλώσσα μας έχουν να δοξολογούν διαπαντός των Θεών. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκου σου, εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Εχείρες μας έχουν να υψώνονται πάντοτε εις των Θεών. Οι πόδες μας μέλουν να πατούν επάνω εις τας χρυσάς πεδιάδας της Άνω Ιερουσαλήμ και απλώς όλα τα μέλη μας έχουν να δοξαστούν αιωνίως. Όλα λοιπόν θα είναι ωραία και όμορφα και ασυγκρίτως ωραιότερα και ομορφότερα από ό,τι είναι εδώ στη γη. οι άνθρωποι, οι άγγελοι. Ο νυμφίος Χριστός, αυτός ο νυμφίος, ο ωραίος κάλλη παραπάντας τους ιούς των ανθρώπων, όπως τον ονομάζει η Αγία Γραφή. Και θα τον βλέπουμε διαρκώς και δεν θα χορτάσουμε ποτέ, όπως ωραία λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Λέει, και δεν θα υπάρξει ποτέ κορεσμός στην επιθυμία μας, διότι όσο θα βλέπουμε την ομορφιά του, τόσο περισσότερο θα επιθυμούμε να τον βλέπουμε.
0: Στο σημείο αυτό, Γέροντα, ας απολαύσουμε τις μελωδίες μιας πολύ γνωστής παιδικής χοροδίας που θα μας θυμίσει λίγο τις ψαλμωδίες των αγγέλων.
1: Ωραία.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, με τις ερωτήσεις μας προς τον σεβαστό μας γέροντα, πατέρα Σπυρίδωνα, και πιστεύουμε ότι εκπροσωπούμε όλους σας με τις ερωτήσεις αυτές. Πέστε μας, γέροντα, θα βρούμε κάτι εκεί, στον ουρανό, να μας θυμίζει τα όσα ζήσαμε στη γη?
1: Ναι, θα βρούμε εκεί πάλι την εκκλησία, και μάλιστα την εκκλησία καθαρισμένη από όλα τις τα τρωτά και τις αμαρτωλές κοιλίδες που τις δημιουργήσαμε όλοι μας, κληρικοί και λαϊκοί, με τα λάθη μας και τις παρεκτροπές μας. Εκεί λοιπόν θα υπάρχει το καλύτερο τμήμα της εκκλησίας, θα υπάρχει αδιάκοπη θεία λειτουργία, η οποία θα έχει όλους τους απαραίτητους λειτουργούς και όλα τα αναγκαία. Πρώτον, θα έχει τον μόνιμο και παντοτινό της αρχιερέα, όπως λέει η Αγία Γραφή. Ο Χριστός είναι ο αρχιερεύς των μελώντων αγαθών. Και αλλού λέγει πάλι, τέτοιος αρχιερεύς πραγματικά μας έπρεπε. Δεύτερον, θα έχει τους πρεσβυτέρους της. Γι' αυτούς κάνει αδιάκοπα λόγο η Αποκάλυψη και μας λέγει ότι γύρω από το θρόνο του Χριστού ήσαν 24 θρόνοι, στους οποίους εκάθεντο 24 πρεσβύτεροι. Ακόμα, εκεί θα υπάρχουν και οι μοναχοί, οι οποίοι σύμφωνα με τον αλληγορικό αριθμό που αναφέρει η Αποκάλυψη θα είναι 144.000. Και αυτοί θα ακολουθούν το μέγα αρχιερέα όπου αυτός θα πηγαίνει. Ακόμα, θα υπάρχει όχλος πολλής, mm-hmm, από όλες τις φυλές και τους λαούς και τις γλώσσες που θα στέκονται μπροστά στο θρόνο του μεγάλου αρχιερέως, mm-hmm, και θα ψάλουν. Επίσης θα υπάρχει ναός του Θεού και Αγία Τράπεζα θυσιαστήριων. Θα υπάρχει και χρυσό θυμιατήρι με πολλά θυμιάματα που θα είναι για τις προσευχές των Αγίων. Έτσι λοιπόν θα υπάρχουν όλοι και όλα όσα θα χρειάζονται για τη διαρκή τέλεση της Θείας Λειτουργίας και θα είναι η πιο λαμπρή και η πιο πανηγυρική Θεία Λειτουργία και χαρά σε εκείνους που θα συμμετέχουν. Και μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να λειτουργήσουμε στο ουράνιο θυσιαστήριο.
0: Το ευχόμαστε και το παρακαλούμε, γέροντα, από τα βάθη της ψυχής μας. Είναι όμως άκρος επίκαιρο να ακούσουμε ένα κομμάτι από την επίγεια Θεία Λειτουργία. Σε υμνούμεν.
1: Να το ακούσουμε.

Πολύ ωραίο πράγματι. Ας κλείσουμε λοιπόν χαιρετώντας τους ακροατές μας και ευχόμενοι με την βοήθεια του Θεού να συναντηθούμε και στην επόμενη εκπομπή.

κοντά μας σε κάθε εκπομπή είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

Αραβική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, κοντά σας και σήμερα η εκπομπή Πατέρων Ως και Διδαχή. Μια εκπομπή που έρχεται κάθε φορά να καταθέσει και αυτή τον δικό της λόγο και μάλιστα έναν λόγο δανεισμένο μέσα από την εμπειρία των Αγίων, μέσα από την παρακαταθήκη, θα λέγαμε, όλων εκείνων οι οποίοι μπόρεσαν να κάνουν πράξη στη ζωή τους αυτό για το οποίο είναι και ο σκοπός της ζωής του καθενός από εμάς. Συνεχίζουμε και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στη σειρά των εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, έχοντας ως πνευματικό μας διδάσκαλο και χειραγωγό στην προσπάθεια μας αυτή τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάντης, έναν Άγιο της Ρωσικής Εκκλησίας, θα λέγαμε όμως έναν Άγιο της Εκκλησίας, γιατί οι Άγιοι δεν ανήκουν, όπως έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, μόνο σε μια πατρίδα, αλλά ανήκουν στο σώμα της Εκκλησίας. Ο Άγιος που γεννήθηκε το 1829 στο χωριό Σούρα της επαρχίας Αρχαγγέλσκ, στην ακραία βορεινή περιοχή της Ρωσίας, και που έγινε γνωστός μέσα από την διακονία του, μέσα από το έργο του, το συγγραφικό, και σήμερα παραμένει κοντά μας, αν και απόν σωματικός, χαρίζοντάς μας όλη αυτή την εμπειρία που κατέγραψε και που την μοιραζόμαστε μαζί του. Ένα ογκώδες συγγραφικό έργο, το οποίο όντως η κοίμησή του στις 20 Δεκεμβρίου του 1908 το έφερε στην επιφάνεια, και έτσι μπορούμε όλοι, όπως λέγαμε λίγο πριν, όντως να μοιραζόμαστε και να εμπνεόμαστε από όσα ο ίδιος μας λέγει και μας χειραγωγεί μέσα στην ομορφιά της πνευματικής ζωής. Με τη βοήθεια του βιβλίου «Εν Χριστώ ζωή μου» παρακολουθούμε λοιπόν αυτή τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου της Κροστάντης, τους ιερούς λογισμούς της σωστίας ψυχής του. Ας αφήσουμε λοιπόν και πάλι τον Άγιο να μας οδηγήσει στους δρόμους αυτούς της πνευματικής ζωής. «Μεγάλη είναι η αξία του ανθρώπου ως εικόνος του Θεού», γράφει ο Αγιός μας, «γιατί ο άνθρωπος τοποθετήθηκε στην κτήση ως βασιλεύστης, ως ένα είδος θεούστης. Γιατί με την πίστη είναι να

πνεύμα με τον Κύριο, γιατί ο Θεός έστειλε τον Υιό του να σώσει τον κόσμο και να τον απαλλάξει από τη θανάσιμη σκιά του προπατορικού αμαρτήματος. Γιατί οι άνθρωποι είναι εικόνα του Θεού. Γιατί δόθηκαν στους ανθρώπους, συνεχίζει, τόσες υποσχέσεις και χαρίσματα, α οφθαλμός ουκίδε και ους ουκίκουσε, α ετοίμασιν ο Θεός εις αγαπώσιν αυτόν, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του. Γιατί οι άνθρωποι είναι εικόνα του Θεού, απαντά και πάλι ο Αγιός μας. Τι μεγάλη λοιπόν ελπίδα είναι η ελπίδα των χριστιανών. Φίλοι του Θεού μου, τα άνω φρονείτε, μήτε επί της γης, αναφέρει και πάλι δανειζόμενος την φράση του Αποστόλου Παύλου στην προς Κολοσσαείς επιστολή του. Και στραφής ο Κύριος ενέβλεψε το Πέτρο και εξελθόν ο Πέτρος έκλαυσε πικρός. Δανείζεται λοιπόν την πρόταση από τον Ευαγγελιστή Λουκά και συνεχίζει. Αλλά και τώρα όταν ο Κύριος μας εμβλέπει, κλαίμε πικρά για τις αμαρτίες μας. Ναι, τα δάκρυά μας κατά την προσευχή σημαίνουν ότι ο Κύριος έριξε τη ματιά του πάνω μας, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Η αμαρτία μας θλίβει, ο Χριστός στρέφει τη ματιά του σε εμάς και τότε δάκρυα τρέχουν στο πρόσωπό μας. Δάκρυα που ξεπλένουν την αμαρτία μας. Δεν είναι μόνο δάκρυα λύπης, αλλά και δάκρυα χαράς αυτά. Είναι το χαροποιό πένθος, όπως το ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Κλαίμε και από ανεκλάλλητη χαρά, γιατί τόσο έλεος βρήκαμε. Ευχαριστώ τον Κύριο με όλο μου το είναι, αφού τόσο εύκολα με συγχωρεί. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Χρησιμοποιεί και πάλι το λόγιο από το βιβλίο των Ψαλμών. Ο Ιησούς Χριστός, συνεχίζει ο Άγιος, όταν πρόκειτο να μοιράσει το ψωμί στους μαθητές του, πρώτα ύψωνε τους οφθαλμούς στον ουρανό, ευχαριστούσε, το ευλογούσε και μόνο κατόπιν το έκοβε και το μοίραζε. Ο Απόστολος Παύλος έκανε το ίδιο όταν βρισκόταν στο πλοίο. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό πριν από το φαγητό μας, καθώς και για όλα του τα υλικά δωρήματα, ιδιαίτερος δε και κατεξοχήν για τα πνευματικά, σημειώνει πάλι ο Άγιος μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο θησαυρός των αγαθών, η πηγή του πνευματικού πλούτου. Δες τι πλούτο θησαυρίζει μέσα στην ψυχή, που το Πνεύμα το Άγιο την κατοικεί, τι φως γνώσεως έχει, τι άρωμα αρετών. Η ψυχή του αναγεννημένου ανθρώπου είναι ταμείο αμυθή του πνευματικού πλούτου. Έτσι σαν λόγου χάρη οι ψυχές των Αποστόλων, του Παύλου, του Πέτρου, του Ιωάννου, οι ψυχές των Αγίων Πατέρων, του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού προφέρει το αγαθόν, όπως διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Λουκά. Εκεί είναι ο αληθινός θησαυρός. Όχι σε ό,τι ο κόσμος εκτιμά, σημειώνει πάλι χαρακτηριστικά. Ο πνευματικός άνθρωπος επιδίδεται με όλη του τη διάνοια και όλη του την καρδιά στη θεωρία του Θεού. Βρίσκει στον Κύριο ένα θησαυρό γνώσεως και σοφίας, δικαιοσύνης και ειρήνης και χαράς εν πνεύματι Αγίω. Αντίθετα, ο σαρκικός άνθρωπος ακολουθεί τη μιχαλίδα και αμαρτωλό γενεά, αναγνωρίζει μόνο την υλική φύση. Δεν βλέπει σε αυτή τον Θεό, αλλά μόνο τα μέσα συντηρήσεως της βραχύπνοης υλικής του ζωής. Αλλά μακάρι η καθαρή την καρδία. Καθάρισε την καρδιά σου και έλπιζε να ενωθείς με το Θεό στη μέλουσα ζωή. Και ολοκληρώνει, ο ιερεύς είναι όργανο του Θεού. Διαχειρίζεται τη Θεία αυθεντία και δύναμη. Η ευλογία του ιερέως είναι η δύναμης του Σταυρού. Να λοιπόν και πάλι μέσα σε πολύ συνοπτικά και κατανοητά για όλους μας αγαπητοί αγροτές από φθέγματα του Αγίου Ιωάννη της Κροστάντης, μπορούμε να κατανοήσουμε πάλι αυτήν την χαρά που μας δίνει ο Θεός. Την ομορφιά λοιπόν που μας παρέχει, τη δυνατότητα να είμαστε η εικόνα Του, αλλά ταυτόχρονα και τη δυνατότητα της καρδιάς μας να φιλοξενεί το Άγιο Πνεύμα, το θησαυρό των αγαθών, που είναι η πηγή κάθε πνευματικού πλούτου που ο καθένας από εμάς μπορεί όντως και να έχει και να χαίρεται.

και με την πνευματική διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου της Κροστάντης συνεχίζουμε και την σημερινή μας εκπομπή, καθώς έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε και να μοιραζόμαστε την εμπειρία του Αγίου, να μοιραζόμαστε όντως όσα η χάρη του Αγίου Πνεύματος έδωσε σε εκείνον ως εμπειρία ζωής και να την προσφέρει σε όλους εμάς. Συνεχίζουμε και πάλι. Η με πνεύμα συντετριμένο προσευχή είναι διαρκές καθήκον, γιατί διαρκώς αμαρτάνουμε. Η ευγνωμοσύνη είναι αέναος, γιατί κάθε ημέρα και κάθε στιγμή απολαμβάνουμε νέα ελέη από τον Θεό, επιπλέον των παλαιών που είναι αναρρύθμιτα. Η δοξολογία επίσης είναι εξακολουθητική, γιατί εξακολουθητικά βλέπουμε τη δόξα των θεαρές των έργων μας, στον ίδιο τον εαυτό μας και στον κόσμο, ιδίως δε τη δόξα της απείρου αγάπης του Θεού προς εμάς. Ελπίζουμε ότι θα αμυθούμε για τα καλά μας έργα. Ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής, γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Το δε καλόν ποιούντες μη εκακόμεν, δηλαδή ας μην αποκάμνουμε, να συνεχίζουμε να κάνουμε το καλό. Καιρό γάρ ιδίω θερίσομεν, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Και λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του, λοιπόν αποκειτέμι ο της δικαιοσύνης στέφανος. Και εμείς μέσα από τον βιβλίο των Ψαλμών, γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Να υπολείπτεσε τον εαυτό σου σαν εικόνα του Θεού, συνεχίζει ο Αγίος μας. Θυμήσου ότι αυτή η εικόνα είναι πνευματική και έχει ζήλο για την εκπλήρωση των εντολών του Θεού, που αποκαθιστούν μέσα σου το καθομοίωσιν Θεού. Φρόντιζε να μην παραβείς καμία από τις θείες εντολές. Κάθε παραβίασή τους καταστρέφει την ομοιότητά σου με τον Θεό και σε κάνει όμοιο με το κακοποιό πνεύμα. Όσο πιο πολύ κανείς παραβαίνει το θέλημα του Κύριου, τόσο περισσότερο μοιάζει με τον διάβολο, σημειώνει ο Άγιος. Έχω έναν διδάσκαλο, τον Χριστό. Κάθε λέξη της διδαχής του είναι λόγος ζωής και αληθείας. Τον πιστεύω σε όλα. Και ό,τι είναι αντίθετο προς το λόγο του, στο νου μου, στην καρδιά μου, στα λόγια των άλλων προς εμένα, δεν το πιστεύω. Το βλέπω σαν ψεύδος θανάσιμο για την ψυχή μου. Το Πανάγιο Πνεύμα με τη χάρη του Πατρός ζωγονεί όλη την κτήση. Κατά τη νύχτα η ψυχή μας κινείται πιο ελεύθερα, σημειώνει ο Άγιος. Έτσι ο πνευματικός κόσμος μπορεί να επιδρά πάνω της πιο ελεύθερα. Αν κάποιος είναι ενάρετος, οι λογισμοί και οι κλήσεις της καρδιάς του είναι οι λογισμοί και οι κλήσεις του ιδίου του Κυρίου ή των αγγέλων και των Αγίων. Ενώ αν είναι αμετανόητος, αμαρτωλός, είναι λογισμοί και κλήσεις του ιδίου του αρχικάκου. Η θαυματουργός εικόνα του Σωτήρος είναι ο ίδιος, ο Κύριος, ο ζωγραφισμένος επάνω της. Κλαίω πικρά για τη χάρη που πηγάζει εκείθεν για μένα τον ανάξιο. Και τα δάκρυά μου αυτά καθαρίζουν την ψυχή μου από την αμαρτία και με πλημμυρίζουν με ειρήνη και χαρά. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος μας αυτές τις προτροπές του. Οι χριστιανοί, αποβλέποντας την αιώνια ειρήνη και χαρά που τους περιμένει στον ουρανό, πρέπει γενναία και αισιόδοξα να αντιμετωπίζουν εδώ κάτω όλες τις θλίψεις, όλα τα δυσάρεστα. Αλλιώς τι νόημα θα είχαν εκείνη η ανάπαυση και εκείνη η ειρήνη? Τι ειρήνη και ανάπαυση θα υπήρχε για όποιον εδώ κάτω πέρασε άνετα τη ζωή του χωρίς να δοκιμαστεί? Δια πολλών θλίψεων δι' ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού, διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Άλλωστε προορισμός μας και κατάληξή μας είναι η Βασιλεία του Θεού. Αυτή η κλήση μας δόθηκε για να περάσουμε από την παρούσα στην άλλη ζωή. Δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας. Είμαστε δούλοι του Θεού, όπως η Εκκλησία ρητά μας ονομάζει, και οι δούλοι αναμένουν το κάλεσμα του Κυρίου τους. Και εμείς, όμοιοι ανθρώποι προσδεχομένοι στον Κύριον εαυτόν, πότε αναλύσει εκ των γάμων είναι ελθόντος και κρούσαντος ευθέως, ανοίξωσιν αυτό. Διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Λουκά. Αλλά εμείς όμως τι κάνουμε? Έχουμε εντελώς λησμονήσει ότι είμαστε δούλοι του Θεού. Νομίζουμε ότι ανήκουμε στους εαυτούς μας
και έτσι ρυθμίζουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το δικό μας θέλημα. Ζούμε όπως μας αρέσει. Γι' αυτό η ζωή μας είναι πλημμυρισμένη από αμαρτία. Κοίταξε την ανθρώπινη ζωή και θα διαπιστώσεις την αλήθεια των λόγων του Εκκλησιαστού. Ματαιώτης, ματαιωτήτων και πάντα ματαιώτης. Συρμή, θέατρα, χαρτοπαίχνια, χορή, έκλειτα ήλθη και όλα τα υπόλοιπα. Όλα για τον εαυτό μας και τίποτα για τον πλησίον μας. Άσπλαχνη, ο ένας τον άλλον, σημειώνει ο Άγιος. Η κατάκριση του δημιουργήματος προσβάλλει το δημιουργό. Μην αφήνεις λοιπόν τον εαυτό σου να λέει τα ακόλουθα ή άλλα παρόμοια λόγια. Αντιπαθώ την όψη αυτού του ανθρώπου, έστω και αν είναι στο βάθος του καλός άνθρωπος. Αυτή η αντιπάθεια εμπνέεται από τον διάβολο. Θυμίζω ότι κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και ότι όλη η δόξα του Θεού είναι μαζί του, στην καρδιά του. Οι άνθρωποι βλέπουν την όψη, ο Θεός βλέπει την καρδιά. Συνήθισε τον εαυτό σου στην παραδοχή ότι εσύ είσαι αμαρτωλός και όχι άλλοι. Με αυτή την πεποίθηση που είναι εντελώς αληθινή, θα μπορείς να προστατεύεις τον εαυτό σου από πολλά αμαρτήματα και πάθη. Η μεγαλύτερη συμφορά μας έγκειται στο γεγονός ότι καταλογίζουμε τη δική μας αμαρτωλότητα στους άλλους. Οι Άγιοι του Θεού είναι μεγάλοι έμποροι που πλούτησαν συνάζοντας όλους τους πνευματικούς θησαυρούς, όλες τις αρετές. Πραότητα, ταπεινοφροσύνη, εγκράτεια, υπομονή, ζέουσα πίστη, ελπίδα, αγάπη. Γι' αυτό το ζητούμε τις Άγιες Δεήσεις τους, όπως ο φτωχός ζητά ελεημοσύνη από τον πλούσιο, για να μας βοηθήσουν στην πνευματική μας ανέχεια, για να μας διδάξουν πώς να προσευχόμαστε και πώς να προοδεύουμε σε όλες τις ευαγγελικές αρετές, για να μεσητεύουν με την παρησία που έχουν στο Θεό, ώστε να μας αφαιθούν οι αμαρτίες που κάμαμε έως τώρα και να προστατευτούμε μπροστά στις αμαρτίες που μας περιμένουν στο μέλλον. Πηγαίνουμε στα καταστήματα των γηίνων εμπόρων για να αγοράσουμε τις πραμάτιες τους. Πώς να μην απευθυνθούμε και στους ουράνιους εμπόρους με θερμή προσευχή σαν με άλλο ασήμι και χρυσάφι? Πώς να μην τους ζητήσουμε τη μεσητεία τους ενώπιον του Θεού για την άφεση των αμαρτιών μας και τη χαρίτωση του βίου μας? Είναι τόσο φυσικό να το κάνουμε αυτό, σημειώνει πάλι ο Άγιος, γιατί πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό. Αλλά και ακόμη, γιατί πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό και τους καλούς γεμάτους αγάπη ανθρώπους για το κάθε τι? Μα για το καλό το δικό μας πρώτα-πρώτα. Θα αποκτήσουμε έτσι καρδιά πιο τρυφερή και πιο λεπτή. Είναι τόσο ωφέλιμο για την ψυχή να καλλιεργεί κανείς το αίσθημα της εξαρτήσεώς μας σε όλα από το Θεό και τους καλούς ανθρώπους. Να τους αγαπά και να τους ευγνωμονεί και συνάμα να συνειδητοποιεί ότι ο ίδιος είναι ένα τίποτε χωρίς το Θεό και ότι χωρίς τη βοήθεια των εναρέτων ανθρώπων δεν θα μπορούσε πολλά να κατορθώσει, σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης.

Συνεχίζουμε την σειρά των εκπομπών μας που έχουμε ξεκινήσει με πνευματικό μας διδάσκαλο τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάντης, τον Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος και αυτός συνέχισε να βαδίζει πάνω στους δρόμους των προηγουμένων Αγίων και Πατέρων μας και σήμερα, όπως είπαμε, να μας χαρίζει σε όλους εμάς όλη αυτή την πλούσια εμπειρία του. Ο λόγος του λοιπόν που πηγάζει κατευθείαν από την καρδιά του, τη φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα και από την ίδια του τη ζωή, που υπήρξε μια διαρκή σπήρα λοιπόν αυτής της Θείας Χάριτος. Και θέλω επίσης να σημειώσω ότι όταν ακούμε τα όσα μας λέει, το ύφος του θυμίζει τους μεγάλους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας. Δεν είναι περίτεχνο το ύφος και ρητορικό, είναι αυθόρμητο και ευαγγελικό. Είναι λοιπόν ρεαλιστικό και αποκύημα της αγνής ορθόδοξης πνευματικότητος που όντως φωτίζεται από το φως και τη δόξα, από τη χαρά και την ελευθερία που δίνει η Ανάσταση του Χριστού σε όλους μας. Συνεχίζουμε λοιπόν, όπως λέγαμε λίγο πριν, να αφινόμαστε στα όσα ο Άγιος μας προσφέρει και μας δίνει ως εμπειρία ζωής αλλά και ως προτροπή για την δική μας συνέχεια της πνευματικής μας εργασίας και του πνευματικού αγώνα. Συνεχίζει. Όταν κάποιος υφιστάμενος σου πέφτει σε σφάλμα, μην τον επιτιμήσεις με θυμό και μην τον προσβάλλεις. Μην βγεις από την αγάπη στη συμπεριφορά σου απέναντί του. Δώσ' του να καταλάβει ότι δεν σε λύπησε ο ίδιος, αλλά η ανομαλία που προκάλεσε. Μην του θίξεις την αξιοπρέπεια υψώνοντας μπροστά του τον εαυτό σου και ταπεινώνοντας εκείνον. Αν έχεις αυτόν τον εγωισμό, καλύτερα άφησε τη διόρθωση του άλλου και κοίταξε να διορθώσεις τον εαυτό σου. Έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Στην αντίθετη περίπτωση θα εξαιρεθήσεις τον αδελφό σου και καθόλου δεν θα τον ωφελήσεις. Να είσαι επιεικής για τους άλλους όταν ακούς τα σφαλματά τους, ενθυμούμενος ότι και εσύ επίσης έχεις πέσει σε παρόμοια ή και σε μεγαλύτερα. Μαλώνεις κάποιον λόγου χάρη γιατί ρέπει στο ποτό, αλλά αν και εσύ ρέπει στο ποτό ή σε κάποια άλλη ηλική απόλαυση, δεν είσαι το ίδιο αμαρτωλός με τον αδελφό σου. Διόρθωσε λοιπόν πρώτα τον εαυτό σου και ύστερα μπορείς να καταφερθείς για τα παραπτώματα των άλλων. Κατηγορείς τους άλλους ενώ εσύ φταίς. Θα μας θυμίσει πάλι ο Άγιος μας το λόγο από τον Ευαγγελιστή Λουκά: «Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν». Και ακόμη, μη φυλάς κακία στην καρδιά σου για κανέναν και για τίποτα. Μην περιφρονήσεις τον πλησίον σου για κανένα λόγο, προπάντων την εις εαυτούς αγάπην εκτενή έχοντες, ότι η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών μας προτρέπει ο Άγιος μας, σύμφωνα με το λόγιο που βρίσκουμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Πέτρου. Η ζωή του χριστιανού πρέπει να είναι διαρκής εγρήγορσης και προσοχή πάνω στον εαυτό του, δηλαδή πάνω στην καρδιά του, γιατί οι αόρατοι εχθροί είναι έτοιμοι να την κυριεύσουν κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή πνέουν μένεα εναντίον μας. Στην παρούσα ζωή προσπαθείς με όλη σου τη δύναμη να αποφεύγεις κακοπάθειες για το σώμα σου και θλίψεις για την ψυχή σου. Το πρώτο το λατρεύεις. Την άλλη δεν θέλεις να τη στεναχωρείς. Αλλά γιατί δεν προσπαθείς να αποφύγεις το αιώνιο πυρ, που είναι απείρως τρομερότερο από τη γήινη φωτιά? Φτωχά πλάσματα, γυρίστε στο Θεό, μετανοήστε, αλλιώς σας περιμένει το ακίμητο πυρ, μας υπενθυμίζει ο Άγιος. Όταν ο αδελφός σου αμαρτάνει εναντίον σου κατά οποιαδήποτε τρόπο, λόγου χάρη να σε κατηγορεί ή διαστρέφει τα λόγια σου, μην τον καταδικάσεις μέσα σου. Συλλογήσου τι καλές πλευρές έχει στο χαρακτήρα του. Κάθε άνθρωπος, όσο αχρεωμένος και αν είναι, δεν πάβει να έχει και κάποιες καλοσύνες. Οι χρυσορύχοι δεν λογαριάζουν την άμμο που περιβάλλει τους κόκκους του χρυσού, παρά μονάχα αυτούς τους κόκκους. Και όσο λίγοι και αν είναι, αυτούς υπολογίζουν και ξεπλένουν το μείγμα για να τους αποκτήσουν. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο Θεός ενεργεί με εμάς, ξεπλένοντάς μας από τα προσμίγματα της αμαρτίας.
να εργάζεσαι το αγαθό με αποφασισμένη διάθεση, να είσαι τρυφερός στην συμπεριφορά σου προς τους άλλους χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο της αγάπης και της πρότητος, αλλά και στην πράξη να είσαι συμπαθής και εκτήρμων. Μη σε πτωούν οι ίσκοι που ρίχνει ο διάβολος σε κάθε καλό έργο για να σου κλονίσει το ζήλο. Λέγε, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό, όπως λέει ο Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή του, έστω κι αν είμαι ο πιο αμαρτωλός ανάμεσα στους ανθρώπους. Πάντα δυνατά το πιστεύω ότι θα μας θυμίσει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Και τελειώνει, αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος μας. Αν κάποιος σε επένεσε ειλικρινά σε άλλους και αυτοί σου μεταφέρουν τον έπαινό του, μην τον θεωρήσεις ανοφιλωμένη τιμή στο πρόσωπό σου. Κατάγραψε τον στο ενεργητικό του ανθρώπου που μίλησε καλά για σένα και προσευχήσου στο Θεό να τον ενισχύσει στην αγαθότητα της καρδιάς του και σε κάθε αρετή. Και όσο για τον εαυτό σου, αναγνώρισε με ταπείνωση ότι είσαι ο πρώτος των αμαρτωλών, πράγμα που νιώθεις και ξέρεις ότι είναι αληθινό, έχοντας υπόψη σου πόσες φορές έχεις παραβεί το Άγιο Θέλημα του Κυρίου. Σημειώνει λοιπόν και πάλι ο Αγιός μας. Κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή, ο χρόνος αυτής της επικοινωνίας μας της ραδιοφωνικής. Λίγο πριν χαιρετηθούμε, θα ήθελα για άλλη μια φορά να υπενθυμίσω αυτά που ο Άγιος, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι της διδασκαλίας του, μας υπενθύμισε. Τη δουλειά με τον εαυτό μας. Τη δουλειά με ο καθένας με τον χώρο της καρδιάς του, χωρίς να βλέπει τι υπάρχει γύρω του ή τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το τι ο Θεός μας έχει δώσει και πόσο ο καθένας από εμάς το έχει αξιοποιήσει. Και όντως, υπάρχει πολύς χώρος για τη δουλειά αυτή. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για να μπορεί ο καθένας από εμάς να βλέπει αυτήν την εργασία που πρέπει να γίνεται επίμονα, υπομονετικά και με διάρκεια, με ελπίδα. Και πάνω απ' όλα, όλα όσα καταγράφονται μέσα μας και όχι όλα όσα πραγματοποιούνται γύρω μας. Διότι πολλές φορές αυτή η ενασχόληση με τα γύρω μας καταργεί πλέον την εικόνα που θα πρέπει να έχει ο καθένας από εμάς για τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν, ας μάθουμε όντως να προσφέρουμε τον εαυτό μας στον δρόμο της αγιότητος και στην εργασία αυτή της αγιότητος, για να μπορούμε όντως να βλέπουμε καλύτερα το τι συμβαίνει μέσα μας και πάντοτε με επίοικια αυτό που τυχόν συμβαίνει γύρω μας. Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, θα σας χαιρετήσουμε, εκφράζοντας για άλλη μια φορά την αγάπη μας και τη χαρά μας σε όλους εσάς που είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας και στην εκπομπή αυτή. Ευχόμενοι ο Θεός πάντοτε να ευλογεί όλους σας και να εκπληρώνει κάθε καλή επιθυμία της καρδιάς σας. Μέχρι λοιπόν την επόμενη μας ραδιοφωνική συνάντηση, ο Θεός να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας. Χαίρετε.

0: Η Θεοτόκος κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά γίνεται το μεθόριο της κτιστής και ακτής του φύσεως στο ενδιάμεσο μεταξύ Θεού και κτισμάτων. Έτσι, όλες οι προσευχές και οι δεήσεις μεταφέρονται από αυτήν ως μεσήτριας στο Θεό. Αλλά και όλες οι δωρεές και οι χάρετες του Θεού κατεβαίνουν στα κτίσματα διαμέσου αυτής. Λέγει σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Βλέπετε όλη την κτήση να δοξολογεί αυτή την αεπάρθενη και όχι μόνο στο παρελθόν αλλά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μπορούμε από αυτό να καταλάβουμε ότι ούτε εκείνη δεν θα σταματήσει ποτέ σε όλους τους αιώνες να ευεργετεί όλη την κτήση. Δεν εννοώ δε μόνο τη δική μας αλλά και αυτές τις άειλες και υπερφυείς ταξιαρχίες. Μόνο αυτή είναι μεθόριο της κτιστής και άκτης της φύσεως και κανείς δεν θα μπορούσε να έρθει προς το Θεό εκτός αν καταβγαστεί αληθινά από την θεόλαμπρη αυτή λιχνία. Όπως λοιπόν, αφού μόνο δι' αυτής ο Θεός επεδήμησε προς εμάς, εφανερώθηκε επί της γης και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, ενώ πριν από αυτήν ήταν αθέατος επί της γης, τον μελλοντικό ατελεύθητο αιώνα, κάθε πρόοδος θείας φωτοφανίας και κάθε αποκάλυψης θείων μυστηρίων και κάθε πνευματικό χάρισμα, χωρίς αυτήν είναι για όλους αδύνατο. Αυτή δε, δεχομένη πρώτη το πλήρωμα της χάριτος αυτού που γεμίζει τα σύμπαντα με την παρουσία του, το καθιστά χωρητό σε όλους, κατανέμοντας τον καθένα κατά την δύναμή του, σύμφωνα με την αναλογία και το μέτρο της καθαρότητός του, ώστε αυτή να είναι ταμείο και διαχειριστής του πλούτου της θεότητος. Επειδή δε στους ουρανούς είναι και τούτο αιώνιος θεσμός, το να μετέχουν δηλαδή του Θεού δια των μεγαλύτερων οι μικρότεροι, μεγαλύτεροι δε από όλους είναι οι Παρθενωμήτων, διαμέσου αυτής θα μετάσχουν, όσοι βέβαια μετάσχουν του Θεού, και εμνήσουν μετά τον Θεό όσοι ημνούν τον Θεό. Αυτή είναι και τον πριν από αυτήν αιτία και τον μετά από αυτήν προστάτης και πρόξενος των αιωνίων. Αυτή είναι θέμα των προφητών, αρχή των αποστόλων, εδραίωμα των μαρτύρων, βάσης και κρυπής των διδασκάλων. Αυτή είναι η δόξα των επιγής, η τερπνότης των ευρισκομένων στον ουρανό, το εγκαλόπισμα όλης της κτήσεως. Αυτή είναι αρχή και πηγή και ρίζα των απορρίτων αγαθών. Αυτή είναι κορυφή και τελείωσης κάθε Αγία. Μετά την ανάληψη του Σωτήρους Χριστού στους ουρανούς, η μητέρα του Κυρίου ήταν η μεγάλη παρηγοριά των Αγίων Αποστόλων και όλων αυτών που είχαν πιστέψει και ακολουθήσει τον Θείο Διδάσκαλο. Μας αναφέρει πάλι η Ιερά Παράδοση ότι όχι πολύ μετά την Αγία Κοιμησή της, όταν συγκεντρώνονταν οι Άγιοι Απόστολοι στο καθημερινό δείπνο και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθησέ μας», μια μέρα παρουσιάστηκε σε μερικούς η μητέρα του Κυρίου περικυκλωμένη από φωτεινούς αγγέλους και τους είπε «Χαίρετε, γιατί είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες». Τότε με τρόμο και χαρά φώναξε «Υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησέ μας». Τότε η χαρά των Αγίων Αποστόλων ήταν μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η ελπίδα όλων των χριστιανών, γνωρίζοντας την υπόσχεση αυτή της μητέρας του Κυρίου. Η μητέρα του Κυρίου μας υποσχέθηκε ότι είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Εκείνη κρατεί την υπόσχεσή της και εμείς τη συναντάμε παντού κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής μας. Ο χριστιανικός κόσμος είναι γεμάτος από εκκλησίες αφιερωμένες στη μητέρα του Κυρίου και αναρρύθμιτες είναι οι θαυματουργές εικόνες που παρέχουν άφθονα τις πολλές χαριτές της στους χριστιανούς που την πλησιάζουν με πίστη και ευλάβεια. Γι' αυτό, καρπός ευγνωμοσύνης, τα πιο όμορφα λόγια που έχουν βγει από την ανθρώπινη γλώσσα αφιερώθηκαν στη μητέρα του Κυρίου. «Η Βασίλισσα του ουρανού και της γης, τιμιωτέρα των χειρουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, μητέρα του φωτός, μητέρα της προσευχής, πηγή του ελέους, γοργοεπίκος, τείχος απόρθητο και καταφυγή του κόσμου». Σήμερα που ο κόσμος εξόργησε τον δίκαιο κριτή με το πλήθος των αμαρτιών του και η μεγάλη οργή είναι έτοιμη να πέσει πάνω μας. Σήμερα που ο Σατανάς έλαβε μεγάλη εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Σήμερα που τα αδιέξοδα έχουν πληθυνθεί και η σύγχυση έχει κυριαρχήσει. Σήμερα που η απελπισία και η απόγνωση πνίγει τις ψυχές. Δεν έχουμε άλλη καταφυγή, ούτε άλλη ακαταμάχητη ελπίδα από τα πανάγια χέρια της Παναγίας μας που τα κρατά πάντα υψωμένα ο γονατιστή μπροστά στον Υιό της για χάρη ημών των αμαρτωλών. Σε αυτήν λοιπόν να προστρέχουμε ακατάπαυστα και να της λέμε τα λόγια της παρακλήσεως. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για τη μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Για τη ζωή της μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει βιβλική μαρτυρία. Το κοινό όμως αυτό το συμπληρώνει η πάντιμος και ισότιμος προς την Αγία Γραφή παράδοσης της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συγκεκριμένα ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την, όπως λέγει, αρχαίαν και αληθεστάτην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως εκείνος την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του την μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Ακούγοντας η Παναγία το νέο τούτο αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των Ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, άναψε πολλά φώτα, κάλεσε τις συγγένειες και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπησε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματά της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσε τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλο και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. Ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης που διασώζει και τη συγκεκριμένη παράδοση και ο δάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια ενώ ύμνοι μυριάδων αγγέλων ακούγονταν. Όταν ήλθε η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε πομπή με κατεύθυνση το χωριό Γεθσημανή. Οι φανατικοί και αμετανόητοι Ιουδαίοι δεν άντεξαν μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα και όρμησαν μελής εναντίον αυτού του ζωαρχικού σκηνώματος. Την ίδια όμως στιγμή τυφλώθηκαν όλοι, ενός δε καθώς επιχειρούσε να το ανατρέψει, του κόπηκαν τα χέρια. Όσοι από αυτούς μετανόησαν και ήρθαν σε επαφή με τα ρούχα της Θεοτόκου, θεραπεύτηκαν. Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι το θεομητουργικό τάφο της πρώτης ημέρας. Κατά θεία οικονομία έλειπε κάποιος Απόστολος, λένε για το Θωμά, ο οποίος όταν ήλθε ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο, είδαν μέσα μόνον τα εντάφια σπάργανα ως αψευδή μαρτυρία της μεταστάσεως. Με μεγάλη λοιπόν ευλάβεια και χαρά πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος στις 15 Αυγούστου όλα αυτά τα σεπτά γεγονότα. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέγει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Και εδώ έχουμε πέρασμα. Το πέρασμα της Μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι ένα όχι απλώς μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτο.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτη

γραμμένες κατά το δεύτερο ήμιση του πρώτου χριστιανικού αιώνα. Στις τέσσερις αυτές καταγραφές των Συνοπτικών και του Ιωάννου, διαφορετικές στη δομή και στο ύφος, φαίνεται το ενδιαφέρον τους για την διπλή ιότητα του Ιησού, δηλαδή από την καταγωγή του εξ σπέρματος Δαβίδ και από τον ίδιο τον Θεό Πατέρα, την ιστορική δηλαδή και αιώνια καταγωγή του. Συνεπώς οι πληροφορίες για τη Θεοτόκο Μαριάμ εντάσσονται αρχικώς στο ιστορικό πλαίσιο της ανθρωπότητας του Ιησού, χωρίς κανένα από τα Ευαγγέλια να αναφέρεται στην πρώιμη ζωή και καταγωγή της. Πριν δούμε όμως το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ας δούμε πολύ συνοπτικά το πώς καταγράφει τη μαρτυρία το πρώτο χρονολογικά σύμφωνα με τους ερευνητές Ευαγγέλιο το κατά Μάρκον. Εκεί έχουμε μία, μπορούμε να πούμε, αρχική ριζοσπαστικότητα του Ιησού. Η πρώτη αναφορά σχετικά με τη μητέρα και τα αδέλφια του Ιησού φαίνεται ως προσβλητική, όπως διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου. Στην απάντηση του Κυρίου ότι όποιος εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή και μητέρα μου, τον ριζοσπαστισμό του Ιησού, δείχνοντας ως αληθινούς συγγενείς εκείνους που βρίσκονται μέσα στο σπίτι και όχι απ' έξω. Τολμάει ο Ιησούς και λέει αυτό όταν γνωρίζουμε ότι χαρακτηριστικό του Ιουδαϊσμού ήταν ότι κάποιος είναι μέλος του λαού του Θεού αν είναι γεννημένος από Ιουδαία γυναίκα. Κάθε τι εξαρτιόταν από τη γέννησή του. Τώρα αυτή η αντίληψη αντιστρέφεται, καθώς η φυσική, η κατασάρκα γέννηση ενός ανθρώπου δεν συνιστά το σπουδαίο στη συγγένεια στη σχέση του ανθρώπου και Θεού. Σε ένα άλλο απόσπασμα στο ίδιο Ευαγγέλιο καταγράφεται η απόρριψη του Ιησού στη Ναζαρέτ. Στη φράση του ότι δεν υπάρχει προφήτης που να μην τον περιφρονούν οι συμπατριώτες του, οι συγγενείς του και η οικογένειά του, διαφαίνεται μια σκληρότητα εκ πρώτης όψεως προς τους συγγενείς του Ιησού και την οικογένειά του, καθώς ο Ευαγγελιστής Μάρκος παρουσιάζει τον Ιησού μόνο και παρεξηγημένο. Γενικά, οι πληροφορίες για το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο είναι ελάχιστες. Εάν προχωρήσουμε και δούμε την μαρτυρία του Ευαγγελιστή Ματθαίου, βλέπουμε ότι σε αυτόν έχουμε πλέον την πρώτη σκιαγράφηση του προσώπου της Παναγίας. Στο σχεδιασμό του Ευαγγελίου αυτού εμπεριέχεται η διήγηση για την παιδική ηλικία του Ιησού, τη γέννηση, προσκύνηση των μάγων, φυγή στην Αίγυπτο και άλλα γεγονότα τα οποία είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές, ώστε προστίθεται νέο υλικό και ξεκινά πλέον η σκιαγράφηση σπουδαιότητας της Θεοτόκου στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, κυρίως στα κεφάλαια 1 και 2. Ειδικότερα στη γέννηση του Ιησού, αν και ο Ιωσήφ φαίνεται ως κύριο πρόσωπο, η Μαριάμ αναφέρεται ως μητέρα του γεννηθέντος παιδίου εκ Πνεύματος Αγίου. Ως εκ τούτου, ο Ιωσήφ κάνει κάθε τι ώστε να διασωθεί το θείο βρέφος, το γεννηθέν εκ Πνεύματος Αγίου. Η αναφορά του χωρίου του Ισαΐα από το 7ο κεφάλαιο ως εκπλήρωσή του επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό της Παρθένου. Επίσης, οι προηγούμενες διηγήσεις του Μάρκου διαφοροποιούνται εν μέρη εδώ στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Πρώτον, ο Ιησούς δεν αποκαλείται ως ο τέκνον ο Υιός της Μαρίας, αλλά ο του τέκνονος Υιός. Και δεύτερον, στην αντίδραση του Ιησού αφήνει έξω τους συγγενείς του, καθώς φαίνεται αδιανόητο για τον Ματθαίο ότι εκείνη η γυναίκα που συνέλαβε με θεία δύναμη να μην τιμά τον Υιόν της. Και περνώντας στο τρίτο Ευαγγέλιο, στο κατά Λουκάν, βλέπουμε ότι εδώ πλέον δεν έχουμε απλά μια παρουσίαση του προσώπου της Θεοτόκου, αλλά μια ολοκληρωμένη εικόνα της Παναγίας. Η διήγηση για την παιδική ηλικία του Ιησού εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία από τον Ευαγγελιστή Λουκά και δίνεται πλήρη έμφαση στο πρόσωπο της Μαρίας, η οποία θα γίνει μητέρα του Θεού και όχι στο πρόσωπο του Ιωσήφ. Άγγελος του Θεού εμφανίζεται στην Παρθένο Μαρία και της ομιλεί σύμφωνα με την προφητεία προς τον

Δαβίδ που βλέπουμε στο βιβλίο της Δεύτερης Βασιλειών στην Παλαιά Διαθήκη στο 7ο κεφάλαιο, ότι θα μείνει έγκυος, θα γεννήσει και το παιδί θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω της και θα την καλύψει η δύναμη του Θεού. Γι' αυτό και το Άγιο παιδί που θα γεννήσει θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Έτσι η Μαριάμ πληροφορείται ότι ο Υιός από το βασιλικό γένος του Δαβίδ και Υιός του Θεού θα προέλθει από αυτήν. Εν συνεχεία, στην επίσκεψη της Μαριάμ στην Ελισάβετ, η πρώτη χαιρετίζεται ως μητέρα του Κυρίου και ακολούθως η ίδια δοξάζει και μεγαλύν τον Κύριον. Η Μαριάμ επίσης γεννά τον Υιόν της τον Πρωτότοκο και οι βοσκοί έρχονται και συναντούν τη Μαριάμ πρώτη σε σειρά τον Ιωσήφ και το βρέφος. Ομοίως, κεντρικός παραμένει ο ρόλος της στην παρουσία στο ναό και της παρουσίας του ως 12χρονος στο ναό πάλι της Ιερουσαλήμ. Όλες αυτές οι μαρτυρίες αναδεικνύουν τη Μαριάμ σε μια μοναδική θέση, σταθερά στο κέντρο των σχετικών διηγήσεων των πρώτων κεφαλαίων του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Κυρίαρχη θέση κατέχει Θεοτόκος και μετά τον θάνατο του Ιησού, την Ανάσταση και την Ανάληψή του, ευρισκόμενη ανάμεσα στους 11 μαθητές και αναμένοντας την Πεντηκοστή. Και ερχόμαστε τώρα, αγαπητοί ακροατές, να δούμε τη μαρτυρία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Εδώ, όπως είναι γνωστό, έχουμε τη δημιουργία μιας νέας σχέσεως. Με διαφορετικό ύφος, η Ιωάννια παράδοση καταχωρεί δύο σκηνές που μετέχει η μητέρα του Ιησού, χωρίς βέβαια καμία αναφορά σε γεγονότα της παιδικής ηλικίας του Ιησού. Η πρώτη σκηνή είναι η παρουσία της Παναγίας στο θαύμα που έγινε στον γάμο της Κανά, που συμμετέχει μαζί με τον Ιησού και τους αδελφούς του. Η απάντηση στο αίτημα της μητέρας του προς τον Ιησού δεν περιέχει εχθρότητα ή ακόμη ασέβεια προς τη μητέρα του, αλλά αρνείται να πράξει ίσως μέσω της μητέρας του κατά τις οδηγίες των αδελφών του, αφού οι αποφάσεις είναι δικές του που εξαρτούνται μόνο από το θέλημα του ουράνιου πατέρα του. Ωστόσο η Παναγία δίνει προτεραιότητα σε ό,τι θα πει ο Ιησούς, με αποτέλεσμα η πίστη της και η επιμονή και η υπακοή στο λόγο του Ιησού να γίνεται αφορμή για το πρώτο σημείο του και για να πιστεύουν οι μαθητές του. Η δεύτερη Ιωάννια σκηνή μαρτύρησε στη διήγηση του πάθους, όπου η Παναγία βρίσκεται κάτω από το Σταυρό μαζί με τον αγαπημένο μαθητή του, τον Ιωάννη, τον οποίον τα προσωπικά τους ονόματα δεν αναφέρονται. Αμφότεροι κάτω από το Σταυρό του Κυρίου έχουν μια ειδική συμβολική σπουδαιότητα για την Ιωάννια κοινότητα, καθώς τα λόγια του Ιησού «Αυτός τώρα είναι ο γιος σου» και «Αυτή τώρα είναι η μητέρα σου» δείχνουν, σε αντίθεση με τις σχετικές συνοπτικές διηγήσεις, τον αληθινό γιο και την αληθινή μητέρα. Η δημιουργία με την πίστη στον Υιό του Θεού μιας νέας σχέσης της λεγόμενης εσχατολογικής οικογένειας είναι πλέον φανερή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και στο περιστατικό αυτό από το 19ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να βλέπουμε την παρουσίαση της Παναγίας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Είπαμε ότι ενώ για το πρόσωπο της Θεοτόκου κάνουν λόγο και οι τέσσερις Ευαγγελιστές, οι πληροφορίες όμως που μας δίνουν δεν είναι τόσο εκτενείς όσο θα περίμενε κάποιος. Και αυτό συμβαίνει γιατί η μητέρα του Χριστού πλαισιώνει τη δημόσια δράση του Ιησού Χριστού, πλαισιώνει το μοναδικό γεγονός του Θεανθρώπου Χριστού. Αυτό που συναντούμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι αυτές οι δύο διηγήσεις που μετέχει ενεργά η Θεοτόκος, η μία στο πρώτο θαύμα που κάνει ο Ιησούς και η άλλη πλέον στο τελευταίο γεγονός βρισκόμενη κάτω από το Σταυρό του Χριστού. Θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε στο πρώτο θαύμα το οποίο κάνει ο Ιησούς στο γάμο της Κανά, να δούμε δηλαδή την παρουσία του Χριστού στο γάμο της Κανά, που είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Ιησού και βέβαια αποτελεί την αρχή των σημείων, δηλαδή η αρχή για να φανερώσει τη δόξα του ο Ιησούς Χριστός. Το κείμενο της περικοπής αυτής είναι γνωστό, αλλά για λόγους εξηγητικούς είναι καλό να το υπενθυμίσουμε και τώρα στη σημερινή αυτή εκπομπή. Ήταν, λέγει, την τρίτη μέρα γινόταν ένας γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας. Ήταν εκεί και η μητέρα του Ιησού. Προσκάλεσαν λοιπόν και τον Ιησού και τους μαθητές του στο γάμο. Κάποια στιγμή που τέλειωσε το κρασί, η μητέρα του Ιησού του λέει: «Δεν έχουν κρασί». Της λέει ο Ιησούς: «Τι επεμβαίνεις εσύ στο δικό μου έργο, γυναίκα? Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου». Τότε η μητέρα του λέει στους υπηρέτες: «Κάντε ό,τι σας πει». Εκεί βρίσκονταν 6 πέτρινες στάμνες που χωρούσαν η καθεμιά 80 έως 120 λίτρα. Χρειάζονταν για τον καθαρισμό που απαιτούσε ο Ιουδαϊκός νόμος. Τότε ο Ιησούς λέει στους υπηρέτες: «Γεμίστε τις στάμνες με νερό». Και τις γέμισαν ως απάνω. «Πάρε τώρα», τους είπε, «και φέρετε να δοκιμάσει ο υπεύθυνος για το τραπέζι». Και αυτοί το έφεραν. Και μόλις όμως ο υπεύθυνος για το τραπέζι γεύθηκε το νερό που είχε γίνει κρασί, μην ξέροντας την προέλευσή του, γιατί μόνο οι υπηρέτες που είχαν βάλει το νερό ήξεραν, φωνάζει τον γαμπρό και του λέει: «Όλος ο κόσμος προσφέρει πρώτα το καλό κρασί και όταν μεθύσουν τότε φέρνουν το πιο δεύτερο. Εσύ όμως φύλαξες το καλό κρασί ως αυτή την ώρα». Αυτή ήταν η αρχή των σημείων του Ιησού στην Κανά της Γαλιλαίας και έτσι φανέρωσε τη δόξα του και οι μαθητές του πίστεψαν σε Αυτόν. Αυτό λοιπόν το θαύμα το οποίο κάνει ο Ιησούς αποτελεί την αρχή των σημείων και τη φανέρωση της δόξας του. Σύμφωνα με τη σειρά που παρουσιάζεται τα γεγονότα στο τέταρτο Ευαγγέλιο, προηγείται στο πρώτο κεφάλαιο ο ύμνος στο λόγο και ακολουθεί η αναφορά στο πρόσωπο του Ιωάννη του Βαπτιστή και στη μαρτυρία του για τον Χριστό. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο Ιωάννης δεν είναι βαπτιστής στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο με την κυριολεκτική σημασία του όρου, καθότι δεν καταγράφει το Ευαγγέλιο τη σκηνή της βαπτίσεως του Ιησού από τον Ιωάννη. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για τη συνάντηση και τη γνωριμία του Ιησού με τους πρώτους μαθητές, την κλίση δηλαδή των πρώτων μαθητών, του Ανδρέα και του Πέτρου, και τη μετάβασή του στη Γαλιλαία και τη συνάντηση του εκεί με τον Φίλιππο και τον Ναθαναήλ. Και ύστερα από αυτά τα γεγονότα που καταγράφει το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, ακολουθεί η διήγηση για το γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας. Η πρώτη πληροφορία του Ευαγγελιστή Ιωάννη για το γάμο στην Κανά είναι ότι είναι η μήτυρ του Ιησού εκεί. Και αμέσως μετά αναφέρεται στο ότι εκλήθη δε και ο Ιησούς και η μαθηταία αυτού εις τον γάμον. Το γεγονός ότι πρώτη στη σειρά της αναφοράς είναι η Θεοτόκος και μετά ακολουθεί ο Ιησούς είναι δηλωτικό της βαρύτητας που έχει συμμετοχή της στο θαύμα αυτό. Κεντρικό πρόσωπο είναι οπωσδήποτε ο Χριστός, αλλά με την πρόκληση του θαύματος πρωταγωνιστεί και εκείνη κοντά του. Η διαδικασία του θαύματος αρχίζει και εκείνη επισημαίνει την έλλειψη του ίνου και πληροφορεί αμέσως για αυτόν τον Χριστό λέγοντάς του «Ίνον ουκ έχουσι». Εκείνος αντιδρά αμέσως με τα λόγια: «Τι εμή και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου». Η μητέρα του όμως δείχνει να μην αντιλαμβάνεται ή και να παραβλέπει την άρνηση του γιού της. Γι' αυτό λέει στους υπηρέτες του γάμου: «Ό,τι αν λέγει ημίν, ποιήσατε». Μετά από όλα αυτά, ο Χριστός πραγματοποιεί το θαύμα παρά την αρχική του αντίδραση. Ο διάλογος αυτός του Ιησού με τη μητέρα του είναι ο δεύτερος που υπάρχει μέσα στα Ευαγγέλια. Ο πρώτος αναφέρεται από τον Λουκά και συνέβη όταν ο Χριστός ήταν 12 χρόνων και αναζητούμενος από τους γονείς του βρέθηκε στο ναό να συζητά με τους διδασκάλους του νόμου. Κοινά χαρακτηριστικά των δύο διαλόγων είναι η έξαρση της ανεξαρτησίας του Χριστού από τη γήινη πραγματικότητα και συνεπώς και από τη μητέρα του και ο θεϊκός χαρακτήρας της αποστολής του στον κόσμο. Δεν πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο το γεγονός ότι το στοιχείο αυτό τονίζεται στην αρχή της δημόσιας εμφανίσεως και δράσεως του Χριστού και σε διάλογο με τη μητέρα του. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος στο τέλος της διηγήσεως για το θαύμα στην Κανά γράφει: «Ταύτην επίσης στην αρχή των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξην αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητέ αυτού». Το θαύμα στην Κανά δεν είναι μια διήγηση που ο κύριος σκοπός της είναι να τονίσει τη μετατροπή του νερού σε κρασί. Το βαθύτερο νόημά της βρίσκεται στον διάλογο του Χριστού με τη μητέρα του και προπαντός στη θέση που έχει Θεοτόκος στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Έτσι λοιπόν, αν δούμε τα κύρια σημεία της περικοπής, θα καταλάβουμε και τη σπουδαιότητα που αποδίδει το τέταρτο Ευαγγέλιο για τη μητέρα του Χριστού. Η περικοπή αυτή από το δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη αρχίζει με την εξής φράση: «Και τη ημέρα την τρίτη γάμος γένετο εν Κανά της Γαλιλαίας και ειν η μήτηρ του Ιησού εκεί». Ο Ιωάννης αναφέρεται σε ένα χαρούμενο γεγονός της καθημερινής ζωής, το οποίο συμβαίνει στην Κανά, ένα χωριό πολύ κοντά στην πατρίδα της Θεοτόκου, τη Ναζαρέτ, και προφανώς σε κάποιο συγγενικό της σπίτι. Η διήγηση συνεχίζεται με την πληροφορία: «Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθητές αυτού εις τον γάμον». Η κλήση του Ιησού στο γάμο οφείλεται ασφαλώς στους ίδιους λόγους που είχε και η παρουσία της μητέρας του εκεί. Δεν φαίνεται όμως να ισχύει το ίδιο και για τους μαθητές του, που μέχρι τότε είχε καλέσει κοντά του, με εξαίρεση τον Ναθαναήλ, ο οποίος καταγόταν από την Κανά. Από τη διήγηση προκύπτει ότι στο γάμο ήταν και τα αδέλφια του Ιησού, τα οποία όμως δεν φαίνεται να έχουν καμία συμμετοχή στα γεγονότα. Τα κεντρικά πρόσωπα στο θαύμα είναι κατά πρώτο λόγο η μητέρα του Χριστού και ο ίδιος ο Χριστός και κατά δεύτερο οι μαθητές του, στους οποίους το γεγονός έχει άμεση επίδραση. Στην όλη διαδικασία συμμετέχουν ακόμη και οι διάκονοι και ο αρχιτρίκλινος. Η Θεοτόκος προκαλεί τη θαυματουργική παρέμβαση του Χριστού όταν με τη διαπίστωση ότι στο γαμήλιο δείπνο ο ίνος είχε τελειώσει του λέγει «Ίνον ουκ έχουσι». Στα λόγια αυτά δόθηκαν διαφορετικές ερμηνείες. Αρκετοί ερμηνευτές τα θεώρησαν σαν μια απλή πληροφορία για την έλλειψη κρασιού. Τα λόγια του Χριστού όμως που ακολουθούν αμέσως μετά και αποτελούν την απάντηση στην παρατήρηση της μητέρας του αποκλείουν αυτήν την άποψη. Είναι δηλαδή βέβαιο ότι η Θεοτόκος ζητούσε από εκείνον την θαυματουργική του επέμβαση. Εδώ όμως γεννιέται το ερώτημα: ένα από αυτά τίθεται από τον Θεόδωρο Ψουεστίας είναι το εξής: «Πόθεν ούν επήλθεν τη μητρή μέγα φανταστή είναι περί αυτού». Δηλαδή το ερώτημα το οποίο διατυπώνεται από πολλούς ερμηνευτές πατέρες είναι εύλογο: γιατί σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ο Χριστός βρίσκεται στην αρχή της δημόσιας δράσης του και ακόμη δεν φανέρωσε τη μεσιανικότητά του με θαύματα? Από πού λοιπόν γνώριζε η μητέρα του ότι μπορούσε να επέμβει στην έλλειψη ίνου, ότι είχε την ικανότητα να θαυματουργήσει? Και η απάντηση στο ερώτημα αυτό έρχεται από τον Ιερό Χρυσόστομο. Επειδή δε οίκουεν ότι Ιωάννης δι' αυτόν ήλθε και ότι αυτό εμαρτύρησεν, απερεμαρτύρησε και ότι μαθητάς έσχε. Δηλαδή ότι ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι είχε ακούσει από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ότι γι' αυτόν ακριβώς είχε έλθει εκείνος και ακριβώς από τη μαρτυρία των μαθητών. Όλα αυτά προκύπτουν από τις πληροφορίες τις οποίες παρουσιάζει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του πριν από το θαύμα στην Κανά, για τις οποίες οι ερμηνευτές πατέρες θεωρούν πολύ πιθανό να γνώριζε και Θεοτόκος. Ο Ευαγγελίστης Ιωάννης λόγου χάρη αναφέρεται δια μακρόν στη μαρτυρία του Ιωάννη του Προδρόμου πριν και κατά τη συνάντησή του με τον Χριστό, στον τρόπο κλήσεως των πρώτων μαθητών, στην ομολογία του Ανδρέα «Ευρήκαμε το Μεσσία», στην ομολογία του Ναθαναήλ «Σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο Βασιλεύση του Ισραήλ» και στη διαβεβαίωση του Χριστού ότι «Όψεστε τον ουρανό ανεογότα και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου». Έτσι, ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, επικτώντας την απάντηση στο ερώτημα που προαναφέραμε με πληροφορίες που υπάρχουν στους τρεις συνοπτικούς ευαγγελιστές, γράφει σχετικά «Και πρώτου του δε πάντως, αυτή η σύλληψη και τα περί την σύλληψη γενόμενα, μέγιστη αυτή περί του παιδός ενέθηκε την δόξα και είναι συμβάλλουσα φυσή πάντα εν την καρδία αυτής». Δηλαδή είναι αναμφισβήτητο ότι όλα τα γεγονότα που κατά τις διηγήσεις των τριών συνοπτικών συνέβησαν σε Θεοτόκο κατά τη σύλληψη του Χριστού, τη γέννησή του και γενικά τη συμπεριφορά του μέχρι τη δημόσια εμφάνιση και δράση του ήταν ακόμη έντονα στη μνήμη της. Όλα αυτά της επιτρέπουν τώρα να έχει η Παναγία τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας και επομένως εκείνος μπορεί να θαυματουργήσει. Εδώ όμως προβλήθηκε και μια άλλη σειρά ερωτημάτων. Η βεβαιότητα αυτή στη Θεοτόκο ήταν απόλυτη ή μήπως είχε κάποιες αμφιβολίες και γι' αυτό προκάλεσε το θαύμα? Αν σημαίνει το πρώτο, τότε γιατί επίστη τη θαυματουργική ενέργεια του Χριστού? Για να πιστέψουν στη μεσαινική του ιδιότητα όλοι οι καλεσμένοι στο γάμο ή μόνον οι μαθητές του, όπως αφήνει να διαφανεί ο Ιωάννης? Ο Ιερός Χρυσόστομος κατά την ερμηνεία αυτού του σημείου βλέπει στη Θεοτόκο ανθρώπινες αδυναμίες που είναι φυσικό να συμβαίνουν σε κάθε μητέρα. Λέγει δηλαδή ότι «ευούλετο και εκείνος καταθέσεστε χάριν και αυτήν λαμπρότερα ποιήσε δια του παιδός και τάχα τι και ανθρώπινον έπασχε». Δηλαδή ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει και σε άλλο σημείο «επειδή τα πάντα γίνονται με τρόπο που πρέπει να δείξουν ότι και η Θεοτόκος τη στιγμή εκείνη είχε ανθρώπινα χαρακτηριστικά, γι' αυτό σέβεται και προσκυνεί τον Υιόν της πλέον, πρέπει να τον προσκυνεί ως δεσπότη». Η αντίδραση του Χριστού στην πρόκληση και προτροπή της μητέρας του εκδηλώνεται με τα λόγια του «Τι εμεί και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου». Παρουσιάζει δυσκολίες στην κατανόησή της, γι' αυτό και έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις τόσο από τους αρχαίους ερμηνευτές όσο και από τους σύγχρονους. Η φράση αυτή «χωρίς την προσφώνηση γίνε» είναι γνωστή τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, όπου χρησιμοποιείται, δηλώνει αντίθετες καταστάσεις. Συνήθως έχει τις έννοιες «ποια σχέση έχω εγώ μαζί σου» ή «ποια διαφορά υπάρχει ανάμεσά μας» ή «τι κοινό έχουμε εμείς» ή «τι είναι αυτό που μας ενώνει ή μας χωρίζει» και τέλος «ποια σχέση έχεις εσύ με τον τάδε πρόσωπο ή πράγμα ή με την τάδε κατάσταση». Η ίδια φράση, εκτός από τον Ιωάννη, υπάρχει και στα συνοπτικά Ευαγγέλια. Κατά τη θεραπεία του δαιμονιζομένου στην Καπερναούμ, την οποία αναφέρουν ο Μάρκος και ο Λουκάς, το ακάθαρτο πνεύμα λέγει στον Χριστό «Τι εμεί και εσύ, Ιησού Ναζαρινέ», που σημαίνει «Τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, γιατί επεμβαίνεις στα δικά μας». Επίσης, και κατά τη θεραπεία του δαιμονιζομένου στη χώρα των Γαδαρινών, την οποία αναφέρουν και οι τρεις συνοπτικοί. Ο ασθενής λέγει στον Χριστό «Τι εμεί και εσύ, Ιησού, Υιέ του Θεού», τι ημίν και εσύ Υιέ του Θεού, που σημαίνει πάλι τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, δηλαδή στους συνοπτικούς ευαγγελιστές οι φράσεις τι εμί και εσύ χρησιμοποιείται μόνο από τα δαιμόνια και πάντως σε αντιπαράθεση με τον Χριστό κατά τη μεσιανική του ιδιότητα. Η σχέση αυτή δεν μπορεί να συγκριθεί με τη σχέση του Χριστού με τη μητέρα του. Αυτός είναι ένας από τους πολλούς λόγους στον οποίο οφείλονται οι πολλές αποδόσεις της φράσης του Ιωάννη «Τι εμί και εσύ γίνε». Οι σύγχρονοι ερμηνευτές εννοούν τη φράση με πολλούς τρόπους, όπως λόγω χάρη «Τι θέλεις από εμένα», «Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς» ή «Γιατί το λες εμένα» ή «Τι μπορώ να κάνω εγώ με σένα» ή «Τι λογαριασμούς έχουμε μαζί» ή «Τι με ενοχλείς» και άλλα. Όλες αυτές οι αποδόσεις είναι ακριβώς, προσπαθούν οι σύγχρονοι εξηγητές να δουν το νόημα και το πνεύμα της φράσεως του Ιησού προς την Παναγία, προς τη μητέρα του, «Τι εμεί και εσύ γίνε». Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή για να συνεχίσουμε στην επόμενη και να δούμε το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου πώς παρουσιάζεται εν συνεχεία στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Ευχαριστούμε την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και τον κύριο Δημήτρη Γερονιμάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

σκέψεις μιας εφήβου. Δεν θέλω να ξέρω πόσο στοιχίζουν τα μοντέρνα παπούτσια της συμμαθήτριάς μου. Θέλω να ξέρω πόσο στοιχίζουν τα παπούτσια που θα κάνουν όλα τα παιδιά να πατούν με πόδια γυμνά. Δεν θέλω να ξέρω πόσο στοιχίζουν τα γούνινα παλτά και οι τουαλέτες των κυριών. Θέλω να ξέρω πόσο κοστίζει να ντυθούν όλα της γης τα ορφανά. Δεν θέλω να ξέρω πόσο στοιχίζουν τα πλούσια φαγητά και τα γλυκίσματα των πλουσίων. Θέλω να ξέρω πόσο κοστίζει λίγο ψωμί για όλους τους πεινασμένους. Δεν θέλω να ξέρω πόσο στοιχίζουν τα βαρύτιμα κοσμήματα των μεγάλων. Θέλω να ξέρω πόσο στοιχίζει ένα μικρό παιχνίδι για τα παιδιά που δεν χάρηκαν ποτέ.

0: από την ιστοσελίδα των εκδόσεων «Επτάλοφος».
1: Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.

Με ρώτησε αν μπορώ να κάτσω λίγο μαζί του ή αν ντρέπομαι. Περπατούσα στην παραλία της Θεσσαλονίκης απόγευμα προς βράδυ, όταν ένας τοξικομανής με πλησίασε. Δεν μου ζήτησε λεφτά, αλλά με ρώτησε αν μπορώ να το αγοράσω μια ρόκα. Καλαμπό εκεί που έψινε κάποιος πιο κάτω σε ένα μικρό πάγκο που είχε στήσει. Τον ρώτησα αν ήθελε και κάτι άλλο. Μου είπε ότι ήθελε να πάω να το αγοράσω εγώ, επειδή χρωστούσε στον Καλαμποκά και ίσως να μην του το έδινε. Πήγα και αφού του την έφερα, με ρώτησε αν μπορώ να κάτσω λίγο μαζί του ή αν ντρέπομαι. Του απάντησα ότι θα ντρεπώ αν δεν κάτσω κοντά του.

Τότε μου είπε το εξής εκπληκτικό: «Φίλε, μακριά από το Χριστό έτσι καταντάς. Όμως προσπαθώ εδώ και καιρό να κόψω τα ναρκωτικά για να μην τον στεναχωρώ. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, αλλά επειδή μάλλον δεν θα ζήσω πολύ, θέλω όταν θα πάω μπροστά του να έχω να του δείξω τον αγώνα μου, μήπως και με λυπηθεί». Ήμασταν κάπου κοντά στο ύψος του Ιερού Ναού Κυρίλου και Μεθοδίου και μου λέει: «Πάω κάθε πρωί απέναντι και όλοι καλά-καλά, επειδή νομίζουν ότι θέλω λεφτά. Όμως εγώ πηγαίνω μπροστά στην εικόνα για να ζητήσω βοήθεια να κόψω τα ναρκωτικά. Δεν ανάβω κερί, επειδή δεν έχω λεφτά να πάρω, φιλότιμο. Και κάθε βράδυ πάλι πηγαίνω και του λέω: δεν τα κατάφερα, Χριστέ μου, συγγνώμη. Ή λέω: σήμερα πάλεψα, σε ευχαριστώ». Έζησα στα λόγια αυτού του ανθρώπου στιγμές από τα συναξάρια.

έδωσα κάτι λεφτά και του είπα: από αύριο να πηγαίνει στην εκκλησία και να παίρνει κερί, αλλά να προσεύχεται και για τη δικιά μου ψυχή. Με διαβεβαίωσε ότι τα λεφτά δεν θα τα χαλάσει και ότι θα τα δώσει όλα μαζεμένα εκεί, για να μην μπαίνει στον πειρασμό και θα ξοδέψει, και κάθε μέρα θα παίρνει 2 κεριά. Του λέω: με λένε Νίκο. Μου είπε ότι δεν είναι δύσκολο να με θυμάται, αφού κανείς δεν κάθεται μαζί του και έτσι δεν έχει φίλους και γνωστούς. Δεν ρώτησα πολλά γι' αυτόν. Δεν ήθελα να νιώσω ότι παραβιάζω την παράξενη ζωή του με την αδιακρισία μου. Την ώρα που έφευγα, μου είπε ότι χάρηκε που έκατσα μαζί του και ότι του έκανε καλό η παρέα. Τώρα εσείς που διαβάζετε αυτό το κείμενο, ξέρετε καλά ποιος από τους δύο ωφελήθηκε.

Πριν τη συνάντησή μου με αυτόν τον άνθρωπο, είχα σκέψεις ότι όλη μου η ζωή είναι ένα ζόρι και ότι όλο δυσκολίες αντιμετωπίζω. Πάνω που πήγαινε να με πάρει από κάτω, ήρθε στο δρόμο μου αυτή η ψυχή. Πώς μετά να μην πω ότι ο Θεός με αγαπά? Πώς? Πολύ μας αγαπά αυτός. Εν τω μεταξύ, μάλλον από σήμερα και λίγες τουλάχιστον μέρες, ένας τοξικομανής προσέχει και για μένα. Να δείτε που οι άνθρωποι του περιθωρίου και οι τελειωμένοι θα μας μπρόξουν στον παράδεισο. Ευχαριστώ για όλα, παράξενε φίλε. Ευχαριστώ. Νίκος Β.

από την ιστοσελίδα Πατέρων Λόγοι και Διδαχές, 21η Ιουνίου 2019. Κωνσταντίνος Τσινάλης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

Ερώτηση στον Θεό. Του Αγίου Μακαρίου της Όπτινα. Εσύ που με την ανίποτη καλοσύνη σου μας δημιούργησες, πες μας γιατί γέμισες τη ζωή μας με θλίψη? Το έλεος σου δεν σε κάνει να λυπάσαι για αυτά που υποφέρουμε? Γιατί μου παραχωρείς την ύπαρξη και αργότερα την παίρνεις με έναν οδυνηρό θάνατο? Δεν με ευχαριστούν, λέει ο Θεός, οι ασθένειές σου, ο άνθρωπε, αλλά από τους πόρους της θλίψης και της λύπης σας θέλω να σας φέρω καρπούς αιώνιας και μεγαλοπρεπούς χαράς. Έγραψα τον νόμο του θανάτου και της καταστροφής όχι μόνο στο σώμα σας, αλλά και σε κάθε αντικείμενο αυτού του ορατού κόσμου. Διέταξα όλον τον κόσμο μαζί με το σώμα σας να σας φωνάξει ότι αυτή η ζωή δεν είναι η αληθινή και πραγματική ζωή και δεν υπάρχει τίποτε μόνιμο εδώ στο οποίο η καρδιά σας πρέπει να προσκοληθεί μέσω δικαιολογημένης αγάπης. Αφού δεν αφουγκράζεστε την απειλητική φωνή ολόκληρου του σύμπαντος, τότε το πατρικό έλεος μου, το οποίο πάντα σας εύχεται όριστο καλό, με οθεί να σηκώσω το σκύπτρο της τιμωρίας. Όταν σας βασανίζω με πειρασμούς, σας ευχαριστώ με ασθένειες, με κύματα αποτύψεις, είναι για να εγκαταλείψετε τιμωρία σας, να είστε σοφοί, να σταματήσετε να αναζητάτε σκιές και να επιστρέψετε στην πορεία της αλήθειας και ταυτόχρονα στο μονοπάτι της σωτηρίας.

Το απαράμιλο έλεος μου και η απεριόριστη αγάπη μου για τα ανθρώπινα όντα με ανάγκασαν να πάρω τη σάρκα σας επάνω στον εαυτό μου. Μέσα από την ταπείνωσή μου αποκάλυψα το μεγαλείο του Θεού στο ανθρώπινο γένος. Υποφέροντας το σταυρό για τη σωτηρία των ανθρώπων, τους οποίους επιθυμώ να ελκύσω στον εαυτό μου, τους προσβάλλω πρώτα με θλίψη και με αυτά τα βέλη της θλίψης, απονεκρώνω τις καρδιές τους στις προσωρινές απολαύσεις. Το σκύπτρο της τιμωρίας είναι ένα αίτημα της αγάπης μου για τους ανθρώπους.

θέλω να με γνωρίζει ο Θεός. Του πατρός Δημητρίου Μπόκου. Πολλοί της μόδας έγιναν στην εποχή μας και θεωρούνται μοντέρνες ιδέες τα θολά, παλτωμένα πόνερα πολύ παλιών θρησκευτικών θεωριών για το τι είναι ο Θεός και ποια είναι η σημασία Του για τον άνθρωπο. Το να μιλάει κανείς σήμερα με τους παροχημένους όρους Χριστός, Παναγία, Αγία Τριάδα, Προσευχή, Άγγελος, Δαίμονας, Διάβολος, Άγιος, Θαύμα, Θεός και μάλιστα Θεός πρόσωπο, είναι πολύ ξεπερασμένο. Αντιθέτως, αν πει τις μαγικές λέξεις ανώτερη ή απρόσωπη δύναμη, συμπαντική ή θετική ή αρνητική ενέργεια, προσωπική άβρα, διαλογισμός, γιόγκα, εξωσωματική εμπειρία κλπ. Είναι συμπαντικός απόλυτα με την προοδευτική κουλτουριάρικη διανόηση που νομίζοντας ότι έχει εξελιχθεί και φτάσει σε ανώτερη γνώση, περιφρονεί οτιδήποτε δεν ανήκει στη γνώση αυτή.

Αλλά τι σημαίνει απρόσωπη δύναμη? Μια που δεν προσωποποιείται σε μια συγκεκριμένη οντότητα. Μια ουσία, μια φύση που δεν υλοποιείται σε μια ιδιαίτερη ενσυνείδητη μορφή. Δεν υποστασιάζεται σε πρόσωπο, όπως λέει η θεολογική γλώσσα. Δεν αποτελεί μια αυτοτελή ύπαρξη. Συνεπώς, δεν έχει ορίσματα, τις ιδιότητες ενός διακεκριμένου όντος. Δηλαδή, δεν έχει καμιά συνείδηση του εαυτού της. Δεν ξέρει ότι υπάρχει, εφόσον δεν μπορεί να σκεφτεί. Είναι υποταγμένη στους νόμους που διέπουν τη φύση της. Δεν έχει προσωπική ελευθερία να κινηθεί έξω από αυτούς, να ενεργήσει, να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει προσωπική θέληση, ούτε προσωπικά συναισθήματα ή οτιδήποτε άλλο προσωπικό χαρακτηρίζει μία χωριστή ύπαρξη. Ας το δούμε για πιο εύκολα σε μια φυσική δύναμη. Ας πάρουμε την ενέργεια σε μια από τις γνωστές της μορφές, π.χ. τον ηλεκτρισμό. Γεμίζει τον φυσικό κόσμο χωρίς να υλοποιείται σε μια συγκεκριμένη, ξεχωριστή, συνειδητή ύπαρξη, που να μπορεί δηλαδή να σκέφτεται, να αισθάνεται, να γνωρίζει άλλα όντα, να έρχεται σε σχέση μαζί τους, να αγαπά ή να μισεί. Όποιος το ισχυριστεί αυτό θα θεωρηθεί αμέσως ηλίθιος. Εκδηλώνεται μόνο όπως επιβάλλουν οι φυσικοί νόμοι που τη διέπουν. Δεν έχει προσωπική ελευθερία, ούτε θέληση να πράξει κάτι που δεν εντάσσεται στους νόμους αυτούς. Δεν έχει συνείδηση της ύπαρξής της. Δηλαδή, δεν ξέρει καν ότι υπάρχει σαν ουσία ή ενέργεια. Είναι μια τυφλή δύναμη. Όποιος μπορεί να ελέγξει τους φυσικούς νόμους, μπορεί να ρυθμίσει και τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί ο ηλεκτρισμός. Έτσι ο άνθρωπος υποτάσσει τον ηλεκτρισμό και του υπαγορεύει με τι τρόπο θα εκδηλώνεται. Εκεί όμως που δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος των φυσικών νόμων, ο ηλεκτρισμός δρά τυφλά και ο άνθρωπος είναι έρμεο της απρόσωπης δύναμής του. Π.χ. κεραυνός. Δεν μπορεί να ελπίζει σε κάποια σπλαχνία εκ μέρους μιας αδυσόπιτης τυφλής δύναμης.

Τι σημαίνει προσωπική ύπαρξη? Να υπάρχει κάποιος με συγκεκριμένη οντότητα. Να έχει συνείδηση του εαυτού του. Να νιώθει, να ξέρει ότι υπάρχει. Να ξέρει τον εαυτό του. Δηλαδή να μπορεί να πει «Είμαι ο τάδε». Να είναι πρόσωπο, προσωπικότητα. Να σκέφτεται, να θέλει. Να μπορεί να ενεργήσει ελεύθερα. Είτε για το καλό του, είτε για το κακό του. Να έχει αισθήματα. Να μπορεί να αγαπήσει ή να μισήσει. Να μπορεί δηλαδή να σχετιστεί κατά βούληση με άλλα ασυνειδητά όντα. Να κινηθεί προς αυτό ή να απομακρυνθεί από κοντά τους. Να έχει όλα τα γνωρίσματα μιας ύπαρξης που έχει ενσυνείδητη αίσθηση του εαυτού της. Τέτοια όμως ύπαρξη ενσυνείδητη, προσωπική, όχι απρόσωπη, είναι και ο Θεός, όπως μας τον φανέρωσε ο Χριστός. Έχει απόλυτη συνείδηση ότι υπάρχει. Είναι ελεύθερος να ενεργήσει όπως θέλει. Δεν υποτάσσεται παρά τη θέλησή του σε κανένα τυφλό νόμο. Έχει την ικανότητα να αγαπάει και μάλιστα πέραντα. Γνωρίζει τον άνθρωπο. Μπορεί και θέλει να σχετίζεται μαζί του και μάλιστα τον προσκαλεί σε μία ελεύθερη πάντα πραγματική ένωση μαζί του. Όπου ο άνθρωπος δεν χάνει πρόσωπο, τη δική του ύπαρξη, τη δική του αυτοσυνειδησία, αλλά δέχεται την ενέργεια, αγάπη του Θεού και χωρίς να χάσει τίποτα από τη δική του ενσυνείδητη οντότητα. Βιώνει και μια άλλη θαυμαστή πραγματικότητα. Σαν το σίδερο που θερμαίνεται στη φωτιά, ενώνεται με την ενέργειά της τη θερμότητα και κοκκινίζει χωρίς ποτέ να πάβει να είναι σίδερο.

ένωση όμως με μια απρόσωπη τυφλή θεότητα, λένε υπέρμαχή της, σημαίνει η ανθρώπινη ύπαρξη μέσα στην απρόσωπη ανώτερη, ερωτηματικό, δύναμη. Όπως πέφτει μια σταγόνα στον ωκεανό και διαχέεται, χάνεται, γίνεται ένα μαζί του. Από εκεί και πέρα η σταγόνα πάβει να υπάρχει ξεχωριστά, να έχει προσωπική ζωή, ελευθερία, οντότητα. Ούτε ωκεανός ούτε σταγόνα έχουν αίσθηση ότι υπάρχουν. Η οποιαδήποτε ενέργειά τους υποτάσσεται στους νόμους που διέπουν τη φύση του νερού. Δηλαδή, ένωση με απρόσωπη δύναμη σημαίνει στο εξής ουσιαστικά ανυπαρξία για μένα. Απώλεια της αίσθησής μου ότι υπάρχω. Γι' αυτό και προτιμώ τον Θεό που υπάρχει ως πρόσωπο και μάλιστα τριαδικά. Τον Θεό που ξέρει τι του γίνεται. Γνωρίζει καλά τον εαυτό του, αλλά γνωρίζει και μένα με το όνομά μου. Με αγαπά, με καλεί χωρίς να με αναγκάζει κοντά του και μου χαρίζει μια αιώνια προσωπική ενσυνείδητη ζωή, πληθωρικά γεμάτη από τον υπέροχο πλούτο της δικής του ζωής. Τον ελληνικό Θεό που κοντά σε μένα γνωρίζει και όλα τα άλλα λογικά του πρόβατα, τα καλή καλά και κάνει τα πάντα γι' αυτά, ώστε να τα συναγάγει εις μίαν πίμνην. Είναι η μόνη διαθέσιμη προσφορά αυτού του είδους. Πώς να την απορρίψω? Γι' αυτό και πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα και σε ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή και στο Πνεύμα το Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο. Στον τρισυπόστατο προσωπικό Θεό, τον οποίο ανακαλύπτω και συναντώ σε μια σύγκριτη σχέση αγάπης μόνο μέσα σε μια Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία μου.

από την εφημερίδα Λιχνία Νικοπόλεως. Φίλου 391. Φεβρουάριος 2016. Επιυξημένου. Διάβασε ο Παναγιώτης Μαρσέλος. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις.
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: αυτής. Φυγάτη βαβυλώνες η ταλέφορος, μακάριος ως ανταποδώσεις το ανταπόδομά σου, ο ανταπέδων Κασιμή. Μακάριος κρατήσει και εδαφή ήταν η ποιά σου προς την πέτρα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
1: Και νύχτα και αείο και Ιησού σε αιώνα στον Ιωαννή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Και νύχτα και αείο και Ιησού σε αιώνα στον Ιωαννή. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει ότι ήκουσα πάντα θερήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναών Άγιών σου και εξομολογήσω με το όνομα τη σου επί το ελέη σου και τη αληθεία σου ότι εμεγάλυνα σε επιπάνω το όνομα των Άγιών σου. Νίαν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επάκου σου όνομα, πολιορίσει με η ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογήσω σαν σε Κύριε επάντηση βασιλή τη γη ότι ήκουσα πάντα θερήματα του στόματός σου. Και ασάτωσαν δυσοδές Κυρίου ότι μεγάλη η δόξα Κυρίου, ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά που μακρόθεν γινώσκη. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως ζήσεις με, εφοργήν εχθρό μου εξέ την ασχήρα σου και έσωσέ με η δεξιά σου. Κύριος να τα αποδώσει υπέρ εμού, Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τέρα των χειρών σου μη παρήδεις. Κύριε, δοκίμασάς με και έγνας με, σύ έγνω στην καθέδρα μου και την έγερσή μου, σύ συνήκα στους διαλογισμούς μου που μακρόθουν. Την τρίγω μου και τη σχήνω μου, σύ εξυχνία σας και πάση τα σοδούς μου προείδες, ότι ουκέστη δώρο σε γλώσσα μου. Ιδού, Κύριε, σύ έγνας πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, σύ έπλασάς με και έθηκα σε ευμέ τη χείρα σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού, εκρατεώθη η ουμή δύναμη προς αυτήν. Πού πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπο σου, πού φύγω. Εάν αναβόηση των ουρανών σύ εκεί, εάν καταβόηση των άδειων πάρει. Εάν αλάβουν τα στέρηγά σου κατόρθωνον και κατασκηνώσω εις τα έσχαλα της θαλάσσης. Και γαρική η χείρη σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου. Και είπα, άρα σκότος καταπαθήσει με και νίξει φωτισμός στην κρυφή μου. Ότι σκότος ου σκοτιστήσετε από σου και νίξει πως ημέρα φωτιστήσετε. Ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής. Ότι σύ εκτίζω τους νεφρούς μου, Κύριε, αντελάβω μου που καστρώς με τρός μου. Εξομολογήσω μέσα ότι φοβερός εθαυμαστώθης. Θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκει σφόδρα. Ού και κρύβει το οστού μου από σου, ο επίησε στην κρυφή και η υπόστασή μου τη κατωτάτη τη γη. Το ακατέργαστο μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντε γραφίσονται. Οι μέρε πλαχτίσονται και ουδή συναχθεί. Εμή η βελία ανετιμήθησαν οι φίλοι σου, ο Θεό, λίγα νεκρατεώθησαν οι αρχαίοι αυτών. Εξαριθμίσονται αυτού και οι περά μου πληθυθίσονται, εξηγέθην και έτοιμοι μετά σου. Εάν αποκτήνει αμαρτωλού ο Θεό, όταν δεξιμάτων, εκκλίνατε έθε μου, ότι οι αριστέ θέλει διαλογισμού, λήφθουν τη σηματεότητα τη πόλη σου. Ουχή του μισούντα σε Κύριε, μίσησα και επί του εχθρού σου εξαιτικόμη, τέλειο μίσου σε μίσουν αυτού, ει εχθρού σε γέννοντόμη. Δοκίμασό με ο Θεό και γνώθη την καρδία μου, έτασό με και γνώθη τα στρίβου μου, και είδε η οδό ανομία σε νεμή και οδήγησό με εν οδό αιωνία. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού από ανδρός αδικουρίσαμε ή την εσελογήσουν τα αδικίαν εν καρδία όλη την ημέρα να παρετάσουν το πολέμους. Ηχώνησαν γλώσσαν αυτών ως Ιώθιος ή όσα σπίδαν υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με Κύριε χειρός αμαρτωλού από ανθρώπων αδίκων εξελούμε ή την εσδιαλογήσαν του υποσκυλήσει τα διαρρήματά μου. Έκρυψαν οι περήφανοι παγίδωνοι και σημεί ιδιαίτερα παγίδα τη Ποσίου. Εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντόμη. Είπα το Κύριο Θεός μου, εσύ ενώτησε Κύριε τη φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, Κύριε, δύναμη της σωτηρίας μου, επαισθητίασες επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Ή παραδώσ' μου, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλών, ή ενογήσαν το κατ' εμού μη εγκαταλείπεσαι μη ποτέ υψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χειλαίων αυτών καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εν πυρή καταβαλείς αυτούς, εν ταλαιπωρίες σου μη υποστώσει. Πανήλυπλος όδης που κατευθυντήσεται επί της γης, άνδρα άδικων κακά θηρεύσεις δι' αυτών. Έδινον ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των τροχών και την δίκη των πνενήτων, πλην δίκαιοι εξομολογήσανε το όνομα της σου και κατοικήσουσαν ευθύσεις είναι το πρόσωπο σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νύχτα και

0: πόσα πατρίδια λιώτε εκ του πνεύματος.
1: Και νύν και άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Κέκλωσε προς εις άκους όν πρόσεις τη φωνή της δεήσεώς μου εδώ και κραγένε με προς ε. Κατευθυνθείτε η προσευχή μου στη μία με ενώπιόν σου έπαρχης των χειρών θυσίας περινή. Σου Κύριε φυλακήν το στοματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκκλίνει στην καρδία μου εις λόγους πονηρίας του προφασίζεται προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπης εργαζομένης στην ανομία και ουμή συνδυάσματα των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δίκαιο συνελέη και ελέγξει με, έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανάδω την κεφαλή μου. Ότι έδικε η προσευχή μου εν της ευδοκίας αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσαν τα ρήματά μου ότι ειδήθησαν ως υπάρχος γης εράγει επί της γης, ή εσκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον άδειο. Ότι προσέχει η Κύριε, φερνή μου επί σύ, επί σαμία τεμέλη στην ψυχή μου. Φύλαξαν με παγίδος ή συναισθήσαν τόμη και αποσκανδάλουν των εργαζομένων την ανομία. Θεσούνται ένα αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημεία εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθη. Εκχαιώ ενώπιον αυτού τη δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπιν εξενού το πέα μου και εσύ έγνωστα στρίδους μου. Για να δω ταύτη ή επορευώ μην έκλειψαν παγίδα μου. Κατενόμουν στα δεξιά και επέλεπον και ουκ είναι ο επιγεινόσκον. Απόρετο φυγή απαινούν και ουκ έστεινο εκκριτών την ψυχή μου. Εκέκραξα προς εσύ Κύριε είπα, σύ η ελπίς μου μερίς μου η αγή ζώντων. Πρόσχες προς την δέησή μου ότι αταπεινώθην σφόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου το εξομολογήσαστε το όνομα σου. Εμέ υπομενούς οι δίκαιοι έως σου ανταποδώσμη. Κύριε εισάκουσαν τις προσευχή σου ενώ τη δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσαν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά το βούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γίνη τη ζωή μου. Εκάθισε με μια σκοτεινή στου νεκρού αιώνα, και η κηδεία στην με το πνεύμα μου, είναι με τα άρθη καρδία μου. Εμεί στην ημερών αρχαίων, εμελέτη εν πάση τη έργη σου, επίμα στην χειρό σου μελέτων. Διεπέτασα που σε δασκήρια σου, με ψυχή μου ω γη άνυδρωση. Τα χείλη άκουσαν, Κύριε, ξέρει το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί του ελιό σου. Ότι επισήλπισα. Γνώρισό μου, Κύριε, οδόν είναι υπορεύσιμο ότι προσέγγιζε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέγγιζε κατέφυγον. Δίδαξό με του πλήν του θελημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Ένα και του όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκρύψει την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα του φλήγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και μη και έγκυ στου αιώνε του να μην ευλογητό, κύριο ο Θεό μου, διδάσκοντα χείρα μου παράδοξη, του δακτύλου μου ει πόλεμο, ελαιό μου και καταφυγή μου, αντιλήπτω μου και ίσω. Υπερασπιστή μου και από αυτό ήλπισα, αγωτάσουν το λαό μου, δομένα κύριε, τι στην άνθρωπο σου και γνώση αυτό, ή ω ανθρώπου ότι λογίζει αυτό, άνθρωπο ματώτη, ομοιώθη η μέρα αυτού σε σκιά παράγωση, κύριε, κρίνουμε ενό σε κατάβυθι, άψε τον ωραίο και καπνιστήσονται. Άστεψε να στραβήν και σκορπί. Αυτούς, εξαπόστηλουν τα βέλη σου και συνταράξει αυτού. Εξαπόστηλουν τη χείρα σου, εξήψου, εξελούμε και ρίσε με εξειδά των πολλών εκχειρώσεων ανατρίων. Όντω το μαλάλι σε ματαιότητα και η δεξιά αυτό είναι δεξιά δικία σου. Θεό σου δίν και νύνα σου μέση. Εν ψαλτηρίο δεκαχώρο ψαλώσιμ. Το διδότη την σωτηρία τη βασιλέση, το λυτρουμένο Δαβίδ των δούλων αυτού εκροφέα πονηρά. Ρίσε με και εξελούμε εκχειρώσεων ανατρίων. Όντω το μαλάλι σε ματαιότητα. Και η δεξιά αυτών δεξιά αδικία. Όνι ήω νόφιτε δρυμένο την νιότητα αυτών, εθιγατέρε αυτών και γαλοπισμένο περιγυκοσμένο ομοίου μοναού. Τα ταμεία αυτών πλήρη εξεργόμενα εκ τούτου ει τούτο. Τα πρόβατα αυτών πολίτου καπληθύνονται εν τε εξόδη αυτών, η βόηση αυτών παχή. Ο χρέστη κατά του μαφραγμού, δε διέξοδο σου δε κραυγή εν τη πλατεία αυτών. Και μακάρισαν του λαού να ταύτα εστί, μακάρι ο λαό σου κύριε. Ο Θεός αυτού, υψώσου ο Θεός μου, βασιλεύς μου και ευλογήσου το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάς την ημέρα να ευλογήσου και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού καείς την πέρας. Γενναία και γενναία επενέσει τα έργα σου και την δύναμή σου επαγγελούσιν. τη μεγαλοπρέπεια της δόξης αγιοσύνης ουραλίου σου και τα θαυμάσια σου διηγήσονται και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται μνήμη του πλήθους Χριστόδητός σου εξαιρέθησονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ιχτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος Χριστός Κύριος της ύπασης και εκτιμή αυτού του πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησάζος άνσε, Κύριε, πάντα τα έργα σου και όσοι είσαι ευλογησάτος άνσε. Δόξαν της βασιλείας σου ερούσι και τη δυναστεία σου καλύσουσι. Του γνωρίζει της εις των ανθρώπων τη δυναστεία σου και τη δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάνω των αιών και δεσποτεία σου πάση γενναία και γενναία. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όζιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντες σου καταπίπτωτες και αναρθεί πάντες σου κατεραγμένος. Η οφθαλμή πάντων εις ελπίζουσι και εσύ δίδω στην τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγησε τη χείρα σου και επιπλάς πάν ζών ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όζιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύης Κύριος πάση επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα το φοβουμένο αυτόν ποιήσει και τις δέσεις αυτών εις ακούστε και σώσει αυτούς. Φυλάζει Κύριος πάντως τους αγαπώντες αυτών και πάντως τους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένισιν Κυρίου λαλή στους τόμους και ευλογεί το πάντα σάρξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνας. Δόξα Πατρί και Όκη και Πνεύματι.
3: Και νύν και αίκη στους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι.
2: Και νύν και αίκη στους αιώνας την αιώνα. Είναι η ψυχή μου τον Κύριον ενέσει ο Κύριον τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό υπάρχουν. Πείθετε πάγοντας υπείους ανθρώπων σου και σωτηρία μου. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γη αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα πολλούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάρι σου ο Θεός Ιακώ, βοηθός αυτού, ελπίζω αυτού, επικύρεν του Θεών αυτού. Τον πείζεται τον ουρανό και την γη, η θάλασσα και πάντα τα ναυτή. Το φυλάζονται αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούνται πρίμα της ερχομένης, διδόνται τροφήν της πεινώσεων. Κύριος λέει πεπαιτημένος, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ενορθή κατεραγμένος, Κύριος αγαπά δικαίως, Κύριος φυλάς τους προσιλήτους. Ορφανών και γύραν αναλήψετε και οδόν αμαρτωλών αφανείων. Βασιλεύσει Κύριος στον αιώνα ο Θεός ους αιώνης γενεάν και γενεάν. Εν είδε τον Κύριον ότι αγαθών ψαλμός στο Θεό ημών ειδηθεί ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος της διασποράς του Ισραήλ επί συνάξιν. Ο ιόμενος τους συντετριμμένους στην καρδίαν και δεσμεύοντας συντρίμματα αυτών, ο αριθμό πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλών, μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και της συνέζης αυτού κάιστην αριθμός. Αναλαμβάνουν πραείς ο Κύριος ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης. Εξάρξε το Κύριον εξομολογήσει ψάλα του Θεϊμόν και θάρα. Το περιβάλλοντι των ουρανών ενεφέλες, δετοιμάζονται την γη ετών, το εξανατέλλονται ενόρυση χόρτων και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Διδόντι της κτίνης η τροφήν αυτών και της νεωσής των κοράκων της επικαρουμένης αυτών. Ούκαν τη δυναστεία του υποθελήσει, ουδέντες κλίμες του ανδρός ευδοκή. Ευδοκή Κύριος εν της φοβουμένης αυτών και βάζει της ελπίδου σου επί το έλεος αυτού. Επένει Ιερουσαλήμ των Κύρων έννοι των Θεών σου σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν σύν, ότι θείς τα ωριά σου ειρήνη και στέα πυρού βιβλών σε, όπου στέλνουν το λόγιο αυτή τη γη, έως τάχους δραμεί το λόγος αυτού, διδόντου σιών αυτού σου αίριον ομίχλων σου σπουδών πάσοντος, βάλλοντος κρίστερων αυτού σου ψωμούς κατά πρόσωπον ψύχους αυτού της υποστήσετε, εξαποστελεί το λόγο αυτού και τύξει αυτά, νεύσει το πνεύμα αυτού

0: Κυρίν και αίκες των ασθενών, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αίγες όνος των αμήν, εν είτε των Κύριων εκ των ουρανών, εν είτε αυτών εν της υψής της, εν είτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτών πάντες οι δυνάμεις αυτού, εν είτε αυτών ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτών πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτών οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ του υπεράνου των ουρανών. Εν εισάδωσαν το όνομα Κυρίου ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίζησαν. Έσυν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα το αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παραλέψετε, εν είδε τον Κύριον της γης, δράκοντες και πάσε άβηση, πύρ χάλαζα χιών, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντε η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη, τα θηρία και πάντε τα κτίνη ερβετά και πετεινάπτε ρωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίζει και παρθένη, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενισάτουσαν το όνομα Κυρίου, τη υψώδη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού της Ιης Ισραήλ, λαό αγγίζονται αυτό. Άνσε το Κύριο άσμα και ενώνει ένες αυτών εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοπίησε δι' αυτών και οι Ιης Ιών αγαλιάσουν επί το βασιλείο αυτών. Ενισάντουσαν το όνομα αυτό εν χωρών την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτό. Ότι ευδοκεί κύρισαν το λαό αυτού και υψώζει πραήσεν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη αγαλιάσουν επί των κοιτών αυτών. Εψώζει το Θεόν το λάργι αυτόν και ροφέ δίστο με τις χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έδνησιν ελεγμούσιν της λαής. Του δίσε της βασιλής αυτών επέδης και τους εν δόξους αυτών εχειροπέδης ιδρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγκρεπτον δόξα αυτή έστε πάση της ουσίης αυτού. Εν είδε τον Θεόν εν της αγίης αυτού, εν είδε αυτόν εστερώμα της δυνάμεις αυτού. Εν είδε αυτόν επί της δυναστής αυτού, εν είδε αυτόν κάτω πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Εν είδε αυτόν ρίγος άλπιγκος, εν είδε αυτόν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είδε αυτόν την πάνω και χορό, εν είδε αυτόν χορδές και οργάνο. Εν είδε αυτόν κυβάλης ευήχης, εν είδε αυτόν κυβάλης αλλαλαγμού. Πάσα πνοή νησά από τον Κύριον, δόξα Πατρί και όγι και βλέμματι, και νυν και αίκες όνος των αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Ελπίσεις ημών, Κύριε, δόξα Σύ.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός, ελπίσεις ημών, δόξα Σύ. Βασιλεία φουράνιο, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο παντέχου παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδους και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
3: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάση της αμαρτής ημών. Δέσποτε συγχώρησον τας αναμίας ημών. Άγιε Επίσκεψε και Ίεσαι τας ταινίας ημών. Ένα και το ματώ σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ατέλει μόνο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ερθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων, ως ημίν σήμερον, και άφησε ημίν τα εφελήματα ημών, ως και μη σαφία της εφελέτης ημών, και μη σε νέκης ημάς πειρασμών, αλλά αρίσε ημάς από το πονηρό.
2: Ευχαριστούμε στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών.
3: Τόσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε το δυνάμω. Επιπωθεί και η κλή ψυχή με στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και τη άξιο μεγαλειάζουν πιθανόν ζώτα και γράψε θύρων έβραν εαυτό εκείνη και τριγώνω όσοι αν εαυτή που θύσει την ουσία εαυτή. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε το δυνάμω, Βασιλεύς μου και Θεός μου. Μακάρι κατοικούν εσύ το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων έσωσης. Μακάρι σαν ήρωα, εις την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβά στην καρδία αυτού διέθνη, στην κοιλάδα του καθαρός εις το τόπο, ονέστα. Και γάρα ευλογίες δώσει. Ο ονομαστό πράσι δυνάμεις η δύναμη. Οφθείστε ο Θεός των Θεών Ισιών. Κύριε Θεός, δυνάμεις άκουσαν τις προσευχές μου. Εν ώψη ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε Θεός και επίδρουσε στο πρόσωπο του Χριστού, ότι κρίσουν η μέρα μη τσελέσει υπέρ χιλιάδες, εξέλεξαν παραπίστε του οίκου του φιλουμάδεν εκείνη μισκή νόμα στην αμαρτωλών, ότι έλεος και λίθεν αγαπά ο Κύριος ο Θεός χάριν και δόξα δώσει, και ήρυος σου στρίσει καγαθά της προχωμένης στην ακακία. Κύριε Θεός, τον άμα κάρους άνθρωπος ολυπίζουν επί σε, ευδόξεις και την υγεία σου, να πέρας το θεχνολοσίον Ιακώβ, αφήκαρες το σημείο στο λόγο σε κάλυψες πάρας τις αματίες αυτών, κατέπωσες πάνω σαν την υγεία σου, απέρας της προφογής θυμού σου, επίσης της φημάς ο Θεός τους θυμών και από όλους τους θυμών σου θυμών, μην στους όνος ο Χριστής ημίν ή διεθνής την υγεία σου που γεννάς και νεάν, ο Θεός επιστρέψε όσοι μας και λαός σου αφαρτήστε τη σύν. Νίξε με Κύριε το έλεος σου και το σωτήριο σου δώσε μην, ακούσε με τη λαλήση με Κύριε σου Θεός σου, τη λαλήση ειρήνη επί το λόγο αυτού και επί ψήσου αυτού και επί της υπηρεστέντας καθήν από αυτόν. Πλην εγγύησον φοβουμένο αυτόν το σωτήριο αυτού του κρότου κοινό σου δώσε την υγεία μου. Έλεος και αλήθεια συνήθισε δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλιση. Ελήθεια εξής ανέτειλε και η δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε και γάρκης δώσ' Χριστότητα και η γη μου δώσ' του καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού που προέσκεθείς ισούν τα διαδείγματα αυτών. Κλείν Κύριε το ούσο και επάκουσό μου ότι το χώσ και παίρνει σημεία εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσοι μισούν στο δούλο ο Θεός μου το λυπήσετε τη σένα. Ελέησο με κοίτα που σε και κράξε μου όλη την ημέρα ανέφερε τη ψυχή του δούλου σου, ότι που σε ήρωε την ψυχή μου. Ότι σε Κύριε Χριστός και ποιηγής και πολύ έλεος πας της επικολμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσθε τη φωνή της δύση όλη. Εν ημέρα θέλησε ως μου και έκαψε από σε ό,τι επικούς άσμα που κρέσουν όμοιον συνθείς Κύριε και ο κρέας κατά τα έως σου. Πάρα τα έθνη όσο επίησε σήξου και προσκυνήσουν ο Θεός Κύριε και δοξάζω το όνομά σου. Ότι με έγρασε εσύ και ποιον θωμάς εσύ Θεός μόνος. Οδήγησε με Κύριε εν διοδός και πορέσουν τη λυθία σου. Εφαρθεί του η καρδία μου που φοβήσετε το όνομά σου. Εξομίσω μέσα και Θεός με όλη καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι είτε λαός με αγαπημέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδω κατά τα άτομα. Ο Θεός παράνομαι πανέστησε με και στην Αγία Κρατιών. Εζήτησε την ψυχή μου και ούπρε Θεός ενώπιν αυτών. Και εσύ Κύριε Θεός με κτήμα και λέει μακρόθυμος και πολέλος και λιθινός. Επίβλεψε με και λέει σώμα εδώ στο κράτος παιδίς και σώσε όταν νιώσε παιδίς και σου. Πήσουν με το μέση μες αγαθών και ιδέα της μισούτζε με και εσύ τίτως μου. Ότι εσύ Κύριε βοηθήσάς μου και παρακαλέσάς μου. Πήσουν με το μέση μες αγαθών και ιδέα της μισούτζε με και εσύ τίτως μου. Ότι εσύ Κύριε βοηθήσάς μου και παρακαλέσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιόν και Υιέ Πνεύματι και νυν και ει Κύριε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιέ Πνεύματι. Ουράνιν εφήμνιον εν γη τελείτε λαγρός. Επίγειον πανήγυρη μήνυα ορτάζει φεδρός αγγέλων πολίτευμα. Άνθεν ημαδίες εφήμωση τους άθρους κάτω την εκκλησία. Την ουράνε δόξεν, νεύε σπάσιν και άλλε τη ει φανούρι έντοξε. Και νυν και η κύριση του αιώνα των νόν, αμήν. Ο Δημά γυθεί σε καπαθένα και σταύρωσε από μήνα σε αγαθέ. Ο θανάτο, ο θανάτο σκυλέτα και έγινε στη ξέρω Θεό. Μη παρήδη σου έβλασε στη χειρή σου. Δίνξε την πνευματική σου, ελέημον. Δέξε του κοστιά τόπου. Πρεσβέσει περί μόνη και σώσε την μόνη των πεγσμένων. Μη δι παρδώσει μάσε τέλο για το όνομά σου το άγιο και μη διασκεδάσει τη γεθήκη σου και μη υποστήσει το έλεο σου εφημών. Δια Αβραάμ τον εκαπημένο υποσού και δια σάνκτο δούσου και Ισραήλ τον Αγιό σου.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάτε τις αμαρτίες ημών. Έσποτα συγχώρεσε τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και κλείεσε τις ασθενές ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άλλον ημών των απειγούσεων, ως ημιν σήμερον, και άφεσε μη τη φιλήματα ημών, ως και μες αφήμε τις αφιλέτες ημών, και μη συνέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
2: Πατρός και το Υιό και το Αγίο Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους όλους των αιώνων.
3: Αμήν. Το λαμπρό να πόνο σου όσοι πάτε οι γη σήμερα. Πε την ύλη το ψυχά σου, εσύ δώσου. Κατεφρένωσα. Τιμή Θεόφων, πατρί μου όσοι.
0: Ανεπατή
1: καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπροχνος, ο της δικαίως, ο αγαπών και τόσο αμαρτωλός ελών. Ο Πάντος μου προς εν τριήδης ποικιλίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε προς δεξική μόν, ετι ώρα τα αυτέξ και ήθεν την ειζήνη μόνο προς εντολάς. Τας ψυχάς ημών Αγίας, το σώμα τα άγνες, τους λογισμούς διόρθωσαν τα συνείας κάθουν και λύσιν μας από πάσης λήξω κόμη και οδύνης. Χτύχησιν μας Αγίους Αγγέλης, δυνατή παρεμβολή αυτών φρόνων και οδηγούν κατά τη ίσον εις την άνθρωση πίστη του σκύς την επίγνωση της απροσύψης δόξης ότι λογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υγεία Πνεύμα και καινή και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Ιδιωτέρα του Χεροβήμ και ενδοξωτέρα να σε κρύβει του Σεραφείμ, θα λέβει αυτόρου θεών λόγω τεχού σε την όντω θεό τόπο του σε μεγαλύνουμε. Εν ονόμα του κυρίου Ευρώκησον Πάτερ.
2: Θεό εκτιρήσει εμά και ευλογήσει εμά, επιφάνει το πρόσωπο να αυτό εφημά και ελεήσει εμά. Δέσποτα κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό ημών ο μακρόθυμη, επειδή σημαίνει πλην μελή μα και άχρη τη παρούση ώρα αγώνη μα. Εν ή επί τη ζωή ο ξύλο κρεμάμενο, το ευγνώμενο ληστήτη στον παράδεισο να ειδοποιήσει εσίσοδον και θανάτων των θάνατων όλοι σα. Η λάστη τιμή τη αμαρτωλή και ανεξή δούλη σου, η Μάρτα Μεγάρκη, νομίσαμε και ουκεσμένα άξια άρετα όματα ημών. Και βλέψει στο ύψο του ουρανού, διότι κατελείπαμε την οδόν τη δικαιοσύνη σου και επορεύθυμε εν τη θελήμωση των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύση ημών, κύριε, κατά το πλήθο του ελαίου σου και σώσον ημά δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπαν εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελοή μα τη το αδικημένο χειρό. Και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσαν το σαρκικών ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπων, των νέων ενδυσώματα και συζήσουμε το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι. Και ούτε τη εις ακολουθούντες προστάγμας είναι στην αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμε, εν θα πάντων εστί των εφερενωμένων η κατοικία σου, γαριώντας σε διθνή φροσύνη και αγαλίασης, των αγαπώντας σε Χριστέ ο Θεός μου και στην δόξα των αναπεύμησιν των όρχων σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριο Θεός μου μεγαλύνει τη σφόδα. Ξομολόγηση και μεγαλοπρέπει να ενεδίσω, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην, ώστε γάζουν εν είδεση τα υπερό αυτού. Ποτηθείς νέφη την επίβαση αυτού, περιπατών επιπτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγου. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτής, που κληθίζεται στον αιώνα του αιώνος, άβυσο σημάτων των περιβόλων αυτού και των ωραίων αυτής οδείδων. Αποτιμήσε όσο φεύξουν, από φωνής βροντής σου, δηλιά σου σύνο. Αναβαίνουν στην όρη και καταφέρνουν στην παιδεία ή στον τόπο να θεμελίω σε αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου και καλύψε τη γίνη. Ξαποστέλλον πηγά σε φάραξη, αναμέσουν των ωραίων να διελεύσουν τη γυναίκα. Οδιούσε πάντα τα κρύα του αγρού, ει δεξιδών αγρίζει αυτόν. Από αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει. Μέσα στον πετρώνο δώσει τον ύμνο, φωτίζουν όρη των υπερών αυτού. Από καρβού τον έργο σου φορτασίζει τη γη. Σαν θέλω χόρτο τη κτίνεση και χλώρη τη δουλεία των ανθρώπων. Το ξεγάγει να άρτον εκ τη γη και είναι σε φρένη η καρδιά ανθρώπων. Του λαρή είναι πρόσπονο ελαίο και άρτο καρδιά ανθρώπων στηρίζει. Φορταστίζω τα ξύλα του πεδίου, εκέδρει τη λιβάνα σε φύτευση. Εκεί στουρθεί ο νοσέψου, τουρδί η κατοικία ηγείται αυτών. Μπορεί τα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση ελλήνη καιρού, ο ήλιο έγινε τη δύση αυτού. Έθου σκότου και γίνεται τον ήξο. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα κρύα του ουρμού. Σκύμνη αριόμενη το αρπάζει και ζητήσε παρά το Θεό φρόσο αυτή. Ανέδειλαν ο ήλιο του συνήθω και στι τασμάδε αυτών διδαστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο από τα έργα αυτού και από την εργασία αυτή ω ω πέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα σου θεία ποιήσω. Επιγυρώθηκε τη χτίσεω. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχωρο, κύριε Πετάουν και έστειλε αριθμό ζώα με πράγματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτω ο νεύλα σε μένουν αυτοί. Πάντα προ έπρο δοκό, δίνουν την ροφή αυτών ει εύκαιρο, δόντω αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πλαιστίζονται χριστότητο.
5: αποστρέφοντας δε στο πρόσωπο τα αρχίσονται. Οδενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψου, στροφούν αυτών επιστρέψου. Ξαποστελείς το πνεύμα σου και εκπιστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπο της γης. Είτε η δόξα Κυρίως της αιώνας, ευρωθείς το Κύριος επί της αιώνας αυτού. Βλέπουν επί την γη και ποιον αυτή τρέμει, πτώμενος των ωραίων και καπνίζω. Άσω το Κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν. Δυνηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν ευρωθίζομαι και Κυρίω. Εκλείπαινε αμαρτωλή από τη γη και άνομα στη μη υπάρχει με αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Όλοι όσοι έγραμμα τη δύση είναι αυτού, έθο κότο και γέννη τον ύξο. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, άδεια σοφία ποιήση. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι, και νύν και αή και σώνα στον όνομα. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξο. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξο. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξο. Σελπισμόν, κύριε δόξα, σύ.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τότε και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των ενωθώ του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηναίου ιερομονάχου και πάσης της Εχριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστηκων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και χερών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνώντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός ως τον αιώνα το έλεος αυτού. Της λαλίστας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσης εν έης αυτού. Μακάρι φυλάω στις κρίσιν και ποιούν της δικαιοσύνην παντή καιρό. Γνήστημον Κύριν τη ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου. Του ειδίν εν τη Χριστότητα των εκλεκτών σου, του εφρανθήνε εν τη ευρωσύνη του έθνου σου, του επενήσε μετά της κληρονομίας σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο, ου συνήκαν τα θαυμάσια σου. Κι ουκ εμνήσαν του πλήθους του ελαίου σου και παρεπίκραν αναβαίνοντας εν τη ερυθρά θαλάσση. Και έσωσαν αυτούς ένοικοι του ονόματος αυτού, του γνωρίσει την δυναστεία αυτού και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσση και ξηράνθη και οδήγησαν αυτούς εν αβύσω ως εν ερήμο. Και έσωσαν αυτούς εκχυρός μισούντος και ελυτρώσοντο αυτούς εκχυρός εχθρών. Εκάλυψαν είδο τους λίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών ουκ υπελήφθη και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την έννηση αυτού. Τάχυναν επελάθων των έργων αυτού, ουχ υπέμειναν την βουλήν αυτού, και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο και επήρεσαν τον Θεόν έναν ίδρο, και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών και εξαπέστειλε πλεισμονή στα ψυχά αυτών, και παρόρισαν τον Μωυσήν την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίου, η νύχθη η γη και κατέπει η δαφάν και εκάλυψαν επί την συναγωγή ναυυρών. Και εξεκάφθη πήρ εν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξαν αμαρτωλούς, και επίσαν μόσχων εν χωρίθ και προσεκίνησαν τον γλυπτό. Και ηλάξαν την δόξα αυτού εν ομοιώματι μόσχου αισθείοντος χόρτων, και επελάθουν του Θεού του σώζοντος αυτούς, του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτου. Θαυμάσια εν γη χάμ φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς, και είπε το ξυλοθρεύσε αυτούς, είμαι Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστειν τη τράφηση ενώπιν αυτού, το αποστρέψει τον θυμόν αυτού, το μη εξολοθρεύσει αυτούς, και εξουδένουσαν γίνει επιθυμητήν που επίστευσαν το λόγο αυτού. και γόνισαν εν της κοινόμασιν αυτών, ούκ εις ύψον της φωνής Κυρίου. Και πήρε την χείρα αυτούν επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο, και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνηση, και διασκορπίσε αυτούς εν της χώρες. Και τελέσαν το βελφεγόρ και έφαγαν θυσίας νεκρών, και παρόξεναν αυτόν εν της επιδεύμασι αυτών, και επληθύνθη εν αυτής εκτόσης. Και έστι φινές και εξυλάσσατον, και κόπασιν θράψεις, και αλογίστη αυτό εις δικαιοσύνη, εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος. Και παρόρισεν αυτόν επίγειδα της αντιλογίας και κακόθυμο εισείς δι' αυτούς, ότι παρεπίκραν το πνεύμα αυτού και διέστηναν τις χείλες αυτού. Ουκ εξολόθρευσαν τα έθνη, α, είπε Κύριος αυτής, και μίζαν εν σε έθνηση και έμαθαν τα έργα αυτών, και δούλευσαν τις ηλικίες αυτών και γεννήθη αυτής εις σκάνδαλον, και έθισαν τους υιούς αυτών και τις θυγατέρες αυτών της δαιμονής, και εξέχαιαν αίμα αθών, αίμα υιών αυτών και θυγατέρων, όν έθισαν τις ηλικίες χανάν, και φωνοκτονήθη η γη εν της έμασε και μιάνθη εν της έργης αυτών, και επόρνευσαν εν της επιδεύμασιν αυτών, και οργήσει θυμό Κύριος των λαών αυτού, και ευελίξουν την κληρονομία αυτού, και παρέδωκαν αυτούς εις χείρας εχθρών, και κηρύψαν αυτών νησούντες αυτών, και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών, και ταπεινώσαν υπό της χείρας αυτών. Πλεονά εξαιρίσε το αυτούς, αυτοί δε παρεπίκραν αυτών εν τη βουλή αυτών, και ταπεινώθησαν εν τις ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς, εν το αυτόν εις ακούστης δε ίσως αυτών. Και μνήσεις δε θύχης αυτού και μεταμελήθηκα το πλήθος του ελαίου αυτού. Και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων χμαλωτευσάντων αυτούς. Σώσον ημάς Κύριε Θεός ημών και επισυνάγαγε ημάς εκ των εθνών, του εξομολογήσεσαι το ονόματί σου το Αγίο, του εγκαυχάσεν την ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνους και ως του αιώνους, και ερή πάσο λαός γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
4: Και νυν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
6: Και νυν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογήσε το Κυρίο ότι Χριστός ως τον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτσον ελυτρωμένη υπό Κυρίου, ους ελυτρώστε χειρός εχθρού. Και εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης. Επλανήσαν εν τη ερήμο εν υγεία νύρο οδόν πόλους κατοικητηρίου ούχ εύρων, πεινώντες και διψώντες ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε. Και εκέκρασαν προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών ερήσονται αυτούς. Και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνε εις πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογησάσωσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν και νύν και ψυχήν επινώσαν εν έπλησαν αγαθών. Καθημένουσαν σκότ και σκιά θανάτου, πεπαιδημένουσαν πτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκριναν τα λόγια του Θεού και την βολή του υψίστου παρόξηναν, και ταπεινώθηκαν κόπηση καρδία αυτών, εισθένησαν και ουκ είναι βοηθών, και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσαν αυτούς, και εξήγαγεν αυτούς εκ σκότους και σκιά θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξε. Εξομολογησάσουσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων, ότι συνέτριψε πύλες χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασε. Αντελάβεται αυτόν εξοδού ανομίες αυτών, διαγάρτης ανομίες αυτών εταπεινώθησαν. Πάν βρώμα ευδελήξει την ψυχή αυτών και ίγγιζαν έως των πυλών του θανάτου και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσαν αυτούς. Απέστειλαν τον λόγο αυτού και ιάστο αυτούς και ερίσονται αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάσουν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων και θυσάτσον αυτό θυσίαν ενέσιος και εξαγγυλάπτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν πλοίης ποιούντες εργασίαν εν είδες πολλής, αυτοί είδαν τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστι πνεύμα καταιγίδος και υψώθη κύματα αυτής. Αναβαίνουν έως των ουρανών και καταβαίνουν έως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακής ετίκετο. Εταράξαν, εσαλεύσαν ως ομεθείων και πάση σοφία αυτών κατεπόθη. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβες αυτούς και των αγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και πέταξε την καταιγίδη και έστι άβαν και εισήγησαν τα κύματα αυτής. Και εφράνθησαν και ότι εισήγασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάσουν το Κύριο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων. υψωσάτσον αυτών εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων εν εσάτσον αυτών. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν, γίν καρποφόρην σάλμιν από κακίας των κατοικούν εν αυτή. Έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και διγίν άνιδρον εις διεξόδους υδάτων και κατόκισαν εκεί πεινώντας και συναισθήσεντο πόλης κατοικησίας και έσπερν αγρούς και εφήτες των αμπελώνας και επίσαν καρπών γεννήματος και ευλόγησαν αυτούς και επληθήθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών ούκες μίκρινε και ολιγώθησαν και κακώθησαν από θλίψους κακών και δίνης. Εξεχήθη εξουδένους επάρχοντας αυτών και επλάνησαν αυτούς εναβάτω και ούχενοδό. Και ούχοδό και ευωήθησε πέντη εκτοχίας και έθετο ως πρόβατα πατριάς, όψον δευθείς και εφρανθίσονται και πάσα νομία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνείστε, λέει του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
4: Και νυν και αήν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
6: Και νυν και αήν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ετοίμη η καρδία μου, Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθη η δόξα μου, εξεγέρθη ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όρθρον. Εξομολογήσω μέση εν λαής Κύριε ψαλώ. Εν έθνηση, ότι μέγα επάνω των ουρανών το ελαιός σου και έως τον εφελών η αλήθειά σου. Υψώθη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου, όπως αν ρισθός είναι η αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησε το Αγίο αυτού, υψωθήσομαι και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψης κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ λέβης της ελπίδος μου, επί την δουμέαν επιβαλώ το υπόδημά μου. Εμεί αλόφιλοι πετάησαν, της απάξιμης πόλη περιοχής ή της οδηγής με έως της Ιδουμέας. Ουχή σύ ο Θεός ο αποσάμενος ημάς και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν της δυνάμεις ημών. Δώσει μη βοήθεια εκθλίψεως και ματέως σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσουμε δύναμη και αυτός εξουδενός τους εχθρούς ημών. Ο Θεός την ένεση μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα μαρτωλού και στόμα δολίου επ' εμέ ενήχθη. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσσες ειδωλία και λόγης μοιείς κυκλωσάμε και πολέμησάμε δωρεάν. Αντί το αγαπάνε εν διαβαλών, εγώ δε προσευχόμαι. Και έθετο κατ' εμού κακά αντι αγαθών και μίσος αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάσσον επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολος τίτω εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνης αυτών εξέλθει καταδεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθίζον η μέρα αυτού ολίγε και την επισκοπή αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήσαν η ή αυτού ορφανή και η γυνή αυτού χείρα, σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν η ή αυτού και επαιτησάτωσαν, εκβληθήτσαν εκ των οικοπαίδων αυτών, εξερευνησάτω δανειστείς πάντα όσα υπάρχει αυτών και διαρπασάτσαν αλότρι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξάτω αυτό αντιλήπτορ, μη δε γεννηθεί το εκτήρημα της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τέκνο αυτού εις συγκρολόθρευση, εν γενναία μη εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθήσω εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοθρευθεί η γη εκ γης των μνημόσεων αυτών, ανθών ούκ εν μνήστη ποιείς έλεος, και κατεδίωξεν άνθρωπον πέντε και πτωχών και κατανυλιγμένων την καρδία του θανατώσε. Και γάψε κατάραν και ήξε αυτό, κι ούκ η θέληση ευλογίαν και μακρυνθήστε από αυτού. Και ενεδίστο κατάραν ως ημάτιον και εισήλθεν ως ίδωριστα έγκατα αυτού και ως έλεον εν σωστέης αυτού. Γεννηθήθ' αυτό ως ημάτιον ο περιβάλλεται και ως ζώνην ειν διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των διαβαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ Κύριε, Κύριε πίσω με τεμού ένε και το όνοματό σου ότι Χριστόν το έλεος σου. Ρίσε με πτωχός και παίρνηση μη εγώ και καρδία μου τετάρακτη εντός μου. Οσί σκιά εν το εκλίνε αυτήν αντανηρέθην, εξετινάθνους οι ακρίδες, τα γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας και εισάρξουν μιλιώθη διέλεων, καγώ γεννήθην όνειδος αυτής, είδος αν με σάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησόν με Κύριε Θεός μου και σώσον με κατά το έλεος σου και γνώσαν ότι η χείρ σου αυτή και εσύ Κύριε επίσης αυτήν. Καταράζονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις. Η επανιστάμενή μου κατά τη συνθήτσον εδώ δούλους εμφρανθήστε. Ενδυσάστον οι ενδιαβάλλοντες με ντροπήν και περιβαλέστοσαν ως διπλοίδα ισχύν αυτών. Εξομολογήσουμε το Κύριο σφόδο εν το στόματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών. Ότι παρέστη εκ δεξιών πέντες του σώσε εκ των καταδιωκών την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αή και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίση μον, Κύριε, δόξα σε.
2: Έτσι και έτσι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε, ελέησον.
2: Αντιλαβούσασον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Της
2: Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξα δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα, οδησόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αλλήλους.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, συνειδώντες φως ασπερινών, γεμίνουμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον, άξιον σαν πάρης κυρίς, ημνίστε φωνές εσείες, διέ Θεού ζωήν οδηγούς, διώγον.

0: Ο δεξιόζων Κύριε, τη πέρατα αυτήν αμαρτία του φυλακτήνη μα. Ευλογητό η Κύριε, ο Θεό των Πατέρων ημών, κινητών και δοξασμένων των ομάδων στου όνα αμήν. Γέννη το Κύριε, το ελό σου μα, καθάβερη πίσω μου έπεισε. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα, συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγια, φωτισό με τα δικαιώματά σου. Κύριε, το ελό σου τον όνα, τέρα το χειρό σου παρήγη. Σε πρέπει ένο, σε πρέπει ύμνο, σε δόξα πρέπει. Το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα, μην και αγίο και σου όνα στον όνα.
1: Πληρώσουμε την εσπερινή δέηση νημών του Κυρίου. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα εν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ή και αή και

Κύριε Θεός ημών, κλείνας ουρανούς και καταβάσει τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων, επειδή επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, εσύ γάρ το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, εσύ δούλοι πέκλειναν τα σκεφαλά τους, δε αυτόν υπέταξαν αυχένα σου την εξανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σώμα περιμένοντες έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία ενός διαφύλαξαν εν παντή καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντός εχθρό από πάση αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Είμαστε κατά πρόσωπον πάντων των λαών που σας αποκάλυψε ο Θεός, ο λαός του Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αείν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ηγέσαι της ασθενείας ημών ανέ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αείν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ενθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μεν σήμερον, και άφησε με τα επιλήμματα ημών, ως μη σαφήνα της επιλέτης ημών, και μη συλλέγγισης μας πειρασμών, αλλά ρίξε εμάς από το πονηρό.
0: Ότι σου είστε είναι βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ετιδόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθόδευ, σεβός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων. Ετιδόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτωνο των κακοποιών των μυσαλώντων και υπέρ του βεριαστότος λαού του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ετιδόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίας όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφίαν. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στρέως ο Κύριος ο Θεός, την Αγία και μόνο τον πίστη, με ψευών και ορθοδόξων χριστιανών. Στην Αγία Εκκλησία και γράμμα τα άφη όλα.
1: Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
1: Με τη μία τέρα του Χειροβίμ και ένα δοξιτέρα να συγκρίπτω στου Σεραφείμ και να διαφθόρω στον λόγο του που ούσε δυνώντα τα τόπο μου σαν μεγαλύτερο.
0: Δόξα σε αυτά σε ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα του κοινή και Αή και στου όνου των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Πάτε Άγιο Βλόγισον.
0: Χριστό ο αληθινό Θεό μόνο τη πρεσβεία τη Παναχράντου και Παναμό Αγία Αυτιμητρό. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφίων Αποστόλων, του Ιού και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Νικοδήμου, του Αγιορείτ, του Αγίου Ενδόξηρο Μάρτυρο Καραλάβου, του Θεοφόρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνη, του Ιού και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Μωυσέως, του Αιθίωπο, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Διομήδου και Λαβρεδίου και του Αγίου και Δικαίου, Εζεκίου του Βασιλέω, άνετα την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμου Θεός.
3: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ τη δέη συνημών χαραματοδόν και ελέησε ημάς.
4: Γέννητο Κύριε το λέω σου φημάς καθά περιλυπήσε με λυπησέ.
5: Αιωνία ημίμη μόνα ξεμακάριστη και αίμιση τύπου.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε χρυσό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το Μέγα Ελεός και κατά το πλήθυσον εκτιρμών σε εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με σίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνης θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες εν ηλίθιν και εν αμαρτίες εκείσεις εν ημίτρη μου. Ιδού γάρεν ηλίθιν η γάψη στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόβο και καθαριστής με βληνείς με και υπερχιών λευκανδίσω με. Ακουτής με αγαλίασιν και εφροσύν αγαλιάσιν το στέτη ταπεινωμένο. Απόστρεψαν το πρόσωπό μου από τον αμαρτιών μου και πάστας ανομίζουν εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν ανεμία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα με μου. Απόδος με την αγαλία σου σωτηρίως και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως ασωτούς και εσύ βυσε επιστρέψουν. Ρίστε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστη τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ανεσύνη σου ότι η θέλησες. Θυσία νέδω πάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδίνα συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθη μου Κύριε την ευδοκίωση Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες της είναι δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν το θυσιαστήριό σου μόσχου σου. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε εμείς πέψαν. Εσκυνθήτουσαν και τραπήθησαν οι ζητούντες εν ψυχή μου, αποστραφήθησαν εις τα οποία σου και κατεσκυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήθησαν παρά αυτή και οι σκηνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστασαν και εφρανθήθησαν οι ψυχοί πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτουσαν δια παντός μεγαλυνθεί το Κύριος η αγαπώδης του Τύριον σου. Εγώ δε πτωχός μη και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν με βοηθός μου, κηρύστης με εσύ Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάκουσον τις προσευχής μου ενώ συνδέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμο κατά το δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς των οποίων σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσον εις γίνει τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινούς ως νεκρούς αιώνους και οι κηδείες εν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράκτη η καρδία μου, εμνήσιν ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σύρες μου, η ψυχή μας γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιβε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπο μου σε μου και ομοιωθείς με τις καταβαίνουσες της λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του έλεος ότι επισήλυψα. Γνώρισον μου, Κύριε,

0: χορεύσουμε ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς σε κατεύθυνον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με νυγή ευθεία, ένικε εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με τη δικαιοσύνη σου, εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου, και εν το ελέη σου, ξελοθρεύσει του εχθρού μου, και απολύσει πάντω λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξη με ψήσει Θεό και πήγη σε ειρήνων ανθρώπων σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, κουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορου, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός ο Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμεσον δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάσαι σπέραν ευλογήσου και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσαι. Κύριε, προς σε κατεύθυνον, δίδαξον με, του πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ψώματα φως. Παράτινον το έλεο σου τη γενό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη, αναμαρτή σου φυλαχτήν εμά. Ευλογητό, Κύριε Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννη το, Κύριε, το ελέο σου, εφημά καθά, περιλυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η θέση που τα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου στον αιώνα τεραίο των χειρών σου μη παρήθεις. Σε πρέπει ένω, σε πρέπει ύμνωση, δοξαπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Υγείο Πνεύματι. Νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα γίνεται. Τον δι ημάς ανθρώπους και δια την ημέτερα σωτηρίων, κατελθόντα εκ των ουρανών και σορκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίζοντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και ανεσάδε την τρίτη μέρα κατά τη γραφά και ανληθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και επάλι να ερχόν με τα δόξες κρεμιζόντας και νεκρούς ούτε της βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, του Ζωοποιών, του εκ του Πατρός του πορευόμενων, του Συμπατρί και Υιό σου προσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων των αλήθειων διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφηση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσης νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνας αμήν. Άξιον εστίμους αληθώς μακαρίς ετη Θεοτόκον, είναι η μακάρισον και επανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Η τιμιωτέρων του χειροβήμου και ενδοξωτέρων συγκρήτου Σεραφείμ την αδιαφθόρωσον λόγων τεκούσον, ενώντος Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών ευλός, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο σώματος λέγον την πυρογά μου. Ο κλίνας την καταβάσει του ουρανού, χωρί την αλλιώτο όλο εν σύ. Όν και βλέπω αν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με γραυγάζεσαι. Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανό θα επέμφθη, πείτε Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανό θα επέμφθη, πείτε Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανό θα επέμφθη, πείτε Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Και σύνδια σωμάτων φωνή, σωματουμενών σε θερών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζω προς αυτήν τη αύτη. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντου αδάμι ενάκληση, χαίρε το δακρύο τη αβασιλήτρωση. Χαίρε ύψο τη ανάβα των ανθρωπίνη λογισμή, χαίρε βάθο τη θεώρητο και αγγέλων οφθαλμή. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέω καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει το βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεό αρκώσου. Χαίρε δύο νεοργείται εκτίσει, χαίρε δύο γραφουργείται το κτίστη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσε η Αγία αυτήν την αγνία, φυσί το Γαβρίλη Θεσσαλαίο. Το παράδοξο όμω τη φωνή, δυσπαράδοκτο μου, την ψυχή φαίνεται. Μα πω οργάρι λήψη την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώση άγνωστο γνών, η Παρθένο ζητούσα, ευόησα προ το λειτουργούντι. Εκλεγόνων αγνώνιων, πώ αστεί δεχθεί με δυνατόν λέξον. Προ είναι εκείνο εύσεν φόβο, πλην κραυγάζον ούτ. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε ηγή δεμένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το πρωί. Χαίρε των δογμάτων αυτού του κεφάλαιου. Χαίρε κλίμαξε πουράνι, δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους αργείς προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων, πολυθρύνει το θαύμα. Χαίρετε των δαιμόνων, πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρετε φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετε πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μείναμε στο υψίσου του επισκέσε τότε προσήλυψη την επιρρογά μου και την εύκαρπον τάφτης νηθήν, ως αγρόνι υπέδειξε νη δυνάβαση, εις τέλους στερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσε Θεοδόχων η Παρθένος Δημήτρων, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον τάφησα σπασμόν έχειρε, κι άλμας ενός άσμας ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε Βλαστού, αμαρά του κλίμα, χαίρε Καρπό, κυρά του κτήμα. Χαίρε Γεωργών, Γερούζα φιλάνθρωπον, χαίρε Φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε Άωρα Βλαστάνουσα εφορία νυκτριμών, χαίρε Τράπεζα Βλαστάουσα ευθυνήν λεσμών. Χαίρε τη λιμόνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε τη λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς την τους ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν δεν έδωθεν έχων λογισμών αφιβόλων, ως όφρον εσύ φετερά, προς την άγαμό σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών Θεός της σύλληψη, νυκμνεύοντας Αγίου Έφη, αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την άσερα γνωστού παρουσίαν και δραμώντης ως προσποιμένα θεωρούσε τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας Βασκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου τυρώνων νυχτήριων, χαίρε τα ουράνια συνεγάλετε τη γη, χαίρε τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των θροφόρων το ανίκητο φάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δύσαι γυμνό Θεό Άδης, χαίρε δύσαι με διεθυμε δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεο δρόμον αστέρα, θεωρίζοντες μάγοι, τι τούτο ακολούθησαν έγκλη, και ως λίγων κρατώντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνοντα τον άνακτα, και φτάσατε στον άφθοτον, εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδω πέδες Χαλδαίων, εχεσί της Παρθένου, τον πλάσατε χείρι τους ανθρώπους και δεσπότην όντες αυτών, ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπρωσαν τις δόρεις θεραπεύς και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος εδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μες τη γης ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλώσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδίεξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρωμένη θρησκείας, χαίρε του βαρβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση πάσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτους. Χαίρε πιστών ουγγιές οφροσύνης, χαίρε πασών γενών νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριοι και Θεοφόροι και γονότες οι μάγοι, υπέστρωναν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε έστω των χρησμών και κηρύξαντε έστω των χρυσών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λιρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψαν την Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξος ψεύδος ο σκότους. Τα χαρίδωλα τάφτη σωτήρ, μη ανέγκατάω στην ισχύν πέρδοκεν, ιδού το δέρι στέντε, ευώων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθω των ανθρώπων, χαίρε κατάπτω των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα. Χαίρε θάλασσα ποτήσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα ποτήσασα, του υψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών του εσκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγία διάγωνε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε ξύζρε η μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλον του Σιμεώνο, το παρόντο αιώνο, με θύσα θε το πατεώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλλά γνώση τούτο και θεό τέλειο. Διόπρε εξεπλάγη σου την άρετο σοφία μου κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε κτήση, εμφανίσα ο κτίστη, ημί τη επαφού γενωμένη. Εξασπόρου πλαστή σα γαστρό και φυλάξα τάφιν ω περινάφθρον, είναι το θαύμα βλέποντε, ημίσουμε να φτυρβώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε να στάσω τύπων εκλάμπουσαν, χαίρε των αγγέλων που τον δίνουν φαίνο. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέφονται πολλοί. Χαίρε και φορούσα, οδηγών πλανωμένη. Χαίρε που γεννώσα, λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτούδη και οδυσόπηση. Χαίρε πολλών πτώτων συγχώρηση. Χαίρε στο λίτο γυμνών παρησία. Χαίρε στο αργή πανταπόθων κόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο το όγκο ανιδόντε, ξενοθόμεν του κόσμου. Τον όνειρο σερονών μεταθέντε. Δεν το γάρο υψηλό Θεό. Επειδή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο. Βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του. Σορτοβόντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: όλος είναι της κάτου και τον άνω δόλος, απειν ο περίγραφος λόγος, συγκατάβασης γάρθε εκεί, που μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου, Θεολύπτου, ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε Σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αμφίβολων κάψιμα. Χαίρε όχημα πανάγιον του πτωσιερβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του πτωσιερφήμ. Χαίρε τον αδεία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε Παρθενία και λοχέ ζευγνή. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι σε νύχτη παράδεισο. Χαίρε κλείστη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίση αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύση αγγέλου, κατεπλάγει το μέγα τη συνανθρωπίσεω έργων, των απρόστων γάρου Θεών, εθεώρη πάση προ τον άνθρωπο, ημίν μέση διάγοντα. Ακούοντα δε παραπάντων ούτω, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ο Ρώμεν επισή Θεοτόκη. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τα κινήσχησε. Ημεί δε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτοταμείων. Χαίρε φιλοσόφου, σοφού δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου, αλόγου ελέγχου. Χαίρε ότι αμοράθησαν οι γνήσει ειδητέ. Χαίρε ότι αμαράθησαν τον μύθον ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάζ διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλό εγνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά το θελόντο Αθήνε. Χαίρε λιμίντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλον τον κόσμο των όλων κοσμήτων. Προστού τον ευθεπάγγελτο σύλπη. Και επιμείνει υπάρχουν ωστό. Διμά σε φάνη καθημά άνθρωπο. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσα ωστό ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων εις έπρος τροχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε επί της άγραντε, κύσε σαν τη μήτρα σου και πάντα εσύ προσφωνή διδάξεις. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχιγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρον γέννησα στους ληφθέντας της χρός, χαίρε σίγαρον θέτησα στους ληφθέντας των νουν. Χαίρε το φθορέα των φρενών καταργούς, χαίρε το σπορέα της αγνίας τεκούς. Χαίρε παστά σα πόρου εφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίου ορμόνους. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστολέγειων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ήμνο άπα σιτά τη νυχτίνε τη πέδων, το πλήθη του βολών εκτιμό σου. Σε αριθμού γάρτη ψάμοντα, αν προφερομένε σε βασιλεφάγια, που δεν τέλουμε άξον, αν δεν δοκασιμίδη συμβόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχο λαμπάδα τη ενσχότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων, το γάρα έλων άτο αυτό. Οδηγεί προ γνώση διακινάβαντε, αυγή τον φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη τάφη. Χαίρε ακτίζουν του ηλίου, χαίρε βολή στο δίτου φέγγου. Χαίρε στραπίτε ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε σβροντί του ακρού καταπλήτουσα. Χαίρε το πολύφωτον ανατέλει φωτισμών, χαίρε το πολύριτον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυβήθρα ζωγραφό από τον τύπο, χαίρε τη αμαρτία ενεργό από τον ρήπο. Χαίρε ρουτήρε κρύων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κοινών αγαλίαση. Χαίρε ω μύτη χριστουγωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάρη δούνε θελήσα ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρωλήτη ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού, προ αποδίμηση αυτού χάριτο και σχίσα στο χειρόγραφο, ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε των τόκων να λύνουν σε πάντε, ω έμ ψυχονών Θεοτόκη. Εν τη σιγαρική σα γαστρή, ω συνέχο πάντα τη χειρή κύριο, υγεία συνεδόξασεν, εδίδαξε βάν σε πάντε. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μύρων. Χαίρε και ποτέ εκπροχίζα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέα τη ζωή αδαπάνητη. Χαίρε τίμε διάδημα βασιλεών ευσεβών, χαίρε κάφημα σε βάσμων ιερέων αυλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ω άλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία στο πώ των τείχου. Χαίρε δίσε γύρω του τρόπεα, χαίρε δίσε χρή καταπίπτωση. Χαίρε χορτό του μου θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμισουτρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανίμητε μήτερ, το κόστο του πάντων αζίων αζόλου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
1: Ω πανίμητε μήτερ, το κόστο του πάντων αζίων αζόλου των λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
1: Ω πανίμητε μήτερ, το κόστο του πάντων αζίων αζόλου των λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την ίδια προσφοράν από πάση ρίση τη φορά άπαντε και τη μελούση λίτρο σοκολάσεω του συμβώντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Άγκρο φωτοστάτη, ουρανόθεν επένθη, η πίνη Θεοτόκο το χέρι, και σύντη σωμάτοφωνη, σωματούμενο σε θερών κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζω προ αυτήν τη άφη. Χαίρε δύση χαρά εκλάψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσότου αδάμε ενάκληση, χαίρε του δακρύων τη έβαση λήψη. Χαίρε ύψο τη ανάβα των ανθρωπίνη λογισμή, χαίρε βάθο τη θεώρητο και αγκαίρων οφθαλμή. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέο καθέντα, χαίρε ότι βαστάζει το βαστάρο του πάντα. Χαίρε στήρε φαίνω τον ήλιο, χαίρε γαστήρε Θεό ορκώσο. Χαίρε δύο να βγείτε κτήσει, χαίρε δύο να βγείτε κτήσει, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Υπερμάχο στρατηγόταν κητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφω σε πόλη στο δόκι, καλώ έχωσα το κράτο από σμάκι. Παντίον με κινδύνων ελευθέρωσα. Είναι ακράζο σε χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίε Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Έσπαστα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών. Ένικεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίε Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας αιώνας των αιώνων να μην. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, ενθύτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από ό,τι πονηρούν.
3: Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Αμήν. Θείαν έλαμψην καταπλουτήσας, σκότος έλυσης παθών, παμάκαρ και ευχές ούτε σα αγρύπνης εμάρνας, το τσαρκός επερώμενο φρόνημα και προς την άνω επέβης Ακρόπολη. Πάτερ όσοι Χριστόν του Θεόν οικέτευε, δωρήσεστε ημίν το Μέγα Έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ως φωστήρ ανέτηλας εκ της αιώας και πιστού σε φώτισας και στον θαυμάτο σου βολές ιερομάρτης χαράλαμπες, όθεν τιμόμεν τη Θεία σου νάθλησιν, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων αμήν. Εν πυργετώ λαρίσεις έκτυπων εικόνου σου καθεγιάζων Νικοδήμου μάνδα. Αν σε τον του οσίου προσκυνούντες, Θεογενήτωρ, προβλημάτων απολάβουμεν της λύσεως, τον του βίου και χαρίτων σου οπείρουν, σου και βόμεν σε χαίρε λύση πανάχραντε. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
0: Πον παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημώνεται ώρα ταύτητα συνδεύξης και ήθινο τη ζωή ημών προς εντελάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, της ενίας κάθαρον και ρίσε εμάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησαν ημάς αγίσου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη τιμιωτέρα του Χερουβήμ και δοξωτέρνα συγκρίτω του Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσαν, την όδη θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεό εκτηρήσε ημά και ευλογήσε ημά, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημά και ελεήσε ημά.
0: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημά Παναγία Παρθένε. Άσπηλα μόλυντε άφθορε, άχραντε αγνή παρθένε, θεών υφεδέσποινα. Θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου και ίση ενώσασα και την αποσύσα φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Και των απελπισμένων μόνη ελπής και το πολεμωμένων βοήθεια. Η τίμη αντίληψη των εισέπτων στρεχόντων και πάνω των χριστιανών του καταφύγιων. Ήδη λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των ισχυρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχρεώσαντα και των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων.
5: Καλό του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη την επιμή των Μαρτωλό και Ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση, και το σώον ιών και ημών δεσπότ και κύριων. Τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνη τη αυτού βαθότητο, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και τον αυτό εντολών εργάτη δόκιμον αναδείξει με. Πάρε σώμα Αγίο, ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν με το παρόντι βίο, θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προ σωτηρία καθοδηγούσαμε. Και το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπηση των πονηρών δαιμόνων που όρο αυτή απεράγνωσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη, του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δε σπινά μου υπεραγία θεατόκια, για τη σύσμε ηττία και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού Ξωτήρως ημών Ιησού Χριστού, όπερβε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, σε τον άρχο του Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπρον απειούσιον ανάποθη σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας, και πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάσχοντας ορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα τσαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και λυκών ημών φόρμα κοίμησον. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νουν σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση ετανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησαν δι' εμάς εν το καιρό της προσευχής, στηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σώκριμάτων εν αφής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν της ειδοξολογία χάρισε, στιγμή και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Περένδεξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιδέρα προσευχή του Υιός και Θεό ημών, και έτσι να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξη. Πάσα ελπίδα μου, σε ένα τίθμι, μήτω του Θεού, φύλαξα μου υπό τη σκέψη σου. Επίση χέρι και χαρτωμένη πάση εκτίσει, αγγέλνουν το σύστημα και ανθρώπων το γένο. Υγιασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικό κάφημα αξί Θεό σαρκώθη και πεδίων γέγονε ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών. Την γάρση μήτρα θρόνων επίση και τη σίγα στέρα πλωτητέρα ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάση εκτίσει, δόξηση. Την ώρα. Άγια Άγγελε, φεστός αθλίας ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμού δια την ακρασία μου. Μη δώσεις χώρα το πονηρό δια του θνητού του, του σώματος, κράτσον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησό με εις οδός σωτηρίας. Ναι, Άγια Άγγελε του Θεού, μου φύλαξε και σκεπασείς, της αθλίας ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσο σοι έθλιψα πάστα σήμερα στη ζωή μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερα εν ημέρα, σκέπασό με την πόρουσα νυχτή, και διαφύλαξε με από πάση εμπειρία στο αντικειμένο, ή να μη εντείνει αμαρτήματι παροργήσω το Θεό, και πρέσβε περί μου προ το Κύριο, να του επιστρίξε με το φόβο αυτού, και άξιο να ρίξει με δούλων του αυτού βαθού του. Αμήν.
4: Εδώ και πεθαίνει χέρι, ευλογημένη Μαρία, κύριε Παπασού, ευλογημένη σύγκυνε ξύ
6: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μαζί σου, ευλογημένη εσύ η γυναίκα και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, όλη τη σωτήρα έτηκε σε ψυχόλη μόνο, δόξα Πατρί και ο και Αγίο Πνεύμα την κυρίν και ρίγες της αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάντα Άγιε ευλόγηση.
3: Ευχαριστώ η υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και καθημωμένου ημών ειρηνεύει ερωμονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Υπέρ του ευσεβού ημωνέθνης, παρευοδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστη ημών στρατού. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεόντων και διακονούντων ημών, υπέρ των εντυλεμένων ημών της αναξίης εύχεστη υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθε και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπόντων των πρώων αποψωμένων, πατέρων και αδελφών ημών των ενθόδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπαμε και υπέρ αυτών και το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

πήκη. Το πέρας πήκη επί τα τέσσερας

είναι. Αυτά προσφέρεις εις τον Κύριον. Μην πηγαίνει το μυαλό σας στους Εβραίους. Λέγαμε στην ώρα των απορριών ότι δεν θα βλέπουμε τι έκαναν οι άλλοι. Φοβάμαι ότι και εμείς είμεθα άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Και μάλιστα αν θέλετε να κυριολεκτήσω. Ναι, όταν φτάσουμε, δεν φτάσαμε ακόμα, αλλά επισήμως υπάρχει, όταν φτάσουμε να κάνουμε και νόμους υπέρ των ομοφιλοφίλων, σίγουρα θα έχουμε γίνει άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Διότι ποιο ήταν το αμάρτημα, παρακαλώ, αυτής της πενταπόλεως? Η ομοφιλοφιλία. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέγει? Λέει στον Αβραάμ τα τρία πρόσωπα, οι τρεις άνδρες, τρεις άγγελοι, τρεις άνδρες. Ανέβηκε, λέγει, στον ουρανό. Μήνυμα για κάτι πολύ κακό είστε εις τα Σόδωμα. Και κατεβαίνω να ειδώ. Έτσι άραγε είναι. Κοιτάξτε εδώ μία, θα λέγαμε, ανθρωπομορφική έκφραση, πολύ ωραία. Είναι τόσο απίστευτο αυτό που κάνει αυτή η πόλη, το Σόδωμα, ώστε όταν ήρθε το μήνυμα στον ουρανό, δηλαδή ανέβηκε η βοή της αμαρτίας στον ουρανό, της ομοφιλοφιλίας, αυτό το απίστευτο και αφύσικο πράγμα, κατεβαίνω εγώ ο Θεός να δω αν είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι. Είναι αυτό το ανθρωπομορφικό σχήμα για να δείξει το μέγεθος της αμαρτίας. Βλέπετε, παρακαλώ, και εμείς αρχίζουμε να γινόμαστε λαός Σοδόμων και Γομόρας. Αμφιβάλλετε? Ποτέ δεν τιμήθηκε, θα λέγαμε, αυτό το αμάρτημα. Σήμερα βγήκε στο πεζοδρόμιο και διαλαλείται και καφιέται και δίνει παραστάσεις. Ναι, ναι, ή από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση ή σε θέατρα. Ναι, ναι, ξέρετε ακόμη κάτι άλλο. Βγάζει και έντυπο και κάνει και παρέλαση και κρατάει και πανό και έχει και δικαιώματα. Απαιτητικό το τρόπο. Οι αμαρτίες αυτές πάντα, αγαπητοί μου, υπήρχαν, αλλά στο βαθμό να βγαίνουν στη δημοσιότητα τόσο αδιάντροπα, νομίζω γεννήκαμε Σόδωμα και γεννήκαμε και εμείς άμπελος Σοδόμων. Τι πήγε το μυαλό μου λοιπόν στους Εβραίους? Σας παρακαλώ, ό,τι ακούτε να μεταφέρετε, ό,τι ακούτε και εγώ να μεταφέρω, όλοι μας να μεταφέρουμε αυτές τις καταστάσεις στο λαό μας. Γιατί αλλιώτικα, αν δεν το κάνουμε, τότε μοιάζουμε με εκείνη την περίπτωση, όχι εγώ, αυτός. Όπως ακριβώς τα μικρά παιδάκια, όταν το ρωτήσετε ένα παιδάκι, ποιος έσπασε το τζάμι? Όχι εγώ, αυτός. Κατά κανόνα τα μικρά παιδιά αυτό λένε. Όχι εγώ, αυτός. Ποτέ κανένα μικρό παιδί δεν λέει έσπασα το τζάμι, έκανα εγώ τη ζημία. Πάντα θα πει αυτός, αυτή. Έτσι λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι γράψανε την πορεία της, ας με επιτραπεί λέξεις, της τύχης των. Εμείς

0: το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος. Η τριπλή άρνηση του Πέτρου και η μετάνοιά του. Αφού δεν τον συνέλαβαν, τον έφεραν και τον έβαλαν μέσα στο σπίτι του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος ακολουθούσε από μακριά. Άναψαν δε φωτιά μέσα στην αυλή και κάθισαν όλοι γύρω και ανάμεσά τους κάθισε και ο Πέτρος. Όταν δε τον είδε κάποια υπηρέτρια να κάθεται κοντά στη φωτιά, τον κοίταξε καλά και είπε «Και αυτός ήταν μαζί με αυτόν». Αλλά αυτός αρνήθηκε λέγοντας «Γυναίκα, δεν τον γνωρίζω». Μετά δε από λίγο τον είδε άλλος και είπε «Και εσύ από αυτούς είσαι». Αλλά ο Πέτρος είπε «Άνθρωπε, δεν είμαι». Και αφού πέρασε μία περίπου ώρα, κάποιος άλλος επέμενε λέγοντας «Πράγματι και αυτός ήταν μαζί με αυτόν, άλλωστε είναι Γαλιλαίος». Αλλά ο Πέτρος είπε «Άνθρωπε, δεν ξέρω τι λες». Και αμέσως, ενώ ακόμη μιλούσε, λάλησε ο πετεινός. Τότε έστρεψε ο Κύριος και κοίταξε εκφραστικά τον Πέτρο και θυμήθηκε ο Πέτρος το λόγο του Κυρίου, ότι του είπε δηλαδή «Προτού λαλήσει ο πετεινός, θα με απαρνηθείς τρεις φορές». Και βγήκε έξω από την αυλή ο Πέτρος και έκλαυσε πικρά. Ο Ιησούς εμπέζεται. Οι δε άνδρες που περιστήχιζαν τον Ιησού, τον περιέπαιζαν και τον κτυπούσαν, και αφού κάλυψαν γύρω-γύρω το κεφάλι του για να μην βλέπει, χτυπούσαν το πρόσωπό του και τον ρωτούσαν λέγοντας «Προφήτευσε, ποιος είναι αυτός που σε κτύπησε». Και άλλα πολλά ασεβή και υβριστικά του έλεγαν. Ο Ιησούς στο συνέδριο των Ιουδαίων. Και όταν ξημέρωσε, μαζεύθηκαν οι πρεσβύτεροι του λαού, οι αρχιερείς και οι γραμματείς, και τον προσήγαγαν στο συνέδριό τους για να δικαστεί και είπαν «Εάν σύ είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, να μας το πεις σαφώς». Είπε δε σ' αυτούς «Εάν σας πω, δεν θα πιστεύσετε. Εάν δε και ρωτήσω, δεν θα μου απαντήσετε και δεν θα με απολύσετε. Από τώρα ο Υιός του ανθρώπου θα κάθεται στα δεξιά του παντοδυνάμου Θεού, θα δοξάζεται δηλαδή». Είπαν τότε όλοι «Συ λοιπόν είσαι ο Υιός του Θεού». Αυτός δε τους απάντησε «Το λέγετε εσείς οι ίδιοι ότι εγώ είμαι». Και αυτοί είπαν «Τι μας χρειάζεται άλλη μαρτυρία, αφού εμείς οι ίδιοι ακούσαμε από το ίδιο του το στόμα». Ο Ιησούς στον Πιλάτο. Και σηκώθηκαν όλα τα μέλη του συνεδρίου και τον έφεραν στον Πιλάτο και άρχισαν να τον κατηγορούν λέγοντας «Αυτόν εδώ βρήκαμε να εξωθεί σε επανάσταση το έθνος και να είναι εναντίον της πληρωμής φόρων στον Κέσαρα με τον ισχυρισμό για τον εαυτό του ότι είναι ο Μεσσίας, ο Βασιλεύς». Ο δε Πιλάτος τον ρώτησε λέγοντας «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Απαντώντας δε του είπε «Το λέγεις συ». Ο Ιησούς παραδέχθηκε ότι είναι βασιλεύς, αλλά με πνευματική βασιλεία. Τότε ο Πιλάτος είπε στους αρχιερείς και τον όχλο «Καμία ενοχή δεν βρίσκω στον άνθρωπο αυτό». Αλλά αυτοί επέμεναν λέγοντας «Αναστατώνει το λαό διδάσκοντας σ' όλη την Ιουδαία, άρχισε από τη Γαλιλαία και έφτασε ως εδώ». Ο Ιησούς τον Ηρώδη. Ο Πιλάτος δε, όταν άκουσε για Γαλιλαία, ρώτησε αν ο άνθρωπος είναι Γαλιλαίος. Και όταν έμαθε ότι είναι από την επαρχία της δικαιοδοσίας του Ηρώδη, τον παρέπεμψε στον Ηρώδη που ήταν και αυτός τις ημέρες αυτές στα Ιεροσόλυμα. Ο δε Ηρώδης, όταν είδε τον Ιησού, χάρηκε πολύ διότι από πολύ καιρό ήθελε να τον δει, επειδή άκουε πολλά γι' αυτόν και ήλπιζε να δει να γίνεται κάποιο θαύμα από αυτόν. Του έκανε δε πολλές ερωτήσεις, αλλά αυτός δεν του απαντούσε τίποτε. Παρίσταντο δε οι γραμματείς και οι αρχιερείς και τον κατηγορούσαν εντόνως. Αφού δε ο Ηρώδης με τους στρατιώτες του τον εξουθένωσε και τον περιέπεξε, τον έντυσε μεγαλόπρε πιστολή και τον έστειλε πάλι στον Πιλάτο. Έγιναν δε φίλοι μεταξύ τους ο Ηρώδης και ο Πιλάτος την ημέρα αυτή, διότι προηγουμένως βρίσκονταν σε έχθρα μεταξύ τους. Οι Ιουδαίοι ζητούν απόλυση του Βαραβά, σταύρωση του Ιησού. Ο δε Πιλάτος κάλεσε μαζί τους αρχιερείς και τους άρχοντες και το λαό και τους είπε: «Μου φέρατε αυτό τον άνθρωπο με την κατηγορία ότι παρακινεί το λαό σε επανάσταση. Αλλιδού εγώ, κατόπιν ανακρίσεως ενώπιόν σας, δεν βρήκα ένοχο αυτό τον άνθρωπο σε τίποτε από όσα τον κατηγορείτε. Ούτε και ο Ηρώδης. Έστειλα και σας σ' αυτόν. Έτσι αποδείχθηκε ότι δεν έχει πράξει τίποτε άξιο θανάτου. Γι' αυτό, αφού τον βασανίσω, θα τον απολύσω. Έπρεπε δε, κατά την εορτή του Πάσχα, να απολύει έναν κρατούμενο για χάρη τους. Αλλόλο το πλήθος κράβγασε λέγοντας: «Θανάτωσέ τον και απόλυσε για χάρη μας το Βαραβά». Αυτός ο Βαραβάς είχε φυλακιστεί για κάποια εξέγερση που έγινε στην πόλη και για φόνο. Πάλι τότε ο Πιλάτος έκανε έκκληση θέλοντας να απολύσει τον Ιησού. Αλλά αυτοί κράβγαζαν λέγοντας: «Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον». Αυτός δε για τρίτη φορά είπε προς αυτούς: «Αλλά τι κακό έκανε αυτός? Δεν βρήκα σε αυτόν τίποτε άξιο θανάτου. Αφού λοιπόν τον βασανίσω, θα τον απολύσω». Αλλά αυτοί με φωνές μεγάλες επέμεναν στο αίτημά τους να σταυρωθεί, και οι φωνές αυτών και μάλιστα των αρχιερέων υπερίσχυαν. Ο Πιλάτος από δειλία ενδίδει στην απέτηση των Ιουδαίων. Τότε ο Πιλάτος αποφάσισε να γίνει το αίτημά τους και τους απέλυσε το Βαραβά που ζητούσαν, τον φυλακισμένο για εξέγερση και φόνο, ενώ τον Ιησού παρέδωσε κατά το θέλημά τους για να σταυρωθεί κατά την πορεία προς τον Γολγοθά. Και όταν τον πήραν και τον μετέφεραν, έπιασαν κάποιον Σίμωνα Κυριναίο που ερχόταν από την Ήπεθρο και τον φόρτωσαν το σταυρό για να τον μεταφέρει ακολουθώντας τον Ιησού. Τον ακολουθούσε δε μεγάλο πλήθος του λαού, στο οποίο περιλαμβάνονταν και γυναίκες οι οποίες έκλαιαν και θρηνούσαν γι' αυτόν. Έστρεψε δε προς αυτές ο Ιησούς και είπε: «Θυγατέρες Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε για μένα, αλλά για τους εαυτούς σας να κλαίετε και για τα τέκνα σας, διότι ιδού έρχονται οι μέρες κατά τις οποίες θα υπούν: ευτυχείς οι στήρες και οι κοιλιές που δεν γέννησαν και οι μαστοί που δεν θύλασαν. Τότε θα αρχίσουν να λέγουν στα όρη: πέσετε επάνω μας, και στα βουνά: σκεπάσετε μας, διότι εάν στο χλωρό ξύλο σε μένα τον αναμάρτητο και άγιο κάνουν αυτά, στο ξερό στους αμαρτωλούς τι θα γίνει». Οδηγούνταν δε και άλλοι δύο κακούργοι για να θανατωθούν μαζί του.
1: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διάβασε ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Για τη ζωή της μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει βιβλική μαρτυρία. Το κενό όμως αυτό το συμπληρώνει η πάντιμος και ισότιμος προς την Αγία Γραφή παράδοση της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συγκεκριμένα ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την, όπως λέγει, αρχαίαν και αληθεστάτην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως εκείνος την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθε. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του την μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Ακούγοντας η Παναγία το νέο του το αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των Ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, άναψε πολλά φώτα, κάλεσε τις συγγένισες και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπισε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματά της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσε τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλο και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. Ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης που διασώζει και τη συγκεκριμένη παράδοση και ο δάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια ενώ ύμνοι μυριάδων αγγέλων ακούγονταν. Όταν ήλθε η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε πομπή με κατεύθυνση το χωριό Γεθσημανή. Οι φανατικοί και αμετανόητοι Ιουδαίοι δεν άντεξαν μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα και όρμησαν με λύση εναντίον αυτού του ζωαρχικού σκηνώματος. Την ίδια όμως στιγμή τυφλώθηκαν όλοι, ενός δε καθώς επιχειρούσε να το ανατρέψει, του κόπηκαν τα χέρια. Όσοι από αυτούς μετανόησαν και ήρθαν σε επαφή με τα ρούχα της Θεοτόκου, θεραπεύτηκαν. Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι το θεομητορικό τάφο της πρώτης ημέρας. Κατά θεία οικονομία έλειπε κάποιος Απόστολος, λένε για το Θωμά, ο οποίος όταν ήλθε ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο, είδαν μέσα μόνο τα εντάφια σπάργανα ως αψευδή μαρτυρία της μεταστάσεως. Με μεγάλη λοιπόν ευλάβεια και χαρά πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος στις 15 Αυγούστου όλα αυτά τα σεπτά γεγονότα. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέγει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Και εδώ έχουμε πέρασμα. Το πέρασμα της Μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι ένα όχι απλώς μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτο.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που, αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

ρώταγε τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς, δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως στριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του. Το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Για τη ζωή της μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει βιβλική μαρτυρία. Το κοινό όμως αυτό το συμπληρώνει η πάντιμος και ισότιμος προς την Αγία Γραφή παράδοση της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συγκεκριμένα ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την, όπως λέγει, αρχαίαν και αληθεστάτην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως εκείνος την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθη. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του την μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Ακούγοντας η Παναγία το νέο του το αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των Ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, άναψε πολλά φώτα, κάλεσε τις συγγένισες και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπισε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια

0: το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια, ενώ ύμνοι μυριάδων αγγέλων ακούγονταν. Όταν ήλθε η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε πομπή με κατεύθυνση το χωριό Γεθσημανή. Οι φανατικοί και αμετανόητοι Ιουδαίοι δεν άντεξαν μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα και όρμησαν με λύση εναντίον αυτού του ζωαρχικού σκηνώματος. Την ίδια όμως στιγμή τυφλώθηκαν όλοι, ενώ δε καθώς επιχειρούσε να το ανατρέψει, του κόπηκαν τα χέρια. Όσοι από αυτούς μετανόησαν και ήρθαν σε επαφή με τα ρούχα της Θεοτόκου, θεραπεύτηκαν. Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι το θεομητουργικό τάφο της πρώτης ημέρας. Κατά θεία οικονομία έλειπε κάποιος Απόστολος, λένε για το Θωμά, ο οποίος όταν ήλθε ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο, είδαν μέσα μόνον τα εντάφια σπάργανα ως αψευδή μαρτυρία της μεταστάσεως. Με μεγάλη λοιπόν ευλάβεια και χαρά πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος στις 15 Αυγούστου όλα αυτά τα σεπτά γεγονότα. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέγει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Και εδώ έχουμε πέρασμα. Το πέρασμα της Μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι ένα όχι απλώς μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτο.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

πατέρας του Ιησού. Έτσι, η στοϊκή πηγή του Ιερού Ευαγγελιστού είναι αυτή η Ιδία η Θεοτόκος. Συνεπώς, όταν ο Ιερός Ευαγγελιστής μας περιγράφει ό,τι αναφέρεται σε εκείνη και κυρίως στον Ευαγγελισμό της από τον Αρχάγγελον Γαβριήλ και τη συνάντησή της με τη συγγενή της την Ελισάβετ, που ανάμεσα στις δύο αυτές άγιες γυναίκες ξεδιπλώθηκε ένας εξαίσιος προφητικός διάλογος, μπορούμε να πούμε ότι ακούμε από το ίδιο της το στόμα την περιγραφή όλων των περιστατικών. Τη συνάντησή της με την Ελισάβετ, την μητέρα του προδρόμου, σαν ευαγγελική περικοπή όπως είναι γνωστό, τη χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας σε κάθε θεομητορική εορτή και στις μικρές λεγόμενες παρακλήσεις. Γιατί εμπαρόμως, ως λέγω, στη μεγάλη παράκληση χρησιμοποιεί μια άλλη περικοπή που αναφέρεται βέβαια στον εγκομιασμό της Θεοτόκου, όταν ο Κύριος ομίλει μια γυναίκα από το πλήθος ενθουσιασμένη από τον Κύριον, εντελώς αφόρμητα, κινουμένη οπωσδήποτε από το Πνεύμα το Άγιο,

0: εφώναξε. Μακαρία η κυρία η βαστάσα σάσε και μαστί που σε φίλα σας. Ευτυχισμένη η μάνα εκείνη που σε κράτησε στα σπλάχνα της και σε δίζαξε. Και ο Κύριος απήντησε, ευτυχισμένη εκείνη που ακούν το λόγο του Θεού και τον εφαρμόσουν, τον τηρούν. Αυτή την περικοπή τη λέμε ως κυρία περικοπή πάλι στις θεομητορικές εορτές στη Θεία Λειτουργία, όπως και στις μεγάλες παρακλήσεις. Αλλά εκεί που αναφερόμεθα, σας είπα, περισσότερο στην Θεοτόκον, εις τα λόγια της και τα λοιπά, είναι η άλλη περικοπή που η Θεοτόκος μετά τον Ευαγγελισμό της συναντά την Ελισάβετ και οι δύο αυτές, σας είπα, γυναίκες ομιλούν ή καλύτερα ανάμεσά τους διαμείβεται ένας εξαίσιος, όπως σας είπα, προφητικός διάλογος. Έτσι, αγαπητοί μου, θα αναφερθούμε από την αρχή της περικοπής αυτής και αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε στις επόμενες εορταστικές μας εκδηλώσεις, όπως εις των Εσπερινών αύριο, των Πανηγυρικών εις την Κυρίαν εορτή κλπ. Όταν η σεμνή Παρθένος της Ναζαρέτ έπαιρνε το αρχαγγελικό μήνυμα, ανάμεσα σε όσα της είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ήταν και τούτος ο λόγος. Και ειδού, λέγει στην Θεοτόκο, Ελισάβετ η συγγενή σου, και αυτή συνηλυφία ιών εν γύρι αυτής, και ούτως μην έκτος εστίν αυτή τη καλουμένη στήρα, ότι ού καδυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Δηλαδή, και να και ειδού, δηλαδή αφού έκανε τον Ευαγγελισμό του ότι εκείνη θα φέρει τον Υιόν του Θεού και τα λοιπά, συμπληρώνει ο Άγγελος, και να η Ελισάβετ η συγγενή σου, και αυτή συνέλαβε Υιόν τώρα στα γυρωτιά της. Υιόν, ενώ ακόμη δεν είχε γεννηθεί. Και μάλιστα είναι ο έκτος μήνας τον οποίον διάγει αυτή η οποία εκαλείτο στήρα. Συνεπώς και ηλικιωμένη γριά και ηλικιωμένη και στήρα. Διότι, λέγει ο Άγγελος, δεν αδυνατεί κανένα πράγμα ενώπιον του Θεού. Γιατί όμως ο Αρχάγγελος ανέφερε την περίπτωση της συγγενούς της Θεοτόκου, την Ελισάβετ? Όχι βεβαίως διότι η Θεοτόκος δεν επίστευσε εις τα λόγια του Αρχαγγέλου, αναμφισβήτητα όχι. Εξάλλου πλήθος άλλα σημεία αυτό το επιβεβαιώνουν. Αλλά διότι απλώς εδόθη ένα σημείο, δηλαδή θαύμα, ενισχύσεως της πίστεως της Θεοτόκου. Μην ξεχνάμε ότι στα πολύ πολύ μεγάλα έργα, χωρίς να παραμερίζεται η πίστης, όμως δίδεται και ένα σημείο προς ενίσχυση. Φερρυπίν, ο Απόστολος Παύλος, προκειμένου να αναλάβει εκείνο το τεράστιο έργο που ανέλαβε, έπρεπε να έχει μία μαρτυρία. Και η μαρτυρία του αυτή ήταν το όραμά του προς την Δαμασκό. Όχι διότι ο Παύλος δια του οράματος έπρεπε να πιστέψει και συνεπώς να μειωθεί η αξία της πίστεως, αλλά απλώς να ενισχυθεί. Έτσι και εδώ η Θεοτόκος επίστευσε, αλλά έπρεπε να ενισχυθεί, διότι αν ο Παύλος έπρεπε να φέρει στα πέρατα της Οικουμένης το μήνυμα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, όπως λέγει ο ίδιος ότι μου απεκάλυψε, λέγει ο Θεός, εκείνο το σεσυγημένον χρόνης αιωνής μυστήριων, των μυστήριων της ενανθρωπίσεως, πόσο περισσότερο θα είχε ανάγκη στηρίξεως η Θεοτόκος, η οποία δεν θα έφερε το κήρυγμα, αλλά αυτό το πρόσωπο για το οποίο θα έγινε το κήρυγμα. Αυτόν τον Θεόν λόγο. Εξάλλου η Ελισάβετ όταν την συνήθισε, της είπε «Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου και ευτυχισμένη σύ η οποία έχεις πιστεύσει ότι θα πραγματοποιηθούν εκείνα τα οποία σου ελαλήθησαν από τον Κύριο». Εν αντιθέσει με τον σύζυγό μου τον Ζαχαρία, ο οποίος δεν επίστευσε και πήρε άλλο σημείον αφωνίας και βαρικοίας ή κοφώσεως. Έτσι βλέπετε ότι ο Ζαχαρίας εζήτησε σημείον, γιατί πράγματι δεν είχε πιστέψει. Θα λέγαμε ότι έκανε η Σάρα κάποτε η γυναίκα του Αβραάμ που χαμογέλασε μες στη σκηνή της, όταν έξω από τη σκηνή ο Θεός εβεβαίωνε στον Αβραάμ υπό την μορφή τριών ανδρών ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχει παιδί. Και χαμογέλασε η Σάρα μες. Κάπως έτσι και ο Ζαχαρίας, η γυναίκα μου, είναι γριά και στήρα. Δεν έκανε στα νιάτα της παιδί, θα κάνει τώρα. Η Θεοτόκος δεν εζήτησε σημείο γιατί είχε πιστέψει. Έτσι ο Αρχάγγελος εδώ θέλει να τονίσει ότι η στήρα Ελισάβετ στα γυρατιά της συνέλαβε και συνεπώς έτσι και εκείνη, δηλαδή η Θεοτόκος, θα φέρει ιόν η οποία θα τον γεννήσει εν παρθενία. Διότι ο Θεοτόκος είπε πώς θα μου γίνει αυτό επειδή άνδρα μου γινώσκω, δεν γνωρίζω άνδρα. Είπε λοιπόν μια απάντηση στο Αρχαγγέλου το πώς αυτό μπορεί να γίνει εάν η στήρα θα γεννήσει, γιατί τίποτα δεν αδυνατεί μπροστά στο Θεό και εσύ κατά τον ίδιο λόγο. Ακόμη ήθελε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να καταστήσει την Ελισάβετ κοινωνών της Θεοτόκου στο μεγάλο της θέμα. Προφανώς η Θεοτόκος δεν θα έβρισκε κατάλληλο πρόσωπο στο περιβάλλον της Ναζαρέτ, καμία από τις γειτόνισσες ή τις φιλενάδες θα λέγαμε, να ακούσει αυτό το πρωτάκουστο θέμα. Αλήθεια, πώς θα την εξελάμβαναν όταν θα το άκουγαν αυτό στο περιβάλλον της? Ο Σολομών λέγει στον Εκκλησιαστή «Ουδέν καινών υπό τον ήλιο, τίποτα δεν είναι καινούργιο κάτω από τον ήλιο». Και όπως οι πατέρες λέγουν, ένα μόνο είναι καινούργιο κάτω από τον ήλιο, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το καινούριο, το ασύλληπτα μεγάλο καινούριο, πώς θα μπορούσαν να το ακούσουν οι γειτόνισσες και οι φιλανάδες? Ούτε ο Ιωσήφ δεν το εγνώρισε. Πιθανώς βέβαια να πήρε εντολή να μην το γνωρίζει ο Ιωσήφ. Μόνη η Θεοτόκος. Και ξέρετε, ένα τόσο μεγάλο θέμα, τόσο βαρύ, πώς θα μπορούσε η Θεοτόκος μόνη της να το κρατήσει, να το σηκώσει? Πώς θα μπορούσε μόνη να ζήσει αυτό το γεγονός? Δεν έπρεπε λοιπόν να είναι μόνη. Έτσι μια τόσο μεγάλη αποκάλυψη ότι θα ενθρώπιζε ο Κύριος του Ισραήλ, από αυτήν την ίδια θα ήταν ανυπόφορα συγκλονιστικό. Δεν θα μπορούσε πραγματικά να σταθεί. Εγώ, τον Κύριο του Ισραήλ, Γιατί αυτός είτο, ο Κύριος του Ισραήλ που θα ενηθρόψε. Ο Θεός Λόγος, γιατί ο Θεός Λόγος ομοίησε στον Ισραήλ. Αυτός είτο Σινά. Αυτός πέρασε το λαό του στον πήρα από την Αίγυπτο και τον πέρασε από την Ερυθρά. Αυτός από τον Ιορδάνη. Αυτός έριξε το μάνα. Αυτός τα πάντα. Εγώ θα φέρω αυτόν εις τον κόσμο. Για συλλογιστείτε το να δείτε πόσο συγκλονιστικό και αβάσταχτο πράγμα είναι που έπρεπε να το σηκώσει μια 15χρονη κοπέλα. Συνεπώς, για να μπορέσει να σηκώσει εκείνον που το σύμπαν βαστάζει, μόνη της θα ήταν αδύνατον. Ο άγγελος, θα λέγαμε, με τον υπενιγμό του, της πρόχνει να φύγει, να πάει, να βρει την Ελισάβετ, γιατί και σε εκείνη θα συνέβαινε κάτι παρόμοιο. Λέγει η Γραφή ότι ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί πάντα να σηκώσει κάτι. Λέγει το βιβλίο του Εκκλησιαστού, αγαθεί οι δύο υπέρ των ένα, ότι εάν πέσωσιν, ο εις εγερεί τον μέτοχον αυτού και ουέ αυτό το εμί όταν πέσει και μη η δεύτερος εγείρε αυτόν. Αλίμονο στον ένα, αν πέσει ποιος θα τον σηκώσει, όταν όμως είναι δυο και έγε εάν κοιμηθώσει δύο. Και θέρμη αυτής και ο εις πώς θερμανθεί. Και αν λέει κοιμηθούνε δυο θα έχουνε μια ζεστασιά. Όταν κοιμηθεί ο ένας μόνος του, πώς θα ζεσταθεί. Αυτό, κάντε το μια αφαίρεση. Βγάλτε το θέμα κρεβάτι, για να δείτε ότι νιώθει ο άνθρωπος μια ζεστασιά με την κοινωνία ενός ανθρώπου που τον καταλαβαίνει. Δηλαδή, η αξία μιας κοινωνίας. Έτσι, αυτός ο δεύτερος άνθρωπος δια την Θεοτόκον ήτο η Ελισάβετ, διότι όπως σας είπα και εκείνη κατά κάποιο τρόπο ζούσε το μυστήριο σε μια παράλληλη γραμμή, διότι και εκείνη κατά θαυμαστών τρόπων θα έφερνε στον κόσμο τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Σημειώνει ο Λουκάς δια το ζεύγος Ζαχαρία και Ελισάβετ ότι ήσαν δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τις εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου, άμεμπτοι. Δίκαιοι, άμεμπτοι, ακατηγόρητοι. Σε αυτή λοιπόν έπρεπε τώρα να τρέξει η Θεοτόκος, να πάρει ό,τι μπορούσε να πάρει ένας άνθρωπος από έναν άλλον άνθρωπο και να της πει ότι ζούσε. Ήταν λοιπόν μια έμεση πρόσκληση, σας είπα, του Αρχαγγέλου να πάει εκεί, αλλά και του Αγίου Πνεύματος, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Αναστάσατε Μαρία, έντες ημέρες εκείνες επορεύθη στην ορεινή με τα σπουδής της πόλη Ιούδα. Σηκώθηκε τότε η Μαρία εκείνες τις μέρες, τις μετά από τον Ευαγγελισμό του Αρχαγγέλου, και πήγε στην ορεινή περιοχή της Ιουδαίας, σε κάποια πόλη της επαρχίας του Ιούδα, δηλαδή της φυλής του Ιούδα. Όπως οι τύπους εμβλέπουν, αγαπητοί μου, η Θεοτόκος εις το θέλημα του Θεού έτσι πάλι πρόθυμα υπακούει να συναντήσει την συγγενή της, την Ελισάβετ. Είπαμε, δεν υπήρχε απιστία. Δεν πήγαινε να διαπιστώσει και να βεβαιώσει τι της είπε ο άγγελος. Πήγαινε για να στηρίξει. Γράφει ο Θεοφύλακτος, «Η Παρθένος ακούσασα παρά του αγγέλου ότι συνέλαβεν η Ελισάβετ, έδραμε προς εκείνην, άμα μεν χαίρουσα επί το αγαθό της συγγενούς». Δηλαδή για το αγαθό μήνυμα της συγγενούς της χάρηκε, συγχρόνως δε, και ως τενοτάτη, συγγνώμη, πληροφορηθεί με θέλουσα τελείως. Και ούχος απιστούσα, αλλά ως ακριβέστερον μαθήν βουλωμένη το πράγμα. Όχι σαν απιστούσα, αλλά ήθελε να πάει να μάθει ακριβέστερα τα πράγματα. Δηλαδή να τα ξεκαθαρίσει μέσα της, μέσα στο μυαλό της και μέσα στην καρδιά της. Αυτό ήθελε. και πηγαίνει με τα σπουδή. Τι θα πει με τα σπουδή, βιάζεται. Πηγαίνει γρήγορα, βάζοντας οποιαδήποτε άλλη υπόθεση δεύτερη, προκειμένου να συναντήσει την Ελισά. Βλέπει κανείς εδώ, στην Θεοτόκο, την απουσία της ακυρίας. Δεν είχε τεμπελιά να πει τώρα πού να πηγαίνω, ή στην ορεινή, δηλαδή επάνω στα βουνά, όχι βέβαια από ύψηλα βουνά, αλλά πάντως ορεινή περιοχή της Ιουδαίας, πού να τρέφω από τη Ναζαρέτ. Δεν είναι μικρή η απόσταση. Πού να τρέχω τώρα να βρω την συγγένησά μου, την Ελισάβετ κλπ. Δεν έχει ακυρία, δεν έχει τεμπελιά, δεν έχει αναβλητικότητα. Αλλά τι, τη βλέπουμε πραγματικά το πνεύμα τη δέοντη. Δηλαδή να έχει την ψυχή της θερμή. Σχολιάζει ο Οριγένης πάνω σε αυτό. Με τα σπουδή σε πορεύεται αγωμένη υπό του Αγίου Πνεύματος. Ναι, γιατί βιάζεται, διότι την οδηγεί της πρόκνη το Πνεύμα το Άγιον, του επελθόντας αυτή και υπό τη δυνάμεως του υψίστου της επισκιασάσης αυτή. Ώστε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον οθεί την Θεοτόκον να φτάσει έως, παρακαλώ, εκεί στην Ελισάβετ. Άγεται λοιπόν υπό του Αγίου Πνεύματος, όπως αργότερα ο Υιός της ανοίχθη εις την έρημον υπό του Πνεύματος, πειραστήνε υπό του Διαβόλου. Βλέπετε παράλληλες θέσεις. Αλλά αφού άγεται υπό του Αγίου Πνεύματος, τότε κάθε καθυστέρησή της θα μπορούσε να άναβε φωτιά στο εσωτερικό της. Αφού το Πνεύμα του Θεού σε σπρώχνει, εσύ καθυστερείς εκείνη τη φωτιά που καίει τα κόκαλα, όπως έκαιγε τα κόκαλα του προφήτου Ιερεμίου. Όταν πέρασε μια περιπέτεια ο προφήτης Ιερεμίας, γιατί δεν άκουγαν το κήρυγμά του, είπε «Δεν θα ξαναμιλήσω στο όνομα του Θεού». Και τότε ο ίδιος λέγει «Και γέρετο πυρ και όμενον φλέγον εν της οστέης μου και παρήμε πάντοθεν και ου δύναμε φέρει». Έπεσε, λέγει, φωτιά στα κόκαλά μου και γύρω θέ μου παρέλυσα. Δεν μπορούσα να υποφέρω εκείνη την κατάσταση. Γιατί το Πνεύμα του Θεού έσπρωχνε, οθούσε τον προφήτη να ομιλεί δια το όνομα του Θεού. Βλέπετε λοιπόν πώς το Πνεύμα σπρώχνει. Δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Και το ίδιο αίσθημα θα μπορούσαμε να πούμε όσοι αισθάνονται, όσοι πρωτογνωρίζουν τον Κύριο. Καίεται η καρδιά του, όπως εκαίεται των δύο προς Εμαούς, και τα μάτια αναλύονται σε αστήρευτα δάκρυα. Είναι σημάδια θεϊκά. Είναι η πνοή του Αγίου Πνεύματος. Και όπως λέγει ο ψαλμωτός, και αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Είναι που αγγίζει την καρδιά, όπως τα όρη, λέει ο ψαλμωτός, και πυρπολίτη. Εγγίζει την καρδιά ο Θεός και αλλιούται. Εγγίζει την καρδιά και τότε από τα μάτια τρέχουν δάκρυα. Λίγο ή πολύ, όσοι ήλθαν σε επαφή με το μυστήριο της επιστροφής των και της αγάπης προς το Θεό, αυτά που σας λέγω δεν τους είναι ξένα. Αλλά θα λέγαμε, αν εμείς οι αμαρτωλοί έτσι αισθανόμεθα, πόσο περισσότερο θα έπρεπε να αισθανόνταν μέσα της η Θεοτόκος, εκείνη η οποία εδέχθηκε αυτήν την ανεπανάληπτη κλίση ότι έφερε στα σπλάχνα της, στην γη καλύτερα, αυτόν τον Κύριο του Ισραήλ, και θα μπορούσε όντως να ησυχάσει. Αναστάσα λοιπόν έσπευσε. Έσπευσε με τα σπουδής ότι ακόμα αυτή η σπουδή ήταν ένας ανήλαντος, ότι οι άνθρωποι επερίμεναν να έρθει γρήγορα το μυστήριο της σωτηρίας των. Όπως ακόμα το σύμπαν ολόκληρο ζητούσε γρήγορα να έρθει η σωτηρία, αλλά ακόμη και ο Άδης το ζητούσε. Λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, μη καθυστερείς, ο Μαρία, σπέρσε όσο μπορείς πιο γρήγορα για να έρθει όσο μπορεί πιο γρήγορα η σωτηρία. Και οι άγγελοι επερίμεναν αυτόν τον ερχομό του Μεσσίου για να τον δουν. Για να τον δουν, διότι δια πρώτη φορά οι άγγελοι είδαν το Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί κανείς δεν είδε ποτέ το Θεό, ούτε ο αγγελικός κόσμος. Και βλέποντας το Θεό, οι άγγελοι, τι γίνεται με αυτούς, σταυροποιούνται εις την αρετή, εις την αγιότητα και αποκτούν την πλέον την σταθερότητα να μην πέσουν ποτέ.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μητυλινέου.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένα να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει. Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα. Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει, «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίχουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό. Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

Μέσα στον Αύγουστο, αγαπητοί μου, η Ορθόδοξος Πνευματικότης όλος ιδιαιτέρως τιμά την υπεραγίαν Θεοτόκον, την μητέρα του Θεανθρώπου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει ημέρα, δεν υπάρχει ακολουθία που η Εκκλησία μας να μην αναφέρεται τιμητικά και ευλαβικά στο υπεράγιον πρόσωπον της Αϊπαρθένου Μαρίας. Οι πληροφορίες των Ιερών Ευαγγελιστών για την υπεραγία Θεοτόκων δεν είναι πολλές, αλλά αρκετές ωστόσο για να σκιαγραφηθεί ο ιερός χαρακτήρ αυτής, αλλά και η στάση της στο Θεό για το τεράστιο και πανανθρώπινο έργο της ενανθρωπίσεως που εκείνη ανέλαβε. Περισσότερες πληροφορίες από τους 3-4 Ευαγγελιστές μας δίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Σαν μέλισσα ο Ευαγγελιστής, προκομμένη μέλισσα, Αττική μέλισσα, όπως ονομάστηκε κάποτε ο Ξενοφών, συνέλεξε ό,τι μπορούσε για το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, της μητέρας του Ιησού. Έτσι, η στοϊκή πηγή του Ιερού Ευαγγελιστού είναι αυτή η ιδία η Θεοτόκος. Συνεπώς, όταν ο Ιερός Ευαγγελιστής μας περιγράφει ό,τι αναφέρεται σε εκείνη και κυρίως στον Ευαγγελισμό της από τον Αρχάγγελον Γαβριήλ και τη συνάντησή της με τη συγγενή της την Ελισάβετ, που ανάμεσα στις δύο αυτές άγιες γυναίκες ξεδιπλώθηκε ένας εξαίσιος προφητικός διάλογος, μπορούμε να πούμε ότι ακούμε από το ίδιο της το στόμα την περιγραφή όλων των περιστατικών. Τη συνάντησή της με την Ελισάβετ, την μητέρα του προδρόμου, σαν ευαγγελική περικοπή όπως είναι γνωστό, τη χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας σε κάθε θεομητορική εορτή και στις μικρές λεγόμενες παρακλήσεις. Γιατί εμπαρόμως, σας λέγω, στη μεγάλη παράκληση χρησιμοποιεί μια άλλη περικοπή που αναφέρεται βέβαια στον εγκομιασμό της Θεοτόκου, όταν ο Κύριος ομίλει μια γυναίκα από το πλήθος ενθουσιασμένη από τον Κύριον, εντελώς αθόρμητα, κινουμένη οπωσδήποτε από το Πνεύμα το Άγιον, εφώναξε: «Μακαρία η κηδεία ηβαστάσασάσε και μαστί ουσε θύλασας. Ευτυχισμένη η μάνα εκείνη που σε κράτησε στα σπλάχνα της και σε δίζαξε». Και ο Κύριος απήντησε: «Ευτυχισμένη εκείνη που ακούν το λόγο του Θεού και τον εφαρμόσουν, τον τηρούν».

Έτσι, αγαπητοί μου, θα αναφερθούμε από την αρχή της περικοπής αυτής και αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε στις επόμενες εορταστικές μας εκδηλώσεις, όπως εις των Εσπερινών αύριο, των Πανηγυρικών εις την Κυρία Εορτή κλπ. Όταν η σεμνή Παρθένος της Ναζαρέτ έπαιρνε το αρχαγγελικό μήνυμα, ανάμεσα σε όσα της είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ήταν και τούτος ο λόγος. «Και ειδού», λέγει στην Θεοτόκον, «Ελισάβετ η συγγενή σου, και αυτή συνηλυφία ιών εν γύρι αυτής, και ούτως μην έκτος εστίν αυτή τη καλουμένη στήρα, ότι ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα». Δηλαδή, «και να και ειδού», δηλαδή αφού έκανε τον Ευαγγελισμό του ότι εκείνη θα φέρει τον Υιόν του Θεού και τα λοιπά, συμπληρώνει ο Άγγελος, «και να η Ελισάβετ η συγγενή σου και αυτή συνέλαβε Υιόν τώρα στα γυρωτιά της». Υιόν, ενώ ακόμη δεν είχε γεννηθεί. Και μάλιστα είναι ο έκτος μήνας τον οποίον διάγει αυτή η οποία εκαλείτο στήρα. Συνεπώς και ηλικιωμένη γριά και ηλικιωμένη και στήρα. Διότι, λέγει ο Άγγελος, δεν αδυνατεί κανένα πράγμα ενώπιον του Θεού. Γιατί όμως ο Αρχάγγελος ανέφερε την περίπτωση της συγγενούς της Θεοτόκου, την Ελισάβετ? Όχι βεβαίως διότι η Θεοτόκος δεν επίστευσε εις τα λόγια του Αρχαγγέλου, αναμφισβήτητα όχι. Εξάλλου πλήθος άλλα σημεία αυτό το επιβεβαιώνουν. Αλλά διότι απλώς εδόθη ένα σημείο, δηλαδή θαύμα, ενισχύσεως της πίστεως της Θεοτόκου. Μην ξεχνάμε ότι στα πολύ πολύ μεγάλα έργα, χωρίς να παραμερίζεται η πίστης, όμως δίδεται και ένα σημείο προς ενίσχυση. Φερρυπίν, ο Απόστολος Παύλος, προκειμένου να αναλάβει εκείνο το τεράστιο έργο που ανέλαβε, έπρεπε να έχει μια μαρτυρία, και η μαρτυρία του αυτή ήταν το όραμά του προς την Δαμασκό. Όχι διότι ο Παύλος διά του οράματος έπρεπε να πιστέψει και συνεπώς να μειωθεί η αξία της πίστεως, αλλά απλώς να ενισχυθεί. Έτσι και εδώ η Θεοτόκος επίστευσε, αλλά έπρεπε να ενισχυθεί, διότι αν ο Παύλος έπρεπε να φέρει στα πέρατα της Οικουμένης το μήνυμα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, όπως λέγει ο ίδιος, ότι μου απεκάλυψε, λέγει ο Θεός, εκείνο το σεσυγημένον χρόνης αιωνής μυστήριον, το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, πόσο περισσότερο θα είχε ανάγκη στηρίξεως η Θεοτόκος, η οποία δεν θα έφερε το κήρυγμα, αλλά αυτό το πρόσωπο για το οποίο θα γίνει το κήρυγμα. Αυτόν τον Θεόν λόγο. Εξάλλου η Ελισάβετ όταν την συνήθισε, της είπε «Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου, και ευτυχισμένη σύ η οποία έχεις πιστεύσει ότι θα πραγματοποιηθούν εκείνα τα οποία σου ελαλήθησαν από τον Κύριο». Εν αντιθέσει με τον σύζυγό μου τον Ζαχαρία, ο οποίος δεν επίστευσε και πήρε άλλο σημείο αφωνίας και βαρικοίας ή κοφώσεως. Έτσι βλέπετε

0: ότι ο Ζαχαρίας εζήτησε σημείο, γιατί πράγματι δεν είχε πιστέψει. Θα λέγαμε ότι έκανε η Σάρα κάποτε, η γυναίκα του Αβραάμ, που χαμογέλασε μες στη σκηνή της, όταν έξω από τη σκηνή ο Θεός εβεβαίωνε στον Αβραάμ υπό την μορφή τριών ανδρών ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχει παιδί. Και χαμογέλασε η Σάρα μέσα. Κάπως έτσι και ο Ζαχαρίας, η γυναίκα μου, είναι γριά και στήρα. Δεν έκανε στα νιάτα της παιδί, θα κάνει τώρα. Η Θεοτόκος δεν εζήτησε σημείο, γιατί είχε πιστέψει. Έτσι ο Αρχάγγελος εδώ θέλει να τονίσει ότι η στήρα Ελισάβετ στα γυρατιά της συνέλαβε, και συνεπώς έτσι και εκείνη, δηλαδή η Θεοτόκος, θα φέρει ιόν, η οποία θα τον γεννήσει εν παρθενία. Διότι η Θεοτόκος είπε, πώς θα μου γίνει αυτό, επειδή άνδρα που γινώσκω, δεν γνωρίζω άνδρα. Είπε λοιπόν μια απάντηση του Αρχαγγέλου, το πώς αυτό μπορεί να γίνει, εάν η στήρα θα γεννήσει, γιατί τίποτα δεν αδυνατεί μπροστά στο Θεό, και εσύ κατά τον ίδιο λόγο. Ακόμη ήθελε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να καταστήσει την Ελισάβετ κοινωνών της Θεοτόκου στο μεγάλο της θέμα. Προφανώς η Θεοτόκος δεν θα έβρισκε κατάλληλο πρόσωπο στο περιβάλλον της Ναζαρέτ, καμία από τις γειτόνισσες ή τις φιλενάδες θα λέγαμε, να ακούσει αυτό το πρωτάκουστο θέμα. Αλήθεια, πώς θα την εξελάμβαναν όταν θα το άκουγαν αυτό στο περιβάλλον της? Ο Σολομών λέγει στον Εκκλησιαστή, ουδέν καινών υπό τον ήλιο, τίποτα δεν είναι καινούργιο κάτω από τον ήλιο. Και όπως οι πατέρες λέγουν, ένα μόνο είναι καινούργιο κάτω από τον ήλιο, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το καινούργιο, το ασύλληπτα μεγάλο καινούργιο, πώς θα μπορούσαν να το ακούσουν οι γειτόνισσες και οι φιλανάδες? Ούτε ο Ιωσήφ δεν το εγνώρισε. Πιθανώς βέβαια να πήρε εντολή να μην το γνωρίζει ο Ιωσήφ. Μόνη η Θεοτόκος, και ξέρετε, ένα τόσο μεγάλο θέμα, τόσο βαρύ, πώς θα μπορούσε η Θεοτόκος μόνη της να το κρατήσει, να το σηκώσει, πώς θα μπορούσε μόνη να ζήσει αυτό το γεγονός? Δεν έπρεπε λοιπόν να είναι μόνη. Έτσι μια τόσο μεγάλη αποκάλυψη, ότι θα ενηθρόπιζε ο Κύριος του Ισραήλ, από αυτήν την ίδια θα ήταν ανυπόφορα συγκλονιστικό. Δεν θα μπορούσε πραγματικά να σταθεί. Εγώ, τον Κύριο του Ισραήλ, γιατί αυτός είναι ο Κύριος του Ισραήλ που θα ενηθρόπισε, ο Θεός Λόγος, γιατί ο Θεός Λόγος ομοίησε στον Ισραήλ, αυτός είναι στο Σινά, αυτός πέρασε το λαό τον πήρε από την Αίγυπτο και τον πέρασε από την Ερυθρά, αυτός από τον Ιορδάνη, αυτός έριξε το μάνα, αυτός τα πάντα. Εγώ θα φέρω αυτόν στον κόσμο. Για συλλογιστείτε το να δείτε πόσο συγκλονιστικό και αβάσταχτο πράγμα είναι, που έπρεπε να το σηκώσει μια 15χρονη κοπέλα. Συνεπώς, για να μπορέσει να σηκώσει εκείνον που το σύμπαν βαστάζει, μόνη της θα ήταν αδύνατον. Ο άγγελος, θα λέγαμε, με τον υπενιγμό του της πρόχνει να φύγει, να πάει, να βρει την Ελισάβετ, γιατί και σε εκείνη θα συνέβαινε κάτι παρόμοιο. Λέγει η Γραφή ότι ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί πάντα να σηκώσει κάτι. Λέγει το βιβλίο του Εκκλησιαστού, αγαθή οι δύο υπέρ των ένα, ότι εάν πέσωσιν, οίς εγερή των μέτοχων αυτού και ουέ αυτό το εμί όταν πέσει και μη η δεύτερος εγείρε αυτόν. Αλίμονο στον ένα. Αν πέσει ποιος θα τον σηκώσει, όταν όμως είναι δυο, και έγε εάν κοιμηθώσει δύο. Και θέρμη αυτής και ο εις πώς θερμανθεί. Κι αν λέει κοιμηθούνε δυο, θα έχουνε μια ζεστασιά. Όταν κοιμηθεί ο ένας μόνος του, πώς θα ζεσταθεί. Αυτό, κάντε το μια αφαίρεση. Βγάλτε το θέμα κρεβάτι, για να δείτε ότι νιώθει ο άνθρωπος μια ζεστασιά με την κοινωνία ενός ανθρώπου που τον καταλαβαίνει. Δηλαδή, η αξία μιας κοινωνίας. Έτσι, αυτός ο δεύτερος άνθρωπος δια την Θεοτόκον ήτο η Ελισάβετ, διότι όπως σας είπα και εκείνη κατά κάποιο τρόπο ζούσε το μυστήριο σε μια παράλληλη γραμμή. Διότι και εκείνη κατά θαυμαστών τρόπων θα έφερνε στον κόσμο τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Σημειώνει ο Λουκάς δια το ζεύγος Ζαχαρία και Ελισάβετ ότι ήσαν δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τις εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτοι. Δίκαιοι, άμεμπτοι, ακατηγόρητοι. Σε αυτή λοιπόν έπρεπε τώρα να τρέξει η Θεοτόκος, να πάρει ό,τι μπορούσε να πάρει ένας άνθρωπος από έναν άλλον άνθρωπο και να της πει ότι ζούσε. Ήταν λοιπόν μια έμεση πρόσκληση, σας είπα, του Αρχαγγέλου να πάει εκεί, αλλά και του Αγίου Πνεύματος, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Αναστάσατε Μαρία, εν τες ημέρες εκείνες επορεύει στην ορεινή με τα σπουδής της πόλη Ιούδα. Σηκώθηκε τότε η Μαρία εκείνες τις μέρες, τις μετά από τον Ευαγγελισμό του Αρχαγγέλου, και πήγε στην ορεινή περιοχή της Ιουδαίας, σε κάποια πόλη της επαρχίας του Ιούδα, δηλαδή της φυλής του Ιούδα. Όπως η πίκουσε βλέπουμε, αγαπητοί μου, η Θεοτόκος εις το θέλημα του Θεού, έτσι πάλι πρόθυμα υπακούει να συναντήσει την συγγενή της, την Ελισάβετ. Είπαμε, δεν υπήρχε απιστία. Δεν πήγαινε να διαπιστώσει και να βεβαιώσει τι της είπε ο άγγελος. Πήγαινε για να στηρίξει. Γράφει ο Θεοφύλακτος: «Η Παρθένος ακούσασα παρά του αγγέλου ότι συνέλαβεν η Ελισάβετ, έδραμε προς εκείνην, άμα μεν χαίρουσα επί το αγαθό της συγγενούς». Δηλαδή για το αγαθό μήνυμα της συγγενούς της χάρηκε. Και ως τενοτάτη, συγγνώμη, πληροφορηθεί με θέλουσα τελείως και ούχος απιστούσα, αλλά ως ακριβέστερον μαθήν βουλωμένη το πράγμα. Όχι σαν απιστούσα, αλλά ήθελε να πάει να μάθει ακριβέστερα τα πράγματα, δηλαδή να τα ξεκαθαρίσει μέσα της, μέσα στο μυαλό της και μέσα στην καρδιά της. Αυτό ήθελε. Και πηγαίνει με τα σπουδής. Τι θα πει με τα σπουδής, βιάζεται. Πηγαίνει γρήγορα, βάζοντας οποιαδήποτε άλλη υπόθεση δεύτερη, προκειμένου να συναντήσει την Ελισάβετ. Βλέπει κανείς εδώ στην Θεοτόκο την απουσία της ακυρίας. Δεν είχε τεμπελιά να πει τώρα πού να πηγαίνω, ή στην ορεινή, δηλαδή επάνω στα βουνά. Όχι βέβαια πολύ ψηλά βουνά, αλλά πάντως ορεινή περιοχή της Ιουδαίας. Πού να τρέφω από τη Ναζαρέτ. Δεν είναι μικρή η απόσταση. Πού να τρέχω τώρα να βρω την συγγένησά μου, την Ελισάβετ κλπ. Δεν έχει ακυρία, δεν έχει τεμπελιά, δεν έχει αναβλητικότητα. Αλλά τι, τη βλέπουμε πραγματικά το πνεύμα τη δέοντη. Δηλαδή να έχει την ψυχή της θερμή. Σχολιάζει ο Οριγένης πάνω σε αυτό. Με τα σπουδής επορεύεται αγωμένη υπό του Αγίου Πνεύματος. Ναι, γιατί βιάζεται, διότι την οδηγεί της πρόκνη το Πνεύμα το Άγιον, του επελθόν ομάδας αυτή και υπό τις δυνάμεως του υψίστου της επισκιασάσης αυτή. Ώστε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον οθεί την Θεοτόκον να φτάσει έως, παρακαλώ, εκεί στην Ελισάβετ. Άγεται λοιπόν υπό του Αγίου Πνεύματος, όπως αργότερα ο Υιός της ανοίχθη εις την έρημον υπό του Πνεύματος, πειραστήνε υπό του Διαβόλου. Βλέπετε παράλληλες θέσεις. Αλλά αφού άγεται υπό του Αγίου Πνεύματος, τότε κάθε καθυστέρησή της θα μπορούσε να άναβε φωτιά στο εσωτερικό της. Αφού το Πνεύμα του Θεού σε σπρώχνει, εσύ καθυστερείς εκείνη τη φωτιά που καίει τα κόκαλα, όπως έκαιγε τα κόκαλα του προφήτου Ιερεμίου. Όταν πέρασε μια περιπέτεια ο προφήτης Ιερεμίας, γιατί δεν άκουγαν το κήρυγμά του, είπε: «Δεν θα ξαναμιλήσω στο όνομα του Θεού». Και τότε ο ίδιος λέγει: «Και γέρετο πυρ και όμενον φλέγον εν της οστέης μου, και παρήμε πάντοθεν και ου δύναμε φέρει. Έπεσε, λέγει, φωτιά στα κόκαλά μου και γύρω θέ μου παρέλυσα. Δεν μπορούσα να υποφέρω εκείνη την κατάσταση, γιατί το Πνεύμα του Θεού έσπροχνε, οθούσε τον προφήτη να ομιλεί δια το όνομα του Θεού». Βλέπετε λοιπόν πως το Πνεύμα σπρώχνει, δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Και το ίδιο αίσθημα θα μπορούσαμε να πούμε όσοι αισθάνονται, όσοι πρωτογνωρίζουν τον Κύριο. Καίεται η καρδιά του, όπως εκαίεται των δύο προς Εμαούς, και τα μάτια αναλύονται σε αστήρευτα δάκρυα. Είναι σημάδια θεϊκά. Είναι η πνοή του Αγίου Πνεύματος. Και όπως λέγει ο ψαλμωτός, και αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Είναι που αγγίζει την καρδιά, όπως τα όρη, λέει ο ψαλμωτός, και πυρπολείται. Εγγίζει την καρδιά ο Θεός και αλλιούται. Εγγίζει την καρδιά και τότε από τα μάτια τρέχουν δάκρυα. Λίγο ή πολύ, όσοι ήλθαν σε επαφή με το μυστήριο της επιστροφής των και της αγάπης προς το Θεό, αυτά που σας λέγω δεν τους είναι ξένα. Αλλά θα λέγαμε, αν εμείς οι αμαρτωλοί έτσι αισθανόμεθα, πόσο περισσότερο θα έπρεπε να αισθανόνταν μέσα της η Θεοτόκος, εκείνη η οποία εδέχθηκε αυτήν την ανεπανάληπτη κλίση, ότι έφερε εις τα σπλάχνα της, εις την γην καλύτερα, αυτόν τον Κύριον του Ισραήλ, και θα μπορούσε όντως να ησυχάσει. Αναστάσω λοιπόν, έσπευσε. Έσπευσε με τα σπουδής, ότι ακόμα αυτή η σπουδή ήταν ένας ανήλαντος, ότι οι άνθρωποι επερίμεναν να έρθει γρήγορα το μυστήριο της σωτηρίας του, όπως ακόμα το σύμπαν ολόκληρο ζητούσε γρήγορα να έρθει η σωτηρία, αλλά ακόμη και ο Άδης το ζητούσε. Λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος: «Μη καθυστερείς, ω Μαρία, σπεύσε όσο μπορείς πιο γρήγορα, για να έρθει όσο μπορεί πιο γρήγορα η σωτηρία». Και οι άγγελοι επερίμεναν αυτόν τον ερχομό του Μεσσίου για να τον δουν. Διότι για πρώτη φορά οι άγγελοι είδαν το Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί κανείς δεν είδε ποτέ το Θεό, ούτε ο αγγελικός κόσμος. Και βλέποντας το Θεό οι άγγελοι, τι γίνεται με αυτούς, σταυεροποιούνται εις την αρετή, εις την αγιότητα και αποκτούν την πλέον την σταθερότητα να μην πέσουν ποτέ.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μητυλιναίου.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

ρώταγε τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς. Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.

0: θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού προηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη, με θέμα «Η Θεοτόκος, ρίζα της αληθινής ελευθερίας μας», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης τη δεύτερη Κυριακή των Νηστειών του 1987.
1: Παναγιώτατε Δέσποτα, σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί μου, η Αγία μας Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Κεφαλή είναι ο Χριστός. Μέλη δοξασμένα του Αγίου αυτού σώματος είναι η Κυρία Θεοτόκος και όλοι οι Άγιοι. Μέλη κατά χάριν του σώματος του Χριστού είμεθα και εμείς οι αμαρτωλοί και πνευματικά ασθενείς, που όμως ελπίζομαι να θεραπευθούμε και σωθούμε κοινωνούντες της Θείας Ζωής του Θεανθρώπου Χριστού. Αυτή τη θεολογία και εμπειρία της Εκκλησίας ο σώματος Χριστού παραλάβαμε στην Αγία μας πίστη. Τα μέλη του σώματος του Χριστού αποτελούμε κοινωνία Αγίων, αδελφότητα, ενότητα προσώπων εν Χριστώ, σύναξη λαών του Θεού Άγιων, οίκων Θεού, οικοδομήν Θεού. Τα τέκνα του Θεού που μετά το προπατορικό αμάρτημα ήταν διασκορπισμένα, ο καλός ποιμένας Ιησούς Χριστός συνήγαγε εισέν κατά τον Άγιο Ευαγγελιστή Ιωάννη. Μας έκανε ένα σώμα, σώμα δικό του, μία οικογένεια, μία εκκλησία. Μας ένωσε μαζί του με την Αγία Τριάδα, με τους Αγίους Αγγέλους και μεταξύ μας. Το ότι παρά την αναξιότητά μας είμαστε μέλη του Αγίου Σώματος του Χριστού, της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερα ευλογία της ζωής μας. Τι θα είμαστε έξω από την Εκκλησία? Αποξενωμένες ατομικές υπάρξεις, χωρίς δυνατότητα ανοίγματος, κοινωνίας με τον Τριαδικό Θεό, την Παναγία, τους Αγίους, τους συνανθρώπους μας, απομονωμένοι και κλειστοί στον Θεό και μεταξύ μας. Λέγει κάπου ο άθεος υπαρξιστής φιλόσοφος Σάρτρ, σκότωσα το Θεό γιατί με χώριζε από τους ανθρώπους, αλλά να που ο θάνατός του κάνει τελεσίδικο το χωρισμό. Η αδυναμία κοινωνίας των ανθρώπων σήμερα, καθώς χάνουν την εκκλησιαστικότητα, μαρτυρεί για την αλήθεια αυτή. Κάθε αίρεση κατά βάθος κτυπά τη δυνατότητα αυτή της θεανθρωπίνης κοινωνίας και σωτηρίας των ανθρώπων. Οι εικονοκλάστε εστρέφοντο κατά των εικόνων που μας βοηθούν να έχουμε μία ζωντανή προσωπική κοινωνία με το Θεάνθρωπο Χριστό, τους Αγγέλους, την Παναγία και τους Αγίους. Οι Άγιες εικόνες μας βεβαιώνουν σιωπηλά ότι ο Χριστός έγινε όντως άνθρωπος δια της Κυρίας Θεοτόκου. Μας βεβαιώνουν ότι η Εκκλησία δεν είναι μία ιδεολογία, μία φιλοσοφία, ένα σύστημα, μία οργάνωση, αλλά πρώτα απ' όλα είναι θεανθρωπίνη κοινωνία προσώπων στο σώμα του Χριστού. Προσκυνούντες τιμητικώς τις Άγιες εικόνες, προσκυνούμε τα εικονιζόμενα πρόσωπα και έτσι τους δείχνουμε την αγάπη μας, ενώ και εκείνα μας μεταδίδουν κάτι από τη χάρη και τον αγιασμό τους. Τους προσφερόμαστε και μας προσφέρονται. Πρώτοι αυτοί μας ανοίγονται και μετά εμείς τους ανοιγόμαστε. Οι Ορθόδοξοι δεν προσκυνούμε την ύλη, αλλά τα εικονιζόμενα πρόσωπα του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Τα υλικά όμως στοιχεία της εικόνος γίνονται σημεία και φορείς αγιασμού και χάριτος. Έτσι, ο πιστός Ορθόδοξος Χριστιανός ευλαβώς ασπάζεται τις Άγιες εικόνες. Αυτό που απλά και ταπεινά και χωρίς θεολογικές αναπτύξεις κάνει κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός, από τα βρεφικά μέχρι

αποστολισμό της, που είναι τα εικονιζόμενα πρόσωπα του Χριστού και των Αγίων. Ούτε αποστερήθηκε την αποστολική της παράδοση, γιατί η Αγία Σύνοδος εβεβαίωσε και κατοχύρωσε όχι μόνο την τιμητική προσκύνηση των Αγίων εικόνων, δηλαδή των εικονιζομένων προσώπων των Αγίων, αλλά και όλα τα Άγια Δόγματα και όλη την Αγία Παράδοση της Εκκλησίας. Η εικονομαχία κατά βάθος οδηγούσε σε αποσάρκωση του Χριστού και ιδεολογοποίηση της Εκκλησίας. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος εκράτησε τον Χριστό ιστορικό πρόσωπο, θεάνθρωπο, αληθινά και εν χρόνο σαρκωμένο, και την Εκκλησία ιστορική, λυτρωτική, εσχατολογική κοινότητα και κοινωνία. Έτσι η Σύνοδος κατοχύρωσε πάλι όχι μόνο την Ορθόδοξο Χριστολογία, αλλά και την Ορθόδοξο Ανθρωπολογία. Οι Άγιες εικόνες μαρτυρούν για την ενανθρώπιση του Θεού και τη θέωση του ανθρώπου, δηλαδή τη δυνατότητα του ανθρώπου να αξιοποιήσει στο έπακρο την ανθρώπινη φύση του. Μοναδική χριστολογική και ανθρωπολογική σημασία έχει και το πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου της Παναγίας μας. Η Αγία 7η Οικουμενική Σύνοδος επιβεβαιώνει, εκτός των άλλων, την πίστη της Εκκλησίας στο πρόσωπο της Παναγίας. Ομολογούμεν δε και την Δέσποιναν ημών, την Αγίαν Μαρίαν, Κυρίως και αληθώς Θεοτόκον, ως τεκούσαν σαρκή τον ένα της Αγίας Τριάδος Χριστών των Θεών ημών. Και στα πρακτικά της Συνόδου και συνεχίζει. Συν τούτης δε και τας δύο φύσεις ομολογούμεν του σαρκοθέντος δι' ημάς εκ της Αχράντου Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, τέλειον αυτών Θεών και τέλειον άνθρωπων γινώσκοντες. Αλλά και στα πρακτικά της Συνόδου γράφεται: ασπαζόμεθα δε και τας Κυριακάς και Αποστολικάς και Προφητικάς φωνάς, διόν τιμάν και μεγαλύνει να διδάχθημεν πρώτα μεν την Κυρίως και αληθώς Θεοτόκον την ανωτέραν πασών των ουρανίων δυνάμεων. Η 7η Σύνοδος ακολουθεί την ιδία γραμμή με τις προγενέστερες συνόδους. Η 1η Οικουμενική Σύνοδος είχε διακηρύξει την εκπνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αϊπαρθένου, της Παρθένου γέννησιν του Χριστού. Η 3η Οικουμενική Σύνοδος ονόμασε την Μαρίαν Θεοτόκον. Ομολογούμεν την Αγία Παρθένων Θεοτόκον, δια το των Θεών λόγων σαρκωθήνε και ενανθρωπίσε και εξ αυτής της ηλείψεως ενώσε εαυτό τον εξ αυτής ληφθέντα ναών. Η Εκκλησία ποτέ δεν εχώρισε το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού από το πρόσωπο της μητέρας του. Πάντα αισθανόταν τη Θεοτόκο στο κέντρο της, όπως κατά την επιγή ζωή του Σωτήρος ή το πλησίον του, και μετά την ανάληψή του ή το εν μέσω των μαθητών του. Ο Σταυρωθής Ιησούς παρέδωκε την Αγία Μητέρα του στον αγαπημένο επιστήθιο μαθητή του, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Έκτοτε η Εκκλησία μαζί με τον Θεολόγο μαθητή παρέλαβε την Θεοτόκο και την φυλάσσει στην καρδιά της, και η Θεοτόκος φυλάσσει και αγιάζει την Εκκλησία. Ευχαριστώ την Παναγία μας για τις πολλές ευεργεσίες της στον άνθρωπο αλλά και στο πρόσωπό μου, για τις οποίες και τις προσφέρω την ταπεινή αυτή ομιλία ως βρεφικά ψελίσματα. Τα ανθρωπολογικά ερωτήματα απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο περισσότερο από άλλα ερωτήματα. Τον απασχολούν κοσμοθεωριακά και υπαρξιακά. Τι νόημα, αξία και σκοπό έχει η ζωή του? Ποιος είναι ο ελεύθερος ή απελευθερωμένος άνθρωπος? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να ολοκληρωθεί και να πραγματώσει τον εαυτό του? Ποια πρέπει να είναι οι σχέσεις του ανθρώπου με τους άλλους ανθρώπους και τη φύση? Αυτά είναι μερικά από τα βασικά ανθρωπολογικά ερωτήματα. Σε αυτά τα ερωτήματα προσπάθησε να δώσει λύση ο ευρωπαϊκός ουμανισμός, ανθρωπισμός, που μετά τη Δυτική Αναγέννηση αρχίζει να παίρνει ένα ανθρωποκεντρικό και αυτονομημένο χαρακτήρα, όπως φαίνεται στη φιλοσοφία, την τέχνη, τη θεολογία της εποχής εκείνης. Ο αυτόνομος, χωρισμένος από το Θεό άνθρωπος,

0: θέλει να γίνει το μέτρο όλων, με τελικό σκοπό την αυτοθέωση. Τα ρεύματα του δυτικού ουμανισμού αρχίζουν να φτάνουν και στην Ανατολή και να επηρεάζουν διαπρεπείς βυζαντινούς φιλοσόφους. Λίγοι διακρίνουν τον κίνδυνο. Στην κρίσιμη αυτή εποχή, 14ος αιώνας, που πάλι κινδυνεύουν να νοθευθούν τα ίδια τα θεμέλια της Ορθοδόξου πίστεως, μεγάλοι Ορθόδοξοι θεολόγοι διαλέγονται με τον δυτικό ουμανισμό και δίδουν την Ορθόδοξο απάντηση. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας ο Θεσσαλονικεύς, προσφάτως ανακηρυχθείς Άγιος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με ρήμνη του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Παντελεήμονος. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι σοφοί και άγιοι αυτοί άνδρες προβάλλουν τον ορθόδοξο ανθρωπισμό που έχει ως κέντρο το θεάνθρωπο, εν αντιθέσει προς τον δυτικό ουμανισμό που έχει ως κέντρο τον αυτόνομο άνθρωπο, παρουσιάζοντας όχι ιδέες που αντιτίθενται σε άλλες ιδέες, αλλά το πρόσωπο της Θεοτόκου, που είναι η αξία εκπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους. Με τη χειραγωγία των Αγίων αυτών Πατέρων, δηλαδή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, θα προσπαθήσω απόψε και με την ευλογία του Παναγιωτάτου να δείξω πώς μας βοηθεί η Θεοτόκος όχι μόνο στην κατανόηση, αλλά και στην βίωση της ορθοδόξου ανθρωπολογίας. Η Αγία μας Εκκλησία τοποθετεί πολύ υψηλά την Παναγία μας και την εγκομιάζει ως τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Η ίδια η Θεοτόκος είχε προφητεύσει ότι από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ, ότι επί εισέμι μεγαλείο δυνατός. Τα μεγαλεία του Τριαδικού Θεού στη Θεοτόκο θεολογεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε πολλές ομιλίες του, αλλά κυρίως την ομιλία του στα εισόδια της Θεοτόκου. Η μετάφραση είναι του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Η Θεοτόκος είναι υπερτέρα των αγγέλων και όλων των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος: «Μόνον αυτή εστάθη ένα θαύμα θαυμάτων εις την γην και κοινοφελέστατον εις όλους τεράστιον. Μόνη η Παρθένος είναι μεθόριον ανάμεσα εις την κτιστήν και άκτιστον φύσιν, και κανείς δεν μπορεί να έλθει προς τον Θεόν παρά μόνον διαμέσω αυτής και του εξ αυτής γεννηθέντος μεσί του Χριστού. Και κανένα χάρισμα δεν μπορεί να δοθεί μήτε εις τους αγγέλους, μήτε εις τους ανθρώπους, παρά διαμέσου αυτής. Και καθώς δεν μπορεί τεινάς να ειδεί το φως και τα σακτίνας του ηλίου, αν ίσως δεν είναι μέσος ο καθαρός αέρας ή κανένα άλλο σκεύος ή άλλινον ή καθαρόν, τέτοιας λογής δεν μπορεί τεινάς να ανανεύσει στον Θεόν και να λάβει καμίαν χάριν, πάρεξ διαμέσου της Παρθένου». Λοιπόν, η Παρθένος ότων υπερνούν χαρισμάτων όλοι φέρει εγκάτοικον εις την ψυχή της την άκτιστον τριάδα, της οποίας τον ένα εργαστρή συνέλαβε ένα σπόρος και Παρθένος ούσα εγέννησεν απόνος. Καθώς δε διαμέσω της Παρθένου εφάνει ο Θεός εις την γην και με τους ανθρώπους συνανεστράφει, εκείνος όπου είτο αθεώρητος προ αυτής από όλους, τέτοια λογής και εις τον μέλλοντα ατελεύτη τον αιώνα, κάθε έλαμψης και θεία φωτοφανία, κάθε αποκάλυψη των θείων μυστηρίων και κάθε ιδέα των πνευματικών χαρισμάτων, χωρίς της Παρθένου, είναι εις όλους τους μακαρίους αχώρητος. Πρώτη γάρα αυτή δέχεται το πλήρωμα των χαρίτων από τον Θεόν και ούτω διαμέσου της κάμνη και εις τους άλλους χωρητών διαμοιράζουσα τούτο εις τον καθένα κατά αναλογίαν και το μέτρο της αρετής και καθαρότητός του. Και λοιπόν συμπεραίνεται πως η Παρθένος είναι ο ταμείας και πρίτανης του πλούτου και των χαρισμάτων της θεότητος, και πως αυτήν αποβλέπουσι και ελπίζουσιν είπε ανώτερε τάξεις των Σεραφείμ και των Χερουβείμ. Ομοίως και πάντες οι άνθρωποι εμείς, άνδρεστε και γυναίκες, δια της Παρθένου λαμβάνομεν κάθε φωτισμόν από τον Θεόν, κατά το μέτρο της αγάπης όπου έχομεν εις αυτήν. Η Παρθένος με το να είναι ασυγκρίτως πάντων ανωτέρα, εξ ανάγκης ακολουθεί ότι όσοι μετέχουσι του Θεού, να μετέχουσι διαμέσου αυτής, και όσοι γνωρίζουσι τον Θεόν, να γνωρίζωσιν εν ταυτό και την Παρθένον ως χώραν του αχωρίτου, και όσοι υμνούν και δοξάζουν τον Θεόν, να υμνούν και να δοξολογούσι και ταύτην μετά Θεόν. Αυτή εστάθη των προφητών η υπόθεσης, των Αποστόλων η αρχή, των μαρτύρων εδραίωμα, των διδασκάλων η κρυπής, των επιγής ανθρώπων η δόξα, των εν ουρανώ αγγέλων η τερπνότης, το εγκαλόπισμα πάσης της κτήσεως. Αυτή είναι αρχή και ρίζα των απορρίτων αγαθών και παντός Αγίου κορυφή και τελείωσης. Μετά τους λόγους αυτούς του Αγίου Γρηγορίου, αισθάνεται κανείς ότι δεν έχει να προσθέσει κάτι. Μόνο εν σιωπή και προσευχή να ζήσει το μυστήριον της αϊπαρθένου Θεοτόκου. Όμως η ανάγκη να ειδούμε πώς η Παρθένος καταξιώνει τον άνθρωπο και την ελευθερία μας, μας βιάζει να προχωρήσουμε. Πού οφείλεται αυτή η μοναδική δόξα της Παρθένου? Κατά τον Άγιο Γρηγόριο σε δύο λόγους. Στον ανερμήνευτο τόκο της και στην πρώτου τόκου της ένωση που έκαμε με τον Θεόν σε όλες τις αρετές από την άτραν της καθαρότητα. Κάθε ορθόδοξος εικόνα της Παναγίας μαρτυρεί για την αλήθεια αυτή. Η Παναγία εικονίζεται να βαστά πάντα το Χριστό. Το μυστήριο της Παναγίας είναι συνυφασμένο με το μυστήριο του Χριστού. Είναι πάντα η Θεοτόκος. Χωρίς να βαστά το Χριστό, εικονίζεται μόνο στη δέηση, όπου όμως και πάλι προσβλέπει προς τον Υιό της, δεωμένη με τον τίμιο πρόδρομο υπέρ του κόσμου. Παρατηρούμε ακόμα στις ορθόδοξες εικόνες της Παναγίας μας ότι η Παναγία φέρει τρία άστρα. Ένα στην κεφαλή και από ένα στους ώμους δεξιά και αριστερά στο ιερό της Μαφόριο. Τα τρία αυτά άστρα συμβολίζουν την Παρθενία της Θεοτόκου, Παρθενία πρώτου τόκου, Παρθενία κατά τον τόκο και Παρθενία μετά τον τόκο. Η Παρθενία ως άκρα καθαρότης της Παρθένου εκφράζει την πλήρη, ολοκληρωτική προσφορά και αγάπη της προς τον Θεόν και την τελειότητα κάθε αρετής που την κοσμούσε. Ας ειδούμε κι εμείς την παρθενική προσφορά της και χαριτωμένης Μαρίας προς τον Θεό πρώτου τόκου, έντο τόκο και μετά τον τόκο. Παρθένος πρώτου τόκου. Η Παρθένος δεν είναι κατασκευής Αγία. Δεν συλλαμβάνεται ασπήλος, όπως δογματίζουν οι παπικοί, και έτσι την ξεχωρίζουν και αποκόπτουν από το ανθρώπινο γένος. Είναι καρπός του ανθρωπίνου γένους. Κληρονομεί βέβαια την αγιότητα του σε κάθε γενεά καταλυπωμένου από το Θεό εκλεκτού λίματος. Αλλά δεν είναι έξω από τη φύση του Αδάμ. Και εδώ είναι η προσφορά της. Ενώ κληρονομεί την άρρωστη φύση του Αδάμ, την ξεπερνά. Ζει αναμάρτητα και υψώνεται προς το Θεό όσο κανένας άνθρωπος. Ο Θεός κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα δημιουργεί τον άνθρωπο με τη δυνατότητα να τον αγαπά με τρόπο καθαρό, να ζει έλογα, να κυριαρχεί στα πάθη του και να είναι σε αυτόν άγνωστη και η παραμικρά αμαρτία. Συγχρόνως του δίδει τη δύναμη που οι άνθρωποι πρέπει να μετατρέψουν σε ενέργεια, να υπερνικά την αμαρτία συναρχεί με αγώνα και κόπο και έτσι να φθάνει στην αναμαρτησία. Στο τέλος, ο Θεός θα κοσμούσε τον άνθρωπο που έτσι θα αγωνιζόταν με το να τον καταστήσει εντελώς ακίνητο στο αγαθό, όπως και τους αγγέλους. Δυστυχώς οι άνθρωποι, ενώ τόσο καλή έλαβαν τη φύση από το χέρι του πλαστουργού, δεν μετέτρεψαν την κατά της αμαρτίας δύναμη σε έργο και ούτε υπήρξε κανείς που να έζησε χωρίς να αμαρτήσει. Αλλά η αρρώστια, ξεκινώντας από τον πρώτο άνθρωπο και προχωρώντας διαμέσου όλων, κυριάρχησε όλους. Έμοιαζε έτσι να είναι φύση μας το κακό και η φυσική ομορφιά του ανθρώπου έμενε κρυμμένη και ήταν μέσα στα αναρρύθμιτα ανθρώπινα σώματα ο άνθρωπος, δηλαδή ο αληθινός άνθρωπος, αφανής. Γιατί όλοι έκαναν χρήση των πιο κακών τάσεων της ψυχής και το αγαθό που υπήρχε μέσα της δεν φαινόταν πουθενά, αφού κανείς δεν ζούσε σύμφωνα με εκείνο. Μόνη η Παρθένος, από όλους τους ανθρώπους, αντιστάθηκε από την αρχή ως το τέλος σε κάθε κακία. Απέδωσε έτσι στο Θεό αμόλυντη την ωραιότητα που χάρισε στη φύση μας και χρησιμοποίησε αυτή μόνη όλα τα όπλα και όλη τη δύναμη που έβαλε μέσα μας ο Θεός, χωρίς να της δοθεί βοήθεια από το Θεό περισσότερη από αυτή που έδωσε σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι, με την αρετή της μας έφερε την πρώτη καθαρότητα, ενώ ο Υιός της, που πάλι εκείνη μας εχάρισε, μας έδωσε την δεύτερη και καλύτερη καθαρότητα. Φανέρωσε τον άνθρωπο όπως τον έπλασε ο Θεός και συγχρόνως φανέρωσε την άφατη σοφία και απέραντη φιλανθρωπία του Θεού. Πρώτα με τα έργα της εικόνισε τον Χριστό και μετά τον εγέννησε. Η νίκη αυτή της Παρθένου έχει μεγάλη σημασία, γιατί την επραγματοποίησε ενώ μεσουρανούσε στον κόσμο η κακία και χωρίς να έχει κληρονομήσει από το Θεό μία καθαρά φύση όπως ο Αδάμ, που είχε τον ίδιο το Θεό γενάρχη, ούτε πάλι να έχει τη χάρη που είχαν οι μετά Χριστόν άνθρωποι. Έτσι φανέρωσε η Παναγία μας καθαρή την ανθρωπίνη φύση, πράγμα που ήταν αναγκαίο να γίνει εφόσον η ανθρωπίνη φύση επρόκειτο να συνδεθεί σε ένα πρόσωπο με τη Θεία Φύση, δηλαδή στο πρόσωπο του Χριστού. Και ο μεν Θεός φανερώθηκε όπως ήταν δυνατόν σε αυτό να φανερωθεί, ενώ τον άνθρωπο, την καθαρά ανθρωπίνη φύση, φανέρωσε μόνη η Παρθένος. Όλοι υστέρησαν να φανερώσουν καθαρά την ανθρωπίνη φύση. Δεν απόμεινε παρά να το κατορθώσει η Παρθένος. Όταν η Παρθένος για πρώτη φορά στον κόσμο φανέρωσε καθαρή την ανθρωπίνη φύση, τότε σαρκώθηκε ο Θεός. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, την ημέρα που γεννήθηκε η Παρθένος μπορούμε να πούμε ότι γεννήθηκε η Οικουμένη ολόκληρη, που πρώτη και μόνη είδε τον αληθινό άνθρωπο, από τον οποίον επήγασε για όλους η δυνατότης να γίνουν επίσης αληθινοί άνθρωποι. Δια της Θεοτόκου η τυφλωμένη ανθρωπίνη φύσης έλαβε διεισδυτικό και αξιοθαύμαστο οφθαλμό, διαμέσου του οποίου μπορούσε να δει αυτά που πολλοί προφήτες και βασιλείς επεθύμησαν να δουν από μακριά, αλλά δεν μπόρεσαν. Μεταξύ Θεού και ανθρώπων, όπως γνωρίζουμε, πρώτης ενανθρωπίσεως του Χριστού υπήρχε ένα φράγμα έχθρας. Όχι ότι ο Θεός εχθρευόταν τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος είχε γίνει εχθρός του Θεού. Ένα τείχος αδιαχώριστο. Το τείχος εκείνο που χώριζε ολόκληρη την οικουμένη από το Θεό δεν άντεξε στην προθυμία μιας ψυχής. Η προθυμία της ψυχής Παναγίας προς τη Θεοτόκο εγκρέμισε εκείνο το τείχος και έφτασε η αρετή μιας ψυχής να σταματήσει την κακία των ανθρώπων όλων των αιώνων. Όπως η Κιβωτός που έσωσε τον άνθρωπο κατά το κοινό ναυάγιο της Οικουμένης, δεν έλαβε ίδια μέρος στις συμφορές και διέσωσε στο γένος τη δυνατότητα να συνεχιστεί, το ίδιο συνέβη και με την Παρθένο. Η νίκη αυτή της Παρθένου είναι σαν να την επέτυχαν όλοι. γιατί δεν απέδειξε χειρότερο το ανθρώπινο γένος ξεπερνώντας το σαν ένας αντίδικός του, αλλά το εκόσμησε. Ούτε το έκαμε να ντρέπεται γιατί είναι νικημένο, αλλά το φανέρωσε λαμπρότερο. Ούτε με το να γίνει ίδια εξαιρετικά ωραία, αποκάλυψε την ασχήμια των ομοφύλων της, αλλά τους χάρισε ωραιότητα. Μόνη η Θεοτόκος από όλους τους ανθρώπους κατοίκησε στα Άγια των Αγίων, στα οποία μόνον ο αρχιερεύς εισήρχε το άπαξ του έτους κατά των νόμων της Παλαιάς Διαθήκης και προσφέρθηκε σαν μία προπαρασκευαστική και καθαρτήρια θυσία πριν από το μεγάλο θύμα, δηλαδή το Χριστό, για το καλό όλου του γένους. Πρόδρομος του ανθρωπίνου γένους εισήλθε στα Άγια των Αγίων ο Ιησούς, όπως μας λέει η Αγία Γραφή. Σαν πρόδρομος όμως του Σωτήρους εισήλθε στα ενδότερα του καταπετάσματος η Μακαρία Παρθένος και προσέφερε τον εαυτό της στον Πατέρα. Και ο Ιησούς βέβαια συμφιλίωσε απόλυτα τους ανθρώπους με τον Πατέρα πεθαίνοντας πάνω στο Σταυρό. Ενώ η Μακαρία με το να προσφερθεί στο Θεό τόσο μπόρεσε να συμβάλλει στην καταλλαγή όσο χρειαζόταν για να φέρει τον κυβερνήτη ανάμεσα στους ανθρώπους και να κάνει αδελφό τους τον πρεσβευτή. Πρεσβευτής είναι ο Χριστός. Η Παναγία μας έφερε τον πρεσβευτή. Το πρώτο σαρκώσιος έργο της Παρθένου συνοψίζει ο Άγιος Καβάσιλας ως εξής. Από τη στιγμή που γεννήθηκε οικοδομούσε κατάλημα για εκείνον που μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο, αγωνιζόταν να καταστήσει ωραία την κατοικία του Θεού, τον εαυτό της τέτοια που να μπορεί να είναι άξια για αυτόν. Και ακόμα περισσότερο, η Παρθένος πραγματοποίησε ίδια μέσα της και πρόσφερε στο Θεό όλα εκείνα που προσήλκυσαν τον τεχνίτη στη γη, που παρακίνησαν το δημιουργικό του χέρι. Όχι δηλαδή μόνο ετοίμασε τον εαυτό της ένα άξιο κατοικητήριο για τον Άγιο Θεό, αλλά ήταν τόσες οι αρετές της που προσήλκυσε το Θεό στη γη. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς το λέει ότι ο Θεός επεθύμησε του μυστικού κάλους της αϊπαρθένου ταύτης, ο του παντός βασιλεύς και κλίνας τους ουρανούς κατέβη. Αναφέρει δε ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας ποια ήταν εκείνα τα οποία ήλκησαν το Θεό να έρθει στη γη και τα οποία βρήκε μέσα στην Παρθένο ο Θεός. Βίος πανάμωμος, ζωή πάναγνη, άρνηση κάθε κακίας, άσκηση όλων των αρετών, ψυχή από το φως καθαρότερη, σώμα εντελώς πνευματικό, λαμπρότερο από τον ήλιο, από τον ουρανό καθαρότερο, από τους χερουβικούς θρόνους ιερότερο, φτερούγης μανού που δεν δηλιάζει μπρος σε κανένα ύψος, που ξεπερνά ακόμη και τα φτερά των αγγέλων, θείος έρος που απορρόφησε και αφομοίωσε κάθε άλλη επιθυμία της ψυχής, κτήμα του Θεού, ένωση με το Θεό που δεν χωράει σε καμιά ανθρώπινη σκέψη. Έτσι, έχοντας το λύσει με τέτοιο κάλος και το σώμα και την ψυχή της, κατορθώνει να ελκύσει επάνω της το βλέμμα του Θεού και αναδεικνύοντας χάρη στη δική της ωραιότητα. Στο πρόσωπο και το έργο της Παρθένου αποκαλύπτεται ότι ο σκοπός της ζωής μας δεν βρίσκεται στον εαυτό μας, αλλά στο Θεό. Αποκαλύπτεται η δυνατότητα της ανθρωπίνης φύσεως να επιτύχει με τη βοήθεια του Θεού την ύψωση προς Αυτόν και την ένωση μαζί Του, παρά την κοινή και διάχυτη παντού αρρώστια. Κύριο μέσο για την επιτυχία αυτού του σκοπού είναι η προσφορά της ελευθερίας μας με αγάπη στο Θεό. Ο άνθρωπος έχει κληθεί να συνεργάζεται με το Θεό, να μην δέχεται παθητικά κάτι που του δίδεται, αλλά ενεργητικά να συμμετέχει στο να φανερωθεί ο Θεός στη ζωή του. Πράγματι, λέγει ο Άγιος Καβάσιλας, όταν ο άνθρωπος φανερωθεί αυθεντικά τέτοιος που είναι, χωρίς να έχει επάνω του τίποτε τον όθο, θα μπορούσε να αποκαλύψει αληθινά τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας και αναμένει τη συνεργασία μας. Αυτό εκφράζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας με μια ωραία εικόνα. Έγινε έτσι βοηθός του πλάστη, η Παρθένος. Το άγαλμα συνεργάστηκε με τον τεχνίτη. Αυτή ξανάδωσε στο άγαλμα ό,τι είχε προηγουμένως και εκείνος πρόσθεσε αυτό που δεν είχε. Στην ενεργητική προετοιμασία της Παρθένου στα Άγια των Αγίων για να πρεσβεύει στο Θεό χάριν του ανθρωπίνου γένους, αναφέρεται και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε μια του στα εισόδια της Θεοτόκου. Στο ναό εισέρχεται τριετής και γεμάτη χαρά η Παναγία μας, 3 ετών την παρουσιάζουν οι γονείς της, να μείνει στο ναό στα Άγια των Αγίων, που τα Σάββατα που γινόταν και η λατρεία στο ναό του Σολομώντος εδιάβαζαν τις αναγνώσεις από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης από τη Γένεση και άκουγε για την πτώση του ανθρώπου. Και καθώς άκουγε πόσο άνθρωπος έχασε τη δόξα για την οποία τον είχε πλάσει ο Θεός, εστενοχωρεί το. Αλλά διαβάσουμε τον Άγιο Γρηγόριο. Εσπλαχνίστη το ανθρώπινο γένος και ζήτη να έβρει ένα ιατρικόν του τιού του μεγαλωτάτου κακού, δηλαδή της πτώσεως του ανθρώπου και του χωρισμού του από τον Θεό. Όθεν και αποφάσισε να ενωθεί το Θεό με όλον τον νου της και ούτω να κάνει την μεσητείαν διαλόγου μας και να βιάσει τον αβίαστον Θεόν, ώστε να τον τραβήσει εις ημάς το γλιγορότερο, δια να καταργήσει αυτός την κατάραν και να αντιχαρίσει την ευλογίαν, δια να λάμψει το άδει τον αυτού φως, να ενώσει με τον εαυτόν του το πλάσμα του και να ιατρέψει την ασθένειά του. Δεν προσπαθεί η Παρθένος με την έξωθεν φιλοσοφία και με τους συλλογισμούς να ενωθεί με τον Θεό, όπως εφαντάζεται ο Βαρλάμ και οι άλλοι δυτικίζοντες και ουμανιστές φιλόσοφοι εκείνης της εποχής και μέχρι σήμερα. Δεν τοποθετεί δηλαδή την ελευθερία της ανθρωποκεντρικά. Γνωρίζει ότι ο μόνος τρόπος να ενωθείς με το Θεό είναι η ενησυχία, προσευχή και θεοπτία. Μέσα λοιπόν στα Άγια των Αγίων απετείναξε κάθε σχέση. Ανέβει επάνω από κάθε αγάπη έως και αυτού του ιδίου σώματός της και ούτω ίνωσε το νου της εις τον εαυτόν του με μίαν στροφήν και προσευχήν και με θείαν και παντοτινήν προσευχήν. Και διαμέσου αυτής της στροφής του νοός ινώθη όλος διόλου με τον εαυτόν της, υψώθη επάνω από κάθε πολύμορφων σκουπίδιων των λογισμών και απλώς από κάθε είδος και σχήμα, και έτσι κατεσκεύασε μίαν καινούργια στράταν εις τους ουρανούς, δηλαδή την νοητήν, δια να την ονομάσω έτσι, σιωπήν, εις την οποίαν προσχολήσας από το νου της αναβαίνει επάνω από όλα τα κτίσματα και βλέπει δόξαν Θεού τελειότερον από τον Μωυσήν και ωρά θείαν χάριν. Μας λέει δηλαδή ο Άγιος Γρηγόριος ότι τον τρόπο της δια της ενησυχία προσευχής ενώσεως με τον Θεό τον έφερε στην ανθρωπότητα η Παναγία μας και εκείνη τον εφεύρε και εκείνη τον έφερε και μας τον εδόρισε με την εργασία την υπτική που έκανε μέσα στον ναό του Σολομώντος. Με τα σακροτάτας αυτάς θεωρίας. Θεωρία σημαίνει θέας του Θεού, αποκαλύψεις του Θεού. Έγινε τελεία και ενωθήσα με τον Θεό και ομοιωθήσα μόνη αυτή από όλους τους απαιώνος Αγίους, ετελείωσε την προς Θεόν μεσητείαν δια την σωτηρία μας. Και όχι μόνο να απόκτησε την υπερλόγων ταύτην ανάβαση του νου, αλλά και την εμεταχειρίστη ως μέσον διαλόγου μας. Και με την προς Θεόν παρησία της εκατόρθωσε το μέγα και υπερμέγα της ενσάρκου οικονομίας μυστήριων. Βλέπετε λοιπόν ότι η Παναγία δεν ήταν ένα παθητικό όργανο στα χέρια του Θεού, όπως την παρουσιάζουν οι Προτεστάντες, αλλά η ίδια ενεργητικά υγωνίστηκε και συμμετείχε για να ετοιμάσει τον εαυτό της και να υψωθεί πάνω και από τους αγγέλους ακόμα, για να μπορέσει, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος, να βιάσει τον αβίαστον Θεό και να τον κατεβάσει στη γη, να γίνει ο Θεός άνθρωπος. Αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος την περίπτωση ενός ευσεβούς βασιλέως που σε περίοδο μεγάλης ανομβρίας ύψωσε τα χέρια του προς τον Θεό και προσευχήθη: «Παρακαλώ σε Θεέ μου τον δωτήρα της ζωής, με αυτή μου την χείρα, με την οποία ζωήν ανθρώπου ποτέ μου δεν επήρα». Και αμέσως, παρότι ο ουρανός ή το ξάστερος, ήλθαν εφέλες και έφεραν μεγάλη βροχή. Έτσι και η Παρθένος, η αληθής βασίλισσα των ευσεβών χριστιανών, μέσα εις τα Άγια των Αγίων, εσήκωσε το νου της καθαρών από όλα τα γήινα και είπε προς τον Θεό: «Ω Θεέ μου, παρακαλώσε με τούτον μου το νουν, εις τον οποίον ποτέ κανένα γήινο πράγμα δεν ανέβει, και παρευθείς όλην την γην έκαμεν ουρανών και έφερε τον Θεόν εις την γην». Ας προχωρήσουμε τώρα στην επομένη ενότητα, Παρθένος κατά των τόκων. Η Παρθένος ήταν έτοιμη να δεχθεί τον λόγο. Για να σαρκωθεί όμως ο λόγος, χρειαζόταν επιπλέον η πίστης και η συγκατάθεσης της Παρθένου. Όχι μόνο η προετοιμασία πρώτου τόπου, αλλά και η συγκατάθεσης της Παρθένου. Γι' αυτό και δεν συνελήφθη ο Χριστός με το χαίρε και χαριτωμένη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, αλλά μετά τον διάλογο για τον υπερφύσιν τρόπο της συλλήψεως, όταν η Παρθένος είπε: «Το ιδού ιδούλη Κυρίου, γέννητο μη κατά το ρήμα σου». Τότε ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Μόλις έδωσε την απάντησή της στο Θεό, δέχεται αμέσως από Αυτόν το πνεύμα που δημιουργεί την ομόθεη εκείνη σάρκα. Τι ωραία από το Λάγιος Καβάσιλας. Και πλάθεται έτσι με λόγο μητρικό ο του Πατρός Λόγος, και κτίζεται με την φωνή του κτίσματος ο Δημιουργός. Και με αυτόν τον τρόπο η σάρκωση του Λόγου ήταν έργο όχι μόνο του Πατρός που ευδόκησε και της δυνάμεως, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος που επεσκίασε και του Πνεύματος που επεδήμησε, αλλά και της θελήσεως και της πίστεως της Παρθένου. Γιατί όπως χωρίς εκείνους, δηλαδή τον Τριαδικό Θεό, δεν ήταν δυνατό να υπάρξει και να προσφερθεί στους ανθρώπους η απόφαση για τη σάρκωση του Λόγου, έτσι χωρίς την προσφορά της θελήσεως και της πίστεως της Πανάγνου, ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση της Θείας Βουλής. Όπως ο Χριστός ήθελε και συνελήφθη, έτσι και η μητέρα του έπρεπε να κυοφορήσει όχι αναγκαστικά, αλλά με όλη τη θέλησή της. Έπρεπε όχι μόνο να συντελέσει στην οικονομία της σωτηρίας σαν κάτι το ετεροκίνητο που απλώς χρησιμοποιήθηκε, αλλά να προσφέρει η ίδια τον εαυτό της και να γίνει συνεργάτης του Θεού στη φροντίδα για το ανθρώπινο γένος, έτσι ώστε να έχει με αυτόν μερίδιο και να είναι κοινωνός και στη δόξα που προέρχεται από αυτή τη φιλανθρωπία. Ο Σωτήρας ήταν άνθρωπος και Υιός ανθρώπου όχι μόνο εξαιτίας της σάρκας που είχε και ψυχή και νου και θέληση και κάθε το ανθρώπινο. Έτσι και η μητέρα του έπρεπε να υπηρετήσει τη γέννησή του όχι μόνο με τη φύση του σώματος, αλλά και με το νου και με τη θέληση και με όλη την ύπαρξή της, και έτσι να εισαγάγει ολόκληρο τον άνθρωπο στην απόρριτη γέννηση. Είναι αλήθεια πολύ τολμηρή η τοποθέτηση αυτή του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, αλλά και κατά πάντα ορθόδοξη, αφού διασώζει την θαυμαστή ισορροπία της συνεργασίας Θεού και ανθρώπου. Τώρα μπορεί ο Ιερός Συγγραφεύς να προχωρήσει ακόμη βαθύτερα και να ειδεί στο πρόσωπο της Παρθένου την εκπλήρωση του σκοπού της ανθρωπίνης φύσεως, που δεν είναι άλλος από το να προσφέρει μητέρα στο Δημιουργό. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Καβάσιλας: «Πλάστηκε η ανθρωπίνη φύση, να μπορέσει όταν θα χρειαστεί να προσφέρει μητέρα στο Δημιουργό. Η Παρθένος δεν παράληψε τίποτα από όσα χρεωστούσε ο άνθρωπος στο Θεό. Αν η Παρθένος δεν παράληψε τίποτα από αυτά που μπορούν να αναδείξουν τη μητέρα του Θεού και τον αγάπησε με τόσο σφοδρό έρωτα, θα ήταν βέβαια εντελώς απίθανο να μην θεωρήσει ο Θεός υποχρέωσή του να της δώσει εισάξια αμοιβή, να γίνει υιός της. Πόσο τολμηροί είναι οι πατέρες. Γι' αυτό και η Παρθένος με χαρά δέχθηκε το λόγο του Αρχαγγέλου, σαν να άκουσε κάτι συνηθισμένο, κάτι που δεν ήταν καθόλου παράξενο. Κι έτσι με γλώσσα μακαρία, με ψυχή καθαρή από ανησυχίες, με σκέψεις γεμάτες γαλήνη, «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου», είπε, «γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Παρθένος μετά τον τόκο. Πρώτου αχράντου τόκου της, η Παρθένος με την αρετή της είχε ξεπεράσει όλους τους Αγίους και τους Αγγέλους. Σε αυτή την αγάπη και αρετή προστίθεται τώρα και η μητρική αγάπη μετά τη γέννηση προς τον μονογενή της Υιό. Περιέβαλε μέσα της τον αχώρητο Θεό και όχι απλώς τον περιέβαλε, αλλά και του ύφανε τέτοιο χιτώνα που από κάθε άποψη να ταιριάζει στο βασιλέα. Το αίμα της μακαρίας έγινε αίμα Θεού και συμμετέχοντας τόσο στενά σε κάθε τι που αυτός είχε, αναδείχθηκε ομότιμο και ομόθρονο και ομόθεο με τη Θεία Φύση. Σε τέτοιο ύψος αγιότητος έφτασε η Παρθένος. Τόσο η αρετή της ξεπερνά κάθε ανθρώπινο νου. Συμπαρίσταται στον Υιό της κατά την επίγειο ζωή και το έργο του. Συμμετέχει ακόμα στις θλίψεις του μονογενούς της Υιού. Ιδιαίτερα την ώρα των παθών κατέλαβε την Παρθένο θλίψη υπερβολική και απερίγραπτη, τέτοια που παραπλήσια ποτέ δεν ένιωσε άνθρωπος, γιατί αυτή είδε τη Σταύρωση σαν μητέρα αλλά και σαν άνθρωπος με σωστή κρίση, σαν κάποιος που μπορεί να διακρίνει καθαρά την αδικία. Και αυτός βέβαια, καρφωμένος στο Σταυρό, δέχθηκε στην πλευρά λόγχη, ενώ διαπέρασε την καρδιά της Παρθένου ρομφαία, όπως ανήγγειλε ο Αγιότατος Σιμεών. Και λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, αλλά και μετά την άνοδο στους ουρανούς, του σαρκωθέντος από αυτήν, τα μεγαλεία που είχαν τελεστεί σε αυτήν από αυτόν, υπεράν ολού και λόγου, τα συναγωνιζόταν με την καρτερικοτάτη και πολυειδή άσκηση και με τις υπερολοκλήρου του κόσμου ευχές και φροντίδες και με τις συστάσεις και προτροπές προς τους θεοκήρυκες που εγύριζαν τα πέρατα. Αυτή ήταν στήριγμα μαζί και παρηγορία όλων, ακουωμένη και βλεπωμένη και συνεργαζομένη παντιοτρόπως στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και έτσι έδειξε κατά νου και λόγο δύο άκρως αποτελεσματικό και πολιτεία. Πριν αποθέσει το σώμα της, συνέβη σε αυτήν ό,τι συμβαίνει στους άλλους Αγίους μετά το θάνατό τους. Το αμετακίνητο στο αγαθό και την αρετή. Είχε από τώρα τα μέλλοντα αγαθά, λέει ο Άγιος Νικόλαος Χαβάσιλας, και βασίλεψε από την παρούσα ζωή με τη βασιλεία που προορίζεται για τους δικαίους. Γι' αυτό ο θάνατός της είναι ζωηφόρος, μεταβιβάζοντας σε ουράνια και αθάνατη ζωή, και η μνήμη τούτου είναι χαρμόσυνη εορτή και παγκόσμια πανήγυρης κατά τον Θεοφόρο Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Στα χέρια του μονογενούς της Υιού εναπέθεσε και το Θεοφόρο Πνεύμα, δια του οποίου έπειτα από λίγο μεταθέτει και το σύζυγο προς εκείνο σώμα σε χώρο αΐζωο και ουράνιο, ευλόγος και συμφώνος προς την αρχήν για αυτήν έως τώρα. Έχει και τούτο τώρα πάρα πάνω απ' όλους, ότι αποθανατίστηκε με τα θάνατον και μόνη αυτή, μόνη η Παναγία μας, διαιτάται με το σώμα στον ουρανό μαζί με τον Υιό και Θεό της. Έτσι υπερεκχύνει από εκεί και προς τους τιμώντες την πλουσιότατη χάρη. Όλοι οι κτήσεις αιωνίως δοξολογεί τη Θεοτόκο, τόσο η δική μας όσο και οι άειλες και οι περφυείς ταξιαρχίες, γιατί και εκείνη δεν θα σταματήσει ποτέ να ευεργετεί όλη την κτήση. Ο Αδάμ και η Εύα υπέκυψαν στον πειρασμό να τοποθετήσουν ως περιεχόμενο της ελευθερίας τους τον εαυτό τους. Έτσι εχώρισαν τον άνθρωπο από τον Θεό. Χωρισμένοι από τον Θεό, οι άνθρωποι έχασαν τη μεταξύ τους ενότητα, όπως και την εσωτερική τους ενότητα. Πρώτη Εύα υπέκυψε στον πειρασμό. Η Μαρία κατά τον Άγιο Ειρηναίο, επίσκοπο Λουγδούνου, Λιών, μάρτυρα και αρχαίο πατέρα της Εκκλησίας, διορθώνει το λάθος της Εύας. Η πρώτη γυναίκα με την ανυπακοή της φέρει στον κόσμο τον θάνατο. Η Μαρία με την υπακοή της φέρει τη ζωή. Λύει την τραγωδία της ανθρωπίνης ελευθερίας και αποδεικνύει την ελευθερία του ανθρώπου κτιστήσα κατ' εικόνα και ομοίωση της ελευθερίας του Θεού. Έτσι γίνεται κατά τον Άγιο Γρηγόριο πηγή και ρίζα της του γένους ελευθερίας και μάλιστα μετά των απόρριτων και χαρμόσυνων τόκων. Είναι και γι' αυτό το λόγο κυρία. Μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος λέει ότι είναι η μόνη κυρία, διότι μόνη αυτή έφτασε αυτή την αληθινή ελευθερία. Χάρη σε αυτήν και τον Υιό της, όλη η κτήσης θα ελευθερωθεί από τη δουλεία στη φθορά, ακολουθώντας την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Η Εύα μας έκλεισε το δρόμο προς το Θεό, μας αποπροσανατόλισε. Η Μαρία μας ανοίγει το δρόμο προς το Θεό, μας προσανατολίζει προς το Θεό. Έγινε κατά τον Άγιο Νικόλαο αυτή η ιδία Αγία Απαρχή και βάδισε πρώτη και υπήρξε οδηγός των ανθρώπων στο δρόμο προς το Θεό. Εχάρισε τη θέληση και την αγάπη της ολοκληρωτικά στο Θεό. Δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό της. Όπως είπαμε, αυτή την ολοκληρωτική προσφορά της στο Θεό εκφράζει η παρθενία της, που γι' αυτό δεν είναι κάτι που φανερώνει έλλειψη ή κάτι άγωνο, αλλά είναι πλήρωμα, παρθενία γονιμότερη από κάθε σαρκική συνάφεια. Παρθενία που κατά τον Άγιο Γρηγόριο έχει σύνδρομο την σύλληψη. Παρθενία που γεννάει τη ζωή. Γι' αυτό και δικαίως μακαρίζεται ως νύμφη ανύμφευτος. Η Θεοτόκος είχε εμπιστοσύνη στο Θεό και δεν φοβήθηκε να του προσφέρει την ελευθερία της. Η Εύα φοβήθηκε και φοβάται ο άνθρωπος ότι όταν χαρίσει την ελευθερία του στο Θεό θα χάσει τη δική του ελευθερία. Δεν θα ολοκληρωθεί ως άνθρωπος, θα γίνει στήρος. Προσπαθεί έχοντας ως κέντρο τον εαυτό του και τη δική του κτιστή θέληση να βιώσει το μυστήριο της ελευθερίας. Νομίζει ότι η υπακοή του στο Θεό είναι υποδούλωση σε κάποιο εξωτερικό νόμο που θα του επιβληθεί. Για να αποφύγει αυτή την ετερονομία διαλέγει την αυτονομία, που κατ' ουσίαν είναι και ο θάνατος της ελευθερίας του και ο θάνατος όλων των προσπαθειών του για δημιουργία, πολιτισμό, δικαιοσύνη. Η τραγωδία του ανθρώπου βρίσκεται στο ότι αυτό που φοβάται ότι θα πάθει αν προσφέρει την ελευθερία του στο Θεό το παθαίνει μη προσφέροντάς την. Μη προσφέροντας την ελευθερία του, την αγάπη του στο Θεό, ο άνθρωπος δεν βγαίνει από το αρρωστημένο εγωκεντρικό του κύκλωμα. Δεν υψώνεται επάνω από την εφθαρμένη του φύση και αναγκαιότητα. Δεν νικά το θάνατο. Δεν εκπληρώνει τον θεόσδοτο δυναμισμό της υπάρξεώς του, την ερωτική δίψα της ψυχής του, που κατά τον Άγιο Νικόλαο μόνο στο Θεό μπορεί να ξεδιψάσει. Προσόν ο ανθρώπινος έρος ως περις κανόνα την άκη όρων κατεσκευάστη το καθάπερ θησαυρός ούτω μέγας ούτω ευρύς ώστε Θεόν υποδέξαστε δυνηθήνε. Προσπαθεί να ξεδιψάσει με υποκατάστατα του Θεού, πάντα όμως μένει ανεκπλήρωτος. Έτσι αυτοπεριορίζεται, αυτοφυλακίζεται στο κτιστό και περιορισμένο. αυτοευνουχίζεται πνευματικά. Δεν αφήνει τη φύση του να γίνει θεοτόκος. Όταν η ελευθερία του ανθρώπου δεν πηγάζει από την άκτιστο ελευθερία του Θεού και δεν συμμετέχει σε αυτήν, είναι φυσικό στο τέλος να εκπίπτει σε αυτολατρεία, ειδωλολατρεία, φιλοσαρκία, εγωκεντρισμό, φιλαυτία. Όπως σοφά παρατηρεί ο πατήρ Δημήτριος Τανιλοάε, ορθόδοξος Ρουμάνος θεολόγος καθηγητής, μόνο μια άλλη ελευθερία, η ελευθερία από κάθε πάθος που οπωσδήποτε δεν θέλει να κυριαρχήσει, βεβαιώνει και συγκρατεί τη δική μου ελευθερία. Μόνο η σχέση με το ύψιστο πρόσωπο, του οποίου η ελευθερία δεν μπορεί να απειληθεί, εξασφαλίζει πλήρως την ελευθερία μου. Δεν μπορεί να είναι ελεύθερος ο άνθρωπος παρά μόνο όταν ζει για το Θεό και εν το Θεό. Δεν μπορεί να φυλάξει μακριά από το Θεό την ελευθερία που προέρχεται από Αυτόν, αλλά οφείλει να την παίρνει συνέχεια δια της προσευχής. Μια ελευθερία που την εξασφαλίζουμε μακριά από το Θεό, από τον οποίο προέρχεται, δεν είναι αληθινή. Από τότε που ο άνθρωπος θα θελήσει να κυριαρχήσει πάνω σε όσα έχει, γίνεται σκλάβος ενός πάθους και επομένως σκλάβος του εαυτού του. Ο σύγχρονος άνθρωπος που απορρίπτει τον Χριστό και την Παναγία ζητά την ελευθερία του στην εγωιστική ικανοποίηση του εαυτού του, όπως η Εύα. Όχι στην αγάπη προς το Θεό και τους ανθρώπους. Νομίζει τον εαυτό του ελεύθερο όταν κάνει αυτό που θέλει, το εγωιστικό του θέλημα, και όχι αυτό που θέλει ο δημιουργός του και η αγάπη επιβάλλει. Τον πλανά ο διάβολος να νομίζει ότι αυτό που εγωιστικά θέλει είναι καλύτερο από αυτό που ο δημιουργός του θέλει για αυτόν. Το αποτέλεσμα αυτής της εγωιστικής εκλογής είναι η αποτυχία του σκοπού της ζωής μας, που είναι η θέωσης και η υποδούλωσής μας στα χειρότερα πάθη και τελικά στο διάβολο. Ο άνθρωπος ζητά να υψωθεί χωρίς το Θεό, τελικά όμως συντρίβεται. Η κοινωνία αρρωσταίνει βαθιά, γεμίζει από κόσμος, από ανθρώπους πνευματικά αποτυχημένους, ανεκπλήρωτους, ακοινώνητους μέσα στη μοναξιά τους. Η υποδούλωση πολλών αιών στα ναρκωτικά και η καταστροφή τους από αυτά, η διάλυση πολλών οικογενειών, η αύξηση της βίας και της εγκληματικότητος είναι μερικά από τα σοβαρά συμπτώματα της κοινωνίας μας που φτάνει στο αδιέξοδο, γιατί υιοθετεί την ελευθερία του εγωισμού αντί της ελευθερίας της αγάπης. Η παιδεία, όχι ευτυχώς στο σύνολό της, τα μέσα επικοινωνίας, η προσφερωμένη και στο τελευταίο χωριό ψυχαγωγία, δίδουν κατά βάθος μία αθεϊστική και ηλιστική αγωγή. Αγωγή που προϋποθέτει τον άνθρωπο ως εξελιγμένο ζώο και οδηγεί τελικά στο μηδενισμό. Αγωγή που ενώ προβάλλει τα λεγόμενα ατομικά δικαιώματα, την χειραφέτηση και την απελευθέρωση του ανθρώπου, τελικά κάνει τον άνθρωπο εγωιστή, ατομικιστή, φύλαυτο, συμφεροντολόγο, ικανό να κάνει κάθε τι προκειμένου να επιτύχει την ευζοία και την επιβολή του στους άλλους. Είναι κρίμα ότι και ο φεμινισμός συνδέεται όχι με την ελευθερία της αγάπης, αλλά με την εγωιστική ικανοποίηση. Με πόνο ακούγαμε τις φεμινίστριες να διεκδικούν το δικαίωμα των αμβλώσεων και να φωνάζουν «Το σώμα μας μας ανήκει, δεν θέλουμε χριστιανικό σώμα». Οι ορθόδοξες χριστιανές γυναίκες, έχοντας την Παναγία ως την αληθινή δόξα του ανθρώπου, αλλά και του γυναικείου φίλου, γνωρίζουν ότι η απελευθέρωσή τους βρίσκεται στην αγάπη, τη θυσία, τη μητρότητα. Αλίμονο αν απελευθέρωση της γυναίκας είναι το αποτρόπαιο και παραφύσιν σκότωμα του σπλάχνου της. Η Ρωσίδα Τατιάνα Γκορίσεβα υπέστη την αθεϊστική αγωγή, αλλά στην Παναγία βρήκε την καταξίωση του γυναικείου φίλου της. Αναφερομένη στην προχριστιανική ζωή της, λέγει «Τότε ήλθε εκείνη που σώζει τους ψυχοραγούντας, Χάρη σε εκείνη μπόρεσα να βρω τον εαυτό μου βρίσκοντας το Θεό. Ο πνευματικός δεσμός με την Παναγία με βοήθησε να ανακαλύψω και να φανερώσω μέσα μου καθαρά και απόλυτα τη γυναίκα. Το θύλι που δαιμονοποιείται από τις ιδωλολατρικές θρησκείες και από τον θλιβερό και σύγχρονο παγανισμό, δηλαδή ιδωλολατρία, εξαγιάζεται στην Παναγία δια του Αγίου Πνεύματος σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορέσει να δεχτεί το λόγο στο ίδιο το σώμα της και να γίνει αληθινά δοχείον του Πνεύματος. Ως άνθρωποι και ως χριστιανοί βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ δύο δρόμων, τρόπων ζωής. Του δρόμου της Εύας που έφερε στον κόσμο την ψευδοελευθερία, την ψευδοελευθερία του εγωισμού, και του δρόμου της Μαρίας που μας έφερε την ελευθερία της αγάπης του Θεού και των ανθρώπων. Αυτή την ελευθερία εσφράγισε ο Χριστός με το Σταυρό Του. Την εκλογή αυτή καλούμεθα να κάνουμε κάθε λεπτό στη ζωή μας. Θα ζούμε και ενεργούμε για τον εαυτό μας ή για το Θεό. Ο δρόμος της Εύας φαίνεται να είναι εύκολος δρόμος, που οδηγεί όμως σε μια ανυπέρβλητη μοναξιά, γιατί μας χωρίζει από το Θεό και τους ανθρώπους. Ο δρόμος της ευλογημένης Μαρίας είναι δύσκολος, σταυρικός, αλλά οδηγεί στη φιλία με το Θεό και τους ανθρώπους και στη χαρά που δίδει αυτή η φιλία. Θέλει αγώνα, άσκηση, προσευχή, αλλά δίδει ανάπαυση και ειρήνη στην ψυχή. Γνωρίζομαι ως χριστιανοί και μέλη της Εκκλησίας ποιο δρόμο πρέπει να εκλέγουμε. Πολλές φορές όμως αποτυγχάνουμε. Ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει να προσφερθούμε στο Θεό και στον άνθρωπο. Τότε χάνουμε τη χάρη του Θεού. Κλεινόμαστε αρρωστημένα στον εαυτό μας. Η μετάνοια όμως μας επαναπροσανατολίζει και επαναπροσανατολίζει την ελευθερία μας στο Θεό. Ευγνωμονούμε την Παναγία μας που μας άνοιξε αυτό το δρόμο. Τα λόγια μας είναι πάντα πτωχά να την εξυμνήσουν επαξίως. Και όπως λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, τα δικά σου μεγαλεία ανήκουν μόνο στο χώρο εκείνο όπου ο ουρανός είναι κενός και η γη κενή, το χώρο που φωτίζεται από τον ήλιο της δικαιοσύνης. Εκεί όπου η μνητής των μεγαλείων σου είναι ο ίδιος ο Σωτήρας και άγγελοι αυτοί που σε χειροκροτούν. Εμάς μας παρηγορεί ότι και μόνο η αναφορά και η ενθύμηση της Παρθένου μας αγιάζουν. «Ω Θεοτάτη Παρθένε», λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «πώς να παραστήσω όλα σου τα χαρίσματα, πώς να σε δοξάσω τον της δόξης της Αυρών, και μοναχή αυτή η δική σου ενθύμησης αγιάζει εκείνον όπου την ενθυμείται και η προς εσένα μοναχή νεύσης καθαρότερον κάνει τον νουν και εις ύψος τον αναβιβάζει». Μετά την Θεοτόκον ευχαριστώ και τους Αγίους Σιμνητάς και Μίστας του μυστηρίου της και του μυστηρίου του Χριστού, Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, και Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα τον Θεσσαλονικέα, που μας παρέδωκαν τον πλούτο αυτών της θεομητορικής θεολογίας. Ταπεινά τους παρακαλώ, ως έχοντας παρησία στην Κυρία Θεοτόκο και στο μονογενή της Υιό, αδιαλείπτως να οικετεύουν για τον ορθόδοξο λαό μας, να μην υποκύψει στα δυνατά ρεύματα του αθεϊσμού, αλλά να μείνει πιστός στην εν Χριστώ ελευθερία του.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού προηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη, με θέμα «Η Θεοτόκος, ρίζα της αληθινής ελευθερίας μας», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης τη δεύτερη Κυριακή των Νηστιών του 1987.
2: Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

στίχοι 18 έως 28. Η νηστεία και του Σαββάτου. Και οι μαθητές του Ιωάννου, καθώς και οι μαθητές των Φαρισαίων ενίστευον τας νηστείας που είχαν επικρατήσει από μόνη την παράδοση και συνήθεια. Και έρχονται μερικοί και λέγουν εις αυτόν: Διότι του Ιωάννου και των Φαρισαίων νηστεύουν και τηρούν τας νηστείας που μας παρέδωκαν οι παλαιότεροι ραβίνοι και οι δικοί σου μαθητές δεν νηστεύουν? Και είπε εις αυτούς ο Ιησούς: Μήπως είναι δυνατόν οι προσκαλεσμένοι εις φίλοι του γαμβρού, εφόσον χρόνον ο γαμβρός είναι μαζί των και ο γάμος, να πενθούν και να νηστεύουν? Όσον καιρόν έχουν μαζί τους των γαμβρών, δεν είναι δυνατόν να νηστεύουν. Έτσι και οι μαθητέ μου, εφόσον εγώ νυμφίος της Εκκλησίας είμαι μαζί τους, δεν είναι δυνατόν να πενθούν και να νηστεύουν. Θα έλθουν όμως οι μέρες πάρουν των νυμφίων και τότε θα νηστεύσουν και θα πενθήσουν κατά τα σημερινά. Και μιλήσω καταληπτότερα με κάποιο παράδειγμα, σας λέγω: Κανείς δεν ράπτει επάνω εις παλαιόν ρούχο εμβάλωμα από τεμάχιον υφάσματος καινούριου. Εάν όμως δεν προσέξει κανείς εις αυτό, τότε το τεμάχιον που ετέθει ως συμπλήρωμά του μαζεύει και παίρνει από το ρούχον, το καινούριον δηλαδή εμβάλωμα, αποσπά από το παλαιόν ρούχον το μέρος επί του οποίου είναι εραφέ και το σχίσιμον γίνεται χειρότερον. Έτσι και η νέα διδασκαλία δεν είναι ωφέλιμο να ασχοληθεί επάνω εσωτερικούς τύπους που επάλιωσαν πλέον και είναι εφθαρμένοι. Διότι και οι εξωτερικοί τύποι θα χρηστευθούν επιβλαβώς και η διδασκαλία μου θα νοθευθεί. Και κανείς δεν βάζει μούστον εις παλαιούς ασκούς. Ιδάλλως σπάζει ο μούστος τους ασκούς και όλοι έξω και οι ασκοί θα χαθούν. Αλλά πρέπει κανείς να βάζει μούστον εις ασκούς καινούριους. Έτσι και οι Φαρισαίοι με τους ακολούθους των είναι ασκοί παλαιοί που δεν μπορούν να βαστάσουν την καλία μου, την οποία θα παραλάβουν οι μαθητές μου που ομοιάζουν προς νέους ασκούς.

είπε: «Δεν ανεγνώσατε ποτέ τι έκαμαν ο Δαβίδ όταν έλαβε ανάγκη και επίνασε και αυτός και εκείνοι που ήσαν μαζί του. Πολλοί εμβήκαν εις τον οίκον του Θεού όταν ήταν ο αρχιερεύς ο Αβιάθαρ και έφαγε άρτους που ήσαν βαλμένοι ως θυσία εις τον Θεόν επάνω εις την ιεράρχηζαν της σκηνής και τους οποίους δεν επιτρέπεται να φάγει κανείς παρά μόνον εις τους ιερείς είναι επιτετραμένον να τρώγουν αυτούς. Και έδωκε ο Δαβίδ από τους άρτους τούτους και εις εκείνους που ήσαν μαζί του και στην περίσταση εκείνην ούτε ο Θεός οργίστη ούτε η Γραφή απεδοκίμασε την πράξη αυτήν. Και αυτούς ο θεσμός του Σαββάτου έγινε δια των άνθρωπων προς τον σκοπό να παιδαγωγηθεί ούτως και να οδηγηθεί εις ηθική ποιότητα. Και δεν έγινε ο άνθρωπος δια το Σάββατον δια να δουλεύει ως φοβισμένος σκλάβος εις έναν νεκρόν και ξηρόν. Αφού δε το Σάββατον ορίστη δια να υποβοηθήσει προς τελειοποίηση των άνθρωπων, βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο Υιός του ανθρώπου, που είναι ο τέλειος και ο κατεξοχήν εξυψωμένος ηθικός αντιπρόεδρος της ανθρωπότητος και που αυτός ως Θεός όρισε τον θεσμό του Σαββάτου, είναι Κύριος και του Σαββάτου και ουσίαν και των θεσμών τούτων να τροποποιήσει. Εκείνο που έκαμαν τώρα οι μαθητέ, το έκαμαν με την σιωπηράν συγκατάθεση εκείνου που είναι Κύριος του Σαββάτου.

Κεφάλαιο 3. Στίχη 1. Θεραπεία διαφόρων ασθενών. Και μπήκε πάλιν εις την συναγωγή. Και ήτο εκεί ένας άνθρωπος που είχε ξηρών και ακίνητον το χέρι του. Και τον παρακολούθουν προσεκτικά να είδουν εάν θα τον θεραπεύσει κατά την ημέρα του Σαββάτου, για να τον κατηγορήσουν ότι κατέλειε το Σάββατον. Και λέγει στον άνθρωπον που είχε το ξηρόν και ακίνητον χέρι, σήκω και στάσου εις το μέσον της συναγωγής. Και τους λέγει, είναι επιτετραμένον κατά την ημέρα του Σαββάτου να κάνει ο άνθρωπος καλόν και να ευεργετήσει με αυτό τον πλησίον του, ή μπορεί να παραλείψει την ευεργεσία

αίτιος κακού και βλάβης εις των πλησίων. Επιτρέπεται κατά το Σάββατο να σώσει ο άνθρωπος την ζωή του πλησίων. Ή επιτρέπεται να μην τον βοηθήσει κινδυνεύει και έτσι εμέσως να τον φωνεύσει. Αυτή δε αισιώπων. Και αφού έριψεν ο Ιησούς τριγύρω τους βλέμμα, που εφανέρωνε την ιεράν αγανάκτησή του, ενώ συγχρόνως ελυπήτω εκ συμπαθίας προς αυτούς, διότι η καρδία των ήτοπε πορωμένη και σκληρά, και κινδύνευαν να μείνουν αδιόρθωτοι, λέγει στον άνθρωπον, «Έριψε το χέρι σου, αυτός δε, μολονότι από την ασθένεια εμποδίζεται να πράξει τούτο, όμως φανερώνων την πίστην του, κατέβαλε προσπάθεια και έκλωσε. Και έγινε πάλι υγιές το χέρι του, σαν το άλλο. Και αφού ευγήκαν από την συναγωγή οι Φαρισαίοι, αμέσως έκαναν εναντίον του συμβούλιον με τους Ηρωδιανούς, που ήσαν το κόμμα του βασιλέως Ηρώδου, και συνεσκέφτησαν με ποιον τρόπον θα κατόρθωναν να τον εξοντώσουν. Και ο Ιησούς ανεχώρησε με τους μαθητάς του προς το μέρος της θαλάσσης, και τον ακολούθησε πολύ πλήθος από την Γαλιλαίαν και από την Ιουδαίαν και από την Ιεροσόλυμα και από την Ιδουμαίαν και από την Περαίαν, δηλαδή από την χώραν που είναι πέραν από τον Ιορδάνην προς ανατολάς αυτού. Και από αυτούς που κατοικούσαν εις τα περίχωρα της Τύρου και Σιδώνος πλήθος πολύ, που ήκουσαν τα θαυματουργίας όσας έκανεν, ήλθον προς Αυτόν και παρήγγειλεν εις τους μαθητάς του λόγω του πλήθους να παραμένει εκεί διαρκώς δι' αυτών πλοιάριον, για να εμβαίνει εις αυτό όταν η συρροή εγίνε το μεγάλο, ώστε να μην τον πιέζουν τα πλήθη. Εμαζεύεται δε πλήθος πολύ, διότι πολλούς εθεράπευσε, ώστε έπιπταν επάνω του όσοι είχαν ασθενείας βασανιστικάς, για να τον εγγύσουν και έβρουν έτσι την θεραπείαν των. Και τα πνεύματα τα ακάθαρτα και πονηρά, όταν τον έβλεπαν, έπιπταν εμπρός του και φώναζαν δυνατά και έλεγαν, «Ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού». Και πολλοί τα επέπλητε για να μην τον φανερώσουν ότι αυτός ήτο ο Υιός του Θεού, και τους απηγόρευε να φανερώσουν τούτο, διότι ούτω ήτο ακόμη ο καιρός για να γνωστοποιηθεί στους ανθρώπους ο λόγος υπέρ του Χριστού αλήθεια, και ερεθιστούν από αυτήν περισσότερον οι άπιστοι εχθροί του, ούτε οι πονηροί δαίμονες εις ανάξιοι να γίνουν κήρυκες αυτής.

3 έως 19. Η εκλογή των 12 Αποστόλων. Και ανεβαίνει εις κάποιο γειτονικό βουνό της Οροσειράς που κείται προς λυσμάς της Καπερναούμ και προσεκάλεσε εκείνους που ήθελε και πήγαν προς αυτόν. Και εξέλεξε 12 μαθητάς για να είναι μαζί του και για να τους αποστέλει να κηρύττουν και εξουσίαν και δύναμη να θεραπεύουν τα ασθενείας και να βγάζουν τα δαιμόνια. Και έβαλεν εις το Σίμωνα νέο όνομα και τον ονόμασε και έβαλεν ακόμη τον Ιάκωβον, τον Ζεβεδαίου και τον Ιωάννη, τον αδελφόν του Ιακώβου, και τους έβαλεν ονόματα Βοανεργές, το οποίο στην ελληνική σημαίνει «Η Ήβροντής». Λόγω του χαρακτήρος των, το ήρθος ή το ήρεμος, σε ορισμένες περιπτώσεις εξέσπα έξαφνα σαν βροντί. Εξέλεξε τον Ανδρέαν και τον Φίλιππον και τον Βαρθολομαίον και τον Ματθαίον και τον Θωμάν και τον Ιάκωβον, τον Ιωάννη του Θεού και τον Θαδαίο, τον Σίμωνα τον Κανανίτην. Όνομα το οποίο στην ελληνική μεταφράζεται Ζηλωτής. Και τον Ιούδαν τον Ισκαριώτη, ο οποίος και τον παρέδωκεν εις τους εχθρούς του. Στην 20 έως 30. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Και έρχονται εις κάποιο σπίτι της Καπερναούμ και μαζεύθη πάλιν λαός πολλής, ώστε να μην μπορούν αυτοί ούτε άρτο να φάγουν. Και το σπίτι ολόκληρον είχε καταλάβει ο λαός, και εις τον Ιησού δεν έδιδαν καιρό να φάγει. Και όταν ήκουσαν οι ειδικοί του ότι είχαν απορροφηθεί από το έργο της διδασκαλίας και των θαυμάτων μέχρι σημείου που να μην τρώγει, ευγήκαν να τον πιάσουν και να τον περιορίσουν, διότι νόμιζαν ότι το σύλλωσης εις το έργο του ή το αποτέλεσμα ψυχικής ασθενείας, και έλεγον ότι τον εαυτόν του και διαταράχθη ο νους του. Και εκείνοι που είχαν καταβεί στα Ιεροσόλυμα είχε μέσα του τον Βεελζεβούλ, και βοήθειαν και συνεργασίαν του αρχηγού των δαιμονίων βγάζει από τους δαιμονιζομένους τα δαιμόνια. Και αφού τους προσεκάλεσε, τους έλεγε με συγκρίσεις και παραδείγματα πώς είναι δυνατόν ο ένας σατανάς να βγάζει δια της βίας και να διώκει άλλον σατανάν. Και αν ένα βασίλειον χωριστεί εις κόμματα εχθρικά, ώστε δι' εμφυλίου πολέμου να στραφεί εναντίον τούτου, δεν δύναται να σταθεί το βασίλειον εκείνο. Και αν μια οικογένεια διαιρεθεί εναντίον του εαυτού της, δεν δύναται να σταθεί, αλλά θα διαλυθεί η οικογένεια εκείνη. Και αν ο σατανάς εσηκώσει των οργάνων του και έχει χωριστεί εις κόμματα τα οποία πολεμούνται μεταξύ των, δεν δύναται να σταθεί, αλλά τελειώνει πλέον η δύναμή του και το κράτος του. Κανείς δεν μπορεί να έμβει στην οικία του ισχυρού και δυνατού οικοδεσπότου, να αρπάσει τα έπιπλα και σκέψη, εάν δε δέσει πρωτύτερα τον ισχυρό, και τότε θα διαρπάσει το σπίτι του. Έτσι και εγώ, εάν πρωτύτερα δεν έδαινα τον σατανάν με την κατ' αυτού νίκη μου, δεν θα μπορούσα να αρπάσω από τα χέρια του τους δαιμονιζομένους που σαν άψυχα σκεύη διαιτήρει υπό την κατοχή του. Ας λέγω ότι όλα τα θα συγχωρηθούν εις τους ιούς των ανθρώπων
εφόσον μετακινητή και βλασφημίε, όσα στοιχών θα βλασφημίσουν, θα συγχωρηθούν. Εκείνος όμως που θα αποδώσει τα της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος εις το πονηρόν πνεύμα και εκείν πόρωσιν θα συκοφαντήσει τα έργα του Αγίου Πνεύματος και έτσι θα βλασφημίσει στο Άγιον Πνεύμα, δεν έχει συγχώρηση ούτως εις τον αιώνα, αλλά είναι ένοχος αιωνίας κατακρίσεως και τιμωρίας. Είπε δε τους λόγους αυτούς ο Κύριος, διότι έλεγον εκείνοι ότι ο Ιησούς είχε πνεύμα ακάθαρτον και συκοφάντουν από πόρωσιν και θεληματικήν τύβλωσιν τα έργα και θαύματα του Αγίου Πνεύματος, επειδή τα απέδιδον εις τον διάβολον.

Στίχη 31 έως 35. Μήτυρ και αδελφή του Κυρίου. Έρχονται λοιπόν η μητέρα του και αυτοί που ονομίζονται από τους πολλούς αδελφοί του. Και αφού εστέκοντο έξω από το σπίτι, έφυγε σε αυτόν και τον εφώναξαν. Και κάθητο γύρω του πολλής λαός. Σε αυτόν, ιδού, η μητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκονται απ' έξω και σε ζητούν. Και απεκρίθη σε αυτούς και είπε, ποιοι είναι η μητέρα μου, ποιοι είναι οι αδελφοί μου. Και αφού έριψε ολόγυρα τα μάτια του εις εκείνους που εκάθιντο τριγύρω από αυτόν, λέγει, ιδού η μητέρα μου και οι αδελφοί μου. Είναι αυτοί και προσαρκικήν συγγένειος αυτούς, διότι εκείνος που θα ποιήσει το Θεό του Θεού, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μητέρα μου. Και η μητέρα μου, ανοιξιώθη να με γεννήσει, πρωτήτερα υπήρξε πιστή και αφοσιωμένη δούλη του Θεού, και δι' αυτό ο Θεός την εξέλεξε ως όργανον του. Κεφάλαιον τέταρτον. Στίχη 1 έως 25. Η παραβολή του σπορέως και γενικές σκέψεις επί της παραβολής. Και πάλιν ήρχισε να διδάσκει πλησίον της θαλάσσης και μαζεύτη τριγύρω του λαός πολλής, ώστε να αγκαστεί να έμβει στο πλοίον και να καθίσει επ' αυτού μέσα εις την θάλασσα. Και όλος ο λαός ήτο εις την ξηρά, κοντά εις την θάλασσα. Και δίδασκεν αυτούς πολλά με παραβολάς και τους έλεγεν εις την διδαχήν του. Ακούσατε την διήγηση που θα σας είπω. Ιδού εις το χωράφι για να σπείρει αυτός που σπέρνει. Ήλθε εις τον κόσμον ο μέγας πορεύς της αληθείας για να σπείρει εις τας ψυχάς των ανθρώπων. Και συνέβη άλλο μεν μέρος του σπόρου έπεσε πλησίον του δρόμου που επερνούσεν από το χωράφι. Και επειδή παρέμεινε εκτεθειμένο εις την επιφάνεια του εδάφους, ήλθον τα πετεινά και το κατέφαγαν. Άλλο δε μέρος του σπόρου έπεσε εις τόπον που είχε υποκάτω στρώμα πέτρινον και δεν είχε χώμα πολύ, και αμέσως ευλάστησε χωρίς να ρίξει βαθίας ρίζας, διότι δεν είναι βάθος γης που τρέφει ρίζας στερεάς. Όταν έτυλεν ο ήλιος, εκάει από την ζέστην και επειδή δεν είχε ρίζαν, εξηράνθη. Και του σπόρου έπεσαν εις τα αγκάθια και βλάστησαν τα αγκάθια και το εκύκλωσαν από και το έπνιξαν και δεν έβγαλε καρπόν. Και άλλο μέρος του σπόρου στην γη την μαλακήν και έφορον και απέδιδε καρπόν που ευλάστανε προς τα επάνω και εμέστονε. Και έβγαλεν αλλού 30 πλάσιων και αλλού 60 πλάσιων και αλλού 100 πλάσιων. Και τους έλεγεν, αυτός που έχει αυτιά πνευματικά για να ακούει και κατάθεση για να δέχεται και εγκολπώνεται αυτά που λέγω, ας ακούει. Και όταν έμεινε μοναχός του, τον ρώτησαν ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών μαζί με τους δώσεις την σημασία της παραβολής και τους έλεγεν, εσάς μόνους, επειδή πλην διάθεση εδώ τον Θεόν ως χάρις να μάθετε τας μυστηριώδης αληθείας της βασιλείας των ουρανών. Εις εκείνους δε που είναι έξω από την βασιλεία αυτήν και δεν έχουν διάθεση να πιστεύσουν, όλη η σκαλία των μυστικών αυτών γίνεται με παραβολάς. Ο νους των ανθρώπων αυτών είναι χοντρός και ανίκανος δια πνευματικήν διδασκαλίαν. Γι' αυτό διδάσκω αυτούς με τον τρόπον αυτόν, για να βλέπουν μεν με τα σωματικά μάτια,
αλλά να μην μπορούν να είδουν βαθύτερα με τους πνευματικούς οφθαλμούς τα μυστικά της ουρανίου βασιλείας που σκεπάζονται κάτω από το κάλυμα των παραβολών. Και όταν την διδασκαλία μου να ακούν μεν με τα σωματικά των αυτιά, αλλά μπορούν να καταλάβουν την πολύτιμον αξίαν της, για να μην συμβεί να επιστρέψουν δια της μετανοίασης των Θεών και συγχωρηθούν τα αμαρτήματά των. Και λέω τους, δεν καταλάβατε την σημασία της παραβολής αυτής, που δεν είναι η δυσκολοτέρα από τα σάλας, και πώς θα μπορέσετε να εννοήσετε όλα στα παραβολάς. Αυτός που σύμφωνα με την παραβολή σπέρνει, είναι εκείνος που σπέρνει στα ψυχάς των ανθρώπων των λόγων του Θεού. Εκείνοι δε που σημαίνονται από τον σπόρον, ο οποίος έπεσε πλησίον του δρόμου, είναι αυτοί στους οποίους παίρνεται ο λόγος του Θεού. Και όταν τον ακούσουν, έρχεται αμέσως ο Σατανάς και αφαιρεί τον λόγον που έχει σπαρεί δια του κηρύγματος με τις καρδίας των. Και εκείνοι που ομοίως σημαίνονται και εικονίζονται από τον σπόρον, ο οποίος έπεσε εις τα πετρώδη μέρη, είναι αυτοί οι οποίοι, όταν ακούσουν τον λόγον, αμέσως με και ενθουσιασμόν τον δέχονται. Και δεν έχουν ρίξη τον, αλλά είναι ασταθείς και η προθυμία των διαρκεί ολίγων χρόνων. Έπειτα δε, όταν γίνει η θλίψης ή διωγμός για τον λόγον του Ευαγγελίου, οι άνθρωποι αυτοί σκοντάπτουν και χάνουν τον ενθουσιασμό και την πίστη των. Και εκείνοι οι οποίοι σημαίνονται από τον σπόρον που εσπάρει στα αγκάθια, είναι αυτοί που ακούουν το λόγον του Θεού και ακούουν τις φροντίδες για την παρούσαν ζωήν και η απάτη που φέρει ο πλούτος με την προσκόλληση εις το χρήμα και την ματαιότητα των επιδείξεων και επιθυμίε που γεννούν τα άλλα θέματα και οι δονέ του κόσμου εμβαίνουν μέσα εις την ψυχήν εις την οποία εσπάρει ο λόγος και τον πνίγουν και γίνεται άκαρπος. Και εκείνοι που σημαίνονται από τον σπόρον που εσπάρει στην γην την καλήν, εκείνοι που ακούουν τον λόγον και τον παραδέχονται και καρποφορούν 300 πλάσιον και 60 πλάσιον και 100 πλάσιον. Και έλεγεν εις αυτούς, με την διδασκαλία μου ίναψα εις τας ψυχάς σας φως και γίνεται πνευματική λίχνη. Μήπως φέρεται ο αναμένος λίχνος για να τεθεί κάτω από το δοχείον με το οποίο μετρούν τον σίτον ή κάτω από το κρεβάτι? Όχι βέβαια. Δεν φέρουν τον λίχνο για να τοποθετηθεί επάνω εις τον λιχνοστάτην? Βεβαίως. Επίσης, πρέπει να φωτίζετε τους ανθρώπους και αυτά που ακούετε τώρα να μην τα κρύπτετε, αλλά να τα διαδίδετε και εις τους άλλους. Διότι δεν υπάρχει τίποτε κρυφόν και μυστικόν παρά δια να φανερωθεί, και κανέν δεν έγινε απόκρυφον παρά δια να έλθει εις το φανερόν. Και η διδασκαλία μου λοιπόν δεν θα μείνει μυστική και σκεπασμένη, αλλά θα φανερωθεί και θα φωτίσει τον κόσμο. Εάν έχει κανείς αυτιά πραγματικά για να ακούει και κατανοεί την αξία της διδασκαλίας μου, ας ακούει και ας ωφελείται εξ αυτής. Και έλεγεν εις αυτούς, προσέχετε εις ό,τι ακούετε, να κατανοείτε και να εγκολπώνεστε την διδασκαλία που ακούγεται, ώστε να γίνετε τέλειο δάσκαλοι της αληθείας.
Με όποιον μέτρον προσοχής και καλής διαθέσεως ακούετε, με το αυτό μέτρον θα σας δοθεί και από τον Θεόν και η γνώσης. Και μόνο με το ίδιον μέτρον θα σας δοθεί, αλλά και παραπάνω θα προσθεθεί εσάς, που με πρόθυμον ενδιαφέρον και προσοχήν ακούετε. Διότι σε εκείνον που έχει προσοχήν και ενδιαφέρον την αλήθειαν, θα δοθεί υπό της Θείας Χάριτος γνώση και κατανόηση των ακουωμένων. Και από εκείνον που δεν έχει προσοχήν και ενδιαφέρον και η ολίγη εκείνη γνώσης που έχει, θα του αφαιρεθεί.

Σε ερμηνευτική απόδοση, Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει η υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σ' άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό. Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου ο γέρον Χατζηγιώργης ο Αθωνίτης. Ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Στο πρόσωπο του Χατζηγιώργη έβλεπαν οι άνθρωποι θεϊκή γιακάδα και εύκολα άνοιγαν τις πονεμένες τους καρδιές και θεραπεύονταν. Όλοι μιλούσαν με θαυμασμό και ευλάβεια για τον γέροντα. Έλληνες και Σλάβοι αγιορείτες τον παραδέχονταν για την ασκητικότητά του και την αγιότητα που σκορπούσε και ακτινοβολούσε στον Άθωνα. Θεοφώτισες ήταν οι νουθεσίες του και η φιλοξενία του αβραμιαία. Διπλή τρόφη πρόσφερε στους επισκέπτας. Είχε και δύο πνευματικούς στη συνοδεία του για να εξομολογούν τους προσκυνητάς, τον Παπα Ισαάκ και τον Παπαντώνη. Το εργόχειρό τους ήταν η αγιογραφία. Ένας από τους σπουδαίους αγιογράφους ήταν και ο ευλαβέστατος ιερομόναχος Μινάς. Έκαναν δε και άλλα εργόχειρα, αλλά δεν έπαβαν να εργάζονται και νοερός με την αδιάλειπτη προσευχή. Όσους πατέρες έβλεπε να αγαπούν περισσότερο από τους άλλους τις μετάνοιες και την προσευχή, τους απάλασε από τα διακονήματα και τους έλεγε να κάνουν συνέχεια προσευχή και μετάνοιες για όλο τον κόσμο, επειδή ο Άγιος Γέροντας ενδιαφερόταν και για την σωτηρία των ψυχών όλου του κόσμου. Προσπαθούσε ακόμη να βαπτίσει και Τούρκους, όπως και βάπτισε με την χάρη του Θεού. Μεταξύ αυτών ήταν και ένας τμηματάρχης αγάς του Αγίου Όρους, τον οποίο βάπτισε μετά από πολλή προσευχή και νηστεία που έκανε ο Γέροντας, γιατί ο αγάς αμφιταλτευόταν. Παρόλο που έκανε συνέχεια σκληρή άσκηση, εντούτοις όμως ήταν υγιής και περπατούσε τόσο ελαφρά, θαρρής και πετούσε. Τα μάτια του ήταν φωτεινά και πάντα ανοιχτά. Το πρόσωπο του έλαμπε και είχε ένα γλυκό κοκκινοπό χρώμα. Ο λαιμός του έγερνε με το κεφάλι του σαν ψωμωμένο στάχι. Είχε μέτριο ανάστημα, ήταν λεπτός και αποτελείται σχεδόν από κόκαλα, νεύρα και δέρμα, γιατί τις σάρκες του τις θυσίασε με την άσκηση στον Θεό από Φιλότιμο. Χαιρόταν στις αγρυπνίες και τρεφόταν από αυτές πνευματικά. Όλοι ξεκουράζονται στο κρεβάτι και ο Χατζηγιώργης ξεκουραζόταν στο σασίδι.

και έγραψε στον τσάρο να μην περάσει την τάδε μέρα από την τάδε γέφυρα με το οικογενειακό του αμάξι. Ο τσάρος, όταν διάβασε το γράμμα του γέροντα, χαμογέλασε και είπε: «Ο καλόγερος θέλει καμιά ευλογία. Στείλ του μερικά ρούβλια». Μετά όμως από 6 μήνες, καθώς περνούσε με το αμάξι του οικογενειακός, ακριβώς από το σημείο και την ημέρα που του είχε προσδιορίσει ο γέροντας, του μπάρισε το αμάξι του, αλλά δεν έπαθαν τίποτα. Γλίτωσαν όλοι εκ θαύματος. Τότε θυμήθηκε τα προφητικά λόγια του Χατζηγιώργη και κατάλαβαν πως σώθηκαν με τις ευχές του. Έκτοτε ο τσάρος τον είχε σε πολλή ευλάβεια και το έστειλε επισήμως ανθρώπους για να τον συμβουλεύονται. Επόμενο όμως ήταν να δημιουργήσει ζήλες σε μερικούς Ρώσους μοναχούς, το ότι πήγαιναν οι Ρώσοι Χατζηγιώργοι που ήταν Έλληνας και δεν πήγαιναν να συμβουλευτούν αυτούς που ήταν Ρώσοι. Έστελαν δεν και ευλογίες στον γέροντα πολλοί Ρώσοι που θεραπεύονταν με τις προσευχές του. Επειδή όμως ζούσε πολύ ασχετικά με την συνοδεία του, της έδινε και αυτός ευλογία στους άλλους συνασκητάς ή σε φτωχούς με αυθονία. Γι' αυτό και είχε επικρατήσει να λένε: «Δίνει σαν Χατζηγιώργης όταν κανείς σκορπούσε ευλογίες με απλοχεριά στους φτωχούς».

Ο ίδιος ο γέροντας ήταν μονοχήτων, με ένα ζωστικό και ένα παντελόνι. Περπατούσε πάντα ξυπόλυτος και μόνο στο ναό φορούσε κάτι χονδρές κάλτσες. Ο καλός Θεός όμως τον θέρμενε με την πολύ αγάπη του, αφού και ο πιστός δούλος του αγωνιζόταν φιλότιμα για την αγάπη του Χριστού. Αλλιώς δεν εξηγείται ανθρωπίνος να ζει κανείς ψηλά στην κερασιά, όπου κατεβάζει ο Άθωνας πολύ κρύο και να περνάει χειμώνα σχεδόν γυμνός και με ελάχιστη λιτή τροφή. Όσοι γνώριζαν τον γέροντα τον ευλαβούνταν ως Άγιο, όπως φυσικά και ήταν Άγιος. Μάλιστα, πολλοί ευλαβείς προσκυνητές Ρώσοι έπαιρναν φωτογραφίες του Χατζηγιώργη και τις έδιναν στους αρρώστους στη Ρωσία, οι οποίοι τις ασπάζονταν με πίστη και θεραπεύονταν. Οι φωτογραφίες του Χατζηγιώργη βρίσκονταν στα εικονοστάσια των Ρώσων μαζί με τις εικόνες των Αγίων. Και οι πονεμένοι άνθρωποι τον επικαλούνταν στις προσευχές τους και βοηθούσε ο Άγιος Γέροντας με τη χάρη του Θεού, όπως οι Άγιοι, ενώ βρισκόταν ακόμη στην κερασιά του Άθωνος. Όλα αυτά όμως τα θαυμαστά σημεία, μαζί με την ευλάβεια των ανθρώπων, ακόμη και του Τσάρου, στο πρόσωπο του Χατζηγιώργη, είχαν δημιουργήσει, όπως ανέφερα, μεγάλη ζήλια με φθόνο σε ορισμένους Ρώσους αγιορείτες. Γι' αυτό τον συκοφάντησαν στους Έλληνες ότι δήθεν αγαπάει την Ρωσία και τον Τσάρο, ενώ αυτοί αγαπούσαν τάχα την Ελλάδα. Βρέθηκαν δυστυχώς τότε μερικοί καχύποπτοι Έλληνες και τα πίστεψαν, γιατί εκείνη την εποχή υπήρχαν ανθρώπινα μίση, επειδή και υπήρχε προπαγάνδα ρωσική. Οι σχέσεις όμως του Αγίου Γέροντα με τους Ρώσους ήταν καθαρός πνευματικές. Την ίδια εποχή είχε πέσει και ένας άλλος πειρασμός μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος, Διχόνια Μεγάλη. Είχαν καλέσει τον Γέροντα Χατζηγιώργη για να τους συμφιλιώσει και εκείνος πηγαινοερχόταν 2 μήνες και έκανε προσευχή. Μετά είδε σε όραμα την Παναγία να μοιράζει εξίσου ευλογία.

αναλογίες στους Έλληνες και στους Ρώσους. Και κατάλαβε ο γέροντας από το όραμα αυτό ότι έπρεπε να μείνουν και οι Έλληνες και οι Ρώσοι στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος και να έχουν αγάπη. Οι σκανδαλοποιοί όμως που υπήρχαν στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος και των δύο παρατάξεων, επειδή δεν τους συνέφερε η ειρήνη και η αγάπη, όχι μόνο δεν υπήκουσαν στη συμβουλή του γέροντα Χατζηγιώργη, που ήταν η επιθυμία της Παναγίας, αλλά και συμφώνησαν να τον διώξουν από τη μονή για να συνεχίσουν τις προστριβές τους, όπως και έγινε. Ο γέροντας επέστρεψε στην Κερασιά, αλλά και εκεί είχε συνέχεια πόλεμο και από Ρώσους και από Έλληνες. Οι Ρώσοι που ζήλευαν, επειδή πήγαιναν στο Χατζηγιώργη τον Έλληνα, επίσημοι Ρώσοι και τον συμβουλεύονταν, συκοφαντούσαν τον Χατζηγιώργη στους Έλληνες ότι είναι φιλορώσος ο γέροντας. Ορισμένοι δε καχύποπτοι Έλληνες, επειδή ήταν ερεθισμένη η κατάσταση τότε, τα πίστεψαν όπως ανέφερα και διέλυσαν την αγγελική αδελφότητα του Χατζηγιώργη από την Κερασιά. Άφησαν μόνο έναν ιερομόναχο Μινά και άλλους τρεις μοναχούς Έλληνες, τον Γαβριήλ, Βικέντιο και Σιμεών, στον Άγιο Δημήτριο. Οι μεγάλοι πατέρες σκόρπισαν σε διάφορα μέρη του Αγίου Όρους από 2-2 και από 3-3. Ενώ στην Κουτλουμουσιανή Σκήτη είχαν έρθει τρεις πατέρες από την συνοδεία του Χατζηγιώργη, ο πατήρ Αβραάμ, ο πατήρ Ισάκ και ο πατήρ Γεώργιος, ο οποίος πήγε στην πατρίδα του, την Ράχοβα της Βορείου Πύρου, και έφερε και δύο αδέρφια του κατά σάρκα στην συνοδεία τους, τον Περικλή, πατέρα Λουκά, και τον Γεράσιμο, και έγιναν μοναχοί στην καλύβη τους, στον Άγιο Γεράσιμο. Αργότερα προσθέθηκε και ο Στόγιας Γεράσιμος, ο κοντοχωριανός τους, από το πλικάτι της Κονίτσης, ο οποίος πολλά μου διηγήθηκε γύρω από την Αγία Ζωή του παππού του Χατζηγιώργη. Πιο πάνω από τις καριές, όπου αρχίζει Καψάλα, στο κελί του Αγίου Γεωργίου φανερωμένου, έμεναν άλλοι 6 χατζηγεωργιάτες με γέροντα τον μεγαλύτερο παραδερφό τους, τον ευλαβέστατο πατέρα Ευλόγιο. Επίσης, κοντά στην Μονή Κοτλουμοσίου, στο κελί Άγιοι Θεόδωροι, ήταν άλλοι 2. Ο γέροντας Χατζηγιώργης, όμως, είχε και την ευθύνη των μικρών. Πήγε στην πρώτη του μετάνοια, στην Ιερά Μονή Γρηγορίου, και έκτισε ένα κελί του Αγίου Στεφάνου, ψηλά στο δάσος, και σήμασε όλα τα μικρά καλογέρια της συνοδείας του σαν καλός πατέρας και σαν στοργική μάνα και τα προστάτευε. Επειδή όμως υπήρχαν πολλοί εργάτες κοσμικοί στο γρηγοριάτικο δάσος που ξύλευαν, ο γέροντας έλεγε στους μικρούς μοναχούς όχι μόνο να μην συζητάνε με κοσμικούς, αλλά και να τους αποφεύγουν. Όταν λοιπόν βρίσκονταν σε διακόνυμα στην περιοχή τους και έβλεπαν κοσμικούς, τα μικρά καλογέρια κρύβονταν στα κλαριά και έλεγαν την ευχή, μέχρι εκείνοι να απομακρυνθούν. Δυστυχώς όμως, αυτό το εκμεταλλεύτηκαν πάλι ορισμένοι και ξανά συκοφαντούν τον Άγιο Γέροντα στη Μονή Γρηγορίου λέγοντας: «Ο Χατζηγιώργης έχει και άλλους πολλούς μοναχούς κρυμμένους στο βουνό, τους οποίους δεν έχει γραμμένους στη Μονή και κρύβει τα σχέδιά του». Επόμενο ήταν να μπουν σε λογισμούς οι γρηγοριάτες και να τον διώξουν από την περιοχή τους. Ο γέροντας τότε αναγκάστηκε να φιλοξενηθεί στον υποτακτικό του πατέρα Ευλόγιο, στον Άγιο Γεώργιο Φανερωμένο, και μετά πήγε το ρωσικό κελί του Αγίου Στεφάνου στην Καψάλα. Δεν έπαψαν όμως και από εκεί δυστυχώς να βάζουν σκάνδαλα οι άνθρωποι που τον ζήλευαν και τον φωνούσαν, μέχρι που έπεισαν και την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους και υπέγραψαν την εξορία του Χατζηγιώργη, να διωχθεί δηλαδή από το Άγιον Όρος. Η Ιερά Κοινότης διαπράξεως αυτής ληφθήσεις
την 27η Οκτωβρίου του 1888 και δευτέρου έτους, ή να παραλείπομεν τας προγενεστέρας προέβη τη αιτήση της Ιεράς Μονής του Ρωσικού στην έξωση του Έλληνος Χατζηγεωργίου εκ του Ρωσικού κελίου Άγιος Στέφανος ως σμή συμμορφωμένου προς τα καθεστώτα του Ιερού ημών τόπου.

Έφτασε λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού, πατήρ Γεώργιος, στον τόπο της εξορίας του, στον Μαρμαρά στην Κωνσταντινούπολη, πληγωμένος και αποχωρισμένος πια από τα πνευματικά του παιδιά και από το περιβόλι της Παναγίας, το Άγιον Όρος. Ενώ πετούσε σαν σταυραετός ψηλά στον Άθωνα, δυστυχώς όμως μερικά ζωηρά παιδιά, όχι τις συνοδείες του, αλλά ξένα, συνέχεια του έσπαζαν τα φτερά και του χαλούσαν την φωλιά, μέχρι που τον φυγάδευσαν τον Χατζηγιώργη. Το αγκονάρι όμως, όπου κι αν πεταχτεί, πάλι για αγκονάρι θα χρησιμοποιηθεί. Είχε βρει ένα ερημωμένο μοναστήρι κοντά στην Κωνσταντινούπολη, στον Μαρμαρά, του Αγίου Ερμολάου και Αγίου Παντελεήμονος, και εκεί συνέχισε πάλι την ασκητική ζωή του. Η παρουσία του Χατζηγιώργη στην Κωνσταντινούπολη εκείνη την εποχή ήταν βάλσαμο θεϊκό στις ψυχές των πονεμένων χριστιανών, διότι υπέφεραν πολύ από τον βάρβαρο Σουλτάνο Αβδούλ Χαμίτ κατά το έτος 1883. Ο Άγιος Γέροντας δεν σκορπούσε μόνο θεϊκή παρηγοριά στις πονεμένες ψυχές, αλλά και θεράπευε πονεμένα σώματα με την χάρη του Θεού που διέθετε. Έκανε θαύματα. Ακόμα και η ζώνη του θαυματουργούσε. Άρρωστοι την φορούσαν και θεραπεύονταν. Γυναίκες που κινδύνευαν στον τοκετό ζητούσαν την ζώνη του Αγίου Γέροντα και μόλις την εζώνονταν αμέσως ελευθερώνονταν και δαιμονισμένοι απαλλάσσονταν από τα δαιμόνια. Εκεί στον Μαρμαρά τον είχε επισκεφθεί και ο υποτακτικός του πατήρ Σιμεών και ο γέροντας του έδωσε μια ευλογία για να επισκευάσει τα ερυπωμένα κελιά του Αγίου Δημητρίου και Αγίου Μινά. Αυτό φυσικά ήταν στο τυπικό του Χατζηγιώργη, να δίνει ευλογίες τις ευλογίες που του έδιναν και ο ίδιος να είναι πάντα πιο πτωχός από τους πτωχούς. Με αυτόν όμως τον τρόπο πλούτησε πνευματικά και έγινε αρχοντόπουλο, δηλαδή παιδί του Θεού. Σε αυτό φυσικά βοήθησε και η φιλότιμη του άσκηση, την οποία συνέχισε μέχρι τον τελευταίο χρόνο της ζωής του, τον οποίο πέρασε στο κρεβάτι. Του πονούσε πια όλο το σώμα του και περισσότερο τα πόδια του και δεν μπορούσε να περπατήσει. Ενώ οι σωματικές του δυνάμεις τον άφησαν, αυτός όμως την άσκησή του δεν την άφησε ούτε και από το κρεβάτι. Ούτε και ο κόσμος ο πονεμένος τον άφηνε, γιατί υπήρχε μεγάλη ανάγκη και έτρεχαν οι πονεμένοι για βοήθεια, για πνευματικές συμβουλές. Ο Άγιος Γέροντας και από το κρεβάτι του πόνου ενδιαφερόταν για τον πόνο των άλλων. Πολύ του είχε συμπαρασταθεί του Γέροντα ο ιερομόναχος Παρθένιος από την Κερασιά, ο οποίος είχε σωθεί από τον Χατζηγιώργη από βέβαιο θάνατο και μετά έγινε υποτακτικός του και τον είχε σε ευλάβεια τον Γέροντα. Η όλη όμως συμπεριφορά του Ρώσου ιερομονάχου Παρθενίου είχε ερεθίσει και αυτή πολύ την όλη εκείνη κατάσταση και την εξορία του Χατζηγιώργη. Διότι ο ιερομόναχος Παρθένιος, επειδή αγαπούσε λίγο την δόξα και ήθελε να αναδειχθεί, χρησιμοποιούσε το όνομα του Οσίου Χατζηγιώργη σε όλες του τις ενέργειες, εκμεταλλευόμενος την αγιότητα του γέροντα και έτσι δημιουργούσε προβλήματα. Αλλά όμως και τον αγαπούσε και παρέμεινε δίπλα του στα τελευταία της ζωής του. Ο Άγιος Πατέρας μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του είχε το νου του φωτεινό και συμβούλευε με θεία διάβγεια. Μεταξύ των άλλων που έρχονταν για βοήθεια πνευματική, τον επισκέφτηκαν στα τελευταία του και άνθρωποι που είχαν ανάγκη οικονομική, γιατί νόμιζαν πως θα είχε στην τράπεζα πολλά χρήματα. Ο Χατζηγιώργης τότε από το κρεβάτι, δείχνοντας με το χέρι του τον ουρανό, τους είπε: «Εκεί είναι η τράπεζά μου. Εγώ δεν έχω χρήματα. Μόνον ένα χρέος έχω ακόμη».
εννοούσε να παραδώσει την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Μετά ζήτησε και κοινώνησε και ανεπάνθεν κυρίω στις 17 Δεκεμβρίου του 1886 και τάφη στο Μπαλουκλί, στο ναό της ζωοδόχου πηγής της Θεοτόκου, στον ίδιο τάφο που είχε θαυτεί και ο αδερφός του Αναστάσιος 3 χρόνια πριν από την κίνηση του γέροντα. Εκείνες δε τις ημέρες το Άγιον Όρος ήταν στο κρεβάτι και ο Παπανεόφυτος, ο παραδερφός του, που έμενε στα Κατουνάκια, στην καλύβη της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ενώ το γεροντάκι ήταν στο κρεβάτι και κοίταζε ψηλά, ξαφνικά έγινε εκτός σε αυτού και έχασε τις αισθήσεις του. Σε λίγο, αφού συνήλθε, λέει: «Τώρα δά, ήμουν στην Κωνσταντινούπολη, στου Χατζηγιώργη. Και τι μας έφερες από εκεί?» τον ρώτησε ο υποτακτικός του παπά Ιγνάτιος. «Να, σας έφερα κόλυβα». «Και τι σου είπε?» συνέχισε να ρωτάει ο παπά Ιγνάτιος. «Μου είπε, σε 3 ημέρες θα έρθω για σένα», απάντησε ο γέροντας και έπαψε να μιλάει. «Εμείς», έλεγε ο παπά Ιγνάτιος, «δεν δώσαμε σημασία στα λόγια του γέροντα». Αλλά προς έκπληξη των υποτακτικών του, ο Παπανεόφυτος, χωρίς να έχει καμιά αρρώστια, εκτός από την γεροντική εξάντληση, πράγματι, μέσα σε 3 ημέρες, δηλαδή στις 20 Δεκεμβρίου 1886, παρέδωσε ειρηνικά και αυτό στην ψυχή του, ενώ ο Χατζηγιώργης είχε φύγει στους ουρανούς στις 17 Δεκεμβρίου 1886, ακριβώς την ημέρα και την ώρα που είχε ειδεί το όραμα ο Παπανεόφυτος. Με εντολή του Παναγιωτάτου Πατριάρχου Ιωακήμ του Τρίτου έγινε επίσημη νεκρόσιμη ακολουθία από τον επίσκοπο Διραχείου Βυσαρίωνα και ολόκληρο τον κλήρο και εκφωνήθηκε συγκινητικός επικίδιος. Συνόδευσε τον Άγιο Γέροντα Χατζηγιώργη πολύ πλήθος λαού. Ανάμεσά τους υπήρχαν παιδιά, αγόρια και κορίτσια, μαθητές του σχολείου, τους οποίους ο Μακαρίτης, όσο ζούσε, πολύ βοήθησε. Όλοι πόνεσαν που έχασαν τον προστάτη τους, ακόμα και οι Τούρκοι, διότι και πολλοί από αυτούς είχαν ευεργετηθεί και θεραπευθεί από διάφορες αρρώστιες και τον είχαν σε ευλάβεια. Τον αποκολούσαν μάλιστα οι Τούρκοι Μπιζίμ Μπαμπά, τον Χατζηγιώργη, δηλαδή πατέρα μας.

ο Χατζηγιώργης είχε πολύ αγάπη για όλους. Άδολη. Ήταν πάντοτε ειρηνικός, ανεξίκακος και συγχωρούσε. Είχε μεγάλη καρδιά. Γι' αυτό όλα και όλους τους χωρούσε όπως ήταν. Είχε εξαϊλωθεί κατά κάποιον τρόπο. Ζώντας την αγγελική ζωή, έγινε άγγελος και πέταξε στους ουρανούς, διότι δεν κρατούσε τίποτε, ούτε ψυχικά πάθη, ούτε υλικά πράγματα. Όλα τα πετούσε, γι' αυτό και πέταξε ψηλά. Επειδή ο Άγιος Γέροντας είχε ταλαιπωρηθεί άδικα από ανθρώπους, πιστεύω να αξιώθηκε διπλό στεφάνι από τον Χριστό, του Οσίου και του Μάρτυρος. Αν και σε αυτή την περίπτωση, όταν δηλαδή βασανίζεται κανείς από χριστιανούς, είναι οδυνηρότερος ο πόνος, γιατί οι άνθρωποι του Θεού πονάνε πιο πολύ για την σκληρή συμπεριφορά των άλλων, που δεν αρμόζει σε χριστιανούς. Από τα λίγα λοιπόν που ανέφερα πιο πάνω, μπορεί να καταλάβει κανείς την αγιότητα του Οσίου Πατρός Γεωργίου Χατζηγιώργη. Ο Άγιος Πατέρας φυσικά προσπαθούσε να ζει στην αφάνεια, όπως συνήθως και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό αδικείται με τα λίγα αυτά που γνωρίζω και γράφω. Δεν έχει καμία σημασία που η Εκκλησία μας ακόμα δεν τον έχει ανακηρύξει Άγιο για να του δώσει τον φωτοστέφανο. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η φωτεινή ζωή του Γέροντα, το απλό και άκακο σιωπηλό του παράδειγμα. Ήταν γεμάτος από αρετές και από δυνάμεις θεϊκές, τις οποίες διέθετε μαζί με τον εαυτό του για να βοηθάει τους συνανθρώπους του. Κήρυτε Χριστό και από μακριά. Έκανε θαύματα. Έβλεπε οράματα θεϊκά. Είχε και το διορατικό χάρισμα. Πολύ χάρη Θεού, η οποία και τον πρόδωσε. Όταν έγινε η εκταφή των ιερών λειψάνων του, άρρητη ευωδία σκόρπισε από τα Άγια του Λείψανα. Ο ιερομόναχος Παρθένιος έδωσε μερικά ευλογία σε Ρώσους ευλαβείς και τα υπόλοιπα τα είχε τότε στο χιλιανδαρινό κελί του, στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου στις Καριές. Εύχεστε να βρεθούν για να πάρουμε κι εμείς λίγη ευλογία από τα Άγια του Λείψανα, μια που δεν ζούσαμε στην εποχή του, για να ευλογηθούμε από τον ίδιο. Αμήν. Όσιε του Θεού Γεώργιε, ρίξε ένα εσφλαχνικό βλέμμα και σε μένα τον ταλέπορο Παΐσιο. Δόξα το Θεό. Ο Άγιος Γέροντας είχε και στον κόσμο πνευματικά τέκνα, τα οποία βοηθούσε και προστάτευε πνευματικά, όπως θα δούμε και από μια επιστολή του προς τον Μητροπολίτη της Χίου. Ενώ ζούσαν στον κόσμο οι πατέρες, εντούτοις ζούσαν εκτός του κόσμου, ζώντας το αυστηρό χατζηγεωργιάτικο τυπικό. Βοηθούσαν δε και με το καλό παράδειγμά του τους χριστιανούς να διατηρούν τις Άγιες Παραδόσεις της Εκκλησίας μας, με το αγωνιστικό τους πνεύμα. Φαίνεται ότι από εκείνη την εποχή είχαν αρχίσει σιγά σιγά να χαλαρώνουν πνευματικά οι άνθρωποι και ο Χατζηγιώργης αγωνιζόταν να διατηρήσει το ορθόδοξο αγωνιστικό πνεύμα της Εκκλησίας μας. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε πιο πολύ εμείς στην εποχή μας, διότι εκτός από το πολύ χαλάρωμα που παρουσιάζεται, έφτασαν δυστυχώς σε τέτοιο σημείο οι σημερινοί άνθρωποι που κάνουν και νόμους ακόμη χαλαρούς και τους επιβάλλουν και στους αγωνιζομένους να τους εφαρμόσουν. Γι' αυτό οι αγωνιζόμενοι όχι μόνο δεν πρέπει να επηρεάζονται από το κοσμικό πνεύμα, αλλά και να μην συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους κοσμικούς και να νομίζουν ότι είναι άγιοι και μετά χαλαρώνουν και καταλήγουν χειρότεροι και από τους πιο κοσμικούς. Όταν όμως συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους Αγίους, θα δούμε τα πάθη μας,
θα ταπεινωθούμε και θα αγωνιστούμε πιο πολύ, φιλότιμα, για να σωθούμε. Αμήν.

Επιστολή του Χατζηγιώργη προς τον Μητροπολίτη Χίου. Πανιερότατε Άγιε Δέσποτα, ταπεινώς προσκυνώ την Αγίαν δεξιάν σου. Σας παρακαλώ και σας βεβαιώνω ότι ο Ιερόθεος και Γερομακάριος μοναχοί, όπου ησυχάζουν εις μίαν καλύβην στην ενορία σας, αγάπησαν και εδιάλεξαν την αγαθήν μερίδα, άμποτε να βαστάξουν μίαν τιάφτην ζωήν. Επειδή ορκίστηκαν μόνοι τους, ήταν υπερηφάνεια, όμως από την σήμερον ας είναι με την ευλογίαν σας. Ας γίνει διακανόνα να μην καταλούν, επειδή όποιος νηστεύει με ταπείνωσιν ως αμαρτωλός ή δια άσκησιν ή δια αγάπην Θεού, οι κανόνες των Αγίων Πατέρων δεν τον εμποδίζουν. Μάλιστα, έχουμε μαρτυρίες από πολλά μέρη. Πολλοί Άγιοι επέρασαν την ζωή τους με χορτάρια, άλλοι με όσπρια, όπως ο Άγιος Χρυσόστομος. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδερφόθεος, εις όλη του τη ζωή δεν εκατάλυσε, ούτε έμψυχον πράγμα εκατάλυσε, και άλλοι πολλοί αναχωρητέ, και τώρα εγώ ο ελάχιστος. Ήμεθα ως 30 αδερφοί εις έναν κελίον. Έχω 40 χρόνια και περνούμεν ομοίως τη αυτήν ζωή, και ούτε Πάσχα ούτε αποκριά δεν καταλούμεν. Ομοίως είναι και άλλοι μερικοί ασκητάδες, άλλοι δύο, άλλοι τρεις, και ησυχάζουν. Και αυτοί με νηστείαν περνούν την ζωή τους. Όταν δογματικά νηστεύει τεινάς, τότε είναι εμποδισμένος. Δια δε τους αγωνιζομένους, λέγει, εις τους τιού τους ουκέστην νόμος. Και ο αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται. Ας γίνει τώρα με την ευχήν και ευλογίαν της πανοσιότητός σας, να μην τους πειράζει η συνείδησης ως παρικόους. Ο καλόγερος πάντοτες πρέπει να γίνει καλόν παράδειγμα εις των λαών, ούτω λαμψάτω το φως έμπροσθεν των ανθρώπων. Μάλιστα τώρα είναι ανάγκη πολύ να φροντίζετε, μάλιστα ως ποιμήν όπου είστε, να αντιμάχεστε τους νηστιομάχους, ότι εξέκλαιναν πολλοί οι χριστιανοί την σήμερον. Πότε με φοβέραν, πότε με νουθεσίαν να τους διδάσκετε να μην παραβαίνουν τους νόμους των Αγίων Πατέρων και Αγίων Συνόδων της Εκκλησίας μας, διότι γράφουν: όποιος δεν φυλάγει τας τετράδας και Παρασκευάς, την τεσσαρακοστήν και άλλας διορισμένας νηστείας, να είναι αφορισμένος. Δια τούτο πρέπει όσον μπορούμεν να δυσκολεύομεν τους ανθρώπους να μην παραβαίνουν τους νόμους του Θεού και πράττουν τα άτοπα έργα, και τι ούτους παραβάτας πρέπει να κατατρέχεις. Δια δε τους αδερφούς όπου θέλουν να νηστεύουν όχι με κακόν σκοπόν, να μην τους εμποδίζεις, αλλά βλέποντάς τους ότι εγωνίζονται, να χαίρεσαι ότι έχεις τιού τους εναρέτους ανθρώπους εις την ενορία σου, και ως καύχημα να τους έχεις. Μάλιστα, εάν τους τύχει και ανάγκη καμιά φοράν, να τους βοηθήσεις. Ελπίζω να έχεις μεγάλον μισθό όταν οικονομείς τιού τους ανθρώπους. Κοίταξε, Άγιο Δέσποτά μου, καλά, επειδή έχουμε και θάνατον. Κρίσης μας περιμένει, και τότε ο Θεός καθέναν θέλει κρίνην με τον όμοιόν του. Συγχώρησον με τον ελάχιστον και την αυθάδειά μου, επειδή δεν είμαι άξιος να ανοίξω το στόμα μου να σας υπώ λόγων. Μάλιστα, ακούντας και την καλήν φήμη σας. Άμποτε, εάγιε ευχές σας να είναι πάντοτε με θυμών. Αμήν. Πνευματική πρόγονη του γέροντος Χατζηγιώργη. Εάν όλοι μας έχουμε ιερό καθήκον να μνημονεύουμε και να ευγνωμονούμε τους προγόνους μας, γιατί πολλά οφείλουμε σε αυτούς,
πόσο μάλλον τους αγίους πνευματικούς προγόνους που μας βοηθούν με την παρησία που έχουν στο Χριστό. Γι' αυτό καλά θα είναι να αναφέρω λίγα για τον πνευματικό πατέρα του Χατζηγιώργη, τον Παπανεόφυτο, και τον πνευματικό του παππού Γέρο Αυξέντιο. Ο μεν Παπανεόφυτος, ο Καραμανλής, όταν ήταν μικρό παιδί ακόμη στην Κεσάρια, άκουγε για το Άγιον Όρος και με την παιδική του απλότητα σκέφτηκε ότι οι ερημίτες μοναχοί τρώνε όταν ακούσουν κουδούνισμα στον ουρανό. Έτσι αποφάσισε να τους μιμηθεί. Περίμενε πότε θα ακούσει και αυτός το κουδούνισμα στην ενάτη ώρα, όπως και άκουγε, και τότε καθόταν και έτρωγε. Το τυπικό αυτό το συνέχισε αρκετά μέχρι τα 18 του χρόνια που ήρθε στο Άγιον Όρος και έγινε μοναχός από τον γέροντα Αυξέντιο στα Καψοκαλύβια και αγωνίστηκε φιλότιμα 88 χρόνια. Ο σεβασμιότατος Πορφύριος Ουσπένσκι, τότε αρχιμανδρίτης ακόμη, είχε επισκεφθεί τον Παπανεόφυτο και συνομίλησε μαζί του. Έγραψε δε τα εξής. Ο πατήρ Νεόφυτος γεννήθηκε και ανατράφηκε στην Ανατολή. Από καιρό αγωνίζεται εδώ για την σωτηρία την δική του και των άλλων. Είναι πνευματικός και σε αυτόν εξομολογούνται οι μοναχοί 5 μοναστηριών και οι αρχιερείς που μένουν στο Άγιον Όρος. Σύμφωνα με όσα λέει, οι μοναχοί των κοινοβίων κοινωνούν συχνά των Αγίων Μυστηρίων, αλλά χωρίς αυστηρή νηστεία. Το πνεύμα αυτό δεν αναπαύει τον Παπανεόφυτο. Αυτός είναι αυστηρός. Μου είχε κάνει εντύπωση όταν διάβασα από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ότι όσοι μεταλαμβάνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού πρέπει να είναι πιο καθαροί και από την ηλιακή ακτίνα. Και ρώτησα τον συνομιλητή μου να μου πει κάτι προς ωφέλιαν. Με κοίταξε με το διαιρετικό του βλέμμα και μου είπε «Να έχεις φόβο Θεού και να σε εγκρατείς». «Αμήν», του απάντησα και συνέχεια τον ρώτησα για την ζωή τους. «Έχω 10 υποτακτικούς», μου είπε, «πουθενά δεν πηγαίνουν. Την ημέρα καλλιεργούν τον κήπο και το αμπέλι και τη νύχτα κάνουν πολλές μετάνοιες ο καθένας χωριστά. Όποιος από αυτούς αγαπάει περισσότερο από τους άλλους τις μετάνοιες, τότε απαλλάσσεται από τη δουλειά. Αρκούνται στην ξηροφαγία. Μεταλαμβάνουν μία φορά την εβδομάδα μετά από την εξομολόγηση των λογισμών και την συγχωρητική ευχή. Ο γέρον πνευματικός Νεόφυτος, κατά την κρίση των συγχρόνων του, ήταν Άγιος άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Την ημέρα του θανάτου του την προγνώρισε πριν από 40 ημέρες. Διάβασε το Ευαγγέλιο και το Ψαλτήρι, έσκαψε ο ίδιος τον τάφο του, μετέλαβε των Αγίων Μυστηρίων, έδωσε την ευλογία του στους υποτακτικούς του, έκανε τον σταυρό του και εν ειρήνη παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Κοιμήθηκε το 1860 σε ηλικία 106 χρόνων, από τα οποία το 88 τα έζησε στον Άθωνα. Σχετικά δε για τον πνευματικό παππού του Χατζηγιώργη, γέρο Αυξέντιο, ο πατήρ Γερμανός Χάιρ αναφέρει τα εξής. Παλιά, στη σκήτη των Καψοκαλυβίων υπήρχαν αξιοσέβαστοι γεροντάδες, σαν τους αρχαίους μεγάλους πατέρες, μπροστά από τους οποίους εμείς, έλεγε ο γέρον, και όλη η αδελφότητα της Κήτης περνούσαμε με μεγάλο σεβασμό και δέος. Στέκονταν σαν ακλόνητη στήλη στις αγρυπνίες, από το βράδυ ως το πρωί, κοιτάζοντας κάτω, στις πλάκες της εκκλησίας. Η εκκλησία ήταν γεμάτη από τέτοιους γεροντάδες. Όλοι τους ήταν σιωπηλοί. Αργολογία δεν υπήρχε σε αυτούς. Ακόμη και για τα απαραίτητα μιλούσαν λίγο και όταν ήταν καιρός, όταν έπρεπε. Φύλαγαν με ακρίβεια την πνευματική ζωή. Από αυτούς έλαμε ιδιαίτερα με την φωτεινή του ζωή ο γέρον μοναχός Αυξέντιος. Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους γεροντάδες αγωνιστάς, αυτός ήταν σαν ένα άστρο. Έμενε στο κελί του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Είχε ένα πύληνο αγγείο
όπου έβραζε για τον εαυτό του χόρτα που τα μάζευε στην έρημο και μόνο με αυτά τρεφόταν. Καμιά φορά έτρωγε και ψωμί, αλλά τίποτε περισσότερο. Έζησε πολλά χρόνια σε σκήτη ο γέρον Αυξέντιος, περίπου 60. Μετά τον θάνατό του έμεινε ο υποτακτικός του νεόφυτος Καραμανλής που πέθανε το 1860 πάνω από 100 χρονών. Μετά λοιπόν από τον παπανεόφυτο Καραμανλή έλαμψε στην κερασιά του Άθωνα ο υποτακτικός του Χατζηγιώργης, σαν Αυγερινός. Ο μεγάλος ασκητής και πολύ νηστευτής, ο οποίος άφησε όνομα και το όνομά του επίθετο για τους πολύ νηστευτάς. Αυτός είναι ο Χατζηγιώργης. Τις Άγιες ευχές του να έχουμε. Αμήν.

επειδή θα γεννηθεί ίσως το ερώτημα σε μερικούς ανθρώπους, γιατί να επιτρέπει ο Θεός να ταλαιπωρούνται με δοκιμασίες, συκοφαντίες και άλλα δίκαιοι άνθρωποι, όπως και ο άνθρωπος του Θεού Χατζηγιώργης, ενώ ήταν εξαγνισμένη ψυχή και από μικρό παιδάκι, θεώρησα καλό να γράψω αυτό που νιώθω. Φυσικά, τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος, αλλά μια από τις πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι και αυτή κατά τον λογισμό μου. Εάν δεν επέτρεπε ο Θεός να συκοφαντηθούν και ορισμένοι δίκαιοι, πώς θα μπορούσαν να καλυφθούν ορισμένοι ένοχοι που δεν μπορούν να σηκώσουν το σφάλμα τους από εγωισμό? Η μεν γη δεν τους χωράει και οι δαίμονες ευκαιρία ζητάνε να τους φέρουν σε απόγνωση, να κάνουν κακό στον εαυτό τους, να κολαστούν. Η πολύ όμως αγάπη του Θεού, για να μην απολεστεί καμία αδύνατη ψυχή, επιτρέπει να κατηγορούνται και να συκοφαντούνται και δίκαιοι άδικα, αλλά στο τέλος φανερώνεται η αλήθεια. Με αυτό δε τον τρόπο βοηθάει και εμάς να φέρουμε καλούς λογισμούς πάντα για ό,τι κακό ακούμε να διαδίδεται για τον πλησίον μας και να αναρωτιόμαστε μήπως είναι συκοφαντία. Τότε φυσικά παρηγορούνται και οι ένοχοι και σιγά σιγά αισθάνονται την ενοχή τους, ελέγχονται από τη συνείδησή τους και διορθώνονται εάν έχουν καλή διάθεση. Με λίγα λόγια, ορισμένες φορές ο Θεός ελαφρώνει το βάρος των ενόχων με το να συκοφαντηθούν δυνατοί δίκαιοι. Φυσικά, οι αδικημένοι είναι τα πιο αγαπημένα παιδιά του Θεού. Οι ίδιοι όμως, κατά τον λογισμό μου, δεν έχουν τέτοιους λογισμούς. Αντιθέτως, πιστεύουν ότι μπορούσε να ήταν και οι ίδιοι ένοχοι, εάν τους εγκατέλειπε η χάρη του Θεού και να ήταν ακόμη και σε φυλακή ως ένοχοι και να τους έτρωγε και το σαράκι, ο έλεγχος της συνειδήσεως. Ενώ σαν αδικημένοι έχουν στην καρδιά τους τον αδικημένο Χριστό και αγάλλονται στην εξορία και στην φυλακή σαν στον παράδεισο, διότι όπου Χριστός, εκεί και παράδεισος. Οι δίκαιοι λοιπόν, με την αρχοντική τους αυτή αγάπη, δεν αποβλέπουν σε μισθό ουράνιο με τις καλοσύνες που κάνουν στους συνανθρώπους τους, διότι είναι παιδιά του Θεού και εργάζονται στο σπίτι τους, στην εκκλησία του Χριστού, φιλότιμα. Εάν καλοεξέταζε ο άνθρωπος την ωφέλεια την ψυχική και την αγαλίασε την εσωτερική που αισθάνεται και σε τούτη την ζωή και από μια μικρή καλοσύνη που κάνει στον πλησίον του, θα τον παρακαλούσε να την δεχθεί και θα τον ευγνωμονούσε ακόμη. Διότι την αλλίωση που δέχεται η ψυχή και την χαρά που αισθάνεται η καρδιά του ελεήμονος ανθρώπου, ακόμη και από μια φέτα ψωμί που προσφέρει σε ένα ορφανό, δεν μπορεί να του την δώσει ούτε και ο μεγαλύτερος καρδιολόγος κι αν τον πληρώσει ένα σακί δολάρια. Όπως επίσης τέτοια αγαλίες αισθάνονται οι ψυχές των αγωνιζομένων χριστιανών που αγρυπνούν, προσεύχονται και νηστεύουν, που δεν μπορούν να την διανοηθούν εκείνοι που τρώνε ό,τι θέλουν και όποτε θέλουν και πίνουν κρασιά και αναψυκτικά. Φυσικά, όπως ανέφερα, τα παιδιά του Θεού δεν εργάζονται ούτε για τον ουράνιο μισθό, αλλά ούτε και για τις πνευματικές αυτές χαρές τούτης της ζωής. Γιατί τα παιδιά δεν πληρώνονται από τον πατέρα, αφού όλη η περιουσία του πατέρα τους είναι δική τους. Άλλο το τι θα προσφέρει ο Θεός σαν καλός πατέρας, δώρα θεία και σε αυτή την ζωή και στην αιώνια. Όσοι φυσικά εργάζονται για μισθό είναι εργάτες και όσοι αποφεύγουν την αμαρτία για να μην κολαστούν, πάλι για το συμφέρον τους φροντίζουν. Καλό μεν είναι και αυτό, αλλά δεν έχει αρχοντιά, διότι μετά από τόσο μεγάλη θυσία που έκανε ο Χριστός για να μας λυτρώσει, από φιλότιμο δεν πρέπει να πάμε στην κόλαση, για να μην τον λυπήσουμε με το να μας νιώθει ότι υποφέρουμε.
Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας τέτοιου είδους αγάπη είχαν για τον Χριστό. Αλλά πολλοί από εμάς δυστυχώς έχουμε φτηνή αγάπη, διότι η φτηνή αγάπη έχει όριο το μέχρι εκεί που δεν κολλάζει. Αυτού του είδους η αγάπη είναι συνυφασμένη με την απιστία, δηλαδή να απολαμβάνουμε τα του κόσμου μέχρι εκεί που δεν κολλάζει σε αυτή τη ζωή, αλλά να μην στερηθούμε και τον παράδεισο. Εάν μας έλεγε ο Χριστός, «Παιδιά μου, ο παράδεισος γέμισε πια και δεν έχω που να σας βάλω», μερικοί από εμάς θα λέγαμε στον Χριστό με ανέδεια, «Και γιατί δεν μας το έλεγες από νωρίτερα?» Άλλοι θα έτρεχαν για να μην χασομερίσουν καθόλου, να προλάβουν και το ένα λεπτό για να διασκεδάσουν και δεν θα ήθελαν ούτε να ακούσουν για τον Χριστό. Τα φιλότιμα όμως παιδιά του Θεού θα έλεγαν στον Χριστό με ευλάβεια, «Μη στεναχωρείσαι καθόλου για μας, αρκεί που γέμισε ο παράδεισος. Αυτό μας δίνει τόσο μεγάλη χαρά, σαν να βρισκόμαστε και εμείς στον παράδεισο». Και θα συνεχίσουν τους φιλότιμους πνευματικούς αγώνες τους με χαρά, όπως και πριν, για αυτόν που αγάπησαν με αγνή αγάπη. Και ο Χριστός, που είναι όλο αγάπη, θα φιλοξενούνται μέσα στις αγνές καρδιές τους, όπως φιλοξενήθηκε στην Αγία Σάρκα της Αγνής Παρθένου. Οι περιπτώσεις λοιπόν αυτές, όπως του Χατζηγιώργη, στις οποίες επιτρέπει ο Θεός να ταλαιπωρούνται δίκαιοι άνθρωποι δυνατοί και να σηκώνουν βάρος από αδυνάτους ενόχους, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο τους συνανθρώπους τους, είναι φυσικά ελάχιστες. Σε αυτές ακριβώς οι περιπτώσεις μπορούμε να πούμε το κατά παραχώρησιν Θεού και όχι όταν δίνουμε εμείς δικαιώματα στον πειρασμό, διότι τότε παραχωρούμε εμείς το ποσόν πονηρό. Δηλαδή, τότε λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. «Πας ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε». Κατά αυτόν τον τρόπο λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι κατά τον λογισμό μου. Όσο πιο ψηλά πετάμε ένα αντικείμενο, με τόσο περισσότερη ορμή τραβιέται κάτω από την έλξη της γης και συντρίβεται. Όσο υψώνεται κανείς, τόση θα είναι και η πτώση του η πνευματική και ανάλογα με το ύψος της υπερηφανίας του θα συντριβεί, εκτός εάν η υπερηφάνειά του ξεπεράσει την ανθρώπινη και φτάσει στην δαιμονική και τότε δεν τον πιάνει ο πνευματικός νόμος σε τούτη τη ζωή, αλλά συμβαίνει το αποστολικό. Πονηροί άνθρωποι και γόητες προκόψουσιν επί το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Όταν όμως ο άνθρωπος καταλάβει αμέσως το ανέβασμα της υπερηφανίας του και ζητήσει ταπεινά συγχώρηση από τον Θεό, αμέσως τα σπλαχνικά χέρια του Θεού τον αρπάζουν με χαρά και τον κατεβάζουν απαλά, χωρίς να γίνει αντιληπτή η πτώση του. Και έτσι δεν συντρίβεται, μια που είχε προηγηθεί η καρδιακή συντριβή με την μετάνοια που έδειξε. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτόν που έδωσε μάχαιρα. Όταν μετανοήσει ειλικρινά με πόνο, δεν επιτρέπει ο καλός Θεός να εξοφλήσει εδώ με μάχαιρα, αφού η καρδιά του μετανιωμένου ανθρώπου μαχαιρώνεται από τον έλεγχο της συνειδήσεως και υποφέρει. Τότε του δίνει ο Θεός σαν στοργικός πατέρας, αντί μάχαιρα, βάλσαμο στην πονεμένου του καρδιά, την θεία παρηγοριά του. Εάν όμως ο ίδιος ο άνθρωπος που έσφαλε από πολύ φιλότιμο ζητήσει επίμονα από τον Θεό να τιμωρηθεί σε αυτή την ζωή για το σφάλμα του, ενώ του το χάρισε ο καλός Θεός και απαλλάχθηκε από τους πνευματικούς νόμους, του κάνει και αυτό το φιλότιμο αίτημά του, αλλά του τιμάζει και στεφάνι άφθαρτο, ουράνιο. Επίσης, όποιος στηρεί τις εντολές του Θεού και ζητάει ως χάρη από τον Θεό να τιμωρηθεί αυτός για τα σφάλματα των συνανθρώπων του ή να πάρει αυτός την αρρώστια από τον συνάνθρωπό του, αυτός πολύ συγγενεύει με τον Χριστό και πολύ συγκινείται τότε ο Χριστός από την αρχοντική αγάπη του παιδιού του. Εκτός δε από την χάρη που του κάνει ο Θεός να χαρίσει τα σφάλματα των άλλων, επιτρέπει και δοκιμασίες στην ζωή του κατά το επίμονο αίτημά του. Παράλληλα, το ετοιμάζει και το διαμαντένιο στεφάνι του μάρτυρος, διότι πολλοί άνθρωποι τον κατέκριναν
με την κατόψιν κρίση τους, νομίζοντας ότι τον τιμώρησε ο Θεός για τις αμαρτίες του, ενώ αυτός είχε γίνει ολόχρυσο πνευματικό αλεξικέραυνο από αγάπη προς τους άλλους σαν μιμητής του Χριστού. Μέσα λοιπόν στα κρίματα του Θεού που είναι άβυσσος, βλέπουμε και αυτή την περίπτωση που συναντούμε σε προφήτες και Αγίους, όπως και άλλες χιλιάδες περιπτώσεις. Και το πιο σπουδαίο απ' όλα, να αλλάζει ο Θεός όταν οι άνθρωποι αλλάζουν. Επομένως, οι πνευματικοί νόμοι διαφέρουν από τους φυσικούς νόμους, διότι οι πνευματικοί έχουν σπλάχνα και ο άνθρωπος έχει να κάνει με τον Δημιουργό του, τον πολυεύσπλαχνο Θεό. Όταν δηλαδή συνέρχεται το άτακτο παιδί, μετανοεί και δέρεται από την συνείδησή του, τότε ο πατέρας του το χαϊδεύει με αγάπη και το παρηγορεί. Ο πατέρας λοιπόν παιδαγωγεί τα παιδιά του από αγάπη, με σκοπό να συνέλθουν και να έρθουν κοντά του, και όχι από κακότητα, ούτε από κοσμική νομική δικαιοσύνη, αλλά από θεία καλοσύνη για το καλό πάντα των παιδιών του, για να σωθούν και να κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία του. Ο καλός Θεός λοιπόν ας ενεργήσει σαν Θεός και ας μη λάβει υπόψη του τις γκρίνιες μας, αρκεί να σωθεί όλος ο κόσμος. Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου «Ο Γέρον Χατζηγιώργης ο Αθωνίτης», έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

Αττική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

αφιέρωμα στον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ του Γέροντος.

Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης. Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ του Γέροντος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

Τη χρονιά τούτη, το 1958, πέρασε κι άλλη μεγάλη δοκιμασία. Στις αρχές Ιανουαρίου πέθανε η αδερφή του Αναστασία. Την αγαπούσε πολύ και για χάρη της καθυστέρησε να πάει στο μοναστήρι. Άφησε κιόλας δύο ορφανά, τη Μαρία και τον Δαβίδ. Ήτανε ασθενική και φτωχή. Την πήρανε άρρωστη βαριά με ένα μουλάρι από τη Φαράγκλα και την πήγανε στην Αθήνα. Δεν ξαναγύρισε ούτε νεκρή. Ο θάνατος αυτός έγινε αφορμή να πονέσει ο πατήρ Ιάκωβος και να κλάψει πολύ ως κατά σάρκα αδερφός. Μετέτρεψε όμως το θλιβερό αυτό γεγονός σε καμίνι γαλβανισμού πνευματικού, σε καθαρτήριο. Παρά την αγάπη του και παρά την άδεια του ηγουμένου, επέβαλε στον εαυτό του να μην την επισκεφθεί τις τελευταίες ημέρες της στο νοσοκομείο, ούτε να την δει νεκρή.

αγαπούσε πολύ την αδελφή του. Γι' αυτό ήθελε η μοναστική αρετή της αποταγής του κόσμου και των συγγενών να κυριαρχήσει μέσα του απόλυτα. Προσπάθησε την κρίσιμη αυτή ώρα να σταματήσει ως μοναχός την εξάρτηση από αγαπημένα συγγενικά πρόσωπα. Για τη σωτηρία της ψυχής τους ενδιαφερότανε και παρακαλούσε ακατάπαυστα. Και ένιωσε απέραντη ανακούφιση και παρηγοριά όταν του απεκάλυψε ο Θεός ότι η αδελφή του Αναστασία βρίσκεται περιχαρής εις ουρανίαν μονήν Ιωάννου του Ρώσου.

αυτά περιγράφονται θαυμάσια σε απαντητικό γράμμα του γέροντα προς το φίλο του ιερέα Θεόδωρο Θεοδοσίου. Ο ιερέας Θεόδωρος είναι υιός του Παπαδημήτρη Θεοδοσίου, που ως εφημέριος είχε την πνευματική ευθύνη και για το χωριό Φαράκλα, όπου γνώρισε το μικρό Ιάκωβο. Επειδή το περιεχόμενο του γράμματος είναι χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο σκεπτότανε και ζούσε ο γέροντας και επειδή αναφέρει αποκαλυπτικά οράματα, το παραθέτουμε ολόκληρο εν Ιερά Μονή Γέροντος τη 10η Μαρτίου 1958. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Σεβαστέ μου και πολύ αγαπητέ μου πατέρα Θεόδωρε, σε προσκυνώ. Ασπάζομαι τη δεξιά σου με τα πολύ ευλαβίας και σεβασμού. Έλαβον τη σεπτή σου και Αγίαν Επιστολή. Ευχαριστώ θερμότατα για όλα τα παρήγορα λόγια σου που χύνουν βάλσαμο στην πονεμένη ψυχή μου. Ευχαριστώ για τα προσευχά σου, για την αδελφή μου, ομοίως κι εγώ. Σεβαστέ μου Πάτερ, αναπέμπω δεήσεις διόλους που έφυγαν από την πρόσκαιρη αυτή ζωή. Ιδιαιτέρως για τον αξέχαστον Παπαδημήτρη, που τόσο αγαπούσα από παιδιόθεν. Πατέρα Θεόδωρε, ελυπήθην ως άνθρωπος για την αδελφή μου. Αλλά το χαρμόσυνο είναι ότι ηξιώθη η ταπεινή Ταϊσία να εφραίνεται εις τα σκηνώματα τα αγαπητά του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Πάτερ μου, εν αποκαλύψει και εν οπτασία είδων την αδελφή μου εις ουρανίαν μονήν Ιωάννου του Ρώσου. Πάτερ μου,

Ευσέβη μου εις την Πρεσβυτέραν και Δημητράκη, ιδιαιτέρως εις την Γερόντισαν. Πατέρα Θεόδωρε, ο χριστιανός φεύγει από τη ματαιότητα της παρούσης ζωής και εισέρχεται εις τον ουράνιο λιμένα, όπου κανείς κλειδονισμός δεν τον ενοχλεί και κανέν ναυάγιον δεν λαμβάνει χώρα. Εχθροί εκεί και διωγμοί δεν υπάρχουν. Θλίψεις, πόνη και περιπέτεια δεν ισχωρούν. Συναντώμενος εκεί με πρόσωπα προσφυλή και εξαίρετα, απολαμβάνει εκ του πλησίον το πρόσωπο του λυτρωτού και συγκατοικεί εις την αιωνίαν πατρίδα του και εις τον πανένδοξον οίκον του πατρός του. Σαν άνθρωποι βέβαια θα λυπηθούμε, διότι από κοντά μας έφυγε ένα προσφυλές πρόσωπον, εφόσον και ο Κύριος εδάκρισε όταν αντίκρισε τον Λάζαρο. Θα κάνω υπομονή για την αγάπη του Κυρίου μου και του Οσίου Δαβίδ. Να με συγχωρέσεις για τα αστοιχείωτα γραφόμενά μου, αλλά γνωρίζω τον σεβαστόν μου πατέρα Θεόδωρον πόσο με αγαπά και δεν θα με παρεξηγήσει. Σας κούρασα πάτερ μου, αλλά είναι ζωντανή η πίστης και όλα είναι άγια. Με τα πολλής της αγάπης, ευλαβίας και σεβασμού ασπάζομαι την Αγία σου κορυφήν εν φιλήματι Αγίων, ο ταπεινός δούλος του Κυρίου Ιάκωβος.

Το 1961 ο ηγούμενος Νικόδημος και ο ιερομόναχος Ιάκωβος αποφασίσανε να χτίσουν εκκλησάκι προς τιμήν των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ο ηγούμενος επέλεξε τον τόπο και έβαλε πασαλάκια για όρια. Έφυγε ο ηγούμενος για τη λίμνη και τη νύχτα εμφανίστηκε στον πατέρα Ιάκωβο ένας ψηλός, ξανθός και ωραίος αξιωματικός με χρυσό σπαθί που του είπε «Πάτερ μου, είμαι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Δεν επιθυμώ ο ναός μου να χτιστεί σε αυτό το χώρο που τοποθετήθηκαν τα πασαλάκια, αλλά εδώ που θα σου υποδείξω». Έσκυψε και μετέφερε πιο πέρα τα πασαλάκια. Το πρωί ο πατήρ Ιάκωβος πήγε και βρήκε μεταφερμένα τα πασαλάκια. Το παρεκκλήσιε πρόκειτο να χτιστεί πρόχειρο με λάσπη και άχυρα, διότι δεν υπήρχαν τα μέσα. Την επόμενη νύχτα εμφανίστηκαν στον πατέρα Ιάκωβο δύο αξιωματικοί με χρυσά σπαθιά και του είπαν «Είμαστε οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Να πεις στο γέροντά σου ότι εμείς δεν επιθυμούμε το σπίτι μας να χτιστεί με λάσπη και άχυρα, αλλά με άμμο, ασβέστη και ξύλα και στη σκεπή κεραμίδια». Τα υλικά όμως αυτά δεν υπήρχαν ψηλά στο βουνό. Η φτώχεια μεγάλη και δρόμος καλός να μεταφερθούν δεν υπήρχε. Γι' αυτά τους ρώτησε ο πατήρ Ιάκωβος και του απάντησαν «Μη στενοχωριέσαι πάτερ και θα τα φροντίσουμε εμείς. Θα βρέξει τη νύχτα και το ρέμα θα φέρει πολύ άμμο. Τα οικοδομικά υλικά θα τα δωρήσουν ευσεβείς χριστιανοί». Και έγιναν όλα όπως προαναγγέλθηκαν και με θαυμαστή

1962 πήγε να τον δει στο μοναστήρι ο ιερέας της Τσούκας, ζωδόγου πηγής, τον οποίο αναφέραμε προηγουμένως, γιος του Παπαδημήτρη, που λειτουργούσε παλιά και στη Φαράκλα. Γνωριζόσανε από τα εφηβικά τους χρόνια και μπορούσε ο πατήρ Ιάκωβος να μιλάει ελεύθερα. Του μίλησε για μερικά από τα βάσανά του και μάλιστα του διηγήθηκε για τις επιθέσεις του σατανά, όπως και για κάποιες ιερές εμπειρίες του. Του εξομολογήθηκε τους φόβους και τις αμφιβολίες του. Πώς να τα πω, πάτερ μου? Μερικοί λένε πως έχω πάθει, ότι τα χάνω. Αφού έλεγε ο δαίμονας στον άλλο δαίμονα, σπάστου το χέρι που κάνει το σταυρό του, και αυτά που βλέπω στην Αγία Κάρα, στο Ιερό Βήμα, είναι ζωντανός ο Άγιος Δαβίδ. Θα μου πούνε ότι κάτι έχω. Και σιγά σιγά του διηγήθηκε, άλλοτε καθαρά και άλλοτε με μισόλογα, εμφανίσεις και επεμβάσεις του Οσίου Δαβίδ. Σε κάποια στιγμή μάλιστα δεν κρατήθηκε. Στενοχωρούμε. Υποφέρω, πάτερ Θεόδωρε. Θα φύγω. Κάθομαι για τον Όσιο. Ήρθα προς Φυγόπουλο. Δεν του έφερα τίποτα. Έδωσα εδώ την καρδιά μου. Βλέπεις τώρα πώς έγινα. Γι' αυτά ο μακαριστός γέροντας Ιάκωβος. Αλλά στην αρχή της δεκαετίας του 60 φάνηκαν δύο πράγματα να μεγαλώνουν πολύ στο πρόσωπό του, και μάλιστα συγχρόνως. Η πνευματική του πρόοδος που έφερνε την ακτινοβολία του και η εξασθένιση του οργανισμού του. Και τα δύο βαδίζανε το ένα δίπλα στο άλλο.

Ηρακλής τώρα δεν είχε την πάλη των δαιμόνων, είχε την πάλη των Αγίων και του Θεού. Όχι ότι σταμάτησαν απόλυτα οι πειρασμοί, μα είχε τόσο θερμή αγάπη και αφοσίωση στους Αγίους και το Θεό, που γέμιζε, πλημμύριζε ολόκληρος. Δεν έμενε στο νου και στην καρδιά του άδεια ούτε τόση δαγονίτσα να χωθεί ο πειρασμός. Η αγάπη του αυτή τον θέρμενε και τον απορροφούσε τόσο που λησμονούσε τη σωματική ασθένεια και τη φοβερή κόπωση. Όλος γινότανε πνεύμα, μιλούσε με τους Αγίους, γύρω του φτερούγιζαν άγγελοι, ευφροσύνη κυριαρχούσε στο είναι του ολόκληρο. Η μακαριότητα της Βασιλείας των Ουρανών ήταν μερικά εδώ, στο κελί του εκλεκτού σκεύους, δηλαδή στην καρδιά και το νου του Πατρός Ιακώβου.

Όταν ένας μοναχός τον πίεσε πολύ να του πει για τις εμπειρίες αυτές, πέρα από τα μισόλογα και τα υπονοούμενα που κάποτε άφηνε, του είπε με ταπεινή αγαλίαση: «Απόψε, παιδί μου, βρισκόμουνα και συλλειτουργούσα με αγίους και αγγέλους σε θυσιαστήρια που δεν περιγράφονται». Και το πρόσωπό του γινότανε φως. Ο μοναχός με αφέλεια ρώτησε: «Πώς γίνεται αυτό?» Και ο μακαριστός γέροντας: «Πάτερ μου, μη ρωτάς, αυτά είναι πνευματικά θέματα». Επέμενε όμως ο μοναχός και ο γέροντας υποχώρησε με έναν όρο: «Πάτερ μου, να μην είπεις τίποτα. Όταν πεθάνω καμιά φορά, θα πεις ότι κάποιος γέροντας μου είπε ότι λειτουργούσε τις νύχτες, ότι συζούσε και συλλειτουργούσε με την Αγία Τριάδα καθημερινώς. Αίσθηση δηλαδή θείας παρουσίας. Είδες, πάτερ μου, τι ευτυχία έχουμε εμείς οι μοναχοί και ιδιαιτέρως οι κληρικοί».

καταλαβαίνει κανείς γιατί δεν φοβότανε το θάνατο. Αντίθετα, τον περίμενε κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Παραξενεύονταν μερικοί που τον άκουγαν πολύ συχνά να ψέλνει την νεκρόσιμη ακολουθία σε ώρες που έκανε διάφορες δουλειές. Συνήθιζε μάλιστα και κάτι άλλο για να εξοικειωθεί με το θάνατο. Ξάπλωνε κατά γης, σταύρωνε τα χέρια και άρχιζε την νεκρόσιμη ακολουθία. Καμιά φορά, θέλοντας να οικοδομήσει, έλεγε σε κάποιον: «Έλα να σου πω ένα τραγουδάκι». Και έψελνε τροπάρια της νεκρόσιμης ακολουθίας. Συγκλονιστικές και οι εμπειρίες του στο ναό, στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Άρρητα και εξαίσια όσα έβλεπε και ζούσε. Έκανε προσκομιδή και συχνά έβλεπε την πνευματική κατάσταση των κεκοιμημένων που μνημόνευε. Από τη μισάνυχτη μικρή θύρα του ιερού τον είδανε μπροστά στην προσκομιδή να στέκει ψηλά, να μην πατάει στο δάπεδο. Λυσμόνησε εκείνη τη φορά να μνημονεύσει τη μητέρα του και του εμφανίστηκε με παράπονο: «Ιακωβάκι μου, σε όλους έδωσες τα δώρα τους. Εμένα σήμερα δεν μου έδωσες».

διηγότανε ότι το ίδιο του συνέβη με τον Κύπρου Μακάριο. Τελειώνοντας την προσκομιδή και στρεφόμενος να πάει στην Αγία Τράπεζα, τον βλέπει να στέκει δεξιά του με τις χούφτες τη μία μέσα στην άλλη, όπως όταν κοινωνεί ο ιερέας το σώμα του Κυρίου. Στη μνημόνευση και στην προσευχή για τους τεθνεώτες ήταν σχολαστικός. Μνημόνευε πάρα πολλούς και το μοναχό Άνθιμο που τόσο τον ταλαιπώρησε. Κάποτε μάλιστα παρακάλεσε το Θεό να του δείξει που πήγε μετά το θάνατό του Άνθιμος. Τον είδε μια νύχτα σε άθλιο σκοτεινό υπόγειο και πολύ θλιμμένον. Τον χαιρέτησε και ο Άνθιμος του είπε: «Εδώ είμαι. Όταν με μνημονεύεις περνάει μια ηλιαχτίδα και κάτι βλέπω».

γινώσανε με τρόπο απλό και εναργή. Την ώρα του χεροβικού πολλές φορές δεν βρισκότανε στον ιερό, μόνος του ο μακαριστός λειτουργός. Άγγελοι παρόντες δοξολογούσανε το Θεό, χαροποιούσανε την ατμόσφαιρα, συνεργούσανε με το λειτουργό, τα φτερά τους αγγίζανε το λειτουργό. Έβλεπε την ανική μορφή τους. Βγαίνει, κάνει τη μεγάλη είσοδο. Μια παριστάμενη μοναχή τον βλέπει να κινείται στον αέρα, να εισέρχεται στο ιερό χωρίς να πατάει το δάπεδο. Θαύμασε και έκανε το σταυρό της. Τα είχε χαμένα. Πρώτη φορά έβλεπε θαύμα. Όταν τελείωσε η λειτουργία και πήγε η μοναχή να πάρει την ευχή του να φύγει, της λέει αφελώς: «Σήμερα η λειτουργία ήταν αλλιώς». Εκείνη πήρε θάρρος και άνοιξε το στόμα της να περιγράψει πώς τον είδε στη μεγάλη είσοδο. Πρόλαβε όμως ο γέροντας και της είπε να σιωπήσει, να μην πει πουθενά τίποτα. Εξηγούσε αργότερα τα διακανονικά καθήκοντα. Για να κάνει προσεκτικό το διάκονο, του μίλησε για τις εμπειρίες και τις οπτασίες του με βαθιά κατάνοιξη. «Αχ, πάτερ μου, να βλέπατε τι γίνεται την ώρα του χειρουργικού που ο ιερέας διαβάζει την ευχή, θα φεύγατε όλοι. Αοράτος ανεβοκατεβαίνουν άγγελοι και πολλές φορές αισθάνομαι τις φτερούγες τους να χτυπούν στους ώμους μου».

την ώρα της λειτουργίας του χερουβικού και μάλιστα της αναφοράς έλαμπε και ακτινοβολούσε καθαρότητα, μακαριότητα και μεγαλοπρέπεια. Ναι, αυτός ο εξουθενωμένος ιερομόναχος που από το 1960 και έπειτα ζούσε και εργαζόταν πάντα με κάποια δύσκολη αρρώστια. Αυτός έκανε κινήσεις μεγαλόπρεπες, αλλά όχι προκλητικές. Είχε τελετουργικότητα βασιλική και ο καθένας ένιωθε ότι η μεγαλοπρέπεια τούτη βγαίνει από τον απέραντο σεβασμό που είχε στο μυστήριο της ευχαριστίας. Ακόμη περισσότερο του επιβαλότανε φυσικά από την παρουσία επισήμων αγγέλων και αρχαγγέλων και Αγίων στο ιερό. Είχε πει ότι στην Αγία Τράπεζα είδε πολλές φορές «Άγγελοι και αρχάγγελοι, παιδί μου, κρατούν το σώμα του Κυρίου».

τούτα γίνανε πολύ γρήγορα η αιτία μιας ακτινοβολίας του πατρός Ιωακώβου, που άρχισε μικρή στην αρχή μα σταθερή. Όπου λειτουργούσε, στα χωριουδάκια και όπου πήγαινε με την κάρα του οσίου Δαβίδ, θέλανε δε θέλανε, οι χριστιανοί εντυπωσιάζονταν και τους μετέδιδε κάτι τους ενέπνεε και ας μην έβγαζε λόγους. Εκείνο το ηλαρό και γεμάτο καθαρή αγάπη πρόσωπο, το φωτεινό του μέτωπο, τα μάτια που αγκαλιάζανε τον άνθρωπο και η ηθοπευτική επιβλητικότητα της φωνής του, όλα παραξενεύανε τους ανθρώπους. Έπρεπε να είναι από πέτρα κανείς ή πορωμένος, για να μην νιώσει ότι κάτι αλλιώτικο είναι ο μοναχός τούτος. Και αυτό το αλλιώτικο δεν μπορεί παρά να είναι θείο, αφού και αγάπη εκπέμπει και ειρήνη φέρνει γύρω του. Πράγματι, όταν καθόσουνα κοντά του, μίλαγε δε μίλαγε, ασυναίσθητα ειρήνευες. Σου μετέδιδε η ποιότητα, εσωτερική ησυχία, ειρήνη. Το δώρο τούτο το διαθέτουνε μόνο οι άνθρωποι του Θεού, τα εκλεκτά του σκεύη, αυτοί που τον αγαπούν πολύ και τον διακονούν με αφοσίωση.

Ο μακαριστός Ιάκωβος διακόνησε πράγματι με απόλυτη αφοσίωση το Θεό. Τον διακόνησε με πάθος στην ύψιστη μορφή διακονίας ως λειτουργός. Τίποτε υψηλότερο, τίποτε αγιότερο, τίποτε γλυκύτερο, μα και τίποτε φοβερότερο από τη Θεία Λειτουργία. Σηκωνότανε με πυρετό, με αριθμία καρδιάς, με σφίξιμο πολύ στο στήθος, με φοβερή φλεβίτιδα, και λειτουργούσε. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που είχε πάντα το πρόβλημα της καρδιάς και από το 1986 βηματοδότη ετοιμαζότανε πολύ ενωρίς το κελί και περίμενε να συνέλθει για να κατέβει στο ναό. Και παρακαλούσε τον Όσιο Δαβίδ όχι να θεραπευτεί, αλλά να τον βοηθήσει. Να σταθεί στα πόδια του και να λειτουργήσει. Ναι, μόνο να λειτουργήσει. Και έπειτα ας ερχότανε ό,τι ήθελε ο Θεός. Μα να προλάβει να λειτουργήσει. Τόσο λειτουργικός ήτανε ο μακαριστός. Συνέβη κιόλας ένεκα των ασθενειών του και επειδή εξομολογούσε μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί να σκεφτεί μερικές φορές «Σήμερα δεν θα τα καταφέρω, δεν θα αντέξω και οι καλοί μας άνθρωποι ήρθανε από μακριά να λειτουργηθούνε». Τότε του εμφανίστηκαν άγιοι και του είπανε «Ιάκωβε, δεν θα λειτουργήσεις και εμείς ήρθαμε από τόσο μακριά». Σε λίγο ξεκινούσε και όσο προχωρούσε η ακολουθία ένιωθε καλύτερα. Όταν μάλιστα έμπαινε στη λειτουργία πολλές φορές δεν είχε καν την αίσθηση του άρρωστου. Στο τέλος το έλεγε και ο ίδιος, νόμιζε ότι πετάει, τόσο ελαφρύς γινότανε. Και φορούσε πάντα μια φτηνή ιερατική στολή. Ποτέ δεν είχε και δεν έδωσε χρήματα για καλή ιερατική στολή. Μόνο τα τελευταία χρόνια είχε καλές στολές, δώρα πνευματικών του τέκνων. Μα και από αυτές φορούσε κάποτε μόνο τη μία, όταν είχε κόσμο και στις γιορτές. Οι τότε προσκυνητές ήτανε οι πιο τυχεροί άνθρωποι. Τότε ο πατήρ Ιάκωβος, ένεκα των λίγων προσκυνητών, μπορούσε να τους ειδεί περισσότερο, να τους ακούσει άνετα. Έπειτα ήτανε τα χρόνια από το 1960 που ο αγαθός επίσκοπος Χαλκίδας Γρηγόριος έστελνε στη Μονή το καλοκαίρι νέα παιδιά, φοιτητές θεολογίας και άλλους. Αυτοί όλοι γνωρίσανε την άμετρη θεία αγάπη του πατρός Ιακώβου, τον οποίο κάνανε πνευματικό τους πατέρα και τον οποίο σέβονταν και αγαπούσαν απεριόριστα. Αυτό ήθελε και ο αγαθός επίσκοπος Γρηγόριος, που γνώριζε ή υποψιαζότανε τα πνευματικά χαρίσματα του ολιγογράμματου πατρός Ιακώβου. Άλλωστε, δεν του είχε πει στη χειροτονία του ότι μια μέρα η Εκκλησία θα τον ανακηρύξει Άγιο.

Δεν είχαν όμως όλοι τα αισθήματα του γέρο επισκόπου. Βλέπανε που ο κόσμος, νέοι, γέροι, χωρικοί, επιστήμονες, επαγγελματίες, τιμούσε και σεβότανε τον πατέρα Ιάκωβο και πάθαιναν. Οι άνθρωποι που δεν είχαν προκατάληψη διέκριναν ή άλλοτε απλώς υποψιάζονταν ότι ο μοναχός Ιάκωβος είναι κάτι άλλο. Συνειδητά ή ασυνείδητα ζούσανε δίπλα του για λίγη ώρα ό,τι δεν ζούσανε αλλού. Αυτό δεν έκανε τον χαριτωμένο μοναχό αλαζόνα. Και αυτό γιατί ο πατήρ Ιάκωβος πρόσεχε τόσο πολύ τη μοναστική αρετή της ταπείνωσης και της υπακοής, ώστε ο ίδιος με ιερή καύχηση έλεγε: «Ουδέποτε παρήδων εντολή του Νικοδήμου, ούτε λογισμός μου πέρασε να τον παρακούσω». Το ίδιο μπορούσε να πει και για την αρετή της ακτιμοσύνης. Ήταν όμως εύκολη και μικρή στα μάτια του και δεν μίλαγε για αυτήν. Μίλαγε και πραγμάτωνε την υπέρβασή της, την ελεημοσύνη. Πάμφτωχος και γυμνός έζησε και έκλεισε τα μάτια του. Κι ας είχε στα τελευταία χρόνια πολλά, δεν κράτησε ποτέ τίποτα για τον εαυτό του. Από το 1960 και μετά, όλο και κάποια δυνατότητα είχε η μονή. Και ο ίδιος τότε πήρε μισθό εφημερίου, μα δεν τούμενε δραχμή. Από τότε άρχισε η παροιμιώδης ελεημοσύνη του. Εκατοντάδες πρώτα, χιλιάδες μετά, ευεργετήθηκαν με ποσά μεγάλα και μάλιστα με τακτικά εμβάσματα. Όσο δεν ήταν ηγούμενος βέβαια, ρωτούσε πάντα τον Νικόδημο για να δώσει κάτι από τη μονή. Αφότου το 1975 έγινε ο ίδιος ηγούμενος, του προσφέρανε αρκετά χρήματα και έδινε εκατομμύρια σε φτωχούς και προπαντός σε αρρώστους. Ο κόσμος του τα πήγαινε ή του τα έστελνε και αυτός τα μοίραζε εκεί που έπρεπε. Μόνο 2-3 φορές τον εξαπάτησαν μικροαπατεώνες και τους έδωσε χρήματα. Δεν στενοχωρήθηκε όμως. Πολύ γρήγορα άλλοι του στείλανε πολλαπλάσια για τους φτωχούς και τους αρρώστους του.

Τον Αύγουστο του 1963 ήρθαν στη Μονή 75 Λιβανατέοι. Εργαστήκανε για τη στέρνα της Μονής, το Αγιονέρι, εθελοντικά. Το έχουν τάμα πολλοί από τις Λιβανάτες, την πατρίδα του Οσίου Δαβίδ, να προσφέρουν κάτι στη Μονή, του συμπατριώτη τους, χρήματα ή εργασία. Έτσι φτάσανε τότε 75 άντρες για να κάνουν το έργο της στέρνας. Και στη Μονή βρισκόσανε άλλοι 15 για να βοηθήσουν. Ο πατήρ Ιάκωβος συντόνιζε γενικά τις εργασίες, μα ήταν και ο μόνος που έπρεπε να φροντίσει για το φαγητό και τη διαμονή των καλών αυτών ανθρώπων. Χρησιμοποίησε ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε στην αποθήκη. Μια μέρα τα τρόφιμα τελείωσαν. Χρήματα δεν είχε. Έψαξε όλα τα ράφια, όλες τις γωνίες. Κατόρθωσε να βρει 2,5 οκάδες μανέστρα και από ψωμί μόνο μισό πρόσφορο. Του έδωσε και ο γέρο Ευθύμιος μισό καρβελάκι, ποσότητες αστείες για σχεδόν 100 πρόσωπα που δουλεύανε όλη την ημέρα χειρονακτικά. Στενοχωριόταν και δεν ήξερε τι να κάνει. Τον έπιασε απελπισία και σχεδόν έκλαιγε που θα άφηνε τον κόσμο νηστικό. Ξαφνικά όμως τους κατεβάζει τη μεγάλη κατσαρόλα, ρίχνει μέσα τη μανέστρα, βάζει και το ψωμί και όπως ήτανε πήγε στο ναό. Στάθηκε μπροστά στην εικόνα του Οσίου Δαβίδ και του είπε: «Άγιέ μου, οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν για το μοναστήρι σου. Γυρνάνε κουρασμένοι και πεινασμένοι. Δεν έχω τίποτα άλλο να τους δώσω να φάνε. Μόνο τις 2,5 οκάδες μανέστρα με το λίγο λαδάκι, το μισό προσφοράκι και το μισό καρβελάκι». Και τα έδειχνε στον Άγιο. «Σε παρακαλώ εσύ να τα ευλογήσεις, να φάνε και να χορτάσουνε». Μαγείρεψε στην κατσαρόλα τούτη. Έβγαζε συνέχεια φαγητό και δεν τέλειωνε. Χόρτασαν όλοι και περίσσεψε μισή κατσαρόλα. Ναι, περίσσεψε. Το είδαν πολλοί και ο νυν ηγούμενος, πατήρ Κύριλλος. Πολλά χρόνια μετά, τονίζοντας τα θαύματα του Οσίου Δαβίδ, έλεγε ο πατήρ Ιάκωβος: «Αδελφέ μου, επανάληψη του θαύματος των πενταγκισχυλίων».

Η ελεημοσύνη στα πρώτα χρόνια δεν ήταν εύκολη. Μέχρι το 1975 ούτε αρκετά χρήματα του έδινε ο κόσμος, ούτε μπορούσε άνετα να ελεήσει χωρίς άδεια. Και όταν δεν μπορούσε να ελεήσει, γινότανε δυστυχής. Τον έβλεπες και λυπόταν η ψυχή σου. Εκείνο το φωτεινό και πάντα ενθαρρυντικό πρόσωπό του έδινε μια θλίψη βαθιά που σου τρύπαγε την καρδιά. Υπέφερε πολύ. Μια φορά μάλιστα το 1965 στις 6 Αυγούστου έζησε τη συγκλονιστικότερη θλίψη της ζωής του. Η αδερφή του Αναστασία, την οποία φρόντισε και αγαπούσε πολύ, άφησε το 1958 δύο μικρά ορφανά, το Δαβίδ και τη Μαρία. Στη Φαράκλα, φτώχεια μεγάλη, τα παιδάκια δεν είχαν υλικά αγαθά, δεν είχαν και μητέρα. Το φαγητό, ένα ρουχαλάκι, τα παπούτσια, μικρά ήτανε. Μπορούσαν να τα ξεχάσουν. Τη θαλπορία όμως, την αγκαλιά, το χάδι της μητέρας, πώς να τα ξεχάσουν. Ο πατέρας τους είχε ξαναπαντρευτεί. Ακούσανε τα παιδάκια από τους γειτόνους ότι θα πάνε στο πανηγύρι της μεταμόρφωσης στον Όσιο Δαβίδ. Φτερούγησε η καρδούλα τους. Είχαν ακούσει ότι ο καλός τους θείος ήταν εκεί μοναχός. Χωρίς πολλά και χωρίς να έχουν συνείδηση της απόστασης, είπανε να πάνε κι αυτά. Μα έπρεπε να περπατήσουν το λιγότερο 6 ώρες με τα πόδια. Φαγητό να πάρουνε μαζί τους δεν υπήρχε. Παπούτσια για τους δρόμους μέσα στα βουνά δεν είχανε να φορέσουν. Είχανε μόνο στην καρδούλα τους λαχτάρα για το θείο και βαθιά ελπίδα ότι κάτι από τη μητέρα τους θα βρίσκανε στον Άγιο Θείο.

γύρισαν οι γείτονοι λίγο μετά το μεσημέρι 5 Αυγούστου. Από πίσω και τα δύο αδερφάκια. Οι δρόμοι ατέλειωτοι, κακοτράχαλοι, ανηφορικοί, ρέματα, δάση. Κουράστηκαν τα παιδάκια, πεινάσανε, πονέσανε τα ποδαράκια τους, μα θα πηγαίνανε στο θείο και συνεχίζανε. Καμιά φορά φτάσανε. Ο θείος τους είχε όλες τις ευθύνες και ούτε μπορέσανε να τον ειδούν. Τη νύχτα δεν τα φρόντισε κανείς τα παιδιά. Κάπου γύρανε σε μια γωνιά. Κλείσανε τα ματάκια τους και από την κούραση κοιμήθηκαν. Κοιμηθήκανε νηστικά.

Το πρωί, με το θόρυβο των προσκυνητών ξυπνήσανε. Δεν μπήκανε καλά-καλά στο ναό. Δεν είχανε καλά ρουχαλάκια. Ήσανε ξυπόλυτα. Πριν από το μεσημέρι, τελείωσε η λειτουργία. Περιμένανε να βγει ο θείος. Βγήκε τελευταίος. Τον πλησίασαν. Του φίλησαν το χέρι. Εκείνος τα είδε. Φτερούγησε η καρδιά του. Μα γρήγορα βαθιά θλίψη σκοτίνιασε το πρόσωπό του. Έμοιαζε πεθαμένος. Βρήκε κουράγιο. Σήκωσε το χέρι. Χάιδεψε τα κεφαλάκια. Τα φτωχά ξυπόλυτα της αδερφής του. Δεν είχε να τους δώσει ούτε μία δραχμή. Ούτε και πρόσφορο δικό του. Από τη μονή δεν έπρεπε να πάρει. Λύγησε και έλειωσε η καρδιά του ευαίσθητου ασκητή που ζούσε μόνο για την αγάπη και λεούσε πολλούς. Το φωτεινό του πρόσωπο έγινε χλωμό. Καταπόθηκε. Είχε αυστηρή εντολή από τον ηγούμενο να μην δίνει σε συγγενή κάτι από τη μονή. Αγία η αρετή της υπακοής. Ήταν αληθινός μοναχός και έπρεπε να την κρατήσει. Δύο δάκρυα μόνο δεν μπόρεσε να κρατήσει. Θόπευσε τα κεφαλάκια με τρεμάμενο χέρι και είπε «Στο καλό παιδιά μου».

παιδάκια, μαύρη απογοήτευση. Κεραυνός να έπεφτε πάνω τους, λιγότερο θα στενοχωριώσανε. Σκύψανε το κεφάλι. Ο κόσμος είχε κρεμιστεί. Πήγανε πιο πέρα. Όλοι τρώγανε κάτι και ετοιμαζόσανε να πάρουνε το δρόμο της επιστροφής για τα χωριά τους. Τα ορφανά νηψάκια του Οσίου Θείου δεν είχανε ούτε αντίθωρο βάλει στο στόμα. Σε λίγο οι γείτονοί τους της Φαράκλας ξεκινούσανε. Έπρεπε να ακολουθήσουνε και τα νηστικά ορφανά, γιατί μόνα τους δεν ξέρανε το δρόμο. Από πίσω κι αυτά. Κατεβαίνοντας για το ρέμα, τα είδε τυχαία ένας νέος τότε μοναχός, ο πατήρ Κύριλλος, ο σημερινός ηγούμενος της Μονής. Τους μίλησε. Είδε το χάλι τους, κατάλαβε. Τους βρήκε πρόσφορο να φάνε, να στυλωθούν τα ποδαράκια τους. Κάποιος του είχε δώσει λίγες δραχμές. Έδωσε το εικοσάρικο στο Δαβίδ και το τάλιρο στη Μαρία. Τα παιδάκια γυρίσανε τσακισμένα. Τα περίμενε η ορφάνια της Φαράκλας. Πώς τότε να καταλάβουνε τη φτώχεια και την υπακοή του θείου τους. Έπρεπε να τον γνωρίσουνε μεγάλοι, να τον ζήσουνε καλά, για να πιστούν ότι δεν ήτανε από αδιαφορία.

Όσο για τον ίδιο το μακαριστό, αυτός περισσότερο δεν ξέχασε ποτέ το μαρτύριό του εκείνης της ημέρας, που είχε μπροστά του τα μικρά ορφανά της αδερφής του και δεν τα βοήθησε. 20 χρόνια και πλέον μετά έλεγε και ξανάλεγε στην ανιψιά του Μαρία, το πεινασμένο και ορφανό κοριτσάκι του 1965. «Αχ, Μαρία μου, να ξέρες πόσο πόνεσα τότε».

Η σκληρή εργασία, οι πολύ ωραίες ακολουθίες και η καθημερινή αγρυπνία στο κελί του φέρανε αποτέλεσμα. Είχε και την αυστηρή νηστεία που έφτανε στην ασιτεία. Έτσι, η εξάντληση του οργανισμού προχώρησε πολύ. Κάτι που κανονικά θα έπρεπε να είχε γίνει ακόμη νωρίτερα. Και δεν εννοούσε να μειώσει την άσκηση με καμία δύναμη. Όσο οι πνευματικές του δυνάμεις ήταν ακμαίες, τόσο επέμενε στην αυστηρή άσκηση. Άλλωστε, σκοπός της άσκησης ήταν ακριβώς αυτό, να κρατάει τις πνευματικές του δυνάμεις ελεύθερες από την επίρρεια των παθών, των πειρασμών και της ύλης, ώστε να κατευθύνονται ανεμπόδιστα προς το Θεό και να αγιάζονται από Αυτόν.